0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες και κύριοι, πάμε στη Μαρία Ζαφυρίου στη Θεσσαλονίκη για μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Δυστυχώς, Μαρία, η μητέρα της κυρίας Νέστορα δεν τα κατάφερε.
1: Δυστυχώς, μια είδηση που δεν θέλαμε να μεταδώσουμε. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, 70 ετών, δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή της. Νοσηλευόταν από τα ξημερώματα, από τις 4.30 στη μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι γιατροί έδιναν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ εγκαυματίας, να σημειώσουμε. Φαίνεται πως είχε και εσωτερικά εγκάβματα, αλλά και εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Η κόρη της επίσης νοσηλεύεται εδώ με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, όπως επίσης ο σύζυγός της σε καλύτερη κατάσταση, με αναπνευστικά προβλήματα. Ο ίδιος μάλιστα αναμένεται να πάρει αύριο εξιτήριο.
0: Δυστυχώς αυτή η τρομοκρατική επίθεση δεν είχε μόνο υλικές ζημιές. Μία γυναίκα 70 ετών έχασε τη ζωή της από αυτή την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση. Είναι ντροπή και μόνο ντροπή, και είναι λίγο αυτό το οποίο λέω τώρα, διότι η βία και οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν θα έπρεπε να έχουν χώρο στην Ελλάδα του 2026. Τα συλληπιτήριά μας το λιγότερο στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα, που είναι και αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, εκεί που είσαι και εσύ, Μαρία Ζαφυρίου, και ο πατέρας της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πριν από λίγο ξεψύχησε στο νοσοκομείο η μητέρα της γαλάζιας πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορος, όπου στο σπίτι της είχαν τοποθετηθεί γκαζάκια.
2: Οργισμένες αντιδράσεις για το τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη, με εκρήξεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τρομοκρατικές εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κάμερα κατέγραψε το πρόσωπο ενός δράστη. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, διαμηνεί ο Πρωθυπουργός, που επισκέφτηκε τους τραυματίες. Καταδικάζουν όλα τα κόμματα.
3: Με τα χέρια του τυλιγμένα σε γάζες και φορώντας μάσκα οξυγόνου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένοικος της πολυκατοικίας όπου μένει με τους γονείς της και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, περιγράφει στον Α από το θάλαμο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που νοσηλεύεται τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν της νυχτερινής εμπριστικής επίθεσης.
4: Είδα ότι ήθελα να βιάσει το αυτοκίνητο. Μόλις βγήκα δηλαδή από τα σατσέρα, δίκρισα το κίνδυνο αυτοίτη, ξαναμπήκα μέσα και ανέβηκα αμέσως επάνω. Γιατί φοβήθηκαν, όπως και έγινε δηλαδή, να ακολουθήσουν και άλλες εκρήξεις.
0: Μία 72χρονη μητέρα πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας έχασε τη ζωή της μετά τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια γαλάζιων στελεχών τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη. 4 ακόμα τραυματίες στο νοσοκομείο με εγκάβματα, μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την αδιανόητη τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που δέχθηκαν γαλάζια στελέχη και μάλιστα στην οικία τους. Ένα συντονισμένο χτύπημα με 5 τραυματίες. Πριν από λίγο, η υπόθεση πήρε άλλη τροπή όταν η μία τραυματίας, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχοντας δώσει μια δύσκολη μάχη στην εντατική, υπέκυψε στα τραύματά της. Άλλοι 4 υπέφεραν από εγκάβματα και αναθυμιάσεις και επίσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
5: Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα στην πρωινή εκπομπή του Sky ο Σάββας Αναστασιάδης, πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης, θύμα και αυτός της επίθεσης. Για βάλε.
6: Το υλικό και το εξετάσει, αλλά από ό,τι μου λένε οι άλλοι ένικοι εδώ, υπήρχε ένα άτομο που από το δάσος, είμαστε δίπλα στο δάσος, από το δάσος, μπήκε στην πιλωτή του αυτοκινήτου, άφησε μία σακούλα και στη συνέχεια έγινε η έκρηξη.
7: Μας λένε οι συνάδελφοί μας πάντως που καλύπτουν το ρεπορτάζ ότι φαίνεται το πρόσωπο του ανθρώπου αυτού. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που βάζει το μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις, κύριε Αναστασιάδη.
6: Προκαλεί εντύπωση όμως. Ωραία, εγώ με τον κύριο Ιακίμοβιτς είμαστε κοντά.
7: Ναι.
6: Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα όμως είναι αρκετά μακριά για να προλάβει ένα άτομο να φτάσει και να βάλει την.
7: Αλλά ήταν. Η μηχανή κινούνταν τώρα, αυτή 4 το πρωί, ήταν σε 10 λεπτά, πας παντού το πρωί.
6: Πρωί δεν είχε κίνηση, προφανώς τα. Θα
7: πάρετε κάποια μέτρα επιπλέον τώρα, κύριε Αναστασιάδη, τι σκέφτεστε να κάνετε?
6: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει πρόβλημα, είναι καθαρά τρομοκρατική ενέργεια, πρέπει να πάρουμε μέτρα, πρέπει να φυλάσσετε καταρχήν οι οικοδομοί, διότι έχουν τρομοκρατηθεί οι ένικοι, το οποίο δεν έχουν και
7: Εμπλοκή οι άνθρωποι.
6: Μία εμπλοκή οι άνθρωποι, ας πούμε.
7: Άρα θα ζητήσετε προστασία, λέτε.
6: Θα ζητήσω προστασία. Θα ζητήσω συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοκοίδη, και θα ζητήσω προστασία διότι φαίνεται ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας.
5: Επειδή τυχαίνει να γνωρίζουμε το Σάββα, καθόμασταν και στα ίδια έδρανα. Είναι ένας σοβαρός, ένας μετριοπαθής, ένας αξιοπρεπής και στην ουσία ένας απόλυτα λαϊκός άνθρωπος. Πρώτος επιλαχών βουλευτής είναι, αν δεν κάνουμε λάθος. Επί σειρά ετών υπηρέτησε στο κοινοβούλιο. Τώρα να βάλεις εμπριστική βόμβα στον Σάββα, δεν μιλάμε τώρα και για τους άλλους, ασφαλώς, ασφαλέστατα είναι καταδικαστέα αυτή η τρομοκρατική επίθεση. Απλώς σας μιλήσαμε και κάναμε την αναφορά στον Σάββα, αφού γνωρίζουμε τον άνδρα. Ο Μητσοτάκης και πολύ καλά έκανε, από την πρώτη ώρα βρέθηκε στην συμπρωτεύουσα πριν από την τραγική κατάληξη αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βρέθηκε από τις πρώτες ώρες στη Θεσσαλονίκη και για να καταδικάσει και για να συμπαρασταθεί στα θύματα της επιθέσεως.
8: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Πρώτα καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
5: Πολύ καλώς έπραξε ο Πρωθυπουργός από την πρώτη ώρα και πριν, όπως είπαμε, από την τραγική εξέλιξη του θανάτου της μητέρας της κυρίας Νέστορος, πλαισιωμένος μάλιστα από δύο καθήλυν αρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ενώ γενική ήταν από όλα τα κόμματα η καταδίκη αυτής της άνανδρης, της αδιανόητης, πώς να τη χαρακτηρίσει κανείς, επίθεσης με γκαζάκια, που είχε όμως αυτή τη φορά μια τραγική εξέλιξη.
9: Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν τις επιθέσεις.
10: Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
5: Τσουκαλάς από το Πασόκ, Μαρίνος Σκανδάμης από την Ελλάς.
11: Ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη.
5: Και τα άλλα κόμματα με παρόμοιες ανακοινώσεις. Από την πρώτη ώρα καταδίκασαν και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Σας μεταδώσαμε μόλις τώρα τη δήλωση του Τσουκαλά από το Πασόκ on camera και τη γραπτή δήλωση του αρμόδιου του Μεάρχη, το Μεάρχη της Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του κύριου Σκανδάμη, που με γραπτή δήλωσή του από την πρώτη ώρα καταδίκασε αυτή την τρομοκρατική επίθεση, ενώ το ίδιο έπραξε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
9: Την επίθεση καταδίκασαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
12: Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

0: εκνευριστικές επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά που οδήγησαν στην απόλυτη τραγωδία. Μια γυναίκα νεκρή, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από μάχη που έδωσε διασωληνωμένη στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Εκεί όπου μεταφέρθηκε μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Καζάκια, εκρήξεις, φωτιά. Κύμωνος βόγα και γραβιάς. Στην πολυκατοικία όπου μένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της. Οι εκρήξεις προκαλούν μεγάλη φωτιά που παίρνει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
1: Από τη φωτιά καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες, ενώ οι έντονοι καπνοί έφτασαν έως τον τέταρτο όροφο.
0: Η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της τρέχουν για να σωθούν.
2: Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνός. Νομίζω ο σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα, μου λέγε που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
0: Μεταφέρονται στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πρόσωπο, το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα. Μαζί τους τρεις ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας.
3: Είδα το αυτοκίνητο μπροστά στην πλωτή, μπροστά στην είσοδο να έχει λαπαδιάσει και αμέσως ξανανέβηκα πάνω. Γιατί φοβήθηκα μην ξαναγίνει
0: έκρηξη. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα διασωληνώνεται στην εντατική, εκεί όπου κατέληξε αρκετές ώρες αργότερα. 4 και 18 οδός Χριστοφόρου Περεβού. Στην πολυκατοικία όπου μένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
4: Οι πράξεις αυτές βίας, τρομοκρατίας και εκφοβισμού νομίζω ότι δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και στη δημοκρατία.
0: 4 και 23, 5 λεπτά αργότερα. Οδός Σκιαπανού, Πηλαία. Σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το πρώτο χτύπημα. Η ίδια μεθοδολογία. Η έκρηξη από τα γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου μένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης προκαλεί ράγισμα στον ιαλοπίνακα εισόδου.
5: Ήταν 4:23 τα ξημερώματα όταν οι άγνωστοι δράστες έφτασαν με το μηχανάκι τους στην πολυκατοικία που διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Σάββας Αναστασιάδης. Τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην άκρη της σκάλας.
6: Η ενέργεια είναι και ανάδρυ. Και βεβαίως, όπως είπα, καθαρά τρομοκρατική, διότι είναι τυχαίο χτύπημα.
7: Σας μεταδώσαμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ του Mega Channel για αυτή την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση, τυφλή και βλακώδης, εναντίον ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, μεσαίων στελεχών. Σας είπαμε, γνωρίζουμε το Σάββα, ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, χαμηλών τόνων, πιστός στην ιδεολογία του, μακριά από διαπλοκές και από περίεργες καταστάσεις. Αλλά και τα άλλα στελέχη, μεσαία στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ήρθαν ευνηδίως στην επικαιρότητα εξαιτίας αυτής της επιθέσεως που, όπως είπαμε, είχε και μια τραγική κατάληξη, τον θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας. Τι έφταιγε η άμυρη, η μητέρα πολιτευτού, πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.

Όλα αυτά λοιπόν εκτελήχθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες χθες μέχρι το απόγευμα, όταν έγινε γνωστή η τραγική εξέλιξη αυτής της επιθέσεως με τον θάνατο μιας γυναίκας.

0: Και ενώ λοιπόν διεφαίνεται μία, ας το πούμε, ομοθυμία όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας στην καταδίκη τέτοιων αδιανόητων επιθέσεων, και σύμπας ο τύπος ηλεκτρονικόστε, ψηφιακόστε και βέβαια σήμερα έγχαρτος, κατεδίκασαν, και πως θα μπορούσε, όπως είπαμε, να γίνει διαφορετικά αυτή την επίθεση. Και θα μπορούσε να προσθέσει κανείς ότι σε αυτές τις περιπτώσεις της τρομοκρατίας ίσως είναι η μοναδική, έτσι, το μοναδικό γεγονός ή από τα ελάχιστα συμβάντα στον δημόσιο βίο της χώρας που οι πολιτικές δυνάμεις ομονοούν. Και αυτό είναι κάτι που είναι θετικό για το δημοκρατικό μας πολίτευμα μέσα στην τραγικότητα αυτών των γεγονότων, να διαφαίνεται, να πιστοποιείται, να εκφράζεται, να τεκμηριώνεται, να δημοσιοποιείται αυτή, όπως είπαμε, η ομοθυμία σύμπαντος του πολιτικού κόσμου που καταδικάζει τέτοιες άνανδρες τρομοκρατικές επιθέσεις. Λέμε και ξαναλέμε πολλές φορές ότι, ρε παιδί μου, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μπορεί να έχουν τις όποιες διαφορές τους, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα, αλλά είναι μερικά θέματα, είτε αυτά είναι εθνικά, είτε είναι θέματα εσωτερικής ασφάλειας, είτε ορισμένες περιπτώσεις είναι και κάποια ζητήματα ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας, όπου λες, είτε είσαι νεοδημοκράτης, είτε πασοκτζής, είτε Σιριζέος, είτε υποστηρίζεις την Ελλάς του Τσίπρα, το Βελόπουλο, τη Ζωή, οποιοδήποτε από τα κόμματα εντός ή και εκτός του βουλευτήριου. Λες, ρε παιδιά, στα αυτονόητα πρέπει όλοι να έχουμε μία ομοθυμία. Ενώ λοιπόν αυτή ήταν η διαμορφωθήσα χθες πολιτική ατμόσφαιρα όσο αφορά σε αυτό το τραγικό γεγονός, τελειώνουν τα δελτία ειδήσεων, αρχίζουν οι νυχτερινές βραδινές εκπομπές πολιτικού λόγου και διαλόγου, τα και talk show αποκαλούμενα, και εκεί πέρα σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο τοπικής εμβέλειας, πλην όμως ιδιαίτερα γνωστό, το Action 24, με εκλεκτούς συναδέλφους οι οποίοι παρουσιάζουν talk show με ιδιαίτερη επιτυχία, θα έλεγε κανείς, ανεξαρτήτως της όποιας τηλεθεάσεως, έτσι κι αλλιώς αυτά δεν τα πολύ παρακολουθεί ο κόσμος. Αλλά έχει σημασία να βλέπεις έμπειρους δημοσιογράφους με αξιοπρέπεια, με επιχειρήματα, με ευγένεια, με δημοσιογραφικό τσαγανό, θα έλεγε κανείς, να συζητούν διαφοροποιούμενοι και διαφωνούντες σε πολλά θέματα, αλλά να τα παρουσιάζουν όλα με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο, αποτέλεσμα άλλωστε και της εμπειρίας τους, αλλά και της ίδιας της δημοσιογραφικής τους υποστάσεως. Και εκεί, χθες το βράδυ λοιπόν, εμφανίζεται ο νεοεκλεγής, νεοδιοριστής, όπως θέλετε πείτε το, εκλεγής διομοφωνίας και διανατάσεως των χειρών, νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα μετά από αυτή τη δολοφονική επίθεση των Δημοκρατών. Το πρώτο σας σχόλιο.
2: Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι, επειδή διαβάζω για την είδηση αυτή
0: Αλλά αυτά τα ωραία τα οποία είπε χθες ο Κυρανάκης θα σας τα αναμεταδώσουμε αμέσως μετά το διαλυματάκι μας των 7:30. Μείνετε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους και αφού σας πούμε έστω και καθυστερημένα την δική μας καλημέρα σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026, να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι, όπως είπαμε, στους 94,3 μεγάκυκλους. Κάντε υπομονή λιγάκι και θα ακούσετε πως ο Κυρανάκης κατάφερε χθες να τεινάξει στον αέρα όλη αυτή την ευρύτερη πολιτική ομοθυμία η οποία υπήρξε αναφορικά με την καταδίκη της τρομοκρατικής επιθέσεως σε βάρος των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 7.30.

0: μας αντιδράσεις για το τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη με εκρήξεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τρομοκρατικές εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κάμερα κατέγραψε το πρόσωπο ενός δράστη. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, διαμηνεί ο Πρωθυπουργός που επισκέφτηκε τους τραυματίες. Καταδικάζουν όλα τα κόμματα.
2: Με τα χέρια του τυλιγμένα σε γάζες και φορώντας μάσκα οξυγόνου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένικος της πολυκατοικίας όπου μένει με τους γονείς της και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, περιγράφει στον Αλφα από το θάλαμο του Ιπποκράτου νοσοκομείου που νοσηλεύεται τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν της νυχτερινής εμπριστικής επίθεσης.
3: Είδα ότι ήθελα να διάσει το αυτοκίνητο. Μόλις βγήκα δηλαδή από το ασανσέρ, δίκρυσα το...

0: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την αδιανόητη τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που δεν...
2: Ο κόσμος καταδίκασε το τριπλό χτύπημα κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, διαβεβαίωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
3: Άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επίθεση με γκαζάκια σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
4: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Οι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
3: Για αυστηρή τιμωρία των δραστών μιλά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
5: Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
3: Τη σειρά των εμπριστικών επιθέσεων καταδικάζει αντιπολίτευση.
6: Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία και ξαναλέω ότι η καταδίκη εκ μέρους του Πασόκ είναι απερίφραστη και κατηγορηματική.
7: Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
8: Ανακοίνωση.
9: Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες τις οποίες με παράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού.
10: Νόμος και τάξη στην
8: ελληνική
10: πράξη.
8: Λύση.
10: Θα υπάρξει μόνο με την ελληνική λύση.
11: Η νίκη εκφράζει την αντίθεσή της σε κάθε έννοια ρητορικής μίσους.
12: Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης.
8: Ελάς,
12: και ζητάμε την κορύφωση
8: Μαρίνος
12: των ελληνικών για να
8: το μεάρχης προστασίας του πολίτη.
3: Θέση για την εμπριστική επίθεση πήρε και ο Αντώνης Σαμαράς.
13: Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό από όλους.
3: Την εξιχνίαση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

0: Εξής όμως ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει, όπως ακούσατε και όπως μετεδόθη από πλήστα όσα μέσα μαζικής ενημερώσεως, καταδίκασε αυτή την άνανδρη επίθεση. Και όπως σας λέγαμε και λίγο πριν από το διαλυματάκι των 7.30, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που οι πολιτικές δυνάμεις ομονοούν. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή θα έλεγε κανείς η ομοθυμία, τόσο απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας, κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο και στον μηντιακό λόγο μέχρι εκεί 10 το βράδυ, μέχρι τις 10:32, όπως βλέπω εδώ πέρα, όταν εμφανίστη στην εκπομπή των εκλεκτών συναδέλφων του Action 24 πίσω από τις γραμμές, όταν εμφανίστη Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Μια πολύ βαριά και μαύρη μέρα. Μετά το θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, μετά από αυτή τη δολοφονική επίθεση των δημοκρατών. Το πρώτο σας σχόλιο.
2: Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι επειδή διαβάζω για την είδηση αυτή της φρίκης, η οποία μεταδίδεται στις τελευταίες ώρες από πάρα πολλούς συναδέλφους σας, ως ότι η Βάγια Νέστορα πέθανε. Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε.
0: Εδώ αξίζει να πούμε ότι η δημοσιογραφική ορολογία ή το έχασε τη μάχη με τη ζωή, υπέκυψε στα τραύματα. Έτσι είναι ο δημοσιογραφικός λόγος απανταχού της δημοσιογραφικής οικουμένης. Ο Κυρανάκης είναι και δημοσιογράφος τώρα και κάνει και υποδείξεις σε ρόλο αρχισυντάκτη ή τέλος πάντων διαμορφωτή της πρώτης σελίδας. Για βάλε παρακάτω.
2: Και επειδή σήμερα έχει συμβεί μια πολύ μεγάλη τραγωδία, μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, είδε τη μητέρα της να καίγεται ζωντανή μετά από τα γκαζάκια που βάλανε οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα το οποίο θα το κουβαλάει για όλη της τη ζωή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Η αριστερά ήταν απέναντι σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης. Η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη περίεργα.
3: Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή, κύριε,
2: θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
3: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
2: Αυτή η ανοχή της αριστεράς. Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτά περί Ελλάς, λαϊκού στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
3: Αλήθεια το λέτε αλήθεια τώρα. Και
0: Κυρανάκη, λίγο μυαλό δεν έχεις. Δηλαδή σε πιάνει Καλογεροπούλου, η οποία εντάξει μπορεί κανείς να διαφωνεί πολιτικά μαζί της. Εμείς την Ελένη την ξέρουμε δεκαετίες ολόκληρες. Αλλά είναι έμπειρη δημοσιογράφος, αξιοπρεπής και τέλος πάντων πολύ καλή στο ρόλο της. Δηλαδή βγαίνεις εσύ την ημέρα που όλοι έχουν ομοθύμως καταδικάσει αυτή την επίθεση και πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε διαφορετικά. Και λίγο πολύ λες ότι για τα γαζάκια φταίει το γεγονός ότι ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς.

0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Εσείς ικανός και να μου το θυμηθείτε ότι επειδή ο Κυρανάκης είναι παιδάκι ή εν πάση περιπτώσει πολιτικός, για να μην είμαστε κι εμείς απαξιωτικοί στους χαρακτηρισμούς μας, είναι ένας πολιτικός γέννημα θρέμα του κομματικού σωλήνα. Νομίζει ότι μιλάει σε ένα στενό κομματικό ακροατήριο που εκεί πέρα, εντάξει, αφού ξέρεις ότι δεν πρόκειται κανείς να σου πει οτιδήποτε, πάντα θα σε χειροκροτούν. Λες και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι όταν έχεις δημόσιο λόγο, ρε Χριστιανέ μου, εκείνη την ώρα σε βλέπει και κόσμος ο οποίος είναι αναποφάσιστος. Αυτοί σε ενδιαφέρουν, βρε Κωνσταντίνε, οι αναποφάσιστοι. Το 22-23% το έχεις μπετοναρισμένο, ε. Όχι και τόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα 20% το έχεις. Ό,τι και να γίνει. Με γκαζάκια, χωρίς γκαζάκια, με γκάζια, με φρένα, με συμπλέκτες, το έχεις. Όταν μιλάς εκείνη την ώρα, σε ενδιαφέρουν οι αναποφάσιστοι. Αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων θέλουν έναν ήπιο πολιτικό λόγο. Αυτοί οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι. Αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων βλέπουν στο Μητσοτάκη μια ευπρέπεια, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν. Βλέπουν έναν σύγχρονο πολιτικό, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν, καλοντημένον, έτσι λιγάκι σε ένα στυλ ευρωπαϊκό. Αυτοί οι κεντρώοι, αυτούς θέλεις. Θα μου πεις τώρα, φοβάσαι τις δωρεές, τις διαρροές προς τα δεξιά, και αυτό σε κάνει να βγαίνεις και χθες το βράδυ, όταν ομόθυμη είναι η καταγγελία, να λες ότι για τα γκαζάκια, γιατί αυτό εκλαμβάνει ο κόσμος, τα τηλεοπτικά μηνύματα είναι πάντοτε από απλά μέχρι απλοϊκά και απλουστατευμένα. Απλουστευμένα. Βγαίνεις λοιπόν και αρχίζεις και λες, γιατί ο Τσίπρας είπε το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς. Δηλαδή βγάζεις αυτή την αγωνία πως θα πάρουμε ψήφους από τα δεξιά. Λες και όλους τους άλλους τους έχεις σίγουρους. Σούπα. Το 20% είναι, άντε 21, άντε 22. Τους αναποφάσεις τους θες. Αλλά που μυαλό. Για βάλε παρακάτω αυτόν τον γκουρού της επικοινωνίας.
3: Θα σας θυμίσω και κάποιες ακόμη αλήθειες.
4: Λέτε δηλαδή ότι ο πρώην πρωθυπουργός,
3: γιατί δεν μπορώ την υποκρισία,
4: πρώην πρωθυπουργός της χώρας,
3: λοιπόν, ακούστε τώρα κάποιες αλήθειες.
4: Ευθύνεται για αυτό που έγινε σήμερα, κύριε
3: Κυριανάκη. Ακούστε τώρα κάποιες αλήθειες. Λοιπόν, όταν κυβερνούσε τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας, το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε ήταν για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Ξέρετε τι ήταν οι φυλακές τύπου Γ? Ήταν οι φυλακές οι οποίες είχαν με τον τρόπο.
2: Εν τω μεταξύ τα διαβάζεις και από μέσα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, φαίνεται σαν να λες ποίημα. Έχεις μπροστά τάμπλετ, κινητό, τι έχεις, και διαβάζεις από μέσα τώρα τι έκανε ο Τσίπρας πριν από 10 χρόνια.
3: Και τα πρωτόκολλα που έπρεπε, τους τρομοκράτες υπό απόλυτη ασφάλεια. Ήρθε, τις κατήργησε. Μετά από λίγο καιρό, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αξίζει να το πούμε το όνομά της, πήγε και επισκέφθηκε το νούμερο ένα τρομοκράτη της χώρας, τον κύριο Κουφοντίνα, στις φυλακές, για να του πει τα καλά νέα.
2: Ρε Κυρανάκη, όλους αυτούς ο Τσίπρας τους έχει διώξει. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Δεν καταλαβαίνεις ότι σε λίγο εκτός τόπου και χρόνου? Για να μείνουμε όμως και στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, η οποία τρέχει, πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.
5: Εντοπίσω ότι πρόκειται για τρία άτομα τα οποία κινούνται σε συγκεκριμένους χώρους.
1: Τουλάχιστον, εγώ θα σας πω.
5: Τουλάχιστον τρία άτομα.
1: Είναι οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από πολύ μεγάλη ακτίνα σε σχέση με τα σημεία που έχουν γίνει.
5: Ήταν δύο μηχανές.
1: Οι ενέργειες. Όχι, δεν έχω εικόνα για δύο οχήματα. Έχουμε εικόνα για τουλάχιστον τρία άτομα. Όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μείνουμε μόνο σε αυτά τα τρία άτομα.
5: Ήταν σε κοντινή απόσταση τα
1: χτυπήματα. Ήταν σε κοντινή απόσταση. Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια. Άλλωστε, αυτό που έχουν διαπιστώσει και οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετερών Συγκριτικών Μηχανισμών είναι ίδιος τρόπος δράσης. Ίδιος εμπριστικός μηχανισμός ουσιαστικά και στις τρεις περιπτώσεις.
5: Ρωτήσαμε και τον κύριο Αναστασιάδη πριν γιατί. Αυτό να πούμε.
2: Βάλε πάλι κυρανάκαρο.
3: Για συνθήκες κράτησης των τρομοκρατών. 8 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ επί κυρίου Τσίπρα ήταν μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Ο πρώτος υπουργός δημόσιας τάξης του κύριου Τσίπρα, ο Γιάννης Πανούσης, θυμάστε γιατί παρατήθηκε.
2: Έχεις ένα κινητό μπροστά, τα διαβάζεις από μέσα.
3: Το να ξεχνάμε τι έγινε πριν λίγα χρόνια σε αυτή τη χώρα όταν δολοφονήθηκαν ξανά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης. Τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, σήμερα στη θέση της Βάγιας Νέστορα θα μπορούσε να είναι η μητέρα κάθε ενός από τα στελέχη της δικής μας παράταξης.
2: Θυμήθηκες τώρα τη δολοφονία του Μπακογιάννη που μη σου πω ότι μπορεί να ήσουν και αγέννητος τότε. Βάλε παρακάτω.
3: Της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χτυπήθηκαν οποιοδήποτε πολίτες σήμερα το πρωί.
6: Όχι,
3: χτυπήθηκαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με συντονισμένη τρομοκρατική ενέργεια. Χτυπήθηκε το σπίτι, η πολυκατοικία στην οποία μένει ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης. Στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα. Αντίπεινα στην επιβολή του νόμου και της τάξης μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
2: Εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο. Σωστό είναι. Ως εκτίμηση. Αλλά να βγαίνεις τώρα και να λες ότι φταίει ο Τσίπρας και το όνομα του κόμματός του που έγινε αυτή η επίθεση, δείχνει ότι από τότε που ως νεοαναλαβών, να το πούμε έτσι με έναν λίγο αδόκιμο όρο, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών επικοινωνιών, έλεγε σε εκείνες τις περίφημες, άντε μην τις χαρακτηρίσουμε τώρα, για τα ταξί των μεθυσμένων.
3: Δεν είναι συνομιλητές. Άρα προτάσεις από τους φίλους οδηγούς ταξί τους περιμένω. Και μάλιστα θέλω να πω μια είδηση, επειδή σήμερα κάναμε έναν ωραίο διάλογο και θέλω να σας δώσω μια αποκλειστική είδηση. Ένα μεγάλο θέμα που είναι η οδική ασφάλεια απαιτεί μια σειρά από μέτρα. Ένα από αυτά τα οποία σκεφτόμαστε και τα οποία θέλω να προτείνω στους οδηγούς ταξί να έρθουν με τη δική τους τεκμηριωμένη πρόταση είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή βράδυ που πολλοίς κόσμος βγαίνει και πίνει. Και εντάξει να καταναλώνεις μια λογική ποσότητα αλκοόλ, αλλά δεν πρέπει να οδηγείς. Να βρούμε έναν τρόπο, να δούμε και τα δημοσιονομικά περιθώρια, το ταξί να είναι πολύ πιο φθηνό Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
5: Συγχαρητήρια.
3: Ώστε νέα παιδιά, και όχι μόνο νέα παιδιά, γενικότερα συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να βγουν, να είναι με την παρέα τους να διασκεδάσουν, αντί να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να παίρνουν ταξί, χωρίς να χάνουν έσοδο οι οδηγοί ταξί.
6: Α, το καλύπτει το κράτος,
3: δηλαδή. Και να καλύπτει το έσοδο το κράτος. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θέλω να εξετάσουμε μαζί, ώστε να βγάλουμε κόσμο από το τιμόνι την ώρα που πίνει αλκοόλ και να σώσουμε ζωές.
5: Είναι εξαιρετικό και μπράβο σας.
6: Αυτό είναι εξαιρετικό. Να είστε καλά.
3: Καλή σας μέρα.
5: Λοιπόν, από το ρήγμα μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών και οδηγών ταξί, πάμε στο ρήγμα στις βούτες Ηρακλείου.
2: Καλά τώρα για τους άλλους, ας μην κάνουμε σχόλιο. 3 Μαΐου του 25 έλεγες αυτά.
7: Την πρόθεσή του για φθηνότερο κόμιστρο στα ταξί την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ημέρες δηλαδή που διασκεδάζει ο κόσμος και πίνει λίγο παραπάνω, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μιλώντας στον Αντένα.
3: Συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να βγουν να είναι με την παρέσβαση.
2: Και μετά βέβαια ήρθε το άδειασμα. Αφού προηγήθηκε ένα τρελό πανηγύρι στα social.
8: Φωτιά πήραν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δημοσιεύσεις που διακομωδούν την προτινόμενη επιδότηση του μειωμένου κομίστρου σαν ένα πιθανό ντύρλα πας ή σκρίπα πας.
1: Ένα καθαρό άδειασμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και την οργισμένη αντίδραση των οδηγών ταξί έφεραν οι εξαγγελίες του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για ρύθμιση που θα επέτρεπε στους πολίτες να επικαλούνται την μέθη τους και να χρησιμοποιούν τα ταξί για τη μετακίνησή τους, αλλά με χαμηλότερο κόμιστρο. Τη διαφορά μάλιστα θα την κάλυπτε το κράτος. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άδειασε τον κύριο Κυρανάκη λέγοντας ότι αυτή ήταν μια σκέψη μόνο που δεν θα εφαρμοστεί.
2: Καταφωνεί λοιπόν αυτός ο γίγας της πολιτικής. Παίρνεις βάρνα σήμερα τα κανάλια. Για βάλ τον πρωί πρωί στον Αντένα τώρα ζωντανά.
9: Τι να πει κανείς, 10 χρόνια την ξέρω την Αφροδίτη. Ήταν πραγματικά σοκαριστική η χθεσινή εμπειρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ το τραύμα που θα έχει αυτή η κοπέλα και η οικογένειά της.
2: Μέχρι εδώ, αυτό το οποίο αυτά τα οποία λέει
9: είναι μια κοπέλα που έχει χάσει,
2: είναι σωστά,
9: και την αδερφή της πριν από λίγα χρόνια. Mm-hmm. Χθες έχασε τη μητέρα με ένα σοκαριστικό τρόπο από στιγνούς δολοφόνους, από τρομοκράτες οι οποίοι, θα με συγχωρέσετε, καθόλου δεν συμφωνώ με τον όρο που βλέπω σε αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ότι ήταν τυφλό χτύπημα. Αυτοί οι τρομοκράτες έβλεπαν που χτυπούσαν, επέλεξαν συνειδητά να χτυπήσουν στο σπίτι, στην πολυκατοικία απλών ανθρώπων,
2: αυτονόητο είναι αυτό,
9: αναλαμβάνοντας την ευθύνη να σκοτώσουν, και έβλεπαν πάρα πολύ καλά την ιδιότητα, την πολιτική ιδιότητα.
2: Μέχρι εδώ απλών αυτά ανθρώπων, που λέει είναι σωστά.
9: Που στη θέση τους θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς.
5: Ήταν χτύπημα
9: στην δημοκρατία. Δεν λέω ο καθένας από εμάς που είμαστε, ας πούμε, στην ενεργή πολιτική, είμαστε στη Βουλή, εκτιθέμεθα δημοσίως. Οι άνθρωποι αυτοί, ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης.
2: Μέχρι εδώ τώρα τα λες σωστά. Τα χθεσινά, τι τα θέλες για την Ελλάς, για βάλε.
10: Το τελευταίο διάστημα και δεν έχει πάρει και καμία θέση για όλα αυτά που συζητάμε.
5: Ναι, είναι απλά Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
9: Και ο Σάββας, Αναστασιάδης, με τον οποίο επίσης μιλήσαμε και χθες.
2: Δεν ξέρουμε αν θα το ρωτήσουν οι καλοί συνάδελφοι.
9: Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης, μιας νέας δικαιωμάτων.
2: Εν πάση περιπτώσει, έχει απόλυτο δίκιο να λέει αυτά που λέει τώρα. Αλλά τα χθεσινά που ακούσατε ήταν σε άλλο μήκος κύματος και όχι και τόσο πετυχημένα. Και εν πάση περιπτώσει δείχνουν μια αγωνία και ας μείνουμε πολιτική αγωνία και ας μείνουμε σε αυτά.
9: Η οποία ξέσπασε όταν έσκασε τον καζάκι.
2: Διαλυματάκι στις 8 και συνεχίζουμε.

0: παιδαγωγικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσώρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
4: 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερνετ Sports. Την Πέμπτη στις 6 σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου Γεωργίου Καρασιάκης από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Παναθηναϊκός συνέντρεψε την Ολλανδική Χέλμουτ Σπορτ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Δύο γκολ σημείωσε ο Αργεντινός Αντίνο Αντίνο και από ένα η Τατέι και τα Μπόρδα. Μέσω του Χρήστου Ζαφίρη, ο ΠΑΟΚ κατέβαλε 4-1 την βελγική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία. Τα άλλα γκολ σημείωσαν Μύθου και Πέλκας. Η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιόνιο τον 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει την σταδιοδρομία του 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζόκης, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Ο Ηρακλής συνεχίζει την ενίσχυσή του, απέκτησε και τον Ισπανό δεξιό μπακ Κάρλες Σόρι, ο οποίος την περσίνη σεζόν αγωνιζόταν στο Βόλο. Τον 22χρονο δεξιό πιστοφύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό λεβαδιακός από το ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα μεταγραφή του Νένατ Δημητρίεβιτς. Με δύο γκολ και χάρηκε του Χαρικέιν Αγγλίας, επέκλεισε την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Τότενα με 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από την Newcastle τον Ιταλό Χαφσάντρο Τονάλι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρόμανο. Ο Αυστριακός προπονητής της Crystal Palace, Όλιβερ Γκλάσνερ, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Μπάγερν Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς μαροκινού μεσοεπιθετικού Τσαϊτχόφεν, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη περιφερειακού Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτηνε την συνεργασία του με την περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.

0: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: στην Ελλάδα.
1: Έχετε ένδειξη ή, ένδειξη ή εικόνα ή τέλος πάντων υποψίες για το από πού μπορεί να κινούνται αυτοί οι άνθρωποι?
0: Έχω την εκτίμηση, η αστυνομία θα ανακοινώσει αυτά, έχω την εκτίμηση ότι...
2: Ο γραμματέας, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να είναι στον Αντένα και με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Τώρα τι να πούν και καλοί συνάδελφοι τώρα και αυτοί εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, φταίει λέει ο Τσίπρας γιατί τα στελέχη του δεν καταδίκασαν πριν από χρόνια την τρομοκρατία. Μετά άρχισε να μιλάει για τα τρόλους του διαδικτύου. Βγάζεις ρε παιδί μου την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος γυρνάει στο παρελθόν και ότι σε τρώει και σε ξανατρώει ο Τσίπρας.
0: Αυτό είναι το άσυλο. Δεν υπάρχει άσυλο στα δημόσια πανεπιστήμια. Το καταργήσαμε, το εφαρμόσαμε στην πράξη. Το πραγματικό άσυλο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, είναι το σπίτι. Αυτή η αρρώστια έχει κανονικοποιηθεί από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας.
1: Ο Τσίπρας εχθές ήταν πολύ σκληρός.
0: Κατά βάση αριστερά.
1: Μισό λεπτό. Ο Τσίπρας εχθές ήταν πολύ σκληρός. Πολύ κάθετος στην καταδίκη. Πολύ ξεκάθαρο στον τρόπο που το έκανε. Γι' αυτό λέω
0: θα
1: εγώ.
0: Θα του ζητήσετε να καταδικάσει τα στελέχη που είχε και φιλοξενούσε στον πρώην πολιτικό του χώρο? Δεν τα έχει καταδικάσει ακόμα. Είχε πολλούς μήνες να σκεφτεί και να κάνει.
2: Εδώ τους έχει αφήσει απ' έξω, ρε άνθρωπε τώρα.
0: Στη συνέντευξή του εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, σε αυτό το κανάλι. Δεν καταδίκασε κανένα από αυτούς. Θα καταδικάσει τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτά που έκανε. Τα είπα χθες. Θα τον καταδικάσει. Τους βουλευτές του που πήγανε να υποστηρίξουν τον Κουφοντίνα. Θα τους καταδικάσει, θα πάρει αποστάσεις.
1: Αυτό
0: θα περιθωριοποιήσει αυτό το άρρωστο κομμάτι του πολιτικού συστήματος που κανονικοποιεί την τρομοκρατία. Περιμένω να δω.

0: λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω. Ναι. Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα.
1: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με
0: τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
1: Ούτε κύριο Ελλάς, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προσωπικό μου.
0: Έχετε επικοινωνία. Πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα.
1: Το λέτε και εσείς.
0: Εγώ και εγώ, με προσφωνούσαν έτσι.
1: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς κάποια στιγμή.
0: Ελπίζω πως όχι.
1: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο?
0: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά. Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουμε, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετίζω τις κοινωνικές συνεδριώσεις,
1: γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη, με ένα ερώτημα. Το κύριο Κολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο, μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
0: Δεν με απασχολεί.
1: Δεν σας απασχολεί.
0: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Ωραία.
0: Και όχι για τα προβλήματα του κ. Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εδώ τον ακούσα, κ. Ανάκη, τους έχει φτυμένους όλους, και συγγνώμη για την έκφραση. Και εσύ τώρα πας και γυρνάς και μέσα από ένα τραγικό γεγονός, το οποίο όμως σύσσωμος έχει καταδικάσει ο πολιτικός κόσμος, βγαίνεις και λες ότι ο Τσίπρας το 2015 και 2016 και ο Λάμπρου και οι άλλοι, πώς τη λέγανε, που έλεγε για αυτούς που λιάζονται, η Τασία που είχε πάει στη 17 Νοέμβρη στη δίκη, δηλαδή πράγματα που ο κόσμος θα έχει αφήσει οριστικά πίσω. Και δίνεις την εικόνα ότι προσπαθείς μέσα από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός να αντλήσεις πολιτικά ωφέλη.

0: Και μια που αναφερθήκαμε στον Τσίπρα και στον Πολάκη, άκου να δεις τώρα τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στις 11 Ιουλίου κρίνεται η κάθοδος ή όχι του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αλλά και η επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου. Ο Παύλος Πολάκης, που θέλει να είναι νέος πρόεδρος, ευνηδίασε Νίκο Παπά, Ρένα Δούρου και άλλους, οι οποίοι πρωτίστως καίγονται για αλλαγή απόφασης και συζητούν για συλλογική ηγεσία.
0: Αυτοί εκεί διαλύονται και εσύ βγαίνεις και λες τι κάναν πριν από 10 χρόνια.

0: Στην ΕΡΤ εμφανίζεται, βλέπω τώρα, η Κεραμέως για να μιλήσει υπέρ της τετραήμερης εργασίας. Για βάλε την Νίκη.
1: Είναι για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
2: Ωραία. Πάμε ένα-ένα. Πάμε πρώτα σε αυτό που είναι τώρα στην Βουλή. Εκεί δεν ξέρω τώρα οι αντιπολίτευση, γιατί νωρίς ακόμα, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα τα ψηφίσει ή όχι. Αν έχετε κάποια εικόνα πρώτη από αυτό.
1: Αυτό, κύριε Παχμιζού, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Γιατί είναι μια συνεδρίαση μέχρι στιγμής που έχει γίνει.
1: Έχουν γίνει τέσσερις συνεδριάσεις.
2: Μία έχω δει εγώ.
1: Τέσσερις προσέξτε.
2: Έβλεπα μουντιάλες άλλες μέρες.
1: Μία εβδομάδα ολόκληρη. Τέσσερις συνεδριάσεις και συζητάμε. Πρώτον, για την ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας. Η Ελλάδα δεν έχει επιλογή. Όλα τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να ενσωματώνουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Άρα θεωρητικά δεν υπάρχει καν συζήτηση περί ψήφισης ή μη. Με ποια έννοια? Ότι είναι υποχρέωση της Ελλάδας να ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία αφορά ένα μείζον ζήτημα το οποίο συζητάμε όλοι στους διαδρόμους.
0: Τώρα βγαίνει σήμερα και λες ότι είσαι υπέρ της τετραήμερης εργασίας.

0: επιχειρήσεις. Οι διάφοροι Ζούκοφ που πληρώνεται, τι Ζούκοφ, οι απαταιώνες, οι απόστρατοι από την αστυνομία, θα το κάνουμε, λέει, υποχρεωτικό για να κλείσουμε τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το σημερινό τρέντ. Εμείς μιλάμε για πιλωτικά προγράμματα με φορολογικά κίνητρα που υλοποιούνται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν τα ξέρετε τα προγράμματα αυτά? Αφορούν οικοδόμους, αφορούν γιατρούς, όπως έλεγε σήμερα ο γνωστός κ. Γεωργιάδης. Αφορούν επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν μέσω των νέων τεχνολογιών με συγκεκριμένα κίνητρα. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει τώρα, για να διαμορφώσουμε μια υγιή αγορά εργασιακών δικαιωμάτων. Και να σας πω γιατί το έχουμε προτεραιότητα ως σοσιαλιστές. Ελάτε στις θέσεις ενός παιδιού που δουλεύει 5 μέρες, 8 με 10 ώρες και κάνει άλλες 2 ώρες να πάει από τη δουλειά στο σπίτι του να δει τα παιδιά του. Με ένα υπέρογκο ενίκιο, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με μέσα μαζική μεταφοράς παρακμής. Αυτών των ανθρώπων θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή και είναι προτεραιότητά μας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τους στηρίζουμε έμπρακτα με προοδευτικές πολιτικές.
1: Αυτά τους έλεγε για την τετραήμερη εργασία ο Ανδρουλάκης. Ασχέτως τώρα τι πιστεύει κανείς, αν μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί ή όχι. Τέλος πάντων, ήταν μια πρόταση του Πασόκ πριν από ένα μήνα και κάτι. Βγαίναν τότε και λέγαν, μα πώς τα λέει αυτά, δεν είναι κοστολογημένα, δεν είναι εκείνο, δεν είναι τ' άλλο. Τώρα βγαίνει και Ραμαίος σήμερα πρωί πρωί στην ΕΡΤ και λέει τετραήμερη εργασία. Φαίνεται να ψηλό έχετε χάσει την μπάλα.

Ανακαλύψτε τη γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμαλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες, όπως τα έφτιαχνε, προσέξτε, από το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρή Μπογιάς στο Αγιάς της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα λοιπόν με αυτή την επωνυμία στη Δράμα, μια υπερσύγχρονη μονάδα με την πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρίμπογια συνεχίζει την καταπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας. Σάρι λοιπόν, 17 ολόκληρες κατηγορίες αλαντικών, 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και για τις πιο εξεζητημένες γκουρμέ απαιτήσεις, όπως η γαλοπούλα με μαύρη τρούφα και το κοτόπουλο με πορτσίνι. Κάντε λοιπόν όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα στα ραδιοφωνά σας κάτι απλό απλούστατο, είτε στον υπολογιστή σας είτε στο κινητό το οποίο έχετε, πληκτρολογήστε σάρι, 4 γράμματα είναι όλα και όλα, σάρι, είτε ελληνικά είτε λατινικά. Θα βρεθείτε λοιπόν μπροστά σε μια πραγματικά εκπληκτική ποικιλία αλαντικών μέσα από το site. Θα τα δείτε όλα αυτά, δεν θα χορταίνετε να τα βλέπετε, αλλά μπορείτε να διαβάσετε και την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Σαρίμπογια που παράγει αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σάρι λοιπόν σε επιλεγμένα καταστήματα delicatessen, σε παντοπολία, με 4 γράμματα μπείτε σε ένα κόσμο γεύσεων που δεν τον φαντάζεστε καν, στον κόσμο των αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια. Και από κεραμαίος τι σας έχουμε τώρα, από το ένα στάλο. Από Κεραμαίος Κωνσταντοπούλου, για βάλε.

0: αφιερώνεται κάπου?
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται αφιέρωση. Είναι απολύτως ρητό. Μιλάει για την κακιστοκρατία. Αυτά όλα είναι δημιουργίες του Τζον Ντι. Ο Τζον Ντι είναι ένας εκπληκτικός δημιουργός. Ξεκίνησε με γραφιστικά. Ο άνθρωπος είναι γιατρός. Είναι οδοντίατρος. Είναι θύμα του πρώτου μνημονίου. Έχει φύγει στο εξωτερικό το 2010 και από τότε με γραφιστικά, φτιάχνοντας αφίσες, φτιάχνοντας κωδικοποιημένη την πραγματικότητα, είναι συνδεδεμένος με την χώρα μας και τα τελευταία 2 χρόνια γράφει τραγούδια με στίχους που σφάνε κόκαλα. Τα συνθέτει μέσω του AI, αλλά δεν θα τα πούμε μέσω
0: τεχνικής. Αυτό είναι AI η φωνή δηλαδή.
1: Αυτό είναι AI, αυτό είναι... αλλά την Κυριακή θα ακούσετε την υπέροχη φωνή μιας εκπληκτικής τραγουδίστρια, της Χριστίνας Κουλάκου. Mm. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις, θα κάνω κι εγώ ομιλία, θα έχουμε πολλά τραγούδια.
2: Πότε ξεκινάει το φεστιβάλ?
1: Το φεστιβάλ ξεκινάει την Κυριακή, 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, 8 το βράδυ.
0: Αυτή την Κυριακή.
1: Ναι, ναι. 5 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του Όχι και έχουμε και τραγούδι προσκλητήριο με το Όχι και είναι και τα 10 χρόνια της Φλέφης Ελευθερίας.
0: Όχι, γιατί... ναι, ήταν τελικά αυτό το δημοψήφισμα, δεν καταλάβαμε.
1: Όχι ήταν. Και το ξέρουν όλοι ότι ήταν Όχι.

0: αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Η πλεύση ελευθερίας στο 3,6.
1: Στο 3,6. Οριακά η ζωή το έχει ρίξει τώρα στα φεστιβάλ. Για βάλει λίγο ζωή ακόμα.
2: Μην ήταν νεκροί. Πλέον ξέρουμε ότι υπήρχαν 120 νεκροί. Γνωρίζοντας λοιπόν τι έγινε εκείνο το βράδυ, τι έκανε, πώς παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτε. Είναι εντυπωσιακό το πώς κάποιοι νομίζουν ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο.
3: Αυτή ξεχνάει είναι... ο κόσμος.
2: Δεν ξεχνάει.
3: Αυτό λέω.
2: Εγώ λέω ότι δεν ξεχνάει. Κάποιοι ποντάρουν στο ότι ξεχνάει.
4: Ναι, αλλά βλέπετε,
2: εμείς με το φεστιβάλ μας, για να μην πάμε, γιατί είναι τόσο εντυπωσιακό, είδατε εσείς, δεν ξέρετε, κάνουμε ολόκληρο αγώνα για να μάθει ο κόσμος ότι έχουμε την Κυριακή φεστιβάλ και είναι ένας τύπος, το οποίο είναι σημαντικό, έτσι είναι κεντρική εκδήλωση ενός κινήματος που έχει πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο, η πλεύση ελευθερίας. Ο Τσίπρας από τον Οκτώβριο διαφημίζεται χωρίς να έχει κόμμα. Χωρίς να έχει βιβλίο, διαφημίζανε το βιβλίο του. Χωρίς να έχει κόμμα, διαφημίζανε το κόμμα του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι
3: γιατί
2: το πρωί.
3: Γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Όλα αυτά λοιπόν.
3: Δηλαδή,
0: γιατί πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Η πλεύση ελευθερίας στο 3,6. Όλα αυτά λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2.
1: Αυτά βλέπει η ζωή. Και τώρα τα έχει βάλει και με τα μέσα ενημέρωσης, για βάλει λίγο ακόμα.
2: Με τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με το μάτι, με τις φωτογραφικές παρεμβάσεις στην νομοθεσία, γιατί μετά το μάτι λέμε για τον...
1: Τα ίδια και τα ίδια. Στο 3,6 ζωή.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 8,1.
1: Στο 3,5 ζωή. Στο 8,1. Στο 3,6 ζωή, να είμαστε και ακριβείς. Στο 8,1 η Μαρία των Τεμπών. Τι γίνεται? Οριακά στη Βουλή η ζωή. Μη μείνει και απ' έξω. Και τώρα θυμήθηκε τον Τσίπρα και τι έγινε στο μάτι και διάφορα τέτοια. Εντάξει, από τη μεριά της. Αλλά και η Μαρία των Τεμπών, και αυτή δεν φαίνεται να πηγαίνει και τόσο καλά. Ειδικά μάλιστα μετά τα τελευταία μαντάτα που την βγάζουν να έχει αγοράσει σπίτι από κοράκια πληστηριασμών. Μετά τις 8,5 αυτό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8.30.

0: Καλή σας ημέρα, κύριε Σεκίνη. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Με τραγικό απολογισμό, το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα. Το περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή των Πετραλωνών, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν έλεγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιοδικείου Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι καταδικαστέντες όλοι από την Κρήτη είχαν εμφανίσει ψευδώς ότι κατήχαν ή μίσθωναν αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά ώστε να εισπράξουν αχρεωστήτως κοινοτικές ενισχύσεις κατά τα έτη 2019 έως 2022. Επήγε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν αύριο Παρασκευή τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσική, Σαμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Σε 7 ημέρο, εθνικό πένθος κήρυξε την Βενεζουέλα η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες. Ένας 43χρονος άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.295, ενώ περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας. Σήμερα άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική Έθρος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 26. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. 943 Intervention Sports.

0: Τώρα αντιδράσει έχει προκαλέσει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος η Μαρία Καριστιανού μαζί με τον τότε σύντροφό της είχε αγοράσει από φαν, της πρακτική εταιρεία δηλαδή στην Αθήνα, ακίνητο το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Η ίδια η κυρία Καριστιανού απαντά πως δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία έγινε από τον τότε σύντροφό της και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολο περίοδο για εκείνη, καθώς τότε είχε χάσει την κόρη της.
1: Το δημοσίευμα στο ζούγκλα.gr συνδέει την Μαρία Καριστιανού με εταιρεία στην οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και μέτοχος κατά 50% σε υπόθεση αγοράς ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, που όπως αναφέρεται είχε περάσει από διαδικασία αναγκαστικού πληστηριασμού. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, απαντώντας στην ιστοσελίδα, αρνείται ότι είχε προσωπική γνώση της συγκεκριμένης συναλλαγής. Δηλώνει ότι πρόκειται για αγοραπολισία της εταιρείας που είχε ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό της. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για πρόσωπα μέσα από το κόμμα της, υποστηρίζοντας ότι το θέμα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πίεσης για υποψηφιότητες και εσωτερικούς συσχετισμούς και προειδοποιεί πως δεν πρόκειται να ενδώσει.
2: Ούτε καν το θυμάμαι, γιατί αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 22 με τον τότε σύντροφό μου Γιάννη Μωυσίδη. Η εταιρεία απλά απέκτησε συνολικά 3 ακίνητα και επιπλέον τη διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός μου, στον οποίο είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate, ενώ εγώ ήμουν αφιερωμένη στο ιατρείο μου μέχρι το 2023 που σκοτώθηκε η κόρη μου και έπειτα συνδύαζα το ιατρείο μου μαζί με τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου.
1: Το επίμαχο δημοσίευμα με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η κυρία Καριστιανού μέσω φαντ προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις.
3: Δεν είμαι ευχάριστο κανείς να αγοράζει, αλλά δεν σας κρύβω από πληστηριασμό, γιατί έχεις πάρει τον κόπο κάποιο άλλο που τον έχασε για μια ατυχή στιγμή. Δεν σας κρύβω όμως ότι δυστυχώς, επειδή είναι δύσκολη και σκληρή η ζωή, αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
4: Σε μια εποχή που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, το να πηγαίνει ένας πολιτικός και δι πολιτικός αργηγός, ο οποίος έρχεται με τη ρομφαία, ας πούμε, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης και να παρουσιάζεται ότι πιθανόν έχει πάρει ακίνητο από πληστηριασμό, έχει και αυτό μια ηθική διάσταση η οποία είναι καταδικαστέα.
5: Υπάρχει μια αντιφατικότητα όμως, το να προασπίζεσαι και να λες στα λόγια, γιατί στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, ότι είμαι με το κράτος δικαίου και να συμμετέχεις έστω και όπως η ίδια λέει, απομακρυσμένα σε μια τέτοια ενέργεια.
1: Σε ερώτημα του ζούγκλα.gr για το εάν η αγορά κατασχεμένης κατοικίας είναι μεν νόμιμη, αλλά είναι και ηθική, η Μαρία Καριστιανού παρέπεμψε στον πρώην σύντροφό της.
6: Καταρχήν, το δημοσίευμα στο ζούγκλα.gr με την υπογραφή του Γερόλικου του ρεπορτάζ Μάκη Τριανταφυλόπουλου δεν επιδέχεται ούτε μίας αμφισβητήσεως. Η εταιρεία την οποία είχε συστήσει η Καριστιανού με τον κύριο Μωυσιάδη, τον τότε σύντροφό της, όπως λέει τώρα πια η ίδια, ήταν εταιρεία που έπαιρνε ακίνητα και τα έκανε Airbnb και έπαιρνε και ακίνητα από κοράκια. Όλα αυτά πριν από το τραγικό δυστύχημα των Τέμπων. Η Καριστιανού, εκτός από γιατρός, έκανε και business. Τώρα, να λέει ότι αυτά γινόταν εν αγνία μου όταν υπάρχουν υπογραφές στις φαρδιές πλατιές, αφού 6,5 την είχατε την εταιρεία. Τι θα πει δεν θυμάσαι? Δηλαδή περνάς τον κόσμο. Τέλος πάντων, μην το πούμε τώρα.
1: Η Μαρία Καριστιανού απάντησε στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου για την αγορά ακινήτου στην Αθήνα μέσω φαντ από αναγκαστικό πληστηριασμό, μέσω εταιρείας την οποία φαίνεται να είναι διαχειρίστρια και μέτοχος κατά 50%. Η πρόεδρος του κινήματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανέφερε ότι δεν γνώριζε και ούτε καν το θυμάται, καθώς πρόκειται για μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 1922 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη.
6: Ενώ βεβαίως το 2022. Γιατί το 1922 γίναν άλλα.
1: Σε άλλο σημείο της απάντησής της, η Μαρία Καριστιανού σχολιάζει ότι ήταν μια μεμονωμένη πράξη που την έκανε ο κύριος Μωυσίδης και έγινε, μάλιστα και στο σημείο που εγώ ήμουνα. Πνευματικά και σωματικά και από όλες τις απόψεις, μη διαθέσιμη. Σας εξηγώ ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχα σχέση και ασχολείται με το real estate, κάναμε, βέβαια, την εταιρεία μαζί, αλλά την ανέλαβε πλήρως.
7: δεν παρέλειψε να αφήσει και σαφείς αιχμές κατά στελέχη του κομματός της, δείχνοντας προς το μέρος τους για την αποκάλυψη του θέματος της αγοράς διαμερίσματος που είχε κατασχεθεί από φαν.
6: Μετά τη στένε και η δική της. Μόνο από εδώ πέρα γεννάτε ένα ερώτημα, γιατί ο κύριος Μωυσίδης, εκτός από σύντροφος, τότε, τώρα, αυτά είναι προσωπικά θέματα, δεν μας αφορούν, αλλά ο κύριος Μωυσίδης είναι και πρωτοκλασσάτος στέλεχος της Ελπίδας.
0: Χάρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Χάρη.
9: Καλημέρα και στους τρεις. Εξελίξεις έχουμε και στο κόμμα της κυρίας Μαρέας Καρτιανού, καθώς την Πέμπτη έχουμε τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, την Κυριακή είχε προηγηθεί το μάζεμα των υπογραφών, η συγκέντρωση των υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γατσία στο Κολωνάκι. Εκεί υπήρξαν κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει και με τη βοήθεια.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα πρόσωπα που σε αυτή τη φάση πλαισιώνουν το εγχείρημα, γιατί μέσα από αυτά τα πρόσωπα ξεκίνησε και ένα έντονο debate με την κυβέρνηση. Με το καλημέρα, πριν καν ανακοινωθεί το κόμμα. Για να τα δούμε αυτά τα πρόσωπα, Χάρη.
8: Για την κατεύθυνση του κόμματος.
9: Πάμε να δούμε τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Ξεκινάμε με τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, με τον οποίο η κυρία Καριστιανού φαίνεται να έχει στενή προσωπική σχέση, ενώ οι δυο τους έχουν και κοινή εταιρεία Real Estate. Το ίδιο έχει προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών.
6: Αυτά που ακούτε είναι από τη σχετική εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου της Ναυτεμπορικής, η εκπομπή με τον κύριο Φιλιππακόπουλο και την κυρία Λιβαδάρη, πριν από μερικές μέρες, από κανένα 2-3 εβδομάδες. Μωυσίδης, λέει, εταιρεία Real Estate και λοιπά και λοιπά. Πρώτος αναφέρεται στους στενούς συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή τώρα άσε τα προσωπικά. Όταν με κάποιο στέλεχος του κόμματός σου, άσε τα προσωπικά, με κάποιο μεγαλοστέλεχος του κόμματός σου, έχεις φτιάξει εταιρεία εξημισίας και παίρνετε σπίτια που βγαίνουν σε πληστηριασμούς, που τα βγάζουν στους πληστηριασμούς τα κοράκια, και εσείς πάτε και τα παίρνετε αντάμα για να τα κάνετε Airbnb και να κονομάτε. Τα στοιχεία του Μάκη είναι αποκαλυπτικά. Κόψω χρονιά τα παίρνουμε. Εντάξει, αυτά τα έκανες πριν ασχοληθείς με τα κοινά, μέσα από μια τραγική στιγμή της ζωής σου. Όμως τώρα που είσαι πια στα κοινά, αυτό δεν σημαίνει ότι το σπίτι δεν είναι πια δικό σου εξημισίας και ότι το μεγαλοστέλεχος του κόμματός σου χτυπάει διαμερίσματα σε πληστηριασμούς και τα παίρνει από τα κοράκια. Άρα αφού λοιπόν έχεις και εσύ ένα κοράκι δευτερογενές ίσως, δεν το λέμε απαξιωτικά για τον άνθρωπο, τη δουλειά του κάνει, δικαίωμά του. Αφού λοιπόν τον έχεις διακεκριμένο στέλεχο στο κόμμα σου, πρωτοκλασσάτο μαζί με τη Γρατσία, αυτός αναφέρεται. Συμπαθής άνθρωπος, τον βλέπω εδώ με τα γυαλάκια του, χαμογελαστός, έχει έτσι ένα χαμόγελο αμεριμνησίας και χαράς και ίσως και περηφάνειας. Όταν λοιπόν αυτός ο χαρούμενος άνθρωπος, ο πετυχημένος επιχειρηματίας του Real Estate, που όμως παίρνει τα διαμερίσματα του Κοσμάκη, κάποιοι φτωχοί μετανάστες το είχαν αυτό το σπίτι, δεν μπόρεσαν να το ξοφλήσουν και τους το πήραν τα fans. So let me. Όταν λοιπόν αυτός ο οποίος πήρε το σπίτι από τα κοράκια, σύντροφος, ξεσύντροφος, δεν έχει σημασία, είπαμε δεν μας αφορά αυτό, αλλά είναι πρωτοκλασσάτος στέλεχος, θα τον διώξεις? Κανονικά δεν πρέπει να τον διώξεις, αφού αποκαλύφθηκε ότι εσύ ένα κίνημα που είσαι δίπλα στο λαό και τι δεν έχεις πει για την κατάργηση των πληστηριασμών και να φορολογούνται οι services όπως πρέπει εδώ στην Ελλάδα και να μην τα βγάζουν όλα στο εξωτερικό, σε Ιρλανδία, σε κάτι φορολογικούς παραδείσους. Όταν όμως και σήμερα είναι στο όνομά σου τα τρία διαμερισματάκια που τα πήρατε κοψοχρονιά από φτωχούς ανθρώπους, πήγατε εσείς οι λεφτάδες, τα χτυπήσατε, τα αρπάξατε και τα έχετε κάνει και Airbnb για να βγάζετε φράγκα. Αυτό ισχύει σήμερα που μιλάμε, ισχύει. Είτε το ξέρες είτε δεν το ξέρες. Ας πούμε ότι δεν το ξέρες. Του λέγες, κάνω τι θες, σου έχω εμπιστοσύνη, εγώ γιατρός είμαι. Κάναν κοκκίτη και καμιά ηλαρά, κοιτάω στα παιδιά. Τώρα όμως που οι παιδικές αυτές ασθένειες δεν είναι προτεραιότητά σου ως ιατρού, πιθανώς ως πολιτικού μες στο κόμμα σου. Λοιπόν, τώρα όμως που ξέρεις ότι το στέλεχος του κόμματός σου, αυτός που αναφέρεται πρώτος μαζί με τη Γρατσία, αυτόν λένε, τον Θανάση, τον φίλο, τον Αυγερινό, αυτή είναι η τριάδα. Μωυσίδης, Αυγερινός, Γρατσία. Ο Μωυσίδης τώρα που έπαιρνε σπίτια από τα κοράκια, δεν πρέπει να τον διώξεις. Γιατί το να είναι σύντροφος, εντάξει, η πρώην, η νυν, δεν έχει σημασία. Λέει κανείς, είναι και μια οικογενειακή υπόθεση. Αλλά εδώ όμως είναι και πολιτική υπόθεση. Όταν το μεγάλο στέλεχός σου κονομάει χτυπώντας διαμερίσματα σε πληστηριασμούς που τα χάνει ο Κοσμάκης και τα παίρνει αυτός ο Λεφτάς. Αν τα εξοραίσει εκεί πέρα, αν τους βάλει κανένα τα βάψει, να βάλει μέσα και έτσι καμιά διακόσμηση και να κονομάει από το Airbnb. Τι θα κάνεις λοιπόν τώρα? Δεν πρέπει να τον διώξεις. Και σε αυτό δεν σου φταίνουν ούτε τα κανάλια, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε τα εσωτερικά σας. Τι πρέπει να κάνεις τώρα? Γιατί αν δεν τον διώξεις, πάει να πει ότι συμφωνείς στο να αρπάζονται αυτά τα σπίτια από τα κοράκια μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας. Τι θα κάνει η Καριστιανού? Ερώτημα.

Τώρα το καλοκαιράκι μπορείτε να χαρείτε και να απολαύσετε ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα, το ροδάκινο. Θα επιλέγετε όμως ροδάκινα Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβένδου. Τα ξεχωρίζετε είτε στο μπάγκο της Λαϊκής, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας. Από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού, ένα μικρό βίτα σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που έχουν πάνω στο χνούδι τους και το οποίο είναι εγγύηση για την ποιότητα, τη γεύση, το άρωμα, το χρώμα και την αντοχή του αυθεντικού ροδάκινου Βελβίτα από τον αγροτικό συνεταιρισμό Βελβενδού.

0: ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται το πάνε για διάλυση.
1: Είμαι ο Χρήστο Τσιγουρή, τα πράγματα είναι ζόρικα στον ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για δύο στρατόπεδα, υπέρ της συμπόρευσης και της στήριξης του κόμματος Τσίπρα και του άλλου στρατοπέδου που έχει διαφορετικές απόψεις. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και δυσκολεύουν τα πράγματα μέχρι να ληφθεί μια τελική απόφαση, φαίνεται πως έχουμε και μεταξύ των στρατοπέδων διαφορετικές στρατηγικές αντιλήψεις και απόψεις.
2: Πράγματι, είναι αλήθεια ότι η πρωτοβουλία, η εφνιδιαστική πρωτοβουλία Πολάκη να αμφισβητήσει το Σωκράτη Φάμενο και να πει ότι ο ίδιος θέλει να είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας καταρχήν του ΣΥΡΙΖΑ, εφνιδίασε τους άλλους δύο της Τρόικας, οι οποίοι θα φαίνεται να προτιμούν ή να προκρίνουν ένα είδος είτε επιτροπίας είτε συλλογικής ηγεσίας απέναντι στο Σωκράτη, μαζί με το Σωκράτη Φάμενο, στην περίπτωση όπου υπερψηφιστεί η αλλαγή της απόφασης. Δηλαδή, θα πρέπει η Κεντρική Επιτροπή με βάση την απέτηση της αντιπολίτευσης να πάρει πίσω την πολιτική στήριξη και να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές αφού ο Τσίπρας δεν μας θέλει. Τώρα, εκείνο που παραμένει άγνωστο για την ώρα είναι το τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος, τι θα εισηγηθεί δηλαδή, γιατί βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Φάνηκε να κάνει μια στροφή, καθώς η αντιπολίτευση ισοκομματική δικαιώθηκε από τις εξελίξεις. Πήραν απόφαση για στήριξη και η Ελλάς έκλεισε την πόρτα στις συμμαχίες και μάλιστα ηχηρά και δημόσια διαχειλέων Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει τώρα είτε να εισηγηθεί αλλαγή στάσης, αλλαγή απόφασης, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτόνομη πορεία ή συνεργαζόμενος με άλλες πολιτικές κινήσεις και σε αυτή την περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπος με το ερώτημα αν μπορεί να υπηρετήσει μια άλλη γραμμή από αυτή που εισηγήθηκε. Ένα δεύτερο θέμα, Εύα, στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, είναι η προσπάθεια να αλλάξουν οι σχετισμοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είδαμε τον Νίκο Παπά να διατυπώνει μια αιχμή ότι πολλοί έχουν αποφασίσει να φύγουν, κάθονται και ψηφίζουν να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και ετοιμάζονται την επομένη να αποχωρήσουν. Αναφέρθηκε ειδικά στην Όλγα Γεροβασίλη και στο Διονύση Καλαματιανό. Είναι σαφές ότι ζητάει μια δημόσια δήλωση από τα κορυφαία στελέχη παραμονής ή αποχώρησης.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μόλις στο 1,1%.
1: Άμα είσαι στο 1,1%, τι να κάνεις και τι να πεις. Θα δούμε όμως τι θα πει και η σημερινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία θα παρουσιαστεί το βράδυ από το Mega Channel. Κρύβει, λέει, εκπλήξεις. Εδώ είμαστε να τις δούμε και να σας τις παρουσιάσουμε στην αυριανή εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, που και σήμερα 2 Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη, επιλέξατε τους 94,3 μεγάκυκλους για την πρωινή σας ενημέρωση. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα εδώ στην Αθήνα, με ιδιαίτερη ζέστη βέβαια, και να σας δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου Γεωργίου Σκαρεσκάκης από τον Βαγγέλη Μαρνάκη. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορτ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. 2 γκολ σημείωσε ο Αργεντινός Σαντίνο Αντίνο και από 1 η Τετέ και τα Μπόρδα. Μέσω του Χρήστου Ζαφίρη, ο ΠΑΟ κατέβαλε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία. Τα άλλα γκολ σημείωσαν Μύθου και Πέλκας. Η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιόνιο τον 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Στον Αστέρα Τρίπολης συνεχίζει την σταδιοδρομία του 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Ο Ηρακλής συνεχίζει την ενίσχυσή του, απέκτησε και τον Ισπανό δεξίο μπακ Κάρλες Σόρια, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στο Βόλο. Τον 22χρονο δεξιό πιστοφύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό Λεβαδιακός από τη Στεάου Βουκουρεστή. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή του Νένατ Ντιμητρίεβιτς. Η Τότενα με 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από τη Νιούκα τον Ιταλό Χαφ Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Αυστριακός προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Νότιχαμ Φόρεστ. Η Μπάγερν Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς μαροκινού μεσοεπιθετικού της Αϊντχόφεν, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη Περιφερειακού Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτηνε την συνεργασία του με την περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι επειδή διαβάζω για την είδηση αυτή της φρίκης, η οποία μεταδίδεται ως ότι η Βάγια Νέστορα πέθανε. Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Και επειδή σήμερα έχει συμβεί μια πολύ μεγάλη τραγωδία, μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, είδε τη μητέρα της να καίγεται ζωντανή μετά από τα γκαζάκια που βάλανε οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα το οποίο θα το κουβαλάει για όλη της τη ζωή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζει ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
1: Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή, κύριε,
0: θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
1: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα.
0: Αυτή η ανοχή της αριστεράς.
1: Για αυτό το θλιβερό γεγονός. Εγώ...
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα απάνω. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη ισχυροποιούν την αντίθεση, ισχυροποιούν την κατάσταση που μετά από πολλά χρόνια ξαναζήσαμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Κύριε Γιώργο μας Γεωργιάδη, καλημέρα. Ο κύριος Κυρανάκης είπε μία μεγάλη αλήθεια. Το δολοφονήθηκε και ότι δεν πέθανε. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί όντως δεν πέθανε, δολοφονήθηκε.
2: Αυτό δυστυχώς είχαμε να το ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Νομίζαμε ότι έχει τελειώσει, αλλά νομίζω ότι τη μάχη, την κόντρα αυτή, την κακή κατάσταση αυτή που ζούμε κι εμείς ως χώρα, οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη την κάνουν πιο ισχυρή.
3: Ναι, εμένα μου φάνηκαν παράξενες οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη. Μου φάνηκε παράξενο το ότι πώς μπορείς κατευθείαν με τόση ευκολία την πρώτη μέρα, μετά από λίγες ώρες από την γνωστοποίηση μιας δολοφονίας, να πολιτικοποιήσεις, κομματικοποιήσεις αμέσως το ζήτημα. Να πεις ότι στην ουσία ιδεολογικά ευθύνεται μία παράταξη ή ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
2: Και κύριε Κυρανάκη, δεν ξέρω αν η ακροαριστερά είναι καλύτερη ή χειρότερη από την ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν η ακροαριστερά ή η ακροδεξιά έχουν πράξει τα μεγαλύτερα και τα μεγαλύτερα. Μάλλον δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα, τα περισσότερα, τα λιγότερα εγκλήματα. Παγκοσμίως και εδώ στη χώρα μας. Έχει όμως μια πολιτική εξήγηση.
3: Για πες τι.
2: Η πολιτική εξήγηση είναι ότι μας αρέσει το δίπολο. Θέλουμε συσπήρωση και μας αρέσει το δίπολο. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε κάποιον απέναντι, έναν, και να είμαστε κι εμείς δύο. Αφενός, αφεδίου. Αυτό δημιουργεί πρώτα απ' όλα μια συσπήρωση στην Νέα Δημοκρατία. Βάζει κάποιον εχθρό απέναντι και όχι απλά αντίπαλο.
3: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά γίνεται με τέτοιο άκομψο τρόπο σε μια περίπτωση που δεν είναι οι ιδανικές συνθήκες για να γίνει αυτό, έτσι.
2: Λοιπόν,
3: θα μπορούσαμε να μείνουμε απλά στο ανθρώπινο κομμάτι, να βρεθούν οι ένοχοι και πρόκειται για μια δολοφονία.
2: Από τη στιγμή
3: και να εκφράζουμε τα συλληπιτήρια.
2: Όλα τα κόμματα της Βουλής καταδίκασαν ότι έγινε.
3: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Αμέσως όλα τα αλήθεια. Κόμματα της Βουλής καταδίκασαν ότι έγινε. Λοιπόν, δεν ξέρω, το συζητάμε. Η δική σας άποψη 69-39-943-943, μια και εδώ είμαστε.
3: Εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά, νομίζω, συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο Πάνος ο Μπουρναράς είναι, το λέω γιατί είναι νεαρός ο κύριος Πάνος. Ναι, μικρός δεν είναι, αλλά είναι μικρότερος.
3: Καλά,
2: δεν λέω κύριο, λέω Πάνος ο Μπουρναράς.
3: Δεν είμαι μικρός, μικρός είμαι. Όταν είναι το 3 μπροστά, θεωρείσαι μικρός άνθρωπος, νέος.
2: Νομίζεις.
3: Πάντως στα το καθαρά δημοσιογραφικό κομμάτι, ρεπορταζιακό για την υπόθεση, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών αυτών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές, η αστυνομία ερευνά το υλικό από τις κάμερες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 μηχανές και 3 πρόσωπα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι έρευνες. Λοιπόν, εσείς στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας και χωρίς να θέλω, κύριε Γεωργιάδη, να σας ψέξω αυτό εδώ το πρωινό. Αυτό το κάνετε συνήθως εσείς. Έχετε να πείτε κάτι παραπάνω σήμερα?
2: Ναι, έχω να πω το ότι λέμε για την κυρία Καρθιανού τώρα, μετά το ρεπορτάζ του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου, ναι, για το τι έκανε ή τι δεν έκανε.
3: Ναι. Η οποία, πριν συνεχίσεις, να πω ότι η κυρία Καρθιανού στις ιδρυτικές, δεν ξέρω αν ήταν ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που ανακοίνωσε τέλος πάντων εκεί στο Ολύμπικο στη Θεσσαλονίκη, είχε κάποιες προτάσεις. Μεταξύ αυτών, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν και τα fans. Ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχουν fans. Κάτι τέτοιο είπε.
2: Ναι. Τα οποία fans τα έφερε ο κύριος Τσίπρας.
3: Άντε πάλι, ναι.
2: Τα οποία φαν. Όχι, άντε πάλι.
3: Ναι, δεν είναι δηλαδή. Απλά ξαναγυρίσαμε στον Τσίπρα.
2: Τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξαναγυρίσαμε στον Τσίπρα. Εδώ είμαστε. Ο κύριος Τσίπρας ξαναγύρισε. Εμείς.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εμείς δηλαδή και να μην γύριζε και να γύριζε, δεν θα χαλάσαμε κάτι. Όταν γυρίζει, θα ασχοληθούμε μαζί του. Όπως και με την κυρία Καρθιανού. Αν είχε μείνει στο ένα τη κομμάτι το δύσκολο και το κακό, το ότι έχασε το παιδί τη, δεν θα ασχολιόμασταν μαζί τη. Αν δεν είχε κατέβει στην πολιτική,
3: θα ασχολούμασταν ανθρωποκεντρικά.
2: Τα μεγαλοποίησε, τα έκανε έτσι ωραία και όμορφα μεγάλες εταιρείες, έτσι δυνατές, ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Και άμα ψάξουμε να δούμε όλα τα πολιτικά κόμματα, αν ψάξουμε να δούμε το έσχες βουλευτών, υπουργών, πρώην υπουργών, που μπήκαν στην πολιτική με ένα σπίτι, δύο σπίτια, τρία σπίτια και βγήκαν ή παραμένουν στην πολιτική με 15 σπίτια. Κάνουμε τα ψάξουμε ένα-ένα. Δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα βρούμε το ότι είχαν καμιά συμμετοχή έτσι τέτοια. Έτσι, καμιά ενεργιούλα, κανένα κοντινό του πρόσωπο, κανένα θείο, κανένα ξάδερφο, κανένα κοντοσυγγενή. Μην είμαστε σίγουροι ότι όλοι τα βρήκαν από τρία, πήγαν στα 15. Γιατί δεν ξέρω αν εσύ το έχει παρατηρήσει. Το έσχες το έχουμε. Των πολιτικών.
3: Αλήθεια.
2: Το πόθεν ψάχνουμε. Μα
3: εντάξει, αυτό είναι μια συζήτηση που την έχουμε ξανακάνει και εδώ σε αυτό το στούντιο και γενικότερα υπάρχει, ότι δεν υπάρχει το πόθεν, έτσι.
2: Εγώ το μόνο που ξέρω ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι που γιορτάζουμε σήμερα.
3: Τι είναι σήμερα?
2: Η Παγκόσμια Μέρα των UFO.
3: Η Παγκόσμια Μέρα των UFO, ναι.
2: Ναι, εδώ τώρα
3: και υπάρχουν και οι.
2: Στα μηνύματα που μου στείλατε ότι έχουμε 300 UFO εκεί στη Βουλή, εγώ θέλω να σας απαντήσω
3: υπερβολικό.
2: Όχι, καθόλου υπερβολικό. Εγώ πιστεύω, εγώ πιστεύω και εδώ είναι η πρώτη κόντρα που θα έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε 300 στη Βουλή. Έχουμε γύρω στα 8 εκατομμύρια έξω που ψηφίζουν.
3: Ναι.
2: 69-39-943-943. Με ποιον συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Με τον κύριο Μπουρναρά ή με μένα?
3: Το εκλογικό σώμα βέβαια δεν είναι 8 εκατομμύρια.
2: Πόσο είναι?
3: Είναι λιγότερο.
2: Κάπου στα 8 δεν είναι?
3: Είναι 7, κάτι περνάνε.
2: Εντάξει, κάπου στα 8. Τώρα θα έρθουν και
3: απόδειμοι. Είναι και οι απόδειμοι τώρα. Εσύ έχεις βάλει και τους απόδειμους τώρα. Με τους απόδειμους.
2: Ξεπερνάμε, ανεβαίνουμε πολύ.
3: Μην τον ανεβαίνουμε πολύ με τους απόδειμους. Και τι θα ψηφίσουν αυτοί?
2: Θα πάμε και μια βόλτα σήμερα σε μια τέτοια περίπτωση, σε μια πολιτικό η οποία δεν ζει στην Ελλάδα.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά έχει έντονη πολιτική παρουσία, έτσι.
2: Έντονη πολιτική
3: με
2: παρουσία.
3: Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης.
2: Έντονη παρουσία έχουμε και εμείς, όλοι εμείς, 3,77 δις μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουμε.
3: Ναι.
2: Εμείς. Όχι οι 300, εμείς. Οι άλλοι. Τα 8 εκατομμύρια που ψηφίζουμε.
3: Ναι.
2: Μέσα σε ένα χρόνο κοντά στα 4 δις ανέβηκαν τα πράγματα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα Μανουέλα, καλημέρα Φωτεινή.
3: Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα, έχετε στείλει αρκετά. Και υπομονή στους δρόμους, παιδιά. Βλέπω τώρα την κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό και Αττική Οδό αυτή την ώρα. Υπάρχουν προβλήματα και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Υπομονή, υπομονή.
2: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να χειροκροτήσουμε σήμερα.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Υπομονή, κάποια στιγμή θα λυθεί και το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Είναι άλλωστε δέσμευση.
2: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
3: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, χωρίς να συνεπάγεται ότι θέλουμε να στείλουμε κάποιο προεκλογικό μήνυμα σε αυτό.
2: Τραγούδι το λέει αυτό.
3: Ναι.
2: Υπομονή, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
3: Ναι.
2: Υπομονή, παιδιά, θα πούμε και για την Αμοργό, θα πούμε και για το ψαρονέφριο. Έρχεται μετά την Αμοργό, θα έρθει και άλλο ταξίδι και αυτά τα κανονίζει, όπως λέω, ο Πουρναράς. Όλα αυτά.
3: Αυτό, γιατί, είμαι κυβερνητικός, να το λέμε αυτό, είναι να ακούγεται.
2: Μετά βλέπετε, με συγχωρείτε, ποσοστιαία, όταν λένε πόσοι θα πάνε διακοπές και πόσοι δεν θα πάνε, αυτοί που δεν θα πάνε μειώνεται. Ναι. Γιατί εδώ από τον Ελλάδα πηγαίνουν, δύο πηγαίνουν.
3: Άρα οπότε δηλώνουν στη δημοσκόπηση στον Γκάλου μετά ότι εμείς θα πάμε διακοπές. Άρα τι γίνεται στην κοινή γνώμη?
2: Μια χαρά τα πάει κυβέρνηση.
3: Μια χαρά τα πάει κυβέρνηση, ο κόσμος πάει διακοπές στα νησιά. Έχουμε εντωμεταξύ πολλά θέματα. Μεγάλο ζήτημα είναι και η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Να πω ότι υπάρχει μια προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε. Είναι στην οδό Αλκμίνης, στην περιοχή των Πετραλώνων.
2: Και μεταξύ δύο θεάτρων.
3: Μεταξύ?
2: Δύο θέατρων. Δύο θέατρα έχει ο Δόλ Αλκμίνης.
3: Α, στη οδό Αλκμίνης.
2: Το Αλκμίνη και το Μορφές Έκφρασης.
3: Μάλιστα. Αυτά τα ξέρεις εσύ πολύ καλά. Και τι άλλο, και χθες να υπενθυμίσω ότι είχαμε την. Ο εισαγγελέας διέταξε την προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις.
2: Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κτίσματα. Διάβασα χθες το ρεπορτάζ συγκεκριμένης εφημερίδας που ήταν πραγματικά πολύ πλούσιο πάνω σε αυτό το θέμα. Πόσα κτίσματα είναι από το 900, πόσα κτίσματα είναι από το 50, πόσα κτίσματα είναι στο 70, πόσες πολυκατοικίες. Όλα αυτά όμως, μην μπερδευόμαστε. Δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να τα γκρεμίσει. Αναστήλωση θέλουν. Ναι. Φτιάξιμο θέλουν. Με κάποιο τρόπο, όπως και γέφυρες θέλουν φτιάξιμο. Θυμόμαστε τη Ρωσινιόλ.
3: Μα προφανώς όταν ένα.
2: Φτιάξιμο θέλουν, παιδιά. Δεν είναι ότι κανένας λέει να πάνε γκρεμίσουμε τα παλιά σπίτια.
3: Όταν κάτι έχει χτιστεί το 80, το 85, το 90, δεν είναι άκρος λογικό.
2: Τι λες τώρα.
3: Να θέλει.
2: Μιλάς
3: μια...
2: για τα καινούργια σπίτια, εσύ.
3: Για το 90.
2: Όχι, το 80 είναι
3: τι καινούργιες. Ναι, καινούργιες,
2: είναι καινούργιο
3: αυτό. Όχι, okay, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Φαντάζομαι ακόμη πιο πριν.
2: Οι καινούργιες είναι το 90. Αυτές που είναι το 80 και το 90 είναι οι καινούργιες πολυκατοικίες που έχουν χτιστεί στην Αθήνα.
3: Εντάξει, καινούργιες δεν τις λες, αλλά
2: όχι. Απόλυτα okay. Καινούργιες, γιατί είναι οι λίγες. Οι πολλές είναι 70 και πίσω.
3: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Και μην ξεχνάς ότι και τα λεφτά που δίνουμε για ανακαίνιση τα δίνουμε σε 90 και πίσω. Που είναι οι πολλές.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και
3: στο πρόγραμμα σπίτι μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι από το 90 και πίσω τα σπίτια που μπορείς να αγοράσεις.
2: Ή που είναι τα πολλά σπίτια είναι πολύ πριν το 80. Η Αθήνα δεν χτίστηκε το 80, παιδιά.
3: Όσοι αύριο έχετε σκοπό να ταξιδέψετε από την Ραφίνα, να ξέρετε ότι να μην πάτε. Δεμένα στο λιμάνι θα μείνουν αύριο τα πλοία. Μόνο στο λιμάνι της Ραφίνας έχουμε 24 ώρια απεργία των ναυτεργατών. Αυτό που ζητούν στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων τους είναι ζητήματα ασφάλειας.

0: Την καλημέρα μας στον Γιάννη, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από το όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας, όπως λέει. 18 Ιουλίου το πανηγύρι, ελάτε για αρκαδική φιλοξενία και την καλύτερη γουρνοπούλα.
1: Αυτά τα ξέρεις εσύ, μπορεί
0: να... Από γουρνοπούλα, ναι.
1: Σιγά μην τα ξέρεις εσύ. Εσύ πας εκεί πέρα και γυμνάς και λες ούτε καν δοκίμασα.
0: Αλήθεια.
1: Εμείς οι επισκέπτες.
0: Δοκιμάζω, αλλά εντάξει, ναι.
1: Εμείς οι επισκέπτες πάμε και τα τσακίζουμε.
0: Ναι. Την καλημέρα μας στον Πάμφωτο. Καλημέρα στα δύο δημοσιογραφικά πιστόλια. Ακούγοντας καιρό τώρα τη συνεντεύξη σας με πολιτικά κύριος πρόσωπα για τον θάνατο στο νέο κυλιόμενο σκηνικό των εκλογών, μου ήρθε στο νου αυτό. 144. Στροφή ύμνου στην ελευθερία. Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθώς καθενός χαμογελάει. Πάρτο λέγοντας και εσύ, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμφωτο. Ο Κώστας.
1: Να διαβάσω εγώ πρώτα το Γιάννη.
0: Ο Γιάννης.
1: Λατρεύω το Γιάννη, συγκεκριμένο έρωτα Γεωργιάδη για θεριστή. Πρώτα απ' όλα,
0: ναι,
1: ποιον Γεωργιάδη.
0: Το έχουμε αναδείξει αυτό.
1: Ποιον Γεωργιάδη.
0: Εσένα θα λέει. Εντάξει.
1: Εμένα θα λέει.
0: Τώρα μην προσπαθήσεις να στρέψεις, να πετάξεις την μπάλα στην εξέδρα.
1: Γιατί δεν την πετάω. Μπορεί να λέει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που λατρεύει το θεριστή.
0: Εκεί υπάρχει έρωτα.
1: Αλλά ποιο θεριστή. Ο θεριστής έφυγε. Εντάξει, έφυγε.
0: Ναι, αλλά όπως ειδοποίησες εσύ, υπάρχει.
1: Σε κάποια βουνά της Ελλάδας υπάρχει ακόμα.
0: Ναι. Εκεί απευθυνόμαστε.
1: Λόγω
0: εμείς,
1: διαφορετικού κλίματος και ο θερισμός
0: ναι,
1: είναι πιο αργά.
0: Απευθυνόμαστε και εκεί εμείς.
1: Λόγω. Εσείς οι θεριστές.
0: Εμείς οι θεριστές λόγω προσπάθειας να βρεθούμε κοντά με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο.
1: Καλό μάζεμα, παιδιά, και πολύ στάρι να μας φέρετε. Να κάνουμε ψωμάκι.
0: Την καλημέρα μας και στον Κώστα, την καλημέρα μας στον άλλο Γιάννη, την καλημέρα μας στον Θάνο, ο οποίος λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Και μιας και είπαμε για αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, Γιώργο, έχουμε να πάμε λίγο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είχαμε έτσι ωραία πραγματάκια. 57 καταδικαστέντες για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 1 έως 3 έτη με αναστολή καταδικάστηκαν. Τώρα πρόσεξε, όλοι είναι από την Κρήτη και οι 57. Και τι είχαν εμφανίσει ψευδώς? Είχαν εμφανίσει ότι κατήχαν ή μίστοναν αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά.
1: Εγώ λέω, αυτοί οι άνθρωποι έκαναν ψεύτικη δήλωση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Αλήθεια.
1: Και καταδικάστηκαν.
0: Ναι.
1: Σωστά μέχρι εδώ.
0: Σωστά.
1: Πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν στο Υπουργείο, πιάσαν τον Υπουργό, τον πρώτο, τον διώξαν τον πρώτο.
0: Ναι.
1: Πιάσαν τον δεύτερο, τον διώξαν τον δεύτερο. Πιάσαν τον τρίτο, τον διώξαν τον τρίτο. Πιάσαν τον τέταρτο Υπουργό. Πιάσαν τους υφυπουργούς, πιάσαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους, πιάσαν τους πρόεδρους που έχουμε αλλάξει μια τριανταριά εκεί στο ΟΠΕΚΕΠΕ, τους πιάσαν όλους αυτούς, βάλαν υπογραφές μόνοι τους, μιλήσανε, τους βγάλαν απ' όξω, βάλαν τις υπογραφές μόνοι τους και πήγαν και στην τράπεζα και πήγαν και τα λεφτά.
0: Τώρα δεν μπορώ, εντάξει, γιατί είσαι.
1: Και πήγαν και στην τράπεζα και πήγαν και τα λεφτά.
0: Είσαι ένας κοινός συκοφάντης,
1: ναι.
0: Ο οποίος προσπαθεί με δόλιο τρόπο αυτή τη στιγμή να περάσει στην κοινή γνώμη ότι υπάρχει μια περίπτωση να εμπλέκεται η πολιτική ηγεσία και να έχει ευθύνες και όχι να υπάρχει ατομική ευθύνη. Γιατί εμείς, βεβαίως, τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ τις δώσαμε στην ΑΔΕ και κατευθείαν το πρόβλημα ελήθη. Εξηγιάνθηκε η κατάσταση. Και
1: ναι.
0: Εσύ εδώ συνεχίζεις να λες τα δικά σου.
1: Είπα ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγανε μόνοι τους, παραμέρισαν όλους τους άλλους, μπήκανε μέσα, πήραν τα χαρτιά, βάλαν σφραγίδες, βάλαν υπογραφές, πήραν αποφάσεις υπουργικές, όλα τα κάνανε μόνοι τους, πήγαν στην τράπεζα, πήραν τα λεφτά και γι' αυτό καταδικάστηκαν.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό καταδικάστηκαν. Οι υπόλοιποι, όλοι οι άλλοι, δεν ξέρουν τίποτα. Ξέρουν τίποτα.
0: Όχι, πρόσεχε, το βασικό ποιο είναι ότι δεν ξέρουν. Δεν οφείλουν να ξέρουν. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ωραία, και χάθηκαν λεφτά. Και. Ή κανένας από την Κρήτη ήξερε το Μάκη. Ή κανένας από την Κρήτη ήξερε το Λευτέρη. Κανένας.
0: Ο Λευτέρης ποιος είναι?
1: Ένας Λευτέρης και ένας Μάκης. Ο Μάκης ποιος είναι? Ο Χριστοδουλόπουλος.
0: Το Μάκη το είχα ακούσει για το Λευτέρη. Α, ο Λευτέρη. Ναι, ο Λευτέρη. Ναι,
1: μα τώρα σε κανέναν.
0: Δηλαδή. Προ τη στιγμή, ξέρω, όντω δεν κατάλαβε ποιο ήταν ο Λευτέρη.
1: Γι' αυτό σου
0: λέω
1: προηγουμένω που έλεγε αν λέμε απατάει η μνήμη μου. Κοντή μνήμη ο Μπουρναρά, παιδιά. Μη μα πιστεύετε, αυτό ήταν σκηνοθετημένο.

0: Καλημέρα στο Γιάννη από το Στάνφορντ. Κυρίες, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα σας κύριοι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Κυρίες, πώς μου ήρθε εμένα. Σε όλο τον κόσμο, σας ακούω πάλι γιατί λόγω εργασίας χάνω ορισμένες μέρες. Και εγώ θα συμφωνούσα σχεδόν με 8 εκατομμύρια που ψηφίζουν, γιατί εγώ ψήφισα πριν γίνει ερωτικός μετανάστης. Φταίμε, θέλω να πω. Το καταλάβαμε. Όλοι φταίμε. Είναι κανένας που δεν φταίει. Επίσης να σου πω, Γιάννη, ότι εκεί στο Δήμο που μας ρώτησες, δεν συμφωνούν το ότι απολύονται, ότι φεύγουν. Συμφωνούν το ότι είναι σε μια κατάσταση που ψάχνουν να δουν ποιους και πώς θα κρατήσουν που χρειάζονται να μείνουν στη δουλειά. Για το Δήμο που μας ρώτησες. Και φυσικά ζεστάναμε, έτσι.
1: Τι ζεστάναμε?
0: Ζέστη.
1: Έχει ζέστη.
0: Ανέβηκαν θερμοκρασίες. Με το που ανεβαίνουν θερμοκρασίες πολιτικά, ανεβαίνουν όλες θερμοκρασίες.
1: Ναι. Ναι.
0: Το βλέπεις αυτό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και εμείς τι κάνουμε? Πάμε Αμοργό. Για πες τώρα, για να κάνουμε καμπάνι μα.
1: Ταξιδάκι στην Αμοργό, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό. Πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Η απόλυτη χαλάρωση με θέα στο Αιγαίο. Πώς συμμετέχετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Τη γράφετε τη λέξη Αμοργός και το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και τώρα ο Γεωργιάδης θα πει το 10ο καλό.
0: Αφού θα σας πω ότι και το εστιατόριο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, το γκουρμέ εστιατόριο με παραδοσιακές συνταγές και γεύσεις και με τρομερή θέα.
1: Και γκουρμέ και παραδοσιακές.
0: Ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο συνδυάζει η κυρία Γιαννακοπούλου που έχει. Η Ειρήνη Γιαννακοπούλου.
1: Όχι η Νάντια.
0: Η Ειρήνη Γιαννακοπούλου που έχει το ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Έχει γράψει και βιβλίο γι' αυτό.
1: Οποία...
0: Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε το γκουρμέ και το γκουρμέ εστιατόριο με παραδοσιακές γεύσεις και υλικά.
1: Ναι.
0: Και η θέα που έχει πραγματικά, γιατί θα έχετε και ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Πραγματικά θα καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Βέβαια, όλη η αίσθηση του πεντάστερου, έτσι. Όλα τα facilities. Αυτοί όμως που δεν θα πάνε στην Αμοργό. Ναι, το 10ο καλό είναι το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. 4 άτομα θα πάνε στην δροσερή πλατεία που δεν έχει πάει ο Πουρναράς.
1: Ναι, δεν έχω πάει εγώ. Στο έξω δεν έχω πάει. Στο ψαρονέφρι Summer δεν έχω πάει.
0: Έχεις πάει,
1: έχω πάει στο μπάλκον.
0: Στο medium.
1: Έχω πάει στο μπάλκον.
0: Έχεις πάει στο medium.
1: Ναι.
0: Ούτε μέσα έχεις πάει.
1: Ούτε μέσα.
0: Ναι. Ούτε
1: εντάξει, μέσα έχω μπει για να.
0: Για να πάνε για τουαλέτα.
1: Ή να χαιρετήσω από τουαλέτα, ναι.
0: Ούτε στο πιο μέσα στο live έχεις πάει. Μέσα στα live που γίνεται κάθε Σάββατο βράδυ το χειμώνα.
1: Όχι,
0: το μέσα το live, το
1: όχι,
0: stage.
1: Όχι, δεν έχω πάει εκεί.
0: Έχει πάει μόνο στο medium.
1: Εν τω μεταξύ, σου είπα και χθες ότι έχουμε μια νέα εφαρμογή, όχι εμείς, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είσαι κρυφός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και την έχεις και εσύ αυτή την εφαρμογή.
0: Είμαι κρυφός στέλεχος σε όλα τα κόμματα.
1: Σε όλα τα κόμματα, ναι.
0: Να σου πω.
1: Είναι το ΆΙΚΟ.
0: Αυτά που είναι στη Βουλή, έτσι, όχι τα άλλα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούν και οι απ' έξω. Μπορεί κάποιοι. Δηλαδή, ο Σκύρος Κέρτσος, παράδειγμα, που είναι και πολύ φίλος μας.
0: Είναι πολύ φίλος.
1: Είναι πολύ καλός, αν και δεν είναι πολύ φίλος μας.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα τα λες καλά.
1: Γιατί είναι, δηλαδή, κάποιοι που δεν είναι βουλευτές, αλλά είναι στο μαξί μου, δεν θα την έχουν την εφαρμογή. Δεν το ξέρω, απορία είναι αυτό. Δεν βλέπουν τι γίνεται. Και πρόκειται τώρα, έγινε χθες η επίσημη. Έτσι,
0: την εφαρμογή δεν μου έχει πει ακόμα.
1: ΆΙΚΟ λέγεται.
0: Ναι, τι είναι αυτή.
1: Σαν το τσιγάρο.
0: Ναι, τι είναι αυτή. Τι κάνει.
1: Είναι μια εφαρμογή ενδοσυνεννόησης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παρουσιάστηκε χθες.
0: Των βουλευτών.
1: Ναι, και, ναι, δεν ξέρω αν είναι και στελέχη όμως. Αυτό δεν ξέρω το εύρος ακριβώς. Και τι κάνει, μπορεί να υπάρξει συζήτηση. Μπορεί να κλείσει μέχρι και ραντεβού. Δηλαδή, θες να συναντήσεις το Μητσοτάκη, θα παίρνεις τώρα τηλέφωνα κτλ. Άσχετα αν 3 η ώρα μπορεί να το σηκώσει το βράδυ. Αλλά δεν θα τον παίρνεις τηλέφωνα, να το ξυπνάς. Μέσω εφαρμογής, πώς είναι ο εύκαρ να κλείσει ένα ραντεβού.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Στον καρδιολόγο.
0: Πάμε διάλειμμα, γιατί δεν μπορώ να ακούω να κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, ο Πουρναράς. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και τον κατηγορήσουμε μαζί μετά.
1: Είναι πολύ ωραία εφαρμογή πάλι.
0: Πάμε μετά να τον κατηγορήσουμε, μετά το διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στον κύριο Πουρναρά. Να πούμε και μια καλημέρα και στο Μπάνο. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι και σήμερα τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη Συγχάρος, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο να δείτε τις τιμές, οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Καλημέρα στον Ηλία από το φτωχικό Μπραχάμι, όχι από τις Μπραχάμες. Μπας και κερδίσουμε κανένα ταξί, γιατί με τις εξωτικές Μπραχάμες δεν είδαμε προκοπή. Εντάξει, βρε, Ηλία, τι να κάνουμε. Εκεί ζεις όμως.

0: Και σου έχω ξαναπεί, Γιώργο, ότι είναι ύπουλος ο Ηλίας, γιατί στέλνει να πάει στα δώρα.
1: Ενώ μένει στις εξωτικές
0: Μπραχάμες. Ενώ μένει στις εξωτικές Μπραχάμες.
1: Γι' αυτό
0: μας
1: σήμερα.
0: Στέλνει, τώρα εμείς δίνουμε ένα δωράκι τριήμερο στην Αμοργό και στέλνει τώρα ο Ηλίας. Καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες.
1: Όχι, από το φτωχικό Μπραχάμες.
0: Α, γι' αυτό
1: από το φτωχικό Μπραχάμες.
0: Είναι ένα άλλο δόλιο σχέδιο του Ηλία, σαν και σένα που προσπάθησε να συνδέσει πριν.
1: Τι?
0: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πολιτικό προσωπικό.
1: Συγγνώμη, εγώ είπα ξεκάθαρα, ναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι που καλώς καταδικάστηκαν εφόσον έκαναν ό,τι έκαναν.
0: Οι 57.
1: Αυτοί, όσοι, ναι, είναι. Ναι. Είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι πήγανε. Παραπλάνησαν έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, έχω στον αριθμό υπουργούς. Παραπλάνησαν ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, καμιά δεκαπενταριά προέδρους ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραπλάνησαν υπαλλήλους, παραϋπαλλήλους, υφυπουργούς, τους παραπλάνησαν όλους. Μπήκαν μέσα στα γραφεία. Κάνανε κλοπή χωρίς καταγγελία. Πήρανε σφραγίδες, πήρανε χαρτιά έντυπα. Τα σφράγισαν, τα υπόγραψαν, πήγαν στην τράπεζα, πήραν τα λεφτά και καλώς.
0: Ναι, γιατί σου φαίνεται παράξενο, λέει.
1: Και καλώς κατηγορήθηκαν, καταδικάστηκαν.
0: Γιατί σου φαίνεται παράξενο.
1: Εμένα μου φαίνεται παράξενο. Μα εγώ είπα τι έκανε.
0: Το
1: εγώ...
0: πρόβλημα, κύριε Γεωργιάδη, μας ελήθη. Ελήθη. Οι αρμοδιότητες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη στείλαμε στην ΑΔΕ. Εξηγιάνθηκε το ζήτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω εσένα που είναι το πρόβλημά σου τώρα.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ακόμα αγρότης δεν έχω κάνει. Και δυστυχώς.
0: Και εγώ παντρεμένος.
1: Και εσύ παντρεμένος. Καλά, καλύτερα εσύ από μένα, μην κάνετε. Δηλαδή, πρώτα έκανα παντρεμένο. Εγώ αγρότης δεν έχω κάνει και δυστυχώς δεν έχασα λεφτά που χάσαν κάποιοι άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Που τα πήραν κάποιοι άλλοι. Έτσι. Εγώ δυστυχώς δεν. Και δεν είχα το μυαλό να πάω να δηλώσω τίποτα εδώ στο ζωγράφο. Δεν είναι μακριά να βάλω φακές.
0: Καλά, εντάξει, αυτή στην Κρήτη δηλώσαν ότι ήταν στην Καστοριά.
1: Και εγώ θα πήγαινα στο ζωγράφο να βάλω φακές.
0: Ας δήλωνα και εσύ στην Καστοριά, ποιος εμπόδιζε.
1: Μα είχα του ζωγράφου, υπήρχαν φακές ζωγράφου. Φακές ζωγράφου, δεν τις έχεις δει στη Λαϊκή.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δικές μου, κατάλαβες. Δεν πήγα κι εγώ εκεί δίπλα στα οικόπεδά μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα και στον Βασίλη. Ο οποίος, τι λέει εδώ ο Βασίλης, στέλνει την καλημέρα του. Θέλει να πάει και αυτό στην Αμοργό.
1: Καλά, ποιος δεν θέλει να πάει στην Αμοργό. Ναι.
0: Καλά, εγώ θα πάω στην Αμοργό.
1: Εσύ θες να
0: πάω. Μαζί
1: να
0: και με κάποιου, με τον ακροατή που θα πάει, αλλά εγώ θα πάω.
1: Εσύ θα τα πας στις Σπέτσες.
0: Σπέτσες θα πάω. Σπέτσες έχουμε event το Σεπτέμβρη, γι' αυτό θα πάω Σπέτσες. Για επαγγελματικούς λόγους.
1: Θες να πας στη Σύφνο.
0: Σύφνο, εντάξει.
1: Θες να πας στην Αμοργό.
0: Μα σε όλα αυτά, Γιώργο, πηγαίνω για επαγγελματικούς λόγους εγώ. Για event.
1: Μάλιστα. Οκ, παιδιά. Αυτή η δουλειά, μήπως κανένα θέλει να κάνει τη δουλειά του Πορτλαρά, να τον βοηθήσει. Ναι, και μιλάμε λοιπόν για ταξίδια. Ας κάνουμε κι εμείς ένα λίγο μεγαλύτερο ταξίδι. Πού θα πάμε πάνω τώρα?
0: Πού θα πάμε? Να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση.
1: Να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση.
0: Θα μιλήσουμε με την αναπληρώτρια συντονίστρια του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Πλαίσια. Κυρία Πλαίσια, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και είστε από τους ανθρώπους που ζείτε και δουλεύετε εκτός Ελλάδος. Σωστά?
2: Ακριβώς, ναι. Ζω τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, στο Λονδίνο πιο συγκεκριμένα.
1: Βρίσκεσαι στο Λονδίνο. Πριν ξεκινήσουμε όμως οποιαδήποτε συζήτηση, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί στον αέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας, την κατάθεσή σας για αυτό που έγινε εχθές μετά από πολλά χρόνια, μια δολοφονία, τρομοκρατική δολοφονία πάλι στην Ελλάδα.
2: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Νέσταρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολες στιγμές για την οικογένεια, αλλά και για τη δημοκρατία. Αυτές οι πρακτικές και αυτές οι ενέργειες δεν χωράνε στα πλαίσια της δικιάς μας δημοκρατίας. Και το ΠΑΣΟΚ, όπως και εγώ προσωπικά, καταδικάζω αυτές τις ενέργειες, τις εγκληματικές ενέργειες, απερίφραστα.
1: Δεν ξέρω αν ακούσατε, γιατί είναι η συνέχεια της ερώτησής μου, δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, αν έχετε να πείτε κάτι.
2: Όχι, δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι εύχομαι για την γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση από τις αρχές και την απόδοση της δικαιοσύνης την άμεση.
1: Μάλιστα. Κύριε Πλαίσια, βλέπετε το ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική κατάσταση πάει να γίνει ένα δίπολο. Νέα Δημοκρατία Τσίπρας. Και το ΠΑΣΟΚ έχει μια πτωτική τάση. Τι πιστεύετε ότι φταίει, τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει?
2: Κοιτάξτε, ακόμα θα ήθελα να έχουμε λίγη υπομονή, καθώς καταλαβαίνω ότι ότι η εμφάνιση κάποιων νέων κομμάτων δημιουργεί, ξέρετε, αναταράξει τα νερά στα πολιτικά. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει προτάσεις συγκεκριμένες και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν ξέρω για κατά πόσο θα αλλάξει ο τρόπος δομής του καινούργιου κόμματος που θέλει να πει ο κύριος, να δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας, σε σχέση με αυτό που είχαμε δει παλαιότερα ως, και αναφέρομαι στις εποχές του 2015. Οπότε θέλουμε να, το πρώτο να λύγει υπομονή, ώστε να κάτσει και αυτή η σκόνη του καινούργιου και της, ξέρετε, των ανακαταπάξεων. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό το δίπολο που βλέπουμε, γιατί τώρα το ξέρετε, το ονομάζουμε δίπολο. Όταν όμως το Πασόκ ήταν σε παρόμοια ποσοστά με αυτά της ελληνικής αριστεράς, της παράταξης, δεν το ονομάζαμε δίπολο. Οπότε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι εμείς να είμαστε σταθεροί στην εικόνα που έχουμε και στο στόχο που έχουμε, ο οποίος είναι το μέλλον της χώρας, γιατί ό,τι άλλο μας θυμίζει λίγο το πίσω και το τώρα. Θέλω να πω ότι με τα μάτια στο μέλλον και στην πολιτική αλλαγή που το ΠΑΣΟΚ το δίνει με πολύ δομημένο τρόπο όλο αυτό το διάστημα, θεωρώ ότι θα δούμε το αποτέλεσμα που εμείς ζητάμε στις κάλπες. Καταλαβαίνω ότι...
1: Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ, που ήταν το πρώτο ίσως κόμμα που από την προηγούμενη, από την προηγούμενη ΔΕΘ, από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, είχε καταθέσει ένα πρόγραμμα και κοστολογημένο, να πω εγώ, και με όλο το, ό,τι χρειαζόταν. Και ξαφνικά κατεβαίνει ένας Τσίπρας, το όνομα μόνο, απέναντι σε ένα Πασόκ και βγαίνει δεύτερος. Έχετε εντοπίσει ότι κάτι μπορεί να φταίει?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα προσωπικές κόμμα, αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Είναι σίγουρα, έχει μια δυναμική. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι καλύπτει και ένα συγκεκριμένο κενό. Δηλαδή πάει κυρίως, ξέρετε, είναι στημένο όλο το αφήγημα σε μια επικοινωνιακή η πολιτική που μας θυμίζει λίγο και την επιτυχημένη πολιτική, την επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε είναι θέμα επιλογής, ξέρετε. Εάν επιλέξεις να πας με πυροτεχνήματα μπροστά και με επικοινωνιακά τερτύπια, ή αν επιλέξεις να πας με έναν τρόπο και με έναν λόγο που κάποιες φορές δέχομαι και το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι, δεν μπορούμε να ξέρετε να κρύψουμε πίσω από το δάχτυλό μας αν είναι άλλο, ότι πολλές φορές είναι αντιθυμοποιείς ο τρόπος που μπορεί το ΠΑΣΟΚ να επιλέγει να επικοινωνήσει και να κινηθεί. Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν εσύ είσαι σταθερός και δεν χρησιμοποιείς επικοινωνιακά κόλπα ή πυροτεχνήματα σε θέμα προτάσεων, αλλά πας με μια λογική ότι εγώ θα πω αυτά που θα κάνω, γιατί έχουμε χρέος να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο μόνος τρόπος, ξέρετε, να κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή των πολιτών είναι να αποδείξει ότι είσαι διαφορετικός. Γιατί το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη ότι όλοι είμαστε ίδιοι είναι μια πολιτική νίκη, να το πω έτσι. Γιατί έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια, να το πω, συσπήρωση γύρω από συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί έλα μωρέ, όλοι ίδιοι είναι, τα όχι. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει σταθερά ότι δεν είναι ίδιο. Και γι' αυτό ακολουθεί και για αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής πολιτικής. Πολύ στοχευμένα, πολύ συγκεκριμένα, με προτάσεις αλλά και με ανάπτυξη των προβλημάτων. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και θα συζητήσουμε και για τα ποσοστά, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις, όλα. Αλλά πραγματικά αγχώνομαι εάν φτάσουμε πάλι τη μέρα των εκλογών, κάθονται πόσοι άνθρωποι σε τραπέζια, πάνελ, γίνονται συζητήσεις στα ραδιόφωνά σας κτλ. Και συζητάμε πού πήγε η εποχή. Γιατί να θυμίσω ότι το 2023 η εποχή είχε φτάσει πάνω στο 40%.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και η εποχή, όσο πιο μεγάλη είναι, συμφέρει και το πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή τώρα.
2: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ στόχος του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή είναι να κινητοποιήσει τους πολίτες και να δείξει ότι όντως μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της καθημερινότητάς τους και στην αλλαγή της ζωής τους.
0: Κυρία Πλαίσια, να σας πάω λίγο και στα πιο πρακτικά. Νούμερο ένα ζήτημα, πρόβλημα, όπως καταγράφεται κιόλας, είναι η ακρίβεια. Έχουμε μία επίκαιρη ερώτηση, την οποία κατέθεσε χθες ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν προτίθεται να πάρει κάποια μέτρα παραπάνω ή αν θα συνεχίσει να λυπάται ή να θυμώνει.
2: Αυτό συμβαίνει γιατί έχει αποφασίσει μια στρατηγική συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα στη ρίζα. Το πρόβλημα της ακρίβειας και το γεγονός ότι έχουμε ένα πληθωρισμό που έφτασε το 5% και είναι το Μάιο 4,9% και είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης στο 3% και μιλάμε για 40 από τους 48 τελευταίους μήνες. Έχουμε ένα ποσοστό πληθωρισμού στη χώρα μας, το οποίο είναι σταθερά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δηλώνει ότι το αφήγημα περί εισαγόμενου αυξημένου πληθωρισμού και ακρίβειας, γιατί σίγουρα όλοι ζούμε στον κόσμο αυτό, βλέπουμε τι συμβαίνει με τους πολέμους, βλέπουμε τι
1: το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής δίνει για το 26 1,9 ανάπτυξη, τα οποία οφείλεται, λέει, στις μεταρρυθμίσεις. Τώρα πώς έχουμε ανάπτυξη και έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό, εγώ θα το καταλάβω. Πώς έχουμε ανάπτυξη και έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια, ναι, θα το καταλάβω. Αλλά όσα λέτε, συγγνώμη, όσα λέτε στο ΠΑΣΟΚ, βλέπετε ότι εισακούγονται τελικά?
2: Δεν εισακούγονται, γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις μια πολιτική ολιγοπολία, έχεις ήδη τη στρατηγική σου πορεία. Όταν εμείς λέμε να σπάσουμε τα καρτέλ και να σπάσουμε τα ολιγοπόλια, αυτό δεν εισακούγεται. Μα δεν εισαγωγείται, γιατί προφανώς υπάρχει μια άλλη στρατηγική πολιτική. Όταν εμείς μιλάμε για την ενέργεια και καταλαβαίνετε για ενεργειακές κοινότητες, για να δοθεί προτεραιότητα στο κομμάτι του να φτάσουν όλα τα ωφέλη της ενεργειακής μετάβασης στην κοινωνία. Και βλέπουμε ότι ήδη ο χώρος του μελλοντικού δικτύου κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει δεσμευτεί στα ολιγοπόλια. Αυτό είναι στρατηγικές. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι όταν προτείνουμε μια διαφορετική πολιτική πορεία και διαφορετική στρατηγική, δεν αναφερόμαστε στο να αλλάξουμε πρόσωπα στις διάφορες θέσεις. Αναφερόμαστε στο γεγονός ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι Ελλάδα του μέλλοντος θέλουμε. Γιατί είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη, γιατί δεν βλέπουμε μια ανάπτυξη το 2029 με 0,5%. Γιατί η ανάπτυξη που αυτή τη στιγμή προτάσσει η κυβέρνηση των ορίστων είναι ανάπτυξη που στηρίζεται κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο real estate και στον τουρισμό. Είναι βιώσιμο αυτό? Όχι. Γιατί δεν είναι βιώσιμο? Γιατί δεν αποφέρει συνεχόμενο εισόδημα σε μεγάλο ποσοστό λόγω παραδείγματος χάρη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ή προϊόντων που θα φέρουν πίσω ένα εισόδημα με προοπτική.
0: Ναι, και δεν μπορεί να βασίζεσαι αποκλειστικά στον τουρισμό. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Οπότε, όχι μόνο. Να βασιστεί σε κανένα κομμάτι στον τουρισμό, αλλά πώς τον κάνεις βιώσιμο. Ήσο έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ένωσε και σύνδεσε τον αγροτικό τομέα με τον τουρισμό. Ο αγροτικός τομέας πεθαίνει. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ηλικίας των αγροτών μας είναι 55+. Ποιοι θα καλλιεργούν σε 20 χρόνια? Οι αιτήσεις των νέων αγροτών.
1: Εντάξει, για τον αγροτικό τομέα έχει και μία ευθύνη όλη η Ευρώπη με τον τρόπο που λειτουργεί και με τον τρόπο που πάει, έτσι. Διότι δεν νομίζω ότι υπεραγαπούν τον πρωτογενή τομέα μέσα σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρνουν.
2: Μέρικα. Έχει ευθύνη η Ευρώπη, αλλά κοιτάς και λίγο τα του οίκου σου και βλέπεις ότι όταν οι αιτήσεις τα 4 χρόνια τα προηγούμενα, την τετραετία την προηγούμενη των νέων αγροτών ήταν περίπου 16.000 και έπιαναν το όριο του ΕΣΠΑ τότε, δηλαδή δίναν επιδοτήσεις για νέους αγρότες, και τώρα δεν υπάρχουν αρκετές αιτήσεις για να καλύψουν τις θέσεις και μιλάμε για μια μείωση των αιτήσεων της τάξης του 50%, γιατί έχουν φτάσει στις 7.000 αιτήσεις. Πρέπει να θορυβηθείς. Το ποσό από την Ευρώπη είναι εκεί. Το χρησιμοποιούμε? Δεν βλέπουμε τα ποσοστά? Γιατί έχουμε συνηθίσει για success story Και έχω να σας πω ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω κάποιο success story. Γιατί αν ο αγροτικός τομέας δεν γίνει βιώσιμος και δεν παραμείνει ενεργός, καταλαβαίνετε ότι η εικόνα που βλέπουμε στην περιφέρεια θα επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο. Το γεγονός ότι οι περιφέρειες αδειάζουν από τη Βόρεια Ελλάδα, παραδείγματος χάρη στο Σουφλί, έχουμε μία μείωση του πληθυσμού κατά 25% τα τελευταία 5 χρόνια. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, σε πολλές αγροτικές περιοχές.
2: Ακριβώς. Μην πιάσω Δυτική Μακεδονία και μην πιάσω πραγματικά. Η μόνη, ξέρετε, περιοχή που αυξάνεται, παραδείγματος χάρη, είναι η Κρήτη.
0: Η Κρήτη. Αλήθεια. Η Κρήτη είχε περισσότερες γεννήσεις.
2: Όλα τα άλλα. Όταν έχουμε τέτοια μείωση της περιφερειακής, της περιφέρειας, και δεν κάνει, τι έχει κάνει η κυβέρνηση για την περιφέρεια, τίποτα. Τίποτα. Γιατί μιλάμε για μια αστική πολιτική, η όλη λογική του εξωτερικού κράτους είναι ο συγκεντρωτισμός. Εμείς λέμε το αντίθετο από αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμα και με την τελευταία πρόταση που πέρασε αναφορικά με την αυτοδιοίκηση, βλέπουμε ακριβώς αυτό, την αποδυνάμωση των δήμων. Ξέρετε, η καρδιά της κοινωνίας της τοπικής είναι η δήμη. Είναι η αναφορά που έχει τους πολιτικούς της περιοχής σου και για να αλλάξουν κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Όταν εσύ παίρνεις την δύναμη αυτή από την αυτοδιοίκηση, περαδίζεις σε πολύ συγκεκριμένα μονοπάτια.
0: Μάλιστα, για να...
2: είναι, θέλω την αυτοδιοίκησή μου να εξαρτάται.
0: Ωραία.
2: Και να είναι επέτης από το μαξί.
0: Ωραία, για να ολοκληρώσουμε, κυρία Πλαίσια, μία ερώτηση. Μιλάτε για καρτέλ.
2: Δεν σας ακούω, συγγνώμη.
0: Δεν ακούγουμε. Ακούτε? Γιώργο, για μίλαση.
1: Ναι, με ακούτε, μας ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω.
1: Ωραία, για πες. Λοιπόν, καλά, έχεις να κάνεις μια ερώτηση.
0: Ναι, μήπως δεν με ακούει.
1: Για πες την. Ακούτε τον κύριο Πάνο.
0: Δεν με ακούτε. Όχι, μίλασε Γιώργο.
1: Ωραία. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και άλλες συναντήσεις. Εγώ, για να κλείσουμε έτσι όμορφα και να χαμογελαστά μια δύσκολη μέρα μετά τα χθεσινά. Λοιπόν, πείτε μας εκεί στο Λονδίνο, έχετε πόσο κάνει.
2: Όχι, δεν έχουμε πόσο.
1: Είδατε πόσο πίσω είστε εκεί.
2: Όχι, έχουμε όμως μια πάρα πολύ ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού. Έχουμε μια η οποία δείχνει πάρα πολύ.
1: Μην μας λέτε τώρα τι κάνετε εκεί που δεν έχουν πρωθυπουργό, δεν πάω σταυρό στον πρωθυπουργό. Λοιπόν, πόσο κάνει έχετε, άρα είστε πολύ πίσω.
2: Πόσο κάνει δεν έχουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Αλλά έχω να σας πω κάτι, πολλά προϊόντα εδώ είναι κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό χαμηλότερες τιμές τους από την Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά δεν το ξέρετε γιατί δεν έχετε πλατφόρμα.
2: Εγώ έχω μπει όμως και το έχω συγκρίνει με το πόσο κάνει και πραγματικά θορυβούμε. Γιατί εδώ οι μισθοί είναι πολύ διαφορετικοί από αυτούς τους μισθούς της Ελλάδας.
1: Και τα ενίκια όμως, να λέμε τις αλήθειες. Λοιπόν, κυρία Πλαίσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε και άλλες επαφές να συζητάμε το τι γίνεται. Έτσι, να κάνουμε και μία σύγκριση.
2: Όποτε θέλετε.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, Γιάννη από Στάνφορντ, αύριο την ώρα της εκπομπής πες τους να στείλουν κάποιος, ένας από αυτούς, ένα μήνυμα την ώρα της εκπομπής και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους αμέσως μετά εμείς. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Καλημέρα Θανάση, καλημέρα λέει παιδιά. Πάλι καλά που έχουμε και εσάς και βάζετε τέτοια δωράκια. Αμοργός Θανάσης, καλημέρα στη Χαρά. Καλημέρα στον Γιώργο. Τις δηλώσεις Κυρανάκη μπορείτε να τις σχολιάσετε. Όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλέψτε και η τιμωρία με αναστολή.
0: Γιώργο, είναι απλό, δηλαδή μην το ξανακάνατε για τρία χρόνια.
1: Ναι, ναι. Αυτό. Και για τον Κυρανάκη που είπε, γιατί λέει τις δηλώσεις Κυρανάκη μπορείτε να τις σχολιάσετε. Γιώργο, μάλλον δεν άκουσε την αρχή.
0: Γιατί, δεν άκουσα από την αρχή.
1: Γιατί η εκπομπή ξεκίνησε με δηλώσεις Κυρανάκη. Ξεκίνησε με το ηχητικό Κυρανάκη.
0: Από συγκεκριμένο σταθμό, από το Action, τηλεοπτική εκπομπή. Από το Action δεν ήτανε?
1: Ναι, ναι.
0: Όσο για τη τιμωρία των ανθρώπων, κλέψαμε τιμωρία με αναστολή. Έτσι λέει το δίκαιο. Το ελληνικό δίκαιο έτσι λέει, αυτή είναι η τιμωρία. Οπότε οι δικαστές σε σχέση με αυτό.
1: Οι δικαστές, ότι.
0: Ό,τι λέει το δίκαιο.
1: Οι αποφάσεις που παίρνουν δεν είναι με βάση την γνώμη τους.
0: Το
1: ή το τι πιστεύω ή το πώς ξύπνησα σήμερα.
0: Το δίκαιο με το δίκαιο έχουν τεράστια διαφορά μερικέ φορέ. Τεράστια διαφορά.
1: Λοιπόν, τώρα στην Νέα Δημοκρατία, Γιώργο, από ό,τι μαθαίνουμε, πρέπει να υπάρχει. Έβγαλε τα γυαλιά στην Νέα Δημοκρατία, ναι.
0: Ναι, σηκώθηκα.
1: Ναι, σηκώθηκε.
0: Ναι. Και ένα χειροκρότημα δεν άκουσα.
1: Τι γίνεται με τον κύριο Φεύγα, τον Βασίλη
0: Φεύγα. Δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Δεν έχει φύγει ακόμα ο κύριο Φεύγα.
0: Εγώ δεν ξέρω τι.
1: Να θυμίσω για όσου και όσε δεν γνωρίζετε. Ο κύριο Φεύγα είναι ο υπεύθυνο, ο γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματο. Ο οποίος έστειλε μία επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη,
0: η οποία έγινε,
1: στην οποία έλεγε μεταξύ άλλων.
0: Η οποία έγινε γνωστή.
1: Έγινε
0: δηλαδή
1: γνωστή.
0: Δεν την έστειλε, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης.
1: Ο Άδωνης, ναι.
0: Ότι μεταξύ μας μιλάμε.
1: Ναι.
0: Αυτά που λέμε δεν πρέπει να ακούγονται.
1: Έγινε
0: να
1: γνωστή αυτή η επιστολή και μεταξύ άλλων τι έλεγε. Έλεγε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
0: Ο οποίος επίσης είπε ο Γεωργιάδης, ο υπουργός του Γονιτών Φυλακίων, ναι, έχουμε πληρώσει μεγάλο κόστος γι' αυτό.
1: Ναι. Και επίσης στην επιστολή έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Υπήρξαν έτσι διάφορες διαφωνίες στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η επιστολή. Και μάλιστα ο κύριος Πέτσας, ο Στέλιος Πέτσας και η Ζωή Ράπτη ζητούν ευθέως την παραίτηση του κυρίου Φεύγα.
0: Και αυτή η δουλειά κάνουν τώρα, προεκλογικά.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε παραιτήσεις, ξαναπαραιτήσεις, αλλαγές. Κάτσε να πει τώρα αλλάξαμε. Περίμενε.
1: Γιατί άμα αυτός που έρθει είναι καλύτερος.
0: Ναι, κάτσε λίγο, περίμενε. Τώρα αλλάξαμε. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει καμία. Δεν έχει αλλάξει υπουργούς από μόνος του. Κανέναν. Δεν έχει αλλάξει.
1: Κάτι
0: έχει
1: συμβαίνει κάνει και τους αλλάζει.
0: Κάτι συμβαίνει και τους αλλάζει.
1: Αλήθεια.
0: Περίμενε να κάνει και μία μόνος του. Να πει ότι το κάνω επειδή έτσι μου άρεσε εμένα. Όχι, με υποχρώνεται.
1: Αυτό είναι το θέμα στην Νέα Δημοκρατία. Στο Πασόκ τώρα τι θέμα υπάρχει. Υπάρχει θέμα με την Θεοδώρα Τζάκρη. Ξέρεις, υπάρχουν.
0: Σε ποιο?
1: Στο Πασόκ, το κύριο Ανδρουλάκη.
0: Πιανού.
1: Λέγεται ότι η κυρία Τζάκρη εφημολογείται ότι ο επόμενος σταθμός θα είναι το Πασόκ από εκεί από όπου ξεκίνησε. Υπάρχει όμως το κόλλημα με τα 20 έτη που έχουν πάρει την απόφαση του συνέδριου.
0: Κάτω από τα 22, ρε παιδί.
1: Πάνω από 20 έτη δεν μπορούν να υπάρχουν υποψήφοι βουλευτές. Η κυρία Τζάκρη έχει ολοκληρώσει την 20 ετία. Το παραθυράκι που βρίσκουν στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι θα έρθει ως ανεξάρτητη συνεργάτη, κάπως έτσι που είναι, μη μέλος τέλος πάντων, γιατί αυτή η απόφαση αφορά τα μέλη. Η κυρία Τζάκρη θα είναι υποψήφια και δεν θα είναι μέλος. Όμως, πρόσεξε, εγώ άκουσα τον κύριο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ισχύει για όλους. Άκουσα τον κύριο Σπυρόπουλο, πρώην γραμματέας του κόμματος, που λέει πρέπει να ισχύει για όλους. Άρα δεν είναι όλοι στην ίδια γραμμή. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι στο Πασόκ που λένε ότι όχι.
0: Άμα ρωτάω εγώ ποιο Πασόκ, θα λες. Σε ποιο Πασόκ για
1: στο
0: ποιο
1: κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αυτό.
1: Στο κύριο Ανδρουλάκη.
0: Τι δουλειά έχει, οι υπόλοιποι που πες τώρα, τι δουλειά έχουμε από το Πασόκ.
1: Ο Γερουλάνος και ο Σπυρόπουλος.
0: Είναι εκεί.
1: Εκεί είναι. Πού είναι. Ξημεροβραδιάζονται στη Χαριλάου Τρικούπη. Έχει αλώσει ο κύριος Γερουλάνος στην Ανατολική Αττική.
0: Πρώτος
1: με διαφορά να ξέρουμε.
0: Και ο Δούκας εκεί.
1: Ο Δούκας δεν ξέρω αν είναι. Ο Δούκας είναι στο Πασόκ, ναι, αλλά. ασχολείται με το Δήμο. Οποίος...
0: Από την Πανεπιστημίου έκανε καμιά βόλτα.
1: Ναι, δεν έχει κάνει, γιατί εγώ είπα χθες ότι είναι πενταβρώμικη η Πανεπιστημίου και είδα και αρουραίο προχθές το βράδυ. Προχθές το βράδυ, παιδιά, είναι πενταβρώμικη η Αθήνα. Αν είναι δυνατόν. Ο οποίος κύριος Γερουλάνος σαρώνει στην Ανατολική Αττική. Προφανώς θα είναι πάλι πρώτος με διαφορά. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι.
0: Με ποιο?
1: Με το αν είναι ο καλός εχόντων των πραγμάτων, με το Πασόκ.
0: Μάλιστα. Οκ. Για να καταλαβαίνουμε, διότι για την Δημοκρατία είπαμε, για τον Τσίπρα είπαμε, για το Πασόκ ψαχνόμαστε λίγο, να δούμε για ποιο Πασόκ θα πούμε.
1: Ναι. Καλά, ψαχνόμαστε και για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Να δούμε τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
1: Να δούμε αν θα κατέβει σε εκλογές ή όχι. Ο κύριος Παπάς, εγώ τον άκουσα χθες σε συνέντευξή του, που λέει θα είμαστε στη ΔΕΘ κανονικά. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν το εννοούσε σαν φυσικές παρουσίες ότι θα είμαστε.
0: Και εγώ θα πάω στη Θεσσαλονίκη και εμείς θα είμαστε στη ΔΕΘ.
1: Δηλαδή, αν πω και εγώ, θα είμαι και εγώ θα είμαι στη ΔΕΘ.
0: Ένας εκ των δύο θα είναι στη ΔΕΘ κανονικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Πρόσεξε τώρα, ο κύριος Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εγώ θέλω να είμαι υποψηφίος, θέλω να πάρω το κόμμα, θέλω να είμαι στην ηγεσία του κόμματος. Η υποψηφιότητα πολύ πιθανό να θέσει και η κυρία Δούρου, η οποία αρχίζει και μιλάει για τα ισοκομματικά και φαίνεται να ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τον εαυτό
0: της. Εντολή Τσίπρα στο Φάμελο, θα κάτσεις εκεί μέχρι όσο αντέχεις, μέχρι ό,τι θα γίνει, μέχρι να το διαλύσουμε τελείως, μέχρι να μην υπάρχει αύριο.
1: Ωραία.
0: Οπότε ο Φάμελος δεν κουνιέται εύκολα. Θα κάτσεις εκεί όσο αντέχει και μετά θα πάρει και τα μπόνους του στην πορεία. Το λέω από τώρα.
1: Μάλιστα. Έχουμε κεντρική επιτροπή στις 11 Ιουλίου, συνεδριάζει η κεντρική επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, του ΣΥΡΙΖΑ. Και πρόκειται να σου πω και κάτι έτσι πιο ωραίο.
0: Πιο ωραίο.
1: Πιο ωραίο. Μην σε παραξενεύσει αν ο κύριος Παπάς προτείνει για πρόεδρο ενός ευρύτερου σχηματισμού τον κύριο Κοτζιά. Και να ολοκληρώσουμε από εδώ.
0: Ευάγγελος Μίχος, παιδιά, μετά. Εμείς Θεού 112 μπίμπι επιτρέποντος και αυτόν Τραμπ.
1: Και Τραμπ και Ντόναλντ. Και Ντόναλντ.
0: Θα είμαστε αύριο εδώ με τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Αύριο
1: εσείς
0: θα...
1: στέλνετε αμοργό όλη την ημέρα και αύριο
0: θα έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Αύριο
0: για να ρωτήσουμε όλα αυτά που...
1: την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής
0: που εξέφρασες τώρα, δηλαδή όλες τις απορίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς νομίζω ότι κλείσαμε ότι δεν έχει πόσο κάνει η Αγγλία.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: και δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Sports. Goal! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου Γιώργου Καρεσκάκης από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Δύο γκολ σημείωσε ο Αργεντινός Σαντίνο Αντίνο και από ένα η Τετέι και τα Μπόρδα. Μέσω του Χρήστου Ζαφίρη, ο ΠΑΟ κατέβαλε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία. Τα άλλα γκολ σημείωσαν η Μύθου και Πέλκας. Η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιόνιο τον 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει την σταδιοδρομία του 20χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Ο Ηρακλής συνεχίζει την ενίσχυσή του, απέκτησε και τον Ισπανό δεξιό μπακ Κάρλες Σόρι, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στο Βόλο. Τον 22χρονο δεξιό πιστοφύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό Λεβαδιακός από την ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσίευματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή του Νένατ Ντιμητρίεβιτς. Με δύο γκολ του Χαρικέιν, η Αγγλία απέκλεισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Τότενα με 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από την Νιούκα στον Ιταλό Χαφ Σάντρο τον Άλλη, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάν. Ο Αυστριακός προπονητής της Crystal Palace, Όλιβερ Γκλάνσνερ, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Νότιχαμ Φόρεστ. Η Μπάγερ Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς Μαροκινού μεσοεπιθετικού της Αϊντχόφεν, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα πόλου ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη περιφερειακού Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτηνε την συνεργασία του με την περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες να είναι η σημερινή 5η 2 του Ιούλη. Καλύτερη 5η μέχρι τώρα του 2026. Τι ευχή έδωσα ρε Πουρναρά, good morning. Είναι η 183η ημέρα του έτους, 183 το κοντέρ του 2026. Μετράμε αντίστροφα πλέον, όχι αντίστροφα, βλακεία είπα. Μεγάλη, κοτσάνα, ούτε ο Τζόρτζης τέτοια. Τι αντίστροφα ρε παιδιά. Πλέον έχουμε μπει στο δεύτερο μισό του 2026. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μισό του 2026. Έχει λίγο αεράκι, έχει όμως και ζέστη. Είναι η μέρα που έχουμε, που γιορτάζουν οι αθλητικογράφοι, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι. Είναι παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Δηλαδή γιορτάζει ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο Κατσάτσος, εντάξει. Λοιπόν, να ενημερώσουμε όμως ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει και ένα νέο από το συνάφι μας έχει προκύψει, που και είναι και η μεγάλη πλειοψηφία, όπως λέει και ο φίλος μου ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, πράκτορας ή κατάσκοπος ή όπως θέλετε εσείς του δίνετε ένα nickname, αυτός είναι ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, πλέον ζούμε στην εποχή των αυλητικογράφων, όχι αθλητικογράφων, αυλητικογράφων, μη γελάς Πουρναρά. Πάντως σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και γιορτάζουν και τα ούφο σήμερα. Είναι παγκόσμια ημέρα ούφο. Λες, Τζόρτζι! Ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση, πάρε το μικρόφωνο. Τζόρτζι! Έλα μέσα, έλα, έχεις το δίλεπτό σου. Έλα, έχεις το δίλεπτό σου. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα γιατί είναι παγκόσμια ημέρα ούφο. World UFO Day. Θα μπορούσε να έχει έρθει από, από άλλο πλανήτη και να έχει μεταμορφωθεί σε άνθρωπο.
1: Εξαρτάται.
0: Ο Τζόρτζης. Εγώ στον Πουρναρά μιλάω.
1: Αν έχω τόσο υψηλή νοημοσύνη, μπορεί και να γιορτάζω.
0: Καλά, έχεις υψηλή νοημοσύνη, έχεις και δέπει. Γι' αυτό έχεις υψηλή νοημοσύνη. Άνθρωποι που τώρα και μιλάω σοβαρά. Δεν γιορτάζει. Παρότι είναι World UFO Day. Κάντου την ερώτηση. Είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων σήμερα, αλλά λέω ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα νέο είδος τους αυλητικογράφους. Κάνε την ερώτηση.
2: Εγώ είπα πώς το αντιλαμβάνεται.
0: Ποιο?
2: Το αυλητικογράφο.
1: Αυτό θα ρωτούσα κι εγώ. Ενώ θα ήθελα λίγη διευκρίνηση.
0: Για σύνθετη λέξη είναι ρε αγόρι μου. Ναι. Για σπάστη. Αυλικός, οι αυλικοί που γράφουν κιόλας πλέον. Το πιάσεις τώρα?
1: Ναι.
0: Αυλητικογράφοι. Λοιπόν, αυτά. Έχεις να μας πεις, έχεις καμιά είδηση να μας δώσεις? Πού θα πάει ο Χεζόνια? Μας έχεις ζάλει στο... Θα το δούμε, ακόμα θα το δούμε. Εντάξει, οκ, στη Ρεάλ.
1: Εντάξει, θα είναι... Με τη Ρεάλ έχει συμβόλαιο. Θα είναι μακρύ το καλοκαίρι, να δούμε.
0: Για το Χεζόνια, η Χεζόνια. Η Χεζόνια. Λοιπόν. Okay, ευχαριστούμε τον Τζόρτζη, τον Ιωάννου, θα τον ακούσετε. Μήπως έχεις πάλι την εκπομπή του Χελάκη, πάλι θα κάνεις το 12-2. 12-2 Τζόρτζη Ιωάννου. Προετοιμάσου καλύτερα, θέλω σκαλέτα, θα σε τσεκάρω πριν μπει στο στούντιο τι σκαλέτα θεμάτων έχεις φτιάξει. Εντάξει, σε παρακαλώ πολύ, συνέπεια! Εδώ πλέον έχουμε και το tvelada.gr, μας βλέπουνε.
2: Ο κύριος
0: Δήμος Τσαπαλιάρης, λείπει, έχει πάρει απουσία ο κύριος Δήμος.

0: Μπριζίτ Μπαρντό είχε πει κάποτε, μετά από χρόνια βεβαίως, όχι όταν το γύρας είχε αρχίσει να έρχεται, είχε πει λοιπόν η Μπριζίτ Μπαρντό, λες να μην την ξέρει ο Τζόρτζης στην Μπριζίτ Μπαρντό, υπήρξα πολύ ευτυχισμένη, πολύ πλούσια, πολύ όμορφη, πολύ λατρεμένη, πολύ διάσημη, πολύ υποθητή και πολύ δυστυχισμένη.
1: Τα πάνε μαζί.
0: Ναι, φαντάσου όμως Μπριζίτ μου να ήσουν δυστυχισμένη και να μην ήσουν και όλα αυτά. Τουλάχιστον όλα έχουν ένα κόστος. Έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Ο καθένας μετά το φιλοσοφεί και ανάλογα για να μπορέσει να επιβιώσει και να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις, τις συγκρίσεις, τις πιέσεις, πέστε εδώ πώς θέλετε, λέει, εντάξει, τι να το κάνω να είμαι πλούσιος και να είμαι δυστυχισμένος, λέει ο φτωχός. Ο πλούσιος λέει, τι να τα κάνω τα όλα αυτά τα λεφτά όπως συμπρίζεται και τα μεγετά, αλλά να μην μπορώ την ευτυχία. Είναι πάρα πολύ περιπλοκό. Αυτός είναι όμως ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, η περιπλοκότητα. Γιατί το ερώτημα, το μεγάλο Τζόρτζι, το ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο άνθρωπος με το πολύ υψηλό IQ σε αυτό εδώ το στούντιο και αυτός στο αυτό το ραδιόφωνο και αυτός που ναρά ποιος είναι με το υψηλότερο IQ, ο Τζόρτζι Ιωάννου. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, τον ζηλεύουμε τον Τζόρτζι Ιωάννου. Έλα Τζόρτζι, κάτσε πάλι, είναι το δεύτερο διλεπτό σου αυτό. Τι ήθελα να σε ρωτήσω, το ξέχασα. Α! Ο εγκέφαλος με την ψυχή συνδέεται, επικοινωνεί ή όχι?
2: Πολύ φιλοσοφικό. Όχι, πολύ φυσιολογικό. Πολύ φιλοσοφικό. Φιλοσοφικό ερώτημα.
0: Ναι. Γρήγορη απάντηση έχεις σε αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα.
2: Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε.
2: Δεν ξέρω.
0: Λέγε Πουρναρά. Και εγώ λέω ναι. Έχασες, φύγε τώρα. Δεν έδωσες απάντηση, θα μπορούσε. Πιο κλισέ πεθαίνεις. Θα μπορούσε. Ναι, μεν αλλά.

0: Λοιπόν, η Ισπανία για μια ακόμα φορά μας βάζει τα γυαλιά. Δεν ξέρω όσοι πάνε σε οργανωμένες παραλίες αν το έχουν δει, αν το έχουν αντιμετωπίσει. Είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο. Οι Ισπανοί λοιπόν βάζουν πρόστιμα που φτάνουν έως και 750 ευρώ, τα πρόστιμα για λιγόμενους, και αφορά εκείνους που στις παραλίες χρησιμοποιούν αφρόλουτρα, σαπούνια, σαμπουάν στις ντουζιέρες των παραλίων. Σου έχει τύχει, θα σου έχει τύχει, κύριε Πουρναράντε, σου έχει τύχει. Στην Ισπανία απαγορεύεται 750 ευρώ. Μέχρι 750 ευρώ. Σωστή! Όπως δεν μπορώ, κυρίως ειδικά στις οργανωμένες παραλίες, πες στις ανοργάνωτες, ναι, εκείνοι που έρχονται μπροστά σου και παίζουν ρακέτες, φίλε. Πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Εκεί δεν υπάρχει πρόστιμο. Λοιπόν, λίγο μπλέντερ, λίγο μπλέντερ. Αντί για μιχίες ραδιοφωνικές, αθλητικές μιχίες, είναι και Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογραφία σήμερα. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει το όρος αθλητικογράφος, επειδή όταν ξεκίνησα το 90, ο μεγάλος μου δάσκαλος, ο Φέδωνας Κωνσταντουδάκης, αυτός ο μέντορας, όπως και ο Μακαρίτης, ο Θόδωρος Νικολαίδης, ο Κυρθόδωρος του Φωτός, λέγανε ότι ήταν αυτή μια επινόηση για να μας βλέπουν σαν τα μαύρα πρόβατα. Δηλαδή ξεχωρίζαν τους δημοσιογράφους από τους αθλητικούς δημοσιογράφους και τους είχαν βγάλει τον τίτλο αθλητικογράφοι. Λοιπόν, αθλητικοί δημοσιογράφοι, όχι αθλητικογράφοι, γράφουν αθλητικά, δεν είναι δημοσιογράφοι. Και είναι δημοσιογράφοι αυτοί που κάνουν το πολιτικό ρεπορτάζ. Το πιο εύκολο ρεπορτάζ με δεκαετία των 90, δεν λέω για τώρα. Τι να συζητάμε. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα μαζί με τον κύριο Πουρναρά, τον Τζόρτζι Ιωάννου. Λοιπόν, εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, η δεύτερη εκπομπή για τον Ιούλιο, δέο Ιουλίου άλλωστε έχουμε σήμερα. Ραδιοφωνικές μοιχείες στον 943 Intervention Sports. Έχουμε να πούμε πολλά και αθλητικά και σήμερα. Όσοι δεν είδατε τα χθεσινά ματσάκια, τα δύο χάσατε. Και το Αγγλία-Κονγκό, όπως και το Βέλγιο-Σενεγάλη, ο νικητής βγήκε με ανατροπή. Το Βέλγιο-Σενεγάλη είχε επική ανατροπή από πλευράς Βέλγων, δεν τους το είχα. Χάνανε 0-2, ισοφαρίσανε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα σε 2-2 και στο 125 της παράτασης με εκτέλεση, εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ένα πέναλτι που μέχρι να δοθεί μέσω VAR δόθηκε, κράτησε μια διαδικασία 7 λεπτών, κατάφερε να κερδίσει και να αποκλείσει την Σενεγάλη 3-2. Λοιπόν, τα είδαμε, πολύ ωραία μάτς και τα δύο. Το Κονγκό σόκαρε την Αγγλία με ένα γρήγορο γκολ 0-1 και χρειάστηκε ο Χάριν Κέιν, αυτός ο χαρισματικός εκτελεστής, αυτός ο killer, τα λέγαμε, ότι η Αγγλία έχει δύο πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές, τον Κέιν και τον Μπέλιγχαμ, που μπορούν τα όποια διέξοδα να τα λύσουν. Έτσι έκανε με δύο γκολάρες, ειδικά η δεύτερη, Χάρι Κέιν στο 87, 88, 89, πότε ήτανε. Έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε η Αγγλία. Τώρα θα αντιμετωπίσει στους 16 τη σπουδαία ομάδα του Μέξικο, τη σπουδαία ομάδα του Αγκύρε. Στο άλλο μάτς, η Σενεγάλη, κλασική Σενεγάλη, δηλαδή πολύ ποιοτική μεσοπιθετικά, αλέγκρα ομάδα, προηγήθηκε 2-0, θα μπορούσε να είχε προηγηθεί και 3-0, είχε και δοκάρια. Λοιπόν, αλλά μετά, μια ομάδα που όλα τις τα παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ και στην φάση των ομίλων αλλά και το χθεσινό ήταν όλα over 3,5 γκολ, μια Σενεγάλη που στα 16 τελευταία της παιχνίδια μαζί με το χθεσινό έχει δεχθεί γκολ στα 15, δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει το 0 παθητικό. Στο τέλος, από τη στιγμή που μπήκε μέσα ο Λουκάκου, το Βέλγιο κατάφερε να ισοφαρίσει και στην παράταση είδαμε και το πρώτο μάτς νοκάουτ που κρίθηκε στην παράταση. Είχαν κριθεί άλλα στα πέναλτι, αυτό κρίθηκε και στην παράταση. Καλημέρα στον κύριο Δήμο Τσαπαλιάρη που φροντίζει να είμαστε τώρα και on air και στο tvelas.gr. Μπαίνετε tvelada.gr και μας βλέπετε, εκτός από το να μας ακούτε. Καλημέρα TV Ελλάδα, καλημέρα. Μιλάω στην καμερά μου, εκεί είναι τώρα είναι η καμερά μου.
1: Εδώ
0: είναι η καμερά μου, δείξτε μου την κάμερα. Κύριε και σκηνοθέτα, δείξτε μου την. Καλημέρα TV Ελλάδα. Μπαίνετε tvelada.gr και μας βλέπετε. Λοιπόν, τα έχει όλα αυτό το Μουντιάλ. Και τα ξημερώματα, αναμενόμενο, είπα, παρότι έμεινε με 10 παίκτες, κατάφερε να κερδίσει 2-0 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Προκρίθηκε και πλέον το ζευγάρι του που προέκυψε για τη φάση των 16 είναι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο.

Ο φίλος του Πουρναρά, ο Τσιτσιπάς, έχασε 3-0 από τον Γέρο Τζόκοβιτς, από τον βετεράνο, τον Τζόκοβιτς. Σήμερα στις 10 έχουμε Ισπανία-Αυστρία. Αυτοί οι Ισπανοί. Τώρα θα προκριθούν με goal-goal, θα προκριθούν με καθαρό σκορ. Θα το δούμε, αλλά νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα.

0: Λοιπόν, το μάτς της Αγγλίας έχει ενδιαφέρον, το Μεξικό-Αγγλία. Μεξικό-Αγγλία έχει πολύ μεγάλο, πολύ πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι εξαιρετικά αμφίροπο μάτς, όχι μόνο γιατί οι Μεξικάνοι θα είναι οικοδεσπότες, όχι μόνο γιατί δέχονται γκολ με το σταγονόμετρο. Αγγίρα έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή ενός Μεξικανικού ποδοσφαίρου που στηρίζεται στο να μην δεχθεί γκολ. Ήταν από τις ελάχιστες ομάδες που μέχρι τώρα, από τις ελάχιστες ομάδες έχουν κρατήσει το 0 παθητικό το Μεξικό. Αλλά έχουν και άλλους λόγους που δεν τους λες συχνό outsiders στο μάτς με τους Άγγλους. Ίσα-ίσα. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Λοιπόν, το παιχνίδι θα γίνει στο Αζτέκα, σε πολύ μεγάλο υψόμετρο. Σε ένα γήπεδο που τα τελευταία χρόνια οι Μεξικάνοι κυριολεκτικά το έχουν μετατρέψει σε απόρθητο φρούριο. Έχουν να χάσουν στο Αζτέκα από το Σεπτέμβρη του 2013. Πουρναρά, 13 χρόνια έχουν να χάσουν οι Μεξικάνοι στο Αζτέκα. 70 νίκες μετρούν από το 2013 εκεί, σε 89 παιχνίδια. Συνολικά, μόλις στο συγκεκριμένο γήπεδο έχουν μόλις 2 αρνητικά αποτελέσματα, 2 ήττες σε 89 παιχνίδια. Επαναλαμβάνω όμως, έχουν να χάσουν από το 13. Το υψόμετρο είναι πάνω από 2.000 μέτρα, πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, και είναι λογικό να προκαλούν ανησυχία όλα αυτά στους Άγγλους για ένα μάτς που θα διεξαχθεί, επαναλαμβάνω, ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα. Ας το έχετε υπόψη σας όσοι όσοι παρακολουθείτε και ακολουθείτε το Μουντιάλ και στοιχηματικά. Ναι, είναι αναμφίβολα το πιο επικό μάτς μέχρι τώρα. Αυτή η ανατροπή από 0-2 του Βελγίου κόντρα Σενεγάλη, το timing που μπήκανε τα γκολ στο 86 και στο 85 και στο 89, ο τρόπος που μπήκε το γκολ στα χασομέρια της παράτασης πριν από τη διαδικασία το πέναλτι, και η ομάδα που κανείς δεν τον περίμενε, την έχουν κατά καιρούς δικαίως. Τι της έχουν πει του Βελγίου? Μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, παραδοσιακά, αλλά χωρίς συνοχή, χωρίς συνείδηση, χωρίς ψυχισμό, λιγόψυχους τους λέγανε. Αυτοί λοιπόν οι τύποι γύρισαν το μάτς με την Σενεγάλη, εκμεταλλευόμενος όμως ότι η Σενεγάλη είναι μια σόβαρη ομάδα, πολύ ταλαντούχα, πολύ ποιοτική, αλλά ομάδες που δεν μπορούν να παίξουν καθόλου άμυνα, αν δεν βάλουν ένα γκολ παραπάνω δεν τα καταφέρνουν. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα και για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Στις 6 ώρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, έτσι, στον Ολυμπιακό, που επέστρεψε και ο Τζιοβάνι, ανέλαβε πρέσβη στον Ερυθρόλευκον στην Λατινική Αμερική. Πολλοί πρώην ποδοσφαιριστές, όλοι ξένοι, είναι πλέον στον Ολυμπιακό. Κοβάσεβιτς ως sports director και ως head of football department, ο Καρεμπέ, τώρα ο Τζιοβάνι. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά, θα πούμε πολλά για το Big Four στη συνέχεια. Τώρα πάμε σε απαγγελία του Δελτίου των Πολιτικών Ειδήσεων από τον κύριο Πουρναρά.
1: ...943 Intervet Sports.

0: ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Με τραγικό απολογισμό, το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα. Το περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλωνών προχώρησαν οι αρχές. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολυοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείου Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι καταδικαστέντες όλοι από την Κρήτη είχαν εμφανίσει ψευδώς ότι κατήχαν ή μίστοναν αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά ώστε να εισπράξουν κοινοτικές ενισχύσεις κατά τα έτη 2019 έως 2022. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακριβία κατέθεσε ο Νίκος Ανδουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν αύριο Παρασκευή τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Σε 7ήμερο εθνικό πένθος κήρυξε την Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες, ένας 43χρονος άνδρας, βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.295, ενώ περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας σήμερα, άνεμη μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική έθρος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννινα στους 25 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
2: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 10. Να απαντήσω στο φίλο μου τον Γκρέγκ. Καλημέρα, φίλε μου, γράφει ο Γκρέγκ από την Κύπρο, ο φίλος του Ολυμπιακού και ο Λιβαδιώτης Γκρέγκ που είναι στην Κύπρο. Δεν έχω δει κανένα μάτσο Μουντιάλ, δεν έχω γνώμη. Μπήκα απλώς να πάρω τη δόση μου από Μίχο και να πω το μότο για σήμερα. Μεγαλώσαμε με παραμύθια που τελείωναν πάντα εκεί που μας συνέφερε. Άκου να δεις, Γκρέγκ. Μία από τα ίδια. Δεν ντρέπομαι να πω ότι δεν έχω παρακολουθήσει ολόκληρο κανένα παιχνίδι του Μουντιάλ μέχρι τώρα. Ούτε ένα από τα 10 που έχουν γίνει στη φάση των 32 στα νοκάουτ. Είναι η ώρα, είναι το γεγονός ότι δεν με πολύ πείθει αυτό το Μουντιάλ, ακόμη τουλάχιστον. Βλέπω τα στιγμιότυπα, 6 λεπτά, 7 λεπτά. Βλέπω σε επιλεγμένα μάτς κάποια διαστήματα, ειδικά προς το τέλος, όταν έχουν ενδιαφέρον. Διαβάζω περισσότερο από το να βλέπω, έτσι, γιατί δεν μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Και επίσης και αυτό επειδή γράφω στο Αντιμπούκερ, έτσι. Παρ' όλα αυτά μια χαρά τα πάω. Δηλαδή πλέον μπορείς να αντιληφθείς τα νοκάουτ. Πέρασε η πρώτη και η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Για παράδειγμα, χθες και χθες στο Αντιμπούκερ, στην ανάλυση που έκανα των αγώνων, ο τίτλος ήταν 2 γκολ-γκολ, 2 άσοι και Σενεγάλη. Και όντως η άση ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που το βλέπα άσο, εύκολο, και άσος με γκολ-γκολ της Αγγλίας που ήρθε. Και επίσης έβλεπα το Γκέι να είναι σκόρερ που βγήκε. Και την Σενεγάλη την έβλεπα Χ2, διπλή ευκαιρία και γκολ-γκολ στην κανονική διάρκεια, έτσι. Όπως και είχε πολύ Χ αυτό το μάτς, και αυτό επιβεβαιώθηκε, το Χ, με τον τρόπο που επιβεβαιώθηκε. Παρατηρώντας τα πρώτα 10 μάτς, τα νοκάουτ, με εξαίρεση το πρώτο, το Νότιος Αφρική-Καναδά στο 0-1, και αυτό που έγινε χθες βράδυ, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2, όλα τα υπόλοιπα 8 ήταν 2-3 γκολ στην κανονική διάρκεια, γιατί 2 πήγαν στα πέναλτι, 1 πήγε στην παράταση, 2-3 γκολ. Δηλαδή 8 στα 10 ήταν 2-3 γκολ τα νοκάουτ. Ένα της πρεμιέρας στο νοκάουτ μπήκε ένα γκολ, και αυτό στο 92. Και η Σενεγάλη, που όλα τις απαιγνίδια στους ομίλους ήταν over 3,5, το επιβεβαίωσε, μπήκανε 4 γκολ στην κανονική διάρκεια. Πάλι πήγε over 3,5, 4 over 3,5 στην κανονική διάρκεια. Λίγο πολύ μπορείς και τα προβλέπεις αυτά τα μάτς, είναι προβλεπόμενα, θεωρώ εγώ. Σήμερα είπαμε ξεκινάει το Ισπανία-Αυστρία στις 10 στο Λος Άντζελες. Νομίζω μια νίκη της Ισπανίας με over 1,5 γκολ είναι πολύ πιθανή. Η ματσάρα που δεν ξέρω αν θα καταφέρω, γιατί είναι και ώρες που κοιμάμαι. 2 η ώρα στο Τορόντο, Πορτογαλία-Κροατία, ένα αμφίρροπο μάτς. Η Πορτογαλία που μπορεί να έβαλε 5 στο Ουσμπεκιστάν, εκεί που σκόραρε δίσο ο Ρονάλντο, αλλά και στην πρεμιέρα της και στο τρίτο μάτς με την Κολομβία έμεινε στο 0-0. Η Πορτογαλία που έχει πολύ κουρασμένους τους ποιοτικούς της χαφ, Βιτίνια, Νέβες κτλ. Κόντρα στους γεροντάρες της Κροατίας, που έφαγε 4 στην πρεμιέρα αλλά μετά έκανε 2 δύσκολες νίκες η Κροατία. Θα είναι μια αμφίροπη αναμέτρηση. Εγώ δεν την πίστευα, δεν την Κροατία, δεν πίστευα καν ότι θα περάσει τα νοκάουτ. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η Πορτογαλία, που την έχω δώσει υποψήφια για να πάρει το τρόπαιο, το Μουντιάλ, θα αποκλειστεί από την Κροατία. Αμφίροπο παιχνίδι, γιατί η Κροατία έχει φανέλα. Στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ έφτασε. Πήγε ψηλά και στη Ρωσία και στο Κατάρ. Είναι το τέλος αυτού του κύκλου, αυτής της ομάδας, της Κροατίας. Αλλά οι γεροντάρες κρατάνε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι, παρότι επαναλαμβάνω, η Πορτογαλία στα 2 από τα 3 παιχνίδια της ήταν non-goal, δεν σκόραρε καν η ίδια, νομίζω αυτό θα είναι goal-goal. Και τα ξημερώματα έχουμε το Ελβετία-Αλγερία. Όποιος καθίσει να το δει, μπορεί να είναι ενδιαφέρον, μπορούν να μπουν γκολ. Και σε αυτό βλέπω γκολ-γκολ, στο Ελβετία-Αλγερία. Αυτά. You roll me out of the air.
Λοιπόν, για τη φάση των 16 έχουν τσεκαριστεί 4 ζευγάρια από τα 8, δηλαδή Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάι, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία στο ΑΣΔΕΚΑ σε 2000 μέτρα υψόμετρο από τη θάλασσα.

Λοιπόν, η ΕΠΟ ανακοίνωσε και επίσημα το μεγάλο χορηγό του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup, που είναι η στοιχηματική εταιρεία η Superbet, αυτή που θα είναι ο μεγάλος χορηγός και του μπασκετικού Ολυμπιακού, με μια τρομερή συμφωνία, με ένα τρομερό deal για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία που είναι μεγάλος χορηγός και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, μια εταιρεία που, αν κρίνω από την πολεμική που δέχεται από τα μίντια του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι σε μεγάλη κόντρα η συγκεκριμένη Superbet. Γιατί το αντιλαμβάνεστε? Μέγας χορηγός του μπασκετικού Ολυμπιακού θα γίνει, μεγάλος χορηγός του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, πήρε και το, μαζί με τον Αλαφούζο πήρανε και τα, ο ένας τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ο άλλος στην χορηγία του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup. Τι κάνει μια ως τα κεραμίγια? Γιατί υπάρχει πολεμική από την ΠΑΕ Ολυμπιακός?

0: Μπαίνουμε σε μια, πρέπει να ξέρετε, μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά μια πολύ μεγάλη στοιχηματική εταιρεία γίνεται ιδιοκτήτρια, δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα, ενός πολύ μεγάλου sites, ιστοσελίδας, του Γκαζέτα, θα πάρει την πλειοψηφία. Και συγχρόνως συζητάει και είναι πολύ κοντά η ίδια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία να πάρει και το 50% τουλάχιστον του SDNA της άλλης ιστοσελίδας. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι φεύγει το πράγμα, πάει αλλού. Λοιπόν, ερυθρόλευκη καλημέρα, όχι από το Δήμο Τσαπαλιάρη, αλλά από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Καλός παίκτης πουρναρά, ο Μακιντάιρ. Πολύ καλός, καλύτερος, τι άσος είναι. Καλύτερος από το walk-up.
1: Είναι στην walk-up, ναι. Στο
0: 3
1: φορές πιο ποιοτικό.
0: Πω, 3 φορές πιο ποιοτικός από το walk-up. Τζόρτζι! Να του δώσουμε και κάτι, να του δώσουμε λίγο μπισκότο, έτσι. Μπισκότο. Έλα, κάτσε, Τζόρτζι. Εγώ έλεγα, έχω γράψει, λέω, για τις ισοπαλίες μπισκότο στο Μουντιάλ. Ξέρεις τι εννοώ, ισοπαλία, μπισκότο. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, μην με κοιτάς. Μικρό, δεν χρειάζεται να με κοιτάς. Κοίτα τον Μπουρναρά, μίλα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ισοπαλία μπισκότο, ρε φίλε. Το κόβεις και το μοιράζεις. Δηλαδή, δύο ομάδες. Η Αυστραλία με. Ποια ήταν η Αυστραλία με την Υγεία που είχαν φέρει 0-0. Και μετά η Αλγερία με την Αυστρία. Ισοπαλία στο Μουντιάλ, μπισκότο. Δηλαδή, συνέφερε και τις δύο αυτό το αποτέλεσμα. Το κόψανε το μπισκότο στη μέση και πήρε η μία το ένα κομμάτι, η άλλη το άλλο. Αυτές είναι οι ισοπαλίες μπισκότο. Δεν τις λέμε στημένες. Έτσι, καντιλαμβάνεσαι τώρα. Έτσι, ναι, ισοπαλίες, ναι. Μπισκότο. Λοιπόν. Ο Μακιντάιρ είναι μπισκότο για τον Ολυμπιακό μεταγραφή.
2: Είναι ο παίκτη που ταιριάζει απίστευτα. Βασικά θα ταιριάζει σε κάθε ομάδα. Αλλά...
0: Ναι, μην ήταν στο μικρό. Με κοιτά εμένα. Δεν χρειάζεται να με κοιτά, αγόρι. Του λέω, με κοιτά, συνεχίζει να με κοιτάει. Τι είναι αυτό, ρε. Πού τον βρήκες, Τσαπαλιάρη, αυτόν εδώ. Για πες, είπε ο κύριος Πουρναράς ότι είναι τρεις φορές πιο ποιοτικός από το walk-up. Εγώ, επειδή είναι βερμπαλιστής ο Πουρναράς, πού τον βρήκες. Αν του λέω, μην με κοιτάς, γιατί φεύγεις από το μικρόφωνο, κοίτα μπροστά και μίλα στο μικρόφωνο, συνεχίζει να με κοιτάει.
1: Στην τηλεόραση κοιτάνε μπροστά και παρότι μιλάνε και απευθύνονται στον
0: μικρόφωνο. Μπροστά, για βλέπουν την καμερά τους. Αγώνα, τώρα έχουμε και tvelada.gr. Πρέπει να συντονιστείς, να τα μάθεις και αυτά, ρε Τζόρτζι. Ποια είναι η καμερά του, κύριε Τσαπαλιάρη? Έλα, έλα, μίλα στην κάμερα. Και γιατί κάνεις έτσι σαν τον Αλαφούζο που πήγαινε το μπουκάλι και συνέχεια, όρθιος να είσαι. Λοιπόν, πες μου, θέλω μια... Δεν θέλω να σε βερμπαλιστείς όπως ο Πουρναράς, έτσι. Θέλω να μου πεις για τον Μακιντάιρ. Είναι όντως τρεις φορές πιο ποιοτικός από το walk-up.
2: Πιο ποιοτικός από το walk-up, δεν ξέρω αν είναι. Ξέρω ότι είναι εξαιρετικός οργανωτής. Έχει σουτ, δηλαδή δεν θα τον αφήσει καμία ομάδα μαρκάριστο.
0: Ναι.
2: Είναι εξαιρετικός πασέρ.
0: Ναι.
2: Η καλύτερη δυνατή προσθήκη για τον Ολυμπιακό.
0: Που έχει το walk-up.
2: Ναι.
0: Ναι, δεν μου απαντάς όμως.
2: Θα αποκτηθεί, οπότε.
0: Ορίστε.
2: Δεν θα είναι και μόνος άσος, έτσι. Περιμένει και το Μοντέρο Ολυμπιακό.
0: Άσος κι αυτός.
2: Ναι.
0: Και πού θα πάει ο walk-up, θα φυγεί.
2: Όχι, δεν είναι τρίτος. Το έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό.
0: Ο walk-up.
2: Ότι θέλει να παίζει λιγότερο.
0: Α, και γι' αυτό φέρνουν δύο καλύτερους παίκτες. Μας δουλεύετε, ρε. Ρε δημοσιογράφοι, μας δουλεύετε, ρε, τώρα. Δηλαδή ο Γουόκα που ήταν βασικός και αναντικατάστατος θα δεχτεί τώρα να παίζει πεντάλεπτα και εξάλεπτα και θα φύγει ο Γουόκα.
2: Γνωρίζετε κάτι που δεν γνωρίζουμε.
0: Όχι.
1: Του είπες ότι, θα μεταδείξει τους αγώνες του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ναι. Εδώ είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων και του λέω, οι αθλητικογράφοι πλέον έχουν αντικατασταθεί από ένα νέο είδος τους αυλικοτιογράφους, αυλητικογράφους, αυλητικοί, αυλητικογράφους, εσύ το λες αυτό, εγώ λέω αυλητικογράφους και μου λέει τι είναι αυτό, δεν ήξερε αυλητικός τι είναι ή αυλικός τι είναι. Λοιπόν, ο Μαντάρ υπογράφει με 2 εκατομμύρια στη Μακάμπη. Ποιος είναι ο Μαντάρ?
2: Ο Γιάν Μαντάρ.
0: Ναι.
2: επίστρεψε στη χώρα του κιόλας γιατί είναι από το Ισραήλ.
0: Εβραίος, ναι.
2: Παιχταράς και αυτός.
0: Θέση, ρε φίλε. Μάθετε. Διαβάζω τα νέα παιδιά. Γράφεται είτε για ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ και δεν γράφεται θέσεις που παίζουν. Πρέπει λες και ο άλλος ξέρει που, τι είναι ο μαντάρ. Μαντάρα τα έκανες. Εγώ αυτό ξέρω. Μαντάρα, όχι μαντάρ, ναι.
2: Γκάρντ είναι εξαιρετικός παίκτης.
0: Πού έπαιζε?
2: Έχει παίξει και στη Φενέρμπαχτσε. Έχει παίξει, έπαιζε τώρα στην Χάπολη Τελαβίβ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι.
2: Τον έχει βγάλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από την Παρτίζαν.
0: Και αυτόν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αγόρι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. I don't Sehu, το hot project της HAL που έρχεται για να φωτίσει το μέλλον του Παναθηναϊκού. Ρε, γράφτε ότι ήταν μια εξυπηρέτηση. Καλός, αλαντούχος ποδοσφαιριστής είναι ο Αλβανός, αλλά μια μεγάλη εξυπηρέτηση του Αλαφούζου στον φίλο του τον Ατζούν, επειδή είχε μεγάλο πρόβλημα με τα οικονομικά και δεν παίζουν στην Αγγλία και επειδή είχε ξεπεράσει κατά 10 εκατομμύρια λίρες το προβλεπόμενο αυτό που χρειαζόταν, έπρεπε να κάνει άμεσα πωλήσεις. Έκανε μια πώληση 6,5 εκατομμύρια λίρες στη Rangers, έναν παίχτη που τον είχε αγοράσει 15 και χρειαζόταν να συμπληρώσει. Δεν ήταν εύκολη μια μεταγραφή και έδωσε τη λύση ο Αλαφούζος, τον βοήθησε και έτσι πήρε τον Άιντον Σέχου. Στην Αγγλία λένε 2,5 εκατομμύρια λίρες έχει δηλωθεί ότι έχει κόστη μεταγραφή, γιατί αυτά τα χρήματα έπρεπε να φανούν, να μπουν για να μην έχει πρόβλημα τιμωρίας με αφαίρεση βαθμών και άλλα πράγματα η HAL ξεκινώντας το πρωτάθλημα της Premier League. Τρομερή εξυπηρέτηση του Αλαφούζου στον Ατζούν, ο Σέχου. Μπορεί, είναι και ταλαντούχος παίκτης. Εν τω μεταξύ, το άλλο. Στην Αγγλία, στη HAL λένε 2,5 εκατομμύρια λίρες. Εδώ λέγανε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού 1 εκατομμύριο και κάτι ευρώ.

Λοιπόν, τεράστιο trade στο NBA. Αυτά που θα πρέπει να μας πει ο ειδικός για το μπάσκετ, δεν τα λέει, ρε φίλε. Δεν τα λέει ο George, δεν τα λέει. Εδώ οι Celtics έστειλαν κοντζάμ Jalen Brown στους Sixers για τον Paul George και δεν μας τα είπε. Μαντάρα! Όχι μαντάρ, μαντάρα ο Τζόρτζης. Τζόρτζης ο μαντάρας, δεν τον λέω ο Ιωάννου. Θα τον του αλλάζω το επώνυμο, του άλλαξα το όνομα. Τζόρτζης από Γιώργος και του αλλάζω και το επώνυμο και τον κάνω από Ιωάννου μαντάρα. Τζόρτζης μαντάρας, έτσι θα τον λέω. Ο Τζόρτζης μαντάρας είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Κάνει καταγγελία στην ΕΣΥΑ για bullying.

καλό το Μουντιάλ, αλλά Champions League δεν είναι. Παράπονα, παράπονα για τον κύριο Τσαπαλιάρη. Βλέπουμε το Μίχο, λέει, στο TV Ελλάδα, αλλά δεν ακούγεται, δεν τον ακούμε, δεν ακούγεται. Απλά τον βλέπουμε. Θα τα φτιάξουμε σιγά σιγά. Μπορείς να βάλεις να ακούς από το ραδιόφωνο ή από το ίντερνετ και να μας βλέπεις από το TV Ελλάδα GR, Κώστα Χατζή. Αφού είσαι το απόλυτο, το fan club, το δικό μου. Τι γκρινιάζεις, όλο γκρινιάζεις κι εσύ. ΑΕΚΤΖΙΣ είσαι, ΑΕΚ είσαι. Α, ξέχασα να πω, τεσσάρεστες Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα πρώτα φιλικά, στο ανεπίσημο ντεμπούντο των δύο νέων προπονητών, Νίστρουπ και Λύση. Και στα δύο μάτς οι μεταγραφές του Γενάρη πέτυχαν από δύο γκολ. Αντίνο και Ζαφύρης αντίστοιχα από δύο γκολ. Και τα άλλα γκολ στο μεν Παναθηναϊκό τα πέτυχε ο Τετέ και ο Ταμπόρδα. Στο δε ΠΑΟΚ ο Μύθου και ο Πέλκας. Απόλυτα ευχαριστημένοι οι προπονητές, οι νέοι προπονητές των δύο ομάδων. Πολλή δουλειά, αναγνωρίζουν ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές, αλλά πάνε καλά κτλ. Δεν ασχολούμαι με τα φιλικά προετοιμασίας. Απλά τα αναφέρω. Σήμερα παίζει και η εθνική ομάδα μπάσκετ. Ούτε αυτό μας το είπε. Ούτε αυτό μας το είπε ο Τζόρτζης ο Μαντάρας. Ρουμανία, Ελλάδα. Στις 7. 1-16 δίνει το διπλό της Ελλάδας. 4-50 ο άσος της Ισπανίας.

0: Μουντιάλ βλέπεις, Τζόρτζι Μαντάρα?
1: Όσο προλαβαίνω.
0: Μάλιστα, τι σου έχει κάνει εντύπωση μέχρι τώρα?
1: Η πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας δεν έχει κάτι, κάτι παραπάνω.
0: Δεν σου έχει κάνει, δεν σου έχει κάνει εντύπωση το κοπηλατικό, αυτό ο κοπηλατικός πανηγυρισμός που παραπέμπει σε Βίκινγκς των Νορβηγών, που είναι συνεργασία και των παιχτών και των οπαδών, των θεατών? Δεν σου έχει κάνει εντύπωση το κλάμα του Χάκπο που αρνήθηκε να πάει κοντά στην σύζυγό του που είχε χάσει το 5 μηνών παιδί του, ήταν έγκυος και έβαλε μάλιστα τον γκολ, άσχετα αν η Γερμανία δεν προκρίθηκε? Βεβαίως, σωστό είναι αυτό που σου κάνει εντύπωση. Μ' αρέσει, είναι από αυτά τα κορυφαία που λες της, ότι η Γερμανία αποκλείστηκε τόσο νωρίς. Ναι. Τι άλλο σου έχει κάνει εντύπωση? Παρακολουθείς, βλέπεις, δεν βλέπεις?
1: Όσο προλαβαίνω βλέπω, γιατί καθώς καταλαβαίνετε τώρα. Οι ώρες δεν...
0: Εμένα να σου πω, Πουρναράτη μου, και εσύ βλέπεις λίγο, ε? Και εγώ δεν σε κατηγορώ για αυτό, Τζόρτζι Μαντάρα, ούτε εγώ βλέπω. Αλλά αν κάτι μου από τα. Βλέπω τα βιντεάκια, τα στιγμιότυπα, τα 6 λεπτά, τα 7 λεπτά, τα 8 λεπτά. Ρε παιδιά, τόσο πολύ έχουν αλλάξει οι εποχές. Δηλαδή, ρε Τζόρτζι Μαντάρα, αν πριν από. Θα μου πεις, δεν είχες γεννηθεί, ήσουν 6 χρονών πριν 20 χρόνια. Τον 20ο αιώνα, αν έβλεπες τους ποδοσφαιριστές να φοράνε φρόζ, φούξια. Electric pink, bubble gum, jam, πώς τα λένε, τέτοια είδους παπούτσια νέων, τι θα έλεγες? Δεν θα τους έπαιρνες στο κυνήγι? Τότε δηλαδή θα ήσουν ρατσιστής, σεξιστής? Όχι, πες μου, γιατί γελάτε ρε παιδιά? Πες μου, Πουρναρά, τοποθετήσου.
1: Δεν έχω κάτι να σχολιάσω από αυτό. Εγώ πάντως γνωρίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η μερική.
0: Πολύ ροζ, ρε παιδιά. Και στο ποδόσφαιρο που ήταν από τα πιο μπρουτάλ αθλήματα, πολύ ροζ. Πάρα πολύ ροζ. Στα παπούτσια κτλ. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο μπορείτε να μου πείτε? Είναι μόδα. Εντάξει, το ροζ έχει επιστρέψει σε σνίκερ, σε ρούχα, σε πασαρέλες. Μέχρι και ο Λίονελ Μέση στην Ντερ Μαϊάμι ροζ. Φοράει ροζ. Οκ, okay. Ο Μπέκαμ τα διάλεξε. Ναι. Οκ, okay, για πες μου, είναι μόδα? Είναι, μήπως,
1: είναι μόδα.
0: Αναρωτιέμαι, είναι μήπως μόδα. Ρε φίλε, η πιο εύκολη απάντηση είναι το μόδα. Εγώ ψάχνω κάτι άλλο. Δεν είναι, πρέπει να το να εμβαθύνουμε. Συζήτηση θα κάνουμε, πώς θα περάσει η ώρα. Βάζουμε τροφή για σκέψη. Τζόρτζι Μαντάρα. Έχει 2-12-2.
1: Εγώ θα δημιουργηθεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αλλαγή και στους κανονισμούς. Αν το δούμε, δηλαδή. Πριν 20 χρόνια ο Ζιντάν έριξε κουτουλιά στο Ματεράτσι και αποβλήθηκε. Τώρα οι αποβολές γίνονται επειδή ένας παίκτης κάλυψε το στόμα του.
0: Ναι, ναι, αλλά τι ρόλο έχει, είναι σωστό η επισήμανση σου. Τι σχέση έχει όμως με αυτό που σου ρωτάω?
1: Έχουν αλλάξει εποχές, αλλάζουν οι κανόνες, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω, επειδή πλέον τα παιχνίδια, η παρακολούθηση των αγώνων δεν είναι απλά μου και μόνο από την τηλεόραση. Πλέον ο περισσότερος κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, βλέπει ποδόσφαιρο στα κινητά, σε tablets, βλέπει πάρα πολλά highlights, έτσι. Εκατοντάδες reels, έτσι. Νομίζω ότι ενδεχομένως, όχι νομίζω, ενδεχομένως ένα ζευγάρι φωσφοριζέ παπούτσια που ξεχωρίζει αμέσως, δηλαδή να γίνεται και για διαφημιστικούς λόγους, σε σχέση με μαύρα ή τα κλασικά ασπρόμαυρα παπούτσια, δεν ξέρω τι, το φωσφοριζέ τραβάει στο μάτι. Οπότε ο χορηγός είναι πιο ικανοποιημένος σε αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως να γίνεται αυτή την εξήγηση, εκτός αν...
1: Εντάξει, για πολλούς λόγους μπορεί να γίνει και αυτό που είπατε έχει και πολύ μεγάλο νόημα. Γιατί οι χορηγοί
0: κοίτα να δεις, επειδή... Επειδή όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία και πίσω από όλα αυτά κρύβονται επιχειρήσεις, κρύβονται εκθέσεις, κρύβονται έρευνες, εκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί σε έρευνα, έτσι. Ενδεχομένως αυτές να είναι εισηγήσεις και να είναι να αποτελεί πλέον μια κοινή έμπνευση όλο αυτό, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή βοηθάει τους χορηγούς. Θυμίζω ότι τη δεκαετία του 90 τα ποδοσφαιρικά παπούτσια ήταν μαύρα με άσπρες ρίγες. Μετά η επανάσταση ήταν τα λευκά παπούτσια, ποδοσφαιρικά πάλι επαναλαμβάνω. Μετά ξανά για λίγο ήρθε το total black, έτσι. Και τώρα η απόχρωση της εποχής, η μόδα της εποχής είναι το electric pink. Έτσι όπως πάμε, του χρόνου μπορεί να είναι το λαχανί ή το πορτοκαλί ή το μοβ. Αυτό που έχω να πω είναι περαστικά μας.
1: Ναϊκός έχει φορέσει λαχανί πολύ πιο παλιά.
0: Ο
1: Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει ρε φίλε, εγώ μιλάω γενικά τώρα, μην πας στον Παναθηναϊκό. Κατά περιόδους πολλές ομάδες, δεν είναι ομάδες, γιατί τους το επιβάλλουν ουσιαστικά οι αθλητικές εταιρείες που τους δίνουν, δηλαδή να έχουν και μια φανέλα με περίεργα χρώματα για να απευθύνονται και σε πιο open-minded, έτσι. Γίνεται, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, εδώ η Ρεάλ έχει φορέσει περίεργες φανέλες. Λοιπόν, πόσο έχουμε, κύριε Πουρναρά μας? Δεν έχουμε, okay. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, Απαγγελία Πουρναρά, και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στις ραδιοφωνικές Μοιχείες με τον γκρινιάρη και αιρετικό σήμερα Ευάγγελο Μίχο.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το απ...

0: Για κάθε αγορά σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
5: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Guard Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ο 32χρονος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη σεζόν 26-27. Μέρα αποκαλύψεις είναι για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το σχέδιο του νέου Γεώργιος Καρεσκάκης. Τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News και από το κανάλι των Πυρεωτών στο YouTube. Ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το τελείωμα του αγώνα παρουσιάστηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χέλμοντ Σπορ. Δουλειά μου είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη. Μέσα στις επόμενες 4-5 εβδομάδες η διοίκηση μας προσέφερε τη δυνατότητα να δουλέψουμε υπό τέλειες συνθήκες, το μήνυμα του Γιάκομπ Νίστρουπ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα. Ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στην ομάδα της Αμοχώς του για τη σεζόν 26-27. Ικανοποιημένος δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟ, καλέσει ο Λύση με το φιλικό με την Μπέβερεν. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται σήμερα ο Τάισον. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερ στον Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου θα βρίσκεται ο Φαμπιάνο που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο Σουηδός στόπερ Ηλίας Όλσον για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Πανετολικό. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1, Βέλγιο, Σενεγάλη 3-2, 2-2 στην κανονική διάρκεια και Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 2-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Interventen Sports. Μας βλέπετε και από το tvelada.gr. Μας ακούτε από το 943 Interventen Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα στις ραδιοφωνικές μοιχείες κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12. Πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Ένας φίλος της ΑΕΚ, ο Δημήτρης, μου αναφέρει ότι ένας κορυφαίος ρεπόρτερ της ΑΕΚ έγραψε ότι ο ιδανικός χαφ για την ΑΕΚ, αυτό που θα ήθελε ο Νίκολιτς και θα το πάλευε ο Ριμπάλτα τέτοιο παίχτη, είναι ο Μπέργ, ο Νορβηγός της Μπόντο Γκλίμπτ, της Εθνικής Νορβηγίας, που διαπρέπει στα γήπεδα του Μουντιάλ. Δεν έχω διαβάσει τι λέει, τι γράφει, αλλά φίλε μου, πώς είναι η έκφραση με το γλάρο, μη φας έχουμε γλάρο.
1: Μη φας έχουμε γλαρόσουπα.
0: Ναι, γλαρόσουπα. Δεν μπορεί να έρθει ο Μπέρκ στην ΑΕΚ. Ενδεχομένως και με το Μουντιάλ που κάνει

δεν θα μπει σε τέτοια διαδικασία. Σίγουρα έχει προτάσει από το πρωταθλήματα, αλλά πριν καν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ο Παναθηναϊκός είχε διαφερθεί, είχε ασχοληθεί, είχε πάρει τιμή. Και η τιμή που άκουσε από την Bodo Glimt πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ ήταν πλάς 10 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Οπότε πάμε παρακάτω. Αν ο Ριμπάλντα κυνηγάει τέτοιες περιπτώσεις, θα μπει Αύγουστος και ακόμα θα περιμένουμε το ΧΑΦ στην ΑΕΚ, λέω εγώ, αν κυνηγάει περιπτώσεις Μπέρκ. Μας τρελάνετε κιόλας τώρα. Γι' αυτό λέω για γλαρόσουπα.

Λοιπόν, ο Πόποβιτς παρότι τραυματίας, παρά τον τραυματισμό του, θα ανακοινωθεί κανονικά από τον Ολυμπιακό. Άλλωστε δεν είναι κάτι σοβαρό. Το συγκεκριμένο διάστημα έχει ένα τραυματισμό και δεν είναι έτοιμος για τον επόμενο μήνα. Αναμένουμε στον Ολυμπιακό και την ανακοίνωση για τον Κορδόν και τον τίτλο που θα έχει. Εγώ σας έχω πει από χθες ότι ο Κορδόν ουσιαστικά θα είναι κάτι σαν συντονιστής του σκάουτινγκ του Ολυμπιακού και της Ρίο Αβε. Λοιπόν, η Νότιχαμ την βάζω απ' έξω. Η Νότιχαμ, η οποία χθες ανακοίνωσε τον προπονητή της, τον νέο της προπονητή, φαγώθηκε ο Ρεβιτόρια, σιγά μην έμενε. Γκλάσνερ, ο πολύ σπουδαίος αυστριακός προπονητής, πήρε με την Κρυσταλ Πάλας στο το κόφερες. Η Νότιχαμ που πήρε 135 εκατομμύρια από την πώληση του Άντερσον στην Manchester City. Επανέρχομαι στον Κορδόν. Θα είναι ο συντονιστής του σκάουτινγκ μεταξύ Ολυμπιακού και Ρίο Αβε. Πολλές προσθήκες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, του Τζιοβάνι είναι περισσότερο τιμητικό. Αυτό που διαρρέει από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον για τώρα, είναι ότι δεν πειράζονται ούτε ο Καρεμπέ, ούτε ο Sport Director ο Κοβάσεβιτς, ούτε ο αρχισκάουτ ο Ακάς. Παραμένουν στις θέσεις τους, αλλά προστίθονται και άλλα στελέχη. Ο Καρντόσο, ο οποίος είναι η πιο σημαντική προσθήκη στον Ολυμπιακό, Πορτογάλος, ο πρώην πρόεδρος της Γκυμαράες, που θα τρέξει πάρα πολλά θέματα σε συνεργασία και με το Μεντιλίμπαρ. Δεν θα είναι απλά διοικητικό. Σας είπα και χθες, θα είναι, λέει, ένα πιο ποδοσφαιρικό Σουλούκου. Μια πιο ποδοσφαιρική Σουλούκου. Μια περσόνα πιο ποδοσφαιρική από τη Σουλούκου που ήταν. Και κυρίως το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ο Ολυμπιακός Μάιο και Ιούνιο έχει φάει πάρα πολλά όχι. Δεν μπορεί να βρει μια λύση. Δεν τα πήγε καλά στις διαπραγματεύσεις με ομάδες, με παίχτες. Αυτό θα το αναλάβει. Η πρώτη απόδειξη του τι μπορεί να κάνει είναι η υπόθεση του Ζωέλ Ρόκα, του Ισπανού εξτρέμ, που δεν κλείνει. Είναι κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά δεν κλείνει. Είναι δύο περιπτώσεις, και ο Στάνιτς και ο Ρόκα, που ο Ολυμπιακός τις έχει κυκλώσει, έχει τα ναι των παιχτών, όπως και του Καντιού με την Λοριάν. Το ίδιο είναι. Είναι τρεις τέτοιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να φτάσει σε deal done. Εκεί θα αναλάβει δράση ο γίγαντας ο Καρντόσο που ήρθε. Πρώτη αποστολή να τελειώσει επιτέλους του Ρόκα. Λοιπόν, επειδή όμως είναι και Πορτογάλος και ασχολείται και με τα μεταγραφικά, δεν θα μου κάνει εντύπωση να φέρει και έναν εκτός από το Ρόκα και ένα Πορτογάλο εξτρέμ, φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη και του Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Το μυαλό σας μην πάει στο Ποντένσε. Υπάρχει και ο Ζώτα. Ο Ζώτα Σίλβα, τον ήθελε και πριν δύο χρόνια ο Ολυμπιακός, έτσι, αλλά δεν ήθελε να έρθει η Ελλάδα, παίχτης στις Γκυμαράες, που λένε του Καρντόσο, πήγε τελικά στην Νότιχαμ, η Νότιχαμ δεν τον έχει, δεν τον υπολογίζει, κάτι μου λέει ότι μπορούμε να τον δούμε να έρχεται πλέον με Καρντόσο στον Ολυμπιακό, να έρχεται στον Ολυμπιακό ο Ζώτα Σίλβα.

Λοιπόν, πολλά περίεργα έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ. Διαβάζω ένα ακόμα. Μετά το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπό την τεχνική καθοδήγηση του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ για πρώτη φορά πέρασε σε νοκάουτ φάση και ήταν στιγμές μακριά και από την πρόκρισή της στους 16. Αλλά την καθάρισε ο Κέιν. Λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, με το που ολοκλήρωσε ο Ντεσάμπρ τις δηλώσεις του, ο υπεύθυνος τύπου μπροστά σε όλους έκανε δημόσια ανακοίνωση πως ο πατέρας του Ντεσάμπρ έφυγε από τη ζωή. Με το που ολοκλήρωσε ο Ντεσάμπρ τη συνέντευξη τύπου, το πιο εντυπωσιακό είναι η γκριμάτσα του προποντή του Κονγκό που είχε πεθάνει ο πατέρας του, μια περίεργη γκριμάτσα, δεν κατάλαβα. Επίσης δεν μπορούσα να καταλάβω αν το ήξερα από πριν, αν είχε ενημερωθεί ή το άκουσε και αυτός από τον υπεύθυνο τύπου της συνέντευξης τύπου. Και μετά φυσικά δέχτηκε συλληπιτήρια και έλεγε ευχαριστώ στα συλληπιτήρια που δεχόταν ο Ντεσάμπρ για την απώλεια του πατέρα του. Άβολη στιγμή, περίεργη στιγμή, από τα περίεργα αυτά του Μουντιάλ που έχουν καταγραφεί όχι απαραίτητα στη διάρκεια των αγώνων αλλά πριν, μετά, στους πανηγυρισμούς, στις απαγοητεύσεις κτλ.

Στο Παναθηναϊκό τους άρεσε αυτό που είδαν, η πρώτη γεύση. Μια πρώτη γεύση που πήραν από τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, που όντως θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Δύο γκολ ο Αντίνο και αυτό πολύ θετικό. Στον ΠΑΟΚ είδαν μια ομάδα να πρεσάρει. Πολύ man to man. Θυμίζει Αλμέιδα σε αυτό. Λένε ότι ο Λύση θυμίζει αυτό πράγμα σε αυτό που θέλει να παίξει. Δύο γκολ επίσης ο Ζαφίρης και αυτό ενθαρρυντικό. Α, δούμε. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για όλα αυτά.

0: εδώ.
1: Η αγαπημένη πάντως λέξη του Νίστρου είναι, συγγνώμη, του Λύση στον ΠΑΟΚ, είναι πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες.

Εγώ, αν κάτι μου έκανε εντύπωση σε μένα, αν κάτι έκανε εντύπωση από το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ, εκτός από το πρες, τη λέξη κλειδί, στη φιλοσοφία του Αλέσιο Λύση για το ποδόσφαιρο που θα παίζει ο δικός του ΠΑΟΚ, κρατάω και το περιβραχιόνιο του αρχηγού που φόρασε, που δόθηκε με απόφαση του Λύση στον Κωνσταντέλια. Είχε, νομίζω, για μένα έχει συμβολισμό όλο αυτό. Λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια από την Εθνική, προσωρινή, όχι, θα το δούμε, ο Λύση του δίνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον ΠΑΟΚ, του Κωνσταντέλια. Για μένα, στην Μεταλουτσέσκο εποχή, είναι από τις κινήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη συμβολικότητα για το πέρασμα στη νέα εποχή. Σε μια εποχή που ο Κωνσταντέλιας επιτέλους πρέπει να γεμίσει με περισσότερες ευθύνες, να καταλάβει και ο ίδιος ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά παίζουμε για τη χαρά του παιχνιδιού, έτσι, και θα πρέπει με βάση τα προσόντα του, με βάση αυτά που περιμένει το κλαμπ, με βάση την προοπτική του, να δει το ποδόσφαιρο πολύ πιο σοβαρά, να το δει ως δουλειά, ως μάχη, όχι μόνο ως τέχνη, ως art, όχι μόνο για τη χαρά, έτσι. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού, νομίζω αυτό είναι το νόημα της κίνησης του Λύση. Βάζει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες στον Κωνσταντέλια από μόνη της αυτή η κίνηση. Να δούμε αν είναι περιστασιακό για ένα παιχνίδι ή θα καθιερωθεί τη νέα σεζόν. Γιατί μπορεί και σε αυτό ο Κωνσταντέλιας να πει: δεν θέλω το περιβραχιόνιο, δεν μπορώ, μου γεμίζει ευθύνες, δεν το αντέχω, είναι βαρύ. Θα πρέπει στην Μεταλουτσέσκο εποχή ο Κωνσταντέλιας να ηγηθεί, να γίνει ο Κάπτεν Ντέλιας και όχι ο Άρτ Ντέλιας. Που ήτανε.

Τα πιο εθαρρυντικά πάντως δείγματα ήρθαν από το Ζαφίρι. Έτσι, απαλλαγμένος πλέον από το βάρος ενδεχομένως της μεταγραφής των 12 εκατομμυρίων. Όταν ήρθε μεσούς σεζόν στον ΠΑΟΚ, σε ένα ΠΑΟΚ που όσο έπαιζε βασικός ο Ζαφίρης, τόσο περισσότερο έμενε από ενέργεια και άδειαζε. Έτσι. Είδαμε χθες τις δυνατότητες του. Είδανε μάλλον χθες τις δυνατότητες του. Ο Ζαφίρης ταιριάζει σε παιχνίδι που όπως φαίνεται θα είναι το παιχνίδι της ομάδας του Λύση, έτσι, σε αντίθεση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, σε παιχνίδι με περισσότερο up tempo και λιγότερο έλεγχο, περισσότερη πίεση, pressing ψηλά παρά μεγάλες και καλά οργανωμένες επιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ του Λύση από ό,τι φαίνεται θα έχει περισσότερο γκάζι και αυτό μάλλον βολεύει στον Ζαφίρι.

Τα φιλικά προετοιμασίας είναι μια ευκαιρία και για νέα παιδιά άγνωστα να δουν, να γράφονται το όνομά τους, να εμφανίζονται ως μεγάλες ελπίδες και βεβαίως συνήθως τα ξεχνάμε μετά, από τον Αύγουστο και μετά. Έτσι διαβάζω σήμερα ότι εκτός από τον Αντίνο έκλεψε την παράσταση και ο Μπινιάρης. Στον ΠΑΟΚ ότι βρίσκει νέο Κουλιεράκι, τον Παταούλα που ήταν και πέρυσι βέβαια στον ΠΑΟΚ. Τέτοια πράγματα. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, μείζον θέμα έχει δημιουργηθεί στο Πανιόνιο, τον ιστορικό, γιατί πουλήθηκε ο Σαρακασίδης, ο 15χρονος τερματοφύλακας από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ. Ένας ο νεότερος, νομίζω, επαγγελματίας τερματοφύλακας σε επίπεδο Α και Β, πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην Ελλάδα. Με το που έγινε 15, την περασμένη σεζόν, στη Super League 2, ο ύψος 1,89 τερματοφύλακας. Έπαιξε κάποια λεπτά, συνολικά 91 λεπτά αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ο δεύτερος τερματοφύλακας του Πανιωνίου, πίσω από τον Γιαννακόπουλο. Από τον περασμένο Γενάρη τον ήθελε μεγάλες ομάδες. Τον πήρε η ΑΕΚ με ένα τίμημα που θα φτάσει, μπορεί να φτάσει τα 550 χιλιάρικα. Μπροστά η ΑΕΚ έδωσε 150.000. Μεγάλη γκρίνια στον Πανιόνιο. Κάποιοι επειδή τον δώσανε στην ΑΕ, κάποιοι γιατί δεν τον αφήσανε να παίξει ακόμα 1-2 χρόνια να καθιερωθεί στον Πανιόνιο και τον δώσανε. Ήταν και ατυχής η παρουσίαση ως ιστορική μεταγραφή. Έτσι την παρουσίασε ο Πανιόνιος, ιστορική μεταγραφή. Καταρχήν είναι πώληση, δεν είναι μεταγραφή του Πανιονίου. Δεύτερον, δεν έχει παίξει καθόλου στον Πανιόνιο. Εντάξει, βγήκε μέχρι και ο ιδιοκτήτης ο Ρούπτσο σήμερα, εξηγεί, δικαιολογεί. Σε κάποια πράγματα έχει δίκιο, σε κάποια πράγματα όχι. Αναλαμβάνω ότι οι δικές πληροφορίες λένε ότι αυτή η μεταγραφή μπορεί να φτάσει, ανάλογα με την εξέλιξη του Σκαρλατίδη, μπορεί να φτάσει και τα 500 χιλιάρικα, τα 550 χιλιάρικα, αλλά στην παρούσα φάση πληρώθηκαν 150 χιλιάδες ευρώ, κράτησε ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης ο Πανιόνιος, το οποίο η ΑΕΚ μπορεί το 10% από το 20% μπορεί να το εξαγοράσει τον επόμενο χρόνο με συγκεκριμένο τίμημα.

Σαρακασίδης θα είναι ένας από τους παίκτες που θα πάνε στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Προορίζεται για την ΚΑΠΑ 19 παρότι 15 χρονών. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι θα είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας πίσω από το Στρακόσια, όταν υπάρχει ο Μπρινιόλι. Γενικότερα, στην προετοιμασία της ΑΕΚ ενημερώθηκαν ότι θα είναι ο Χρυστακόπουλος στο δεξιμπάκ, παίζει και αμυντικό χαφ. Ο Ψιρόπουλος, ο στόπερ, ένας ακόμα στόπερ με περίεργο όνομα, δεν το θυμάμαι, και ο Καραργύρης, ο σέντερφορ. Αυτοί θα είναι. Και κάποιος από αυτούς, ή κάποιοι από αυτούς, μαζί με τον Καλοσκάμνη, θα είναι για το Super Cup και για το κύπελο.

Λοιπόν, συνεχίζει την ελληνική ενίσχυσή του ο Αστέρας Τρίπολης, ο Αστέρας Άκτορ. Χθες ανακοίνωσε τον Μπουζούκι. Σήμερα έκλεισε τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο από την ΑΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη μανατζερική πιάτσα, οι Αρκάδες ήρθαν σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την απόκτηση του 23χρονου στόπερ. 93 ύψος, ανήκει στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2023. Τότε περιέργως ο Δημήτρης Μελισανίδης είχε πληρώσει 800 χιλιάρικα για να τον πάρει από τον Άρη. Πάρα πολλά λεφτά για Μελισανίδη. Σύμφωνα με τον αστικό μύθος της εποχής, ήταν ένας τρόπος να χρηματοδοτηθεί ο Καρυπίδης παίρνοντας κάποιον παίχτη. Αποδείχτηκε στην πορεία, ακόμα και επί Αλμέιδα αλλά και επί Νίκολιτς, ότι δεν θεωρήθηκε ικανός για να είναι έστω το τρίτο τέταρτο στόπερ, παρότι παρά το νεαρό της ηλικίας του. Έτσι, δόθηκε δανεικός σε ανόρθωση τη σεζόν 2024-25 στη Μάντοβα στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Λοιπόν, τώρα πάει στον Αστέρα Άκτορ. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν τον κρατάει ΑΕΚ, παρότι ακόμα δεν έχει θέμα στο στόπερ. Δηλαδή είναι οι δύο, οι βασικοί, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Υπάρχει ο Γεροβίτα. Ο Γεωργίεφ υπολογίζεται για δεξί μπακ. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει εξέλιξη. Δεν τον πιστεύει και ο Νίκολιτς και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του, να τον πάρει. Και από ό,τι φαίνεται βρέθηκε και είναι ο Αστέρας Άκτορ.

0: Μάλιστα. Ο Λάμπης λέει: τι είναι αυτά που λες για τον Κωνσταντέλια, ρε Μάστορα. Με μπέρδεψες, Μίχος λέγομαι. Μάστορας είναι ο τραγουδοποιός. Ε? Σιγά μην κάτσει ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να του κάνει χουνέρι ο Μπακασέτας και το παραέκι του. Μπράβο του και έβγε του που έφυγε από εκεί. Τα ίδια έκαναν και στο Φουρτούνι και τον ανάγκασαν να φύγει και έτσι μείναμε εκτός Μουντιάλ. Καλημέρα σας, στερόγραφο. Και είναι ακόμα εκεί ο Ασπρομάλης με το παραέκι του. Ήμαρτον, καλημέρα σας. Κοίτα να δεις, ούτε εγώ είμαι υπέρ του Γιωβάνοβιτς, αλλά διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτά που λες, που μου λες για το έτσι όπως το παρουσιάζει για τον Κωνσταντέλια. Άλλη περίπτωση του Κωνσταντέλια, τελείως διαφορετική του Φορτούνη. Θα συμφωνήσω με το Φορτούνη που λες, αλλά τελείως διαφορετικές. Ο καθένας όμως με την άποψη του. Δεν θέλω να συναλλάξω και γι' αυτό διάβασα και το μήνυμά σου από τη στιγμή που και σε ευχαριστώ γι' αυτό, Λάμπη μου, που είσαι ευγενής. Βαγγέλη, καλημέρα. Εκεί στον Ολυμπιακό έχουν να πετύχουν μεταγραφή 2 χρόνια και ο λόγος είναι επειδή δεν ρίχνουν λεφτά. Διαφωνώ, Σταύρο μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μαρινάκης δίνει αυτά τα ποσά που γράφουν οι δουλικοί υποστακτικοί δημοσιογράφοι. Βλέπε Στρεφέτσα, 8 έλεγαν και πόσα άλλοι ακόμα. Αν θες να κάνεις τη διαφορά στα εξτρέμ, πας και παίρνεις τον Κατσιλιέρη. Παιχτούρα και δεν περιμένεις από τον 37χρονο Ροντινέη και τον 34χρονο Φορτούνι. Παιχτούρα για σένα. Εγώ επειδή μπορώ να έχω άποψη για τον Κατσιλιέρη από ανθρώπους που τον έχουν ζήσει, που ήταν στην Λάτσιο κτλ. Είναι ένας παίχτης που δεν θα έκανε τη διαφορά έτσι όπως την θέλετε στον Ολυμπιακό από τα εξτρέμ τη διαφορά. Είναι ένας παίχτης του χώρου, έτσι, που είναι πολύ up και down, που στη μέρα του αν βρει χώρο στα τρεξίματά του μπορεί, φαίνεται, διαφορετικά χάνεται. Αυτά για τον Κατσιλιέρη, τώρα τον συγκεκριμένο από ό,τι μου είπες. Μίχο, για πες μας... Για τον Μίγια, με 6 εκατομμύρια πήγε στην Κόμο. Δεν μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός πέρυσι που μας λέγανε 8 και 10. Άλλο πέρυσι, άλλο φέτος. Είναι αλήθεια ότι το Μίγια τον ήθελε πολύ πέρυσι ο Ολυμπιακός. Ήθελε και ο Μίγια να έρθει πέρυσι στον Ολυμπιακό και στο Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει παίξει ποτέ Champions League. Θα παίζει Champions League. Η αλήθεια επίσης είναι ότι στον Ολυμπιακό, άσχετα τι λένε για ποσά 8, 10, τι ζητούσε πέρυσι η Χετάφε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός για ένα 30χρονο παίχτη θεωρούσε πολλά τα 5 και 6 εκατομμύρια που ζητούσαν. Γιατί και πέρυσι, αυτό λέω εγώ, με 6 εκατομμύρια αν τα δίνε, τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Μην ακούτε 8 και 10. Δεν ήθελε να τα δώσει. Θεώρησε ότι ήταν πολλά γιατί δεν είχε μεταπολιτική αξία. Πέρυσι ήταν τη μόδα, επειδή είχε πουληθεί και ο Κοστούλας, να βρούμε νέους Κοστούλες και να έρθουν παίχτες με μεταπολιτική αξία. Και πήγαινε και έδινε λεφτά σε μάτσα, να σημέντο, σιπιόνι και λοιπούς. Και δεν έδωσε 6 εκατομμύρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ένας λόγος που ο Μίγια διάλεξε φέτος στην Κόμο είναι ότι θα παίξει.
1: 43 Ιντερβέτεν Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται στο κάδρο όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Με τραγικό απολογισμό, το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα. Το περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για κάθε από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Συναντήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και άμυνας Νίκο Δένδια πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι συναντήσεις έρχονται σε συνέχεια της περιοδίας του Νίκο Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα, όπου έθεσε για ακόμα μία φορά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν αύριο Παρασκευή τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Σε 7 ημέρο εθνικό πένθος στήριξε την Βενεζουέλα η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες. Ένας 43χρονος άνδρας βρέθηκε ζωντανός σε 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Ρωσικό σφυροκόπημα τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, και 86 άνθρωποι να τραυματιστούν. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας. Σήμερα είναι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα έθρος. Ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 30, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννια στους 27 και στην Καλαμάτα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Έλα, πουρναρά μου, έλα, αγόρι μου, έλα, παιχταρά μου. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο στις σημερινές ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης. Μάνος Σαραμόπουλος, καλός συνάδελφος, φίλος. Σαράντα, 45 χρόνια στη δημοσιογραφία. Ξέρει πάρα πολύ καλά, επειδή ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας ότι είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογραφίας και είπα το μεγάλο παράπονο της δεκαετίας του 90, όταν ξεκινούσα το 1990, των ανθρώπων που ασχολιόντουσαν με την αθλητική δημοσιογραφία, τους ξεχωρίζανε, λες και ήταν τα μαύρα πρόβατα και τους είχαν βγάλει το αθλητικογράφους. Δεν γράφανε πολιτικογράφος, λέγανε αθλητικογράφος, αντί να πούνε αθλητικός δημοσιογράφος. Αυτό θυμίζει ο Μάνος Σαραμόπουλος, μου λέει, Ευάγγελε, δεν υπάρχει λέξη αθλητικογράφος, όπως δεν υπάρχει και πολιτικογράφος. Το σωστό είναι από το γαλλικό journalist sportif, άρα αθλητικός δημοσιογράφος. Ευχαριστώ, Μάνο, που το λες και εσύ. Ο φίλος μου Σαρ λέει, δηλαδή, σύμφωνα με το φίλο του ΠΑΟΚ, τον επιβράβευσαν διότι αποσύρθηκε από την Εθνική. Αυτά μόνο στην Ελλάδα, δυστυχώς, συμφωνώ, φίλε μου. Ο Σάββας από την Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των αθλητικών δημοσιογράφων. Εγώ θα έλεγα στην Ελλάδα των αθλιογράφων. Δες πιο κάτω και να καταλάβεις τι συνάφη είναι στην Ελλάδα. Και μου στέλνει ένα μήνυμα από μια εκπομπή. Ναι, που έχει στείλει ο φίλος ο Σάββας μήνυμα για να λέμε την αλήθεια, του έχει γράψει αυτό με το Γιαννούλη. Εγώ το άκουσα πρώτη φορά από τον Ευάγγελο Μίχο και μετά από σας. Και του απαντάει ο συγκεκριμένος Νίκος Κουλιανός, αυτός που είχε στο YouTube, στο κανάλι εκπομπή. Φίλε, στο TikTok το έχω πει εδώ και μια εβδομάδα αυτό. Και μου το σχόλιο του Σάββα που μου έχει στείλει από κάτω, εσύ τα έχεις πει 2 εβδομάδες πριν και αυτοί τα λένε αποκλειστικά, που μόνοι αυτοί αποκαλύπτουν. Τραγικό να παρουσιάζεις άλλον έργο σαν αποκλειστικότητα δική σου. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Ο Κυριάκος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, παραδοσιακά στον Ολυμπιακό φουσκώνουν τα ποσά των μεταγραφών και πικόκαλοι τα ίδια, αλλά η αυλητικογράφη, σας άρεσε αυτό, έτσι. Τα ίδια, ούτε λέξη, τρανό παράδειγμα ο Μπελούσκι, όχι Μπελούτσι, Μπελούσκι τον λέγανε, με τα 15 εκατομμύρια, ούτε 4 δεν πρέπει να δόθηκαν τότε. Είχαν δοθεί τότε, μιλάμε όμως για δραχμές, έτσι. Το, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δραχμές, επικόκαλοι, αν δεν κάνω λάθος, σοβαρό. Είχαν δοθεί γύρω στα 7-7,5 εκατομμύρια και για το 50% του Μπελούτσκι. Πολύ καλός παίκτης ο Μπελούτσκι, πάντως, παρεπτόντως. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γκρέκ, τι μου στέλνει, τι άλλο στέλνει ο Γκρέκ. Βιντεάκι μου έχει στείλει τώρα. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, θυμίζω ότι αύριο έχουμε κλήρωση για τα τερτύπια. Τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης. Το μαγαζί στην Λεωφόρο Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Όλο το χειμώνα το περάσαμε μέσα με live μουσική και τρομερή διασκέδαση. Εδώ και ένα μήνα έχουμε βγει έξω στην τρομερή αυλή, στα τερτύπια, παλιές λεύκες. Μια αυλή γεμάτη λεύκες, πάντα καλοί μεζέδες, καλά ποτά, παρείστικο περιβάλλον, ωραίο περιβάλλον, δροσερό περιβάλλον, είτε με κρασάκι είτε με μπύρα. Λοιπόν, ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα αύριο το βράδυ, θα το κληρώσουμε στην αυριανή εκπομπή. Οπότε στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Τερτύπια. Καλημέρα, Ευάγγελε. Τεράστια καθυστέρηση με Χάφι ΑΕΚ. Αν υποθέσουμε πως το όνομα του Ζούπκοφ βγήκε 4 μέρες πριν να ανακοινωθεί, η ΑΕΚ θα πάει προετοιμασία χωρίς το βασικό της στόχο. Αυτή την εποχή οι Elite Χαφ έρχονται μόνο με υπεραξία. Αν δεν πληρώνεις, πάει για τέλος Αυγούστου ή σε δεύτερη λύση. Κάποιοι δημοσιογράφοι έλεγαν πως ο Χαφ έχει κλείσει από Γενάρη, δεν έχουν ιδέα και επειδή πρέπει να κάτι να γράφουν, να γράψουν, μας γλεντάνε. Μέχρι τέλος εβδομάδας έχω μετρήσει 3. Τι έχεις μετρήσει 3 μέχρι τέλος εβδομάδας? 3 ονόματα, Δημήτρη μου.
Χάι Βάγκο, πολύ ωραίο διαιτητή στο μάτι της Αγγλίας. Πολλά κιλά και κακαλά είχε. Τι λέει ο πιτσιρίκος που πήραμε? Στάθης Α, Γκίτερσο, Γερμανίας, ο Ινδιάνος πρώην Κιλκής. Γεια σου ρε Στάθη Ινδιάνε πρώην Κιλκής. Κιλκής, όχι Κιλκής. Κιλ στα αγγλικά και Κις. Κιλ, Παύλα, Κις. Με κοιτάς κύριε Πουρνάρα. Ποια στοιχηματική θα πάρει το Gazet? Από ό,τι ξέρω η Foxbet που έχει και την Elabet. Αυτή φίλε μου. Καλημέρα Ευάγγελε, λέει ο Θανάσης. Πιστεύεις θα επιμείνει ο Ολυμπιακός για Στάνιτς με τον Καρντόσο ή θα στραφεί σε άλλον παίχτη, π.χ. Ζώτα Σίλβα? Το λέω γιατί από την Νότιχαμ είναι εύκολο να γίνει. Και αν θέλει ο παίχτης έρχεται, τον είχε παίχτη ο Καρντόσο στην Κιμαράες, ποιοτικό. Το θέμα είναι αν ταιριάζει στο στυλ ποδοσφαίρου του Μεντιλίμπα. Θα δούμε, φίλε μου, τα από αυτά για τον Ζώτα Σίλβα. Καλό παίκτη, όντω. Λοιπόν, ο Κώστας ο Παρασκευάς, ο φίλος μου Άγγελες, λέει: Καλημέρα Ευάγγελε, τι γίνεται με εκείνο το χαφ στην ΑΕΚ? Κόκαλα έχει! Καλημέρα κύριε Μίχο. Όσο και να ενοχλούνται κάποιοι, σαν το Μουντιάλ του Κατάρ δεν θα ξαναυπάρξει. Οι παίκτες στα πάνω τους και βλέπαμε ωραία παιχνίδια. Όσο για χθες, αποκάλυψη Μπινιάρης, τρομερή σωματοδομή, πολύ καλή τεχνική και δυνατός. Αντί είναι ο τελείως αλλαγμένος, για να δούμε αν άξιζε τα 10 εκατομμύρια. Καμαρά, αρχοντικό στυλ με ψηλά το κεφάλι. Παντελίδης, Γιάκουσιτς και Τσέριν, πολύ καλή. Ταμπόρδα συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Ιστερόγραφο, πρώτο εύκολο φιλικό, εύκολο μάτσα, αλλά είδαμε κάποια πράγματα που δουλεύει ο coach. Δευτερόγραφο, δεύτερο, τι γίνεται με back και οχτάρι. Με back. Αριστερό back θα νομίζω θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Όσο αφορά για το οχτάρι, το έχει πάρει πάνω τον Μπαλντίνι και δεν θα είναι ο Γένσεν από ό,τι φαίνεται. Εκτός αν αλλάξει ρότα ο Γένσεν. Το έχει πάρει πάνω του και ετοιμάζει μπαμ από Serie A. Αυτά. Φίλε μου, εγώ δεν ασχολούμαι με τα φιλικά. Ναι, κάποια πράγματα μπορεί να βλέπεις. Το γεγονός ότι έβαλε δύο γκολ ο Αντίνο, ας βάλει δύο γκολ σε ντέρμπι και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Μιλάμε για έναν παίχτη 10 εκατομμυρίων. Πρέπει να του γίνει και κριτική, όπως πρέπει να γίνεται όσο και πίεση να βάζεις σε μια τέτοια μεταγραφή. Όπως γινόταν και στο Ζαφίρι. Των 12 εκατομμυρίων. Δεν πιστεύω ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ήταν για αυτά τα λεφτά. Ήταν τρελές υπερεξίες που για διαφορετικούς λόγους πληρώθηκαν από Αλαφούζο και Σαββίδη αντίστοιχα. Νέα σεζόν, έρχεται η νέα σεζόν, τα επίσημα μάτς, εκεί θα τους κρίνουμε. Ας περιμένουμε λοιπόν. Δεν θέλω να πω περισσότερα, όχι μόνο γιατί είδα στιγμιότυπα από τα δύο μάτς, αλλά επειδή είναι και τα πρώτα φιλικά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, ούτε και καλό θα είναι να μην αποθεώνεις και παίχτες. Τον Μπινιάρη που δεν τον ξέρεις, οκ, okay, πολύ καλά, έτσι, κάνεις και το λες για το παιδί. Ο Αντίνο μένει στα δύο γκολ που έβαλε. Πάμε παρακάτω. Κύριε Μίχο, να ρωτήσω κάτι. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος που πλέον κάνει καριέρα και ως YouTuber σε εκπομπές και ως σχολιαστής κανάλια, αλλά και ως διατροφολόγος, μόνο με παίκτες της ΑΕΚ ασχολείται, με τον Γιώβιτς. Ο Κλέιτον που γύρισε 6 με 8 κιλά βαρύτερος, επέστρεψε στο Ρέντι και όλοι το γράφουνε. Γιατί δεν λέει κουβέντα ο διατροφολόγος Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος? Ωραίο μήνυμα, μ' άρεσε. Δεν είμαι Λάζαρος να σου απαντήσω. Πάντως αν ήμουν στην εκπομπή εκεί πέρα, αν ήμουν Ναυροζίδης που κάνουν εκπομπή μαζί, θα το έλεγα αυτό, θα το πέταγα. Αλλά με το Λάζαρο έχει χιούμορ, έχει αυτοσαρκασμό, αλλά έχει και τρέλα, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Ο Θανάσης που και αυτός χάζεψε λίγο το φιλικό του Παναθηναϊκού, του άρεσαν οι Αντίνο, Μπινιάρης και Καμάρα. Καμαρά, ο Μπινιάρης με εντυπωσίασε σωματικά, ντούκι όπως και ο Λάβδας. Όχι, η Foxbet, έλα μπέτ φίλε, για τον Gazeta. Ο Θάνος λέει: Μίχο καλημέρα, σιγά την εξυπηρέτηση που έκανε για 2 εκατομμύρια ο Καλαφούζος στον Ατζούν. Μήπως το πάρει σε κανένα μήνα, 1,5 ο Ατζούν το Τζέρι να το αγοράσει, να τη βγάλει την εξυπηρέτηση. Γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει, έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά, πρέπει να κάνει και πωλήσεις, παιδιά.
Καλημέρα, Βαγγελά. Αυτός ο Ρόκα θα έρθει ποτέ. Όλο έρχεται και δεν βλέπω φως. Πιο πιθανό να φυτρώσει η Ρόκα στην καράφλα του Κοβάτσεφιτ παρά να έρθει ο Ρόκα. Μα γι' αυτό έφερε τον Καρντόσο ο Μαρινάκης. Γι' αυτό έφερε τον Καρντόσο. Ευάγγελε, μήπως ήταν ο Περέιρα και όχι ο Βιτόρια που είπε προπονητή στη Νότια. Βιτόρια τον είπα, τον Περέιρα. Το Ρου, είπα Ρούι Βιτόρια, ενώ ήταν Βίκτορ Περέιρα. Ναι, ο Περέιρα ήταν, παιδιά, ναι. Ο χορευτής, ναι. Ο Σταύρος λέει: εγώ ένα θα πω, αν και Ολυμπιακός, αλλά φούτος φέτος δεν έχει πάει μπάλα το Μαρινάκι και μέχρι τώρα από αυτά που βλέπω στις μεταγραφές θεωρώ φαβορή ΑΕΚ και Παναθηναϊκό για πρωτάθλημα. Ευάγγελε, καλημέρα. Ακόμα εδώ είσαι. Πάρε καμιά εβδομαδούλα για να χαλαρώσει τώρα αρχές Ιουλίου που είναι και πιο χαλαρά στις παραλίες, να έχει καλή ξεκούραση. Ξέρεις, αυτά δεν είναι και εύκολο γιατί είναι υποχρεώσεις και συμβατικές αλλά και οικονομικές. Καταλαβαίνεις, Βασίλη μου. Έχω την εντύπωση ότι ο Μαρινάκης κάνει κράτη, χώρο και πάσου. Πες το όπως θέλεις τώρα που θέλει να φτιάξει το Καραϊσκάκι. Μπας και πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα πρωτάθλημα, γιατί εγώ δεν βλέπω σοβαρά πράγματα στις μεταγραφές. Βασίλη μου, εσύ είσαι και έμπειρος. Δεν θα πρέπει να κρίνεις μεταγραφές από τα ποσά και από τις κινήσεις και μόνο από το χρόνο δηλαδή που γίνονται. Ακόμα είμαστε 2 Ιουλίου. Μη βιάζεσαι. Ο Λάμπης επανέρχεται και λέει αυτός που με είπε μάστορα. Λάμπης, η λέξη μάστορα, συγγνώμη. Η λέξη μάστορας δίνει κύρος στο άτομο που απευθύνεται, κύριε Μίχο. Δεν είναι απαξιωτική. Και πάλι καλημέρα σας. Είστε ερόγραφο. Πάντως εδώ που τα λέμε είστε εξαιρετικό στη δουλειά σας. Δεν είναι απαξιωτική το μάστορας, αλλά το ιστερόγραφο εδώ που τα λέμε είστε εξαιρετικό. Ρελά, τι δουλειά κάνεις, ρε Λάμπη. Το έχει, αγόρι μου. Το έχει. Θα μπορούσε να άσου ένα αυλητικογράφο. Με την καλή έννοια, έτσι, μην το παρεξηγήσει κι εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση πρεμούρα για μεταγράφες. Έλα ρε, Αποστόλη Μουρινιάκη. Αυτό λέω και εγώ. Κάθε χρόνο άλλοι κάνουν προετοιμασία και άλλοι παίζουν. Ως γνωστόν, τέλη Αυγούστου είναι οι ευκαιρίες που έλεγε κάποτε ο Κορδόν, ο οποίος επιστρέφει. Αυτό βέβαια ισχύει για όλες τις ομάδες και είναι λογικό. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Και λέει ο Αποστόλης, θυμίζει σε φίλους του Παναθηναϊκού, στα φιλικά είχε ματώσει τα δίχτυα και ο Βέλντε. Και είδα μετά την κατάληξή του. Και δεν είχε στοιχήσει και λίγα. Τουλάχιστον για τον Βέλντε πήρε τα λεφτά του πίσω, Μαρινάκη, εδώ σε 4-5 εκατομμύρια. Ο Χάρης, ο φίλος μου, καλημέρα, καμάρι της Βάθιας, απορροφητήρα της Παράνοιας. Αν έπρεπε να βάλει σε μια σειρά το ποιος κινδυνεύει να απολυθεί από τους μεγάλους, ποια θα ήταν. Βγάζουμε εκτός τον Νίκολιτς, βέβαια. Έχεις εικόνα για το τι εστί Σιόζος, ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού πιτσιρικάς? Όχι, δεν έχω εικόνα μου, Χάρη μου. Νομίζω αξίζει να δοθεί ευκαιρία, αφού υπάρχει και η κάλυψη Ρόντι Νέι για αρχή. Χάρης Μπάμπης, δεν το ξέρω. Σειρά. Ρε φίλε, ο Νίστρουπ και ο Λύση τώρα ήρθανε. Θα πρέπει να στηριχθούνε. Και νομίζω θα στηριχθούνε και οι δύο. Ο Νίκολιτς το έπεσε από μόνο σου. Αν δεν πάει καλά. Αν δεν ξεκινήσει καλά, δεν πάει καλά ο Ολυμπιακός του Μεντιλίπα, μπορεί να υπάρξει θέμα εκεί, λέω εγώ. Κύριε Μίχο, κάντε και λίγο κριτική μόνο για τις άλλες ομάδες, την αγαπημένη σας ΑΕΚ, του αγαπημένου σας Μάριο. Δεν λέτε τίποτα που πήγε 2 Ιουλίου και ακόμα ο Χάφο Πολύφερνος να εμφανιστεί. Εγώ δεν λέω. Μας δουλεύεις τώρα. Βρήκες άνθρωπο. Εγώ δεν είμαι αυλητικογράφος. Με μπερδεύεις με αυτούς μάλλον. Φίλε μου, καθιερώθηκε το αυλητικογράφος, έτσι, Μουναρά. Σ' αρέσει και σένα. Σαν τον άλλο, το Τζόρτζι Μαντάρα. Ο Τζόρτζις Μαντάρα, παιδιά. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με το που τον βάφτισα Τζόρτζι Μαντάρα, τον Τζόρτζι Ιωάννου. Λοιπόν, τα έχω πει για την ΑΕΚ, φίλε μου. Με αδικείς. Δεν θεωρώ ότι είναι πλήρης ομάδα η ΑΕΚ. Θεωρώ έχει δομικά θέματα. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο μίλησα για υπέρβαση. Ήταν ένα υπερβατικό, ένα μάγκικο, ένα καθόλου αδίκαιο, άξιο, υπερβατικό πρωτάθλημα, αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι μια πλήρης ομάδα, ότι δεν έχει δομικά θέματα. Ένα. Δεύτερον, εγώ δεν είμαι ούτε ρεπόρτερ ΑΕΚ, ούτε αυλητικογράφος. Αν δεν το έχετε καταλάβει, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω. Όλους όταν έχω μια άποψη που την πιστεύω θα την κριτικάρω, θα μπω, δεν έχει να κάνει τι λέω στον Παναθηναϊκό επειδή είμαι Ολυμπιακός, αποθεώνω την ΑΕΚ γιατί είμαι με τον Σούπερ Μάριο, κάνω κριτική στο του Ολυμπιακού για τον Α ή Β λόγο. Λοιπόν, να τα λέμε όλα. Έτσι.
Θεωρώ ότι αυτό το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ του Νίκολιτς και του Μάριου Ηλιόπουλου έχει δημιουργήσει μια τρομερή ασυλία στον Ριμπάλντα και έναν εφησυχασμό. Θα πρέπει να ελέγχονται άπαντες, ακόμα και οι πρωταθλητές, ακόμα και οι πετυχημένοι, γιατί έτσι δεν δημιουργείται μια ευθεία γραμμή. Και επίσης είναι μεγάλο μεγάλο πρόβλημα και ο εφησυχασμός, μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα και ο εφησυχασμός και το arrogance, έτσι. Γιατί τα λέω αυτά? Εγώ βλέπω μια δυναμία της ΑΕΚ μεταγραφές που δεν έχει να κάνει με το οικονομικό, έτσι. Ο ίδιος ο Νίκολιτς είχε πει το Γενάρη ότι θα έχουμε έτοιμο το καλοκαίρι τον καλό μέσο, τον aggressive μέσο που από τις αρχές Δεκέμβρη ζητούσε. Μπήκε, πήγε 2 Ιουλίου και ακόμα τον περιμένουμε. Μου δείχνει ότι δεν ήταν τόσο έτοιμοι έτσι όπως το παρουσίαζαν είτε οι ίδιοι είτε οι ρεπόρτερ ή οι αυλητικογράφοι. Λοιπόν, επίσης επειδή έχει περάσει προς τα έξω ότι ο Ριμπάλντα δουλεύει κάτω από τα ραντάρ και έτσι δεν διαρρέει τίποτα και δεν μαθαίνουμε και γι' αυτό λόγο ότι δεν μαθαίνουμε, δεν ξέρουμε τι, και επειδή δεν βλέπω και ρεπορτάζ, περισσότερο αναλύσεις, δεν βγάζω τον εαυτό μου από αυτό, αλλά εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, ξέρετε, περισσότερο αναλύσεις, εικασίες, εκτιμήσεις, τέτοια πράγματα, άποψη. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι γίνεται, δηλαδή ποιους παίκτες εξετάζει ο Ριμπάλντα, ποιους έχει προτείνει στον Νίκολιτς, αν κάνουν αυτοί στον Νίκολιτς, αν θέλει άλλους ο Νίκολιτς, δεν ξέρω, έτσι. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν του παρουσίασε τίποτα Πεν Ράις ο Ριμπάλντα τον Νίκολιτς στα χαβ. Γιατί είναι φεύγει ότι μπορεί να ήταν έγκριση σε Νίκολιτς ο Πεν Ράις, αλλά δεν ήταν επιλογή Νίκολιτς και το είδαμε και με το που έκανε βασικό τον Πίλιο. Λοιπόν, μέχρι τώρα η ΑΕΚ έχει κάνει μια τυχαία προσθήκη, δηλαδή προέκυψε στην πορεία, δεν ήταν στον προγραμματισμό, δεν ήταν θέμα σκάουτινγκ. Η ατζέντα, οι φίλοι, οι ατζέντιδες του Ριμπάλντα τον ενημερώσαν ότι υπάρχει αυτός ο παίκτης, ήταν μια ευκαιρία, τσακ, την άρπαξε αυτός. Έτσι προέκυψε ο Ζούγκοφ και όχι πιστεύω από πλάνο. Και επίσης η ΑΕΚ φάνηκε από την περασμένη σεζόν τα θέματα που έχει σε συγκεκριμένες θέσεις. Θα πάει προετοιμασία μόνο με τον Μάριν και τον Μάνταλο στη θέση 6, ο Πινέδα πρέπει είναι Μουντιάλ, μπορεί να συνεχίσει, θα χρειαστεί μετά και ξεκούραση. Θα πάει με τον Γεωργίεφ για να τον δοκιμάσουμε αν μπορεί να σταθεί ως αξιόπιστος backup του Ρότα. Θα πάει από ό,τι φαίνεται με Πίλιο και Πεν Ράις αριστερούς back. Θα πάει χωρίς το δεκάρι της. Αυτό τον αριστερό μεσοεπιθετικό που μπορεί να παίζει και 10 και αριστερά εκεί που έφυγαν ο Ζωάο Μάριο και ο Περέιρα. Λοιπόν, και επίσης το ερώτημα που τίθεται εδώ, γιατί βάζω τροφή για σκέψη. Αν η ΑΕΚ είναι τόσο πλήρης, έτσι, και τόσο έτοιμη ομάδα και τόσο με τέτοια ποιότητα στην εικοσάδα της, έτσι, στο ρόστερ της, δεν λέω για τους 11-12 βασικούς, γιατί, ή ακόμα και για τους βασικούς, γιατί δεν έχουν έρθει προτάσεις για παίχτες της? Το σαγκόλευα, λέει ο Γιώβιτς, έκανε το restart. Σεζόν καριέρας έκανε ο Ρότα και ο Κοϊτά. Έχετε ακούσει καμιά πρόταση? Έχει έρθει κάποια πρόταση? Ο Πινέδα, που σε ένα χρόνο θα μείνει ελεύθερος. Ο Στρακώσια, από Τουρκία υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Για το Ρέλβας, που λέγανε ότι με τη σεζόν που έκανε και το ένα και το άλλο θα έρθει πρόταση 20 εκατομμύρια, μόνο για το Μουκουντή. Ακόμα και για παίκτες όπως ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς που είναι στη βιτρίνα, πού είναι οι προτάσεις? Και ξέρετε, η αγορά είναι αυτή που κρίνει την αξία, την ποιότητα και ορίζει και τις τιμές. Η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση δομική σε συγκεκριμένες θέσεις με 3-4 παίχτες
που θα είναι ανώτερης ποιότητας από τους υπάρχοντες και, και με κάποιες ακόμα λύσεις. Να κάτσω εγώ να ασχοληθώ και να πανηγυρίσω για έναν τερματοφύλακα 15 χρονών που πήρε από τον Πανιόνιο το Σαρακασίδη, που όντως μπορεί να πήγε 250 και όχι 150 που είπα. Okay. Όχι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Σε κάλυψα φίλε μου που λες για την ΑΕΚ, δεν τα λέω. Όχι, δεν έχω ακούσει ποιος κοιτάει ο Μπαλντίνι από Ιταλία, φίλε μου. Καλό το George Mandaras, στα αγγλικά κιόλας, λέει ο φίλος από τον Κίτερσο, ο Στάθης. Αλήθεια, ο Φιόρε του Λεβάντε τι απέγινε. Τι που λέει, πώς τον λέγανε. Πού το θυμήθηκες, μου λείπει ρε παιδιά. Ο Φιωραβάντης. Έλα ρε φίλε. Κατάλαβες. Εγώ προτιμούσα το Φιωραβάντη από τον Τζόρτζι το Μαντάρα. Ναι, το Φιόρε του Λεβάντε. Τον είχα βγάλει Φιόρε του Λεβάντε. Γιατί όχι δημοσιογραφικά τον προτιμούσα. Ε? Ναι, τον Φιόρε έδινε μια νότα έτσι θετική ενέργεια. Δημοσιογραφικά, Τζόρτζι Μαντάρα δημοσιογραφικά. Βεβαίως, όταν παίρνει το μικρόφωνο, όχι για στις περιγραφές, αλλά στις εκπομπές, μπορεί να τα κάνει καμιά φορά Μαντάρα ο Τζόρτζης και γι' αυτό τον Τζόρτζη Μαντάρα, αλλά, αλλά ο Φιόρε του λέει. Θετική ενέργεια, έτσι, ευγένεια κτλ. Ναι, ναι, τρομερός. Ο Γιάννης λέει: τρία ονόματα ακούμε στον Ολυμπιακό ένα μήνα τώρα και όλο έρχονται και ποτέ δεν έρχονται. Στάνιτς, Ρόκα και ποιος είναι ο άλλος, ρε φίλε. Α, και ο Καντιού. Και τελικά στη μέση των μεταγραφών φέρνουμε τεχνικό διευθυντή. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν έφερε τεχνικό διευθυντή. Α, λες για τον Κορδόν. Ο Κορδόν, αν θα ανακοινωθεί, ας περιμένουμε σαν ο συντονιστής του σκάουτινγκ. Μπορεί να λειτουργεί και ως τεχνικός διευθυντής μέχρι. Γιατί, ρε φίλε. Ναι, ο Κοβάσεβιτς δεν πειράζεται προς το παρόν. Είναι sport director. Το φοβερό με τους ρεπόρτερ Ολυμπιακού είναι ότι λέει δεν πειράζονται ο Κοβάσεβιτς, ο Ακάς, τίποτα. Από την άλλη όμως έρχονται επιπλέον. Από την άλλη όμως λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό φέρανε τον Γκαρντόσο στις διαπραγματεύσεις, το να κλείσουν υποθέσεις και το ένα και το άλλο. Ο Μάνος λέει καλημέρα Ευάγγελε, Τζόρτζι Μπανάνα πρέπει να τον φωνάζεις, καθότι τα κοροτσόπουλα κάνουν ουρές για πάρτι του. Όχι Τζόρτζι Μαντάρα, Τζόρτζι Μπανάνα. Τι κάνουν ουρές για πάρτι του. Ο Μάνος από το Χαϊδάρι και είπαμε η πύρα είναι μια χτένα που την αποκτάς φαλακρός. Γουστάρω να σ' ακούω για τα χώνεις όπως πρέπει σε όλους. Να και ένα σωστός αθλητικός δημοσιογράφος και όχι αθλητικογράφος. Να σε καλά φίλε μου, να σε καλά.

Λοιπόν, πόσο χρόνο έχω? Ένα λεπτό μας κόβει, δεν μας δίνει άλλο χρόνο. Λοιπόν, αύριο πάλι, Θεού θέλοντος ή πάντως επιτρέποντος, λίγο μετά τις 10, για τις τελευταίες ραδιοφωνικές μοιχείες αυτής της εβδομάδας. Έρχεται τώρα ο Τζόρτζης Μαντάρας, κατά κόσμον Γιώργος Ιωάννου, για το 12-2, αυτό το πουλέν του Γιώργου Χελάκη, στη θέση του Γιώργου Χελάκη, να κάνει την εκπομπή του Γιώργου Χελάκη, Γιώργος Ιωάννου ή αλλιώς Τζόρτζης Μαντάρας. Μείνετε συντονισμένοι. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, Απαγγελία Πουρναρά, και μετά ο Γιώργος. Έτσι, εδώ στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε

0: Λευκούς και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη σεζόν 26-27. Μέρα αποκαλύψεων για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το σχέδιο του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News και από το κανάλι των Πειραιωτών στο YouTube. Ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το τελείωμα του αγώνα, παρουσιάστηκε ο Τζέικοπ Νίστρου μετά την φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Helmut Sport. Δουλειά μου είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη μέσα στις επόμενες 4 με 5 εβδομάδες. Η διοίκηση μας προσέφερε τη δυνατότητα να δουλέψουμε υπό τέλειες συνθήκες, το μήνυμα του Νίστρου. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα. Ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στην ομάδα της αμοχώς του για τη σεζόν 26-27. Ικανοποιημένος δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά το φιλικό με την Μπέβερεν. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται σήμερα ο Τάισον. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερ στον Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου θα βρίσκεται ο Φαμπιάνο που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο Σουηδός στόπερ Ελίας Όλσον για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Πανετολικό. Η Εθνική Ελλάδα σε αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Την νίκη θέλει η Εθνική για να προκριθεί και μαθηματικά στην δεύτερη φάση. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτένα. Και για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2, 2-2 ήταν η κανονική διάρκεια και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Αρζεγοβίνη 2-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Αν ήταν βράδυ θα έλεγα καλησπέρα και καλή βραδιά, όπως έλεγε και ο Βασίλης Καράς. Είναι μεσημέρι, καλησπέρα και καλό μεσημέρι λοιπόν. Η ώρα είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2. 2 παρά εκεί. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Βογιατζής. Έχουμε αρκετά να πούμε, φυσικά περιμένω να μου πείτε και εσείς μερικά πραγματάκια. Το καταλαβαίνετε. Όλα αυτά μπορείτε να μου τα πείτε βέβαια στο όλα όσα

θα σχολιάσουμε, θα τα πούμε όλα επί δύο ώρων. Μπορείτε να μου τα πείτε στο Viber του σταθμού, στο Viber του 943 Intervention Sports, 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Λοιπόν, στο Viber βέβαια μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για τα τερτύπια και φυσικά για την, και για την Αμοργό. Το ταξίδι στην Αμοργό. Εάν πάλι δεν μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω Viber, γιατί μπορεί κάποιοι να μην έχουν τηλέφωνο που να συνδέεται στο Viber, έστω και αν δεν είναι πολύ, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα του σταθμού 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, προκειμένου να σας βοηθήσει η ομάδα παραγωγής. Ουσιαστικά δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και μπαίνετε κανονικότατα στην κλήρωση. Έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε σήμερα, γιατί έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε αποκαλυπτήρια το απόγευμα, έχουμε αρκετά. Είμαστε και στον απόϊχο των δύο πρώτων φιλικών αναμετρήσεων, έστω και αν δεν βγαίνουν πολλά συμπεράσματα από τα φιλικά. Εντάξει, πρώτο παιχνίδι είναι για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά θα πούμε αρκετά. Να ξεκινήσουμε βέβαια από το μπάσκετ, γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Εξαιρετικός γκάρτ, πραγματικά εξαιρετικός οργανωτής και πασέρ, με σουτ που, εντάξει, δεν είναι όπλο πολυβόλο, αλλά σίγουρα δεν τον αφήνεις και αμαρκάριστο σε καμία περίπτωση. Είναι τίμιο το σουτ του. Ένα εξαιρετικό fit για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ για τους συμπαίκτες του. Είναι εξαιρετικός πασέρ, όπως ανέφερα και πιο πριν. Και φυσικά δεν θα είναι και ο μόνος γκάρτ που θα αποκτηθεί από τους ερυθρόλευκους, γιατί εντάξει, ο επόμενος θα είναι ο Ζαν Μοντέρο, και σίγουρα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αποκτηθεί από τους ερυθρόλευκους στο 3 και στο 4. Είδομεν. Φυσικά οι ανακοινώσεις μένουν και για τις ανανεώσεις της συνεργασίας των Πειραιωτών με αρκετούς παίκτες. Συγκεκριμένα περιμένουμε την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου, του Τόμας Γουόκαπ και φυσικά του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ταυτόχρονα οι Πειραιώτες ετοιμάζονται για αποκαλυπτήρια, τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, για τις 6 το Mega News και το κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube θα μεταδώσουν τα αποκαλυπτήρια του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα δώσει μια συνέντευξη και θα αποκαλύψει τα σχέδια. Θα αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες του νέου γηπέδου των Πειραιωτών. Και ταυτόχρονα γίνεται ένας χαμός στην μπάλα. Θα τα πούμε λεπτομέρως όλα. Είχαμε και Μουντιάλ χθες. Έχει γίνει πραγματικά ο χαμός.

Και μια και πιάσαμε και ξεκινήσαμε με τον μπάσκετ, θα πάμε στην μεταγραφή ξανά του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος δημιουργός, ο κορυφαίος πασέρ στη σεζόν της Euroleague. 7,4 ασίστ ανά αγώνα είχε στην τελευταία σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Θα φοράει ξανά ερυθρόλευκα. Εντάξει. Δεν θα τα ξεσυνηθίσει για κανένα λόγο. Λοιπόν, να πούμε ότι το συμβόλαιό του είναι τριετές, 2+1 χρόνια. Και οι συνολικές αποδοχές αυτού του συμβολαίου είναι γύρω στα, είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. 2.400 θα πάρει, 2.400.000 ευρώ θα πάρει στον πρώτο του χρόνο, στον πρώτο χρόνο με τους ερυθρόλευκους.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε για τα. Θα πάμε στην πρώτη γραμμή με τον coach. I'd rather know the silent part than keep pretending. Βλέπω αρκετές εδώ συμμετοχές από τα τερτύπια. Θα τα αναφέρουμε κιόλας. Σίγουρα πρέπει να συνεχίζετε να στέλνετε, γιατί αύριο θα έχουμε την κλήρωση. Δύο από εσάς θα κερδίσουν, ο ένας για Παρασκευή βράδυ, ο άλλος για Κυριακή μεσημέρι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε σεφτέ. Coach Γιώργος Χελάκης στην άλλη άκρη της γραμμής. Coach, δεν ξέρω με τι να ξεκινήσουμε. Με Μουντιάλ, με τα αποκαλυπτήρια του Γεωργίου Σκαρεσκάκης, με τα φιλικά, που εντάξει δεν
1: για
0: είναι το...
1: Για Μουντιάλ θα μιλήσουμε.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Σε ό,τι αφορά τα αποκαλυπτήρια του Γεωργίου Σκαρεσκάκης, αναφέρεσαι προφανώς στη συνέντευξη που θα δώσει στο... Θέλω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης. Θα την παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις 6 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για τα οποία θα ερωτηθεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και θα δώσει απαντήσεις για να μάθουμε κι εμείς πώς ακριβώς σκέφτεται αυτό το τεράστιο έργο. Γήπεδο με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι συγκλονιστικό που δεν αφορά μόνο το γήπεδο, αλλά αφορά και όρους μέσα και έξω από το γήπεδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υποθέτω εγώ, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι ασφαλώς θα γίνουν και ερωτήσεις που αφορούν τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς. Ειδικά όταν δεν έχουμε δει και τις υπερβολικά πολλές κινήσεις από τον Ολυμπιακό.
1: Έχουμε δει κάποιες κινήσεις, αλλά δεν είναι. Το θέμα θα είναι κατατοπιστικό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Έτσι. Πρέπει να πω ότι με. Πώς να το πω, μου στεναχωρήθηκα από δύο ομάδες της. Υποσαχάριας Αφρικής, Κεντρικής Αφρικής, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Σενεγάλη έμειναν απ' έξω. Γιατί έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και οι δύο, και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό απέναντι στην Αγγλία και φυσικά η Σενεγάλη απέναντι στο Βέλγιο. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για αδικία ούτε για ατυχία. Έτσι, εγώ θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο της Αφρικής ανεβαίνει, όπως ανεβαίνει και το ποδόσφαιρο της Ασίας, κυρίως όμως τώρα μιλάμε για την Αφρική, διότι εκεί υπάρχουν αυθεντικά ποδοσφαιρικά ταλέντα και όταν το ταλέντο συνδυάζεται με σωστή δουλειά που άρχισαν και οι χώρες της Αφρικής να κάνουν, τότε μιλάμε για καινούργιους παίκτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και θα είναι ευχής έργων αυτούς τους καινούργιους παίκτες στις νέες χώρες να τις βλέπουμε να πρωταγωνιστούν. Όσοι αντιμετωπίσαμε λοιπόν με μια υπεροψία ομάδες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πήραμε απαντήσεις. Η Αγγλία εφημιδιάστηκε, αλλά τα κατάφερε να κάνει την ανατροπή, διότι υπάρχει ο Χάρι Κέιν. Αυτός ο χαρισματικός σκόρερ που καταρρύπτει τον ρεκόρ μετά το άλλο και που φέτος έβαλε σε 51 παιχνίδια 61 γκολ με την Bayern.
0: Έκανε απίστευτη σεζόν.
1: Παραπάνω γκολ από τα παιχνίδια. Δηλαδή έχει μέσω όρο ένα κάτι γκολ το παιχνίδι. Έτσι, το δεύτερο γκολ που βάζει είναι ίσως το καλύτερο που την πει φέτος στο Μουντιάλ. Έχω αυτή την αίσθηση. Χωρίς να έχει δει ούτε με μια κλειπτή ματιά που είναι το τέρμα, ελίσσεται και σουτάρει εκεί που δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Ενπασί που τα έχει πιάσει όλα μέχρι εκείνη τη στιγμή, ειδικά οι δύο κεφαλιές που βγάλε την Μπέλιγχαμ ήταν άλλο πράγμα. Εγώ λέω λοιπόν ότι η Αγγλία πέρασε γιατί έβαλε δύο γκολ, πέρασε γιατί έχει το Χάρι Κέιν, αλλά καλό ποδόσφαιρο από τους Άγγλους δεν ήταν. Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι που νίξαν τους Κροάτες με 4-2 και από εκεί και πέρα πάνε με την ψυχή στο στόμα. Έτσι. Πέρασαν βεβαίως, αλλά για να έχουν τύχη στο Μουντιάλ θα πρέπει να ανεβάσουν και τα κόρυφα την απόδοση.
0: Και τώρα θα παίξουν νομίζω με το Μεξικό, δεν θα παίξει η Αγγλία.
1: Με το Μεξικό παίζουν, ναι.
0: Που το Μεξικό δεν έχει χαριστεί, είναι από τις πιο σταθερές ομάδες κιόλας.
1: Όχι, είναι πολύ καλή ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα το Μεξικό και έχει και τον κόσμο μαζί του, έτσι. Όλη η χώρα ζει για αυτό το πράγμα.
0: Γενικότερα από την πρώτη μέρα.
1: Γιατί δεν έχουν σπίτια. Ναι. Όλη η χώρα είναι. Του βλέπει στους δρόμους, δηλαδή.
0: Και όχι μόνο.
1: Έχει καλή ομάδα και έχει και καλό προπονητή. Ο Αγκύρε κάνει πολύ καλή δουλειά. Έλεγα όμως ότι η Αγγλία οφείλει να δείξει περισσότερα πράγματα αν θέλει να παίξει κάποιο ρόλο σε αυτό το Μουντιάλ. Το ότι προκρίθηκε στους 16, οκ, εντάξει, επιτυχία είναι. Αλλά τώρα που αρχίζουν τα δύσκολα, αν η Αγγλία θέλει να γυρίσει το τρόπο σπίτι του, όπως λένε οι Άγγλοι, έτσι, θα πρέπει να δούμε περισσότερα πράγματα και από παίχτες που είναι Δηλαδή λες 140 εκατομμύρια κάνει ο Άντερσον. Δεν έχουμε δει και κάτι ακόμα. Δεν έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο από τον Έσερ, δεν έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο από τον Μαντουέ και από τον Σακά. Έτσι με εξαίρεση τον Γκόρντον που έδωσε τις δύο ασίστ, που μπήκε στη θέση του Ράσφορντ και έδωσε τις δύο ασίστ, δεν έχουμε δει κάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Σενεγάλη, η Σενεγαλέζη έχασε μια... Πώς να το πω τώρα. Μια πρόκληση μέσα από τα χέρια του. Διότι όταν είσαι στο 86ο λεπτό και είσαι μπροστά στο σκορ 2-0 και έχεις παίξει καλύτερη μπάλα από τους Βέλγους, ό,τι σου συνέβη μετά είναι δική σου αποκλειστική ευθύνη. Έτσι, η Σενεγάλη έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το ξέραμε και από το Κόπα Αφρικα ότι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επιβεβαίωσε και με την παρουσία της στο τουρνά και αυτό το Βέλγιο, έτσι όπως παρουσιάστηκε, μπορούσε και όφιλε να το περάσει. Εδώ μιλάμε για μια αποτυχία της Σενεγάλη. Στο Βέλγιο, πες μου, τι να συγκρατήσει κανείς. Τι να πει ότι έχει ωραίο το Βέλγιο. Εγώ προσωπικώς δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Μπράβο στον Γκαρσία που έκανε δύο δύσκολες αλλαγές, απέσυρε τα αστέρια της ομάδας στο Τοκού και τον De Bruyne και κατάφερε με τον Τίλεμανς που είναι πραγματικός ηγέτης, έστω και αν τσακώνεται με τους συμπαίκτες του, έτσι, να πάρει την πρόκληση με το πέναλτι, που ήταν πέναλτι κατά τη γνώμη μου και καλώς δόθηκε, αλλά και το Βέλγιο δεν μας πείθει. Θα προτιμούσα στη θέση του να ήταν η Σενεγάλη, το λέω έτσι καθαρά, δεν πείθει το Βέλγιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, και να κλείσω με αυτό, Γιώργο, ήταν καλύτερες από την Πρωσνία, ήταν καλύτερες. Είναι μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ, που πιέζει σε όλους τους χώρους, με παίκτες νέους και μαχητικούς, με μια πολύ καλή δουλειά που κάνει και ο Μαουρίσιο Ποκετίνο, ήταν καλύτερη από τους Βόσνιους, πήραν την πρόκληση. Θα τη δούμε την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στη συνέχεια. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι μέχρι στιγμής τον τόνο δεν τον δίνουν οι ομάδες. Τον δίνουν οι παίκτες προσωπικότητες. Και έτσι δίπλα στο Μέση, δίπλα στον Εμπαπέ, που είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτού του τουρνά, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε και το Harry Kane.
0: Τώρα θα σου κάνω την ερώτηση, επειδή στην φάση των 16 η Αμερική, η ΗΠΑ, θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Τις βάζεις ως φαβορί?
1: Δεν βάζω φαβορί το Βέλγιο. Ξεκινάω από το 50-50 και δεν βάζω φαβορί το Βέλγιο. Που θεωρητικά θα ήταν. Δεν το βάζω φαβορί. Δεν έχει δείξει τίποτα το Βέλγιο. Έτσι. Ούτε να τρέξει τόσο πολύ όσο τρέχουν οι Αμερικανοί. Έχει τη δυνατότητα. Βεβαίως έχει πιο έμπειρους παίκτες, βεβαίως έχει πιο βαριά ονόματα, όλα αυτά ισχύουν, αλλά εγώ φαβορί δεν το βάζω.
0: Και όχι μόνο, τώρα θα έχουν πολύ δύσκολο έργο γενικά οι διοργανωτές.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Το Βέλγιο σίγουρα δεν είναι εύκολη ομάδα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Του λέω, ξεκινάει από το 50-50, Γιώργο. Το 50-50.
0: Παράλληλα το Μεξικό θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, που εντάξει, ναι, μπορεί να μην έχει πείσει, αλλά είναι η Αγγλία.
1: Είναι η Αγγλία και έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι έχει παίκτες που μπορούν, αναφέρομαι στο Harry Kane κυρίως, έτσι, που μπορούν και τον Bellingham στη συνέχεια, μπορούν με μια προσωπική ενέργεια να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού.
0: Και επίσης και η τριάδα θα συμπληρωθεί με τον αγώνα του Καναδά με το Μαρόκο. Όσον αφορά στους διοργανωτές, που το Μαρόκο μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
1: Εδώ όχι, μπορώ να σου πω ότι το Μαρόκο έχει πλεονέκτημα. Μαχητική ομάδα ο Καναδάς και αυτή με πολύ τρέξιμο, αλλά νομίζω το Μαρόκο και σε οργάνωση παιχνιδιού και σε μονάδες υπερτερεί του Καναδά. Βεβαίως ο Καναδάς στην έδρα του, ο κόσμος, ξέρω εγώ, όσο καταλαβαίνει ο κόσμος του Καναδά από ποδόσφαιρο, okay, αλλά εδώ νομίζω ότι έχουμε φαβορί. Και αυτό είναι το Μαρόκο.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε πολλά τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Όχι, να δούμε τους Ισπανούς, να δούμε τους Ισπανούς και να το ξανασυζητήσουμε.
0: Γιατί και αυτοί δεν έχουν το πιο εύκολο έργο, εντάξει, με την Αυστρία παίζουν, ωστόσο...
1: Να δούμε τους Ισπανούς, γι' αυτό το λέω Γιώργο, και να το συζητήσουμε.
0: Και έχουμε και άλλα παιχνίδια, έχουμε αρκετά μάτς να δούμε ακόμα.
1: Ασφαλώς. Λέω έχουμε... τους Ισπανούς, γιατί τώρα στη φάση των νοκάου θα μπορέσουμε να τους τσεκάρουμε καλύτερα. Μην ξεχνάς ότι πριν αρχίσει το τουρνά, μετά τους Γάλλους φαβορί ήταν οι Ισπανοί. Γι' αυτό και το λέω αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται. Και δείχνει αυτή τη στιγμή δύο ομάδες δείχνουν να είναι, πέρα από τους Ισπανούς που δεν τους έχουμε δει τώρα στα νοκάουτ, δύο ομάδες δείχνουν να είναι έτοιμες, που βέβαια η μία δεν έχει τεσταριστεί σε δύσκολη αναμέτρηση.
1: Ναι.
0: Έτσι, η Γαλλία και η Αργεντινή. Γιατί και η Αργεντινή δεν έχει παίξει με νοκάουτ, αλλά παίζει με το πράσινο ακροτήρι. Που θεωρητικά είναι...
1: Θεωρητικά έχει εύκολο έργο, γι' αυτό δεν κάνω συζήτηση. Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα απέναντι στους Αυστριακούς για τους Ισπανούς. Πιο δύσκολα.
0: Ακριβώς. Ωραία, coach, δεν νομίζω να έχουμε και πολλά παραπάνω.
1: Όχι,
0: να
1: θα πούμε. Έχουμε την ευκαιρία και αύριο να τα πούμε αναλυτικότερα.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, coach.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο coach Γιώργος Χελάκης. Βλέπω αρκετά μηνύματα για Αμοργό και για Τερτύπια. Προφανώς συνεχίζετε και στέλνετε και πολύ καλά θα κάνετε. Υπενθυμίζω, μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω και πάλι 6939-943-943. Τώρα όσοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν μέσω Viber, μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα του σταθμού, στα ίδια τηλέφωνα που καλούμε, που καλεί ο κόσμος για την εκπομπή του Θέμη Παλιούρα. Μιλά μου για μπάλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Λέτε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και είστε στην κλήρωση.

Στο μεταξύ στο μπάσκετ έχουμε αρκετές εξελίξεις. Έχουμε ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιλεν Λεκ, Αμερικανός γκάρντ, εν ώψη της νέας σεζόν. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς συνεχίζει την απόκτηση παικτών. Και παράλληλα έχουμε την επίσημη αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Υπενθυμίζουμε πως ακλώνει το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου είναι ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

0: Και φυσικά ο Ηρακλής δεν ενισχύεται μόνο στο μπάσκετ, δεν ενισχύεται και στο ποδόσφαιρο, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα του Έλληνα goalkeeper Γιώργου Αθανασιάδη.
1: Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: 943 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται στο κάδρο όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Με τραγικό απολογισμό, το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει η ανακοίνωσή του το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έως σήμερα δεν μπορούσαν να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους λόγω χρεών στην εφορία, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Προβλέπει ότι οι κάτοχοι ακόμα και κατασχεμένων ακινήτων μπορούν υπό προϋποθέσεις να τα εκποιούν προκειμένου με το τίμημα της μεταβίβασης να εξοφλήσουν μέρος ή το σύνολο των χρεών τους, κάτι που σήμερα ήταν απαγορευτικό. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Άμυνας Νίκο Δένδια πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι συναντήσεις έρχονται σε συνέχεια της περιοδίας του Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα, όπου έθεσε για ακόμα μία φορά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Στην προληπτική εκένωση της Λιανής Πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για καθένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν αύριο Παρασκευή τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Σε 7 ημέρο εθνικό πένθος κήρυξε την Βενεζουέλα η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες. Ένας 43χρονος άνδρας βρέθηκε ζωντανός σε 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας. Για σήμερα, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική Έθρωση. Ο καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Πάτρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στα Ιωάννινα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία στην Καλαμάτα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 5 λεπτά μετά τις 12.30. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό από χθες, την παράσταση έχει κλέψει η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, την οποία φυσικά αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σε αυτή θα συζητηθούν και με τα γραφικά πιθανότατα, όπως συζητήσαμε και με τον coach Γιώργο Χελάκη, και θα αποκαλυφθούν αρκετά πράγματα για τα σχέδια του Γεώργιος Καραϊσκάκης, του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε να συζητήσουμε για αυτά με τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γεωργή, καλό μεσημέρι φίλε, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Εντάξει, καλύτερα θα έλεγα.
0: Βλέπω, πιστεύω ανυπομονείς έτσι για το απόγευμα.
1: Κοίταξε να δεις, αν τελικά δεν αναφερθεί μόνο στο θέμα του γήπεδου Καραϊσκάκη αλλά και σε άλλα θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό της Νέας Χρονιάς, προφανώς θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δεν είναι σίγουρο ακόμα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα επεκταθεί και σε άλλα θέματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα, τα μεταγραφικά και τα λοιπά. Αυτό θα το δούμε θα το ξέρουμε το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το βάρος θα πέσει στις ανακοινώσεις για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, που θα αρχίσουν οι εργασίες από το ερχόμενο καλοκαίρι πρώτα ο Θεός, με τον Ολυμπιακό βέβαια για 2 χρόνια να μετακομίζει στο Ολυμπιακό στάδιο. Θα είναι ένα θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάζεται και θυσίες για να γίνει ένα πιο μεγάλο έργο.
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για αυτό το κομμάτι, για το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε κάποια εικόνα του τύπου να μας παρουσιάσει κάποιες φωτογραφίες, παράδειγμα, πώς θα είναι το γήπεδο?
1: Θα υπάρχει, ναι. Θα υπάρχει. Κάποια εικόνα θα υπάρχει.
0: Άρα σίγουρα θα γίνουμε σοφότεροι.
1: Οι αλλαγές νομίζω ότι θα υπάρχουν. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί δεν ξέρουμε, Γιώργη, και με περισσότερες λεπτομέρειες, να σου πω την αλήθεια. Απλά το θέμα είναι ότι αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα πει ο ηγέτης του Ολυμπιακού.
0: Και αναμένουμε φυσικά, όπως είπαμε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Να σου πω ότι προφανώς θα δώσει το παρόν και ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, τα δύο νέα πρόσωπα. Θα δώσει το παρόν και ο Κορδόν. Θα είναι και ο προπονητής. Θα είναι όλοι εκεί. Και θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ο Γιάννης Μόραλης, ο Δημαρχός Πειραιά. Θα είναι πολύς κόσμος, εν πάση περιπτώσει, αλλά και μόνο δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι. Έτσι, γι' αυτό το ξεκαθαρίζουν από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και το Ολυμπιακό TV σε live μετάδοση θα μεταδώσει ιντερνετικά όλη τη συνέντευξη τύπου, για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν τα εκατομμύρια φίλων της ομάδας.
0: Και νομίζω περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που θα πει, γιατί πολύ πιθανό να γίνουμε κατά πολύ μεγάλο βαθμό σοφότεροι μετά από αυτή τη συνέντευξη, έτσι. Σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό.
1: Αλλά σε παραλαμβάνω, δεν είμαι σίγουρος αν η συζήτηση επεκταθεί σε άλλα θέματα. Θα το ξέρουμε το απόγευμα.
0: Ωραία. Να πάμε λίγο στα μεταγραφικά.
1: Πριν πάμε στα μεταγραφικά, να σου πω ότι επειδή αναφέρθηκα στον Καρντόσο, τα δύο νέα πρόσωπα και τον Κορδόν, χτες στο γήπεδο του Ρέντι έγινε ένα meeting πριν από την προπόνηση. Ο Καρντόσο, ο Κορδόν, ο Μεντιλίμπαρ, ο Καρεμπέ, ο οποίος ήταν στην Αμερική αλλά επέστρεψε στο παγκόσμιο γήπεδο δηλαδή, και ο Κοβάσεβιτς, έγινε ένα meeting, συζητήθηκαν πολλά θέματα και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά από τα μεταγραφικά θέματα τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχνάμε, Γιώργη, ότι ο Ολυμπιακός αύριο αναχωρεί για την Ολλανδία, που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε 2 κομμάτια. Τις πρώτες 11 μέρες θα δοθούν 3 φιλικά παιχνίδια. Θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στις 13 και θα ξαναγυρίσει πάλι στο ίδιο προπονητικό κέντρο στις 16, όπου θα μείνει για άλλες 11 μέρες για να γίνουν και τα άλλα 3 φιλικά παιχνίδια, εκ των οποίων τα 2 θα είναι τα πολύ μεγάλα τεστ με τον Άγιαξ και την Αϊτχόβεν, εν όψη των δύο πρώτων αγώνων για, τα προγραμματικά του Champions League, συγγνώμη, που είναι προγραμματισμένα για τις 4 Αυγούστου, έτσι. Και είναι προφανές ότι ο προπονητής, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή όπως μιλάμε, με αυτούς τους παίκτες που έχει θα δουλέψει για να παρουσιάσει μια ομάδα δυνατή ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτών των αγώνων. Και θα έχει βέβαια και ενδιαφέρον να δούμε, γιατί ίσως και απόψε να ξέρουμε ποιοι θα είναι στην αποστολή. Έτσι, αυτή τη στιγμή Γεωργία Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό υπάρχουν 32 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ. Αποκλείται να πάνε και 32. Ήδη έχει κοπεί ας πούμε ο Νασιμέντο. Σίγουρα θα κοπούν κάποιοι άλλοι. Να δούμε αν θα πάνε οι δύο πιτσιρικάδες ο Σιόζος με τον Κουτσίδη. Ο Κουτσίδη σίγουρα θα πάει από τη στιγμή που υπάρχουν μόνο τριστόπερ. Δεν έχει αποκτηθεί τέταρτος. Οπότε θα πάει σίγουρα ο Έλληνας στόπερ. Και ο Σιόζος, νομίζω ότι ο Γιώργος ο Σιόζος θα είναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο δεξιμπακ. Αν βάλουμε στο μυαλό μας ότι ο Μεντιλίμπαρ το έχει ξεκαθαρίσει, ότι ο Ροντινέη τον υπολογίζει για εξτρέμ για τη νέα περίοδο. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα κοπούνε. Σίγουρα θα κοπούνε κάποιοι. Δεν μπορώ να προβλέψω, δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Θα δείξει, νομίζω ότι ο Κλέιντον θα είναι ένας από αυτούς, αλλά καλύτερα θα είναι να μην βιαστώ, να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα πριν ο προπονητής αποφασίσει ποιος θα πάρει μαζί του για να δουλέψει, και βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα πάρει 26-27, αλλά στη διάρκεια σίγουρα θα γίνουν 2-3 προστίχες ακόμα με μεταγραφές που περιμένει ο Ολυμπιακός. Για αυτούς με ρώτησες, δηλαδή για τον Στάνιτς, τον Ρόκα, η οποία και οι δύο περιπτώσεις φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, αλλά άλλο καλό να είμαστε σε καλό δρόμο, άλλο να έρθουν να υπογράψουν, να συζητήσουν και άλλο να ανακοινωθούν. Υπάρχουν αποστάσεις, όπως ξέρουμε, όταν μιλάμε για μεταγραφές. Είδαμε τι έγινε με τον Νάι Λόπες πριν κάνα μήνα, οπότε μην βιαζόμαστε. Απλά λέμε ότι είναι σε καλό δρόμο και για τους δύο, για τον Στάνιτς με τους Βούλγαρους της Λιουντογκόρετς, και για το Ρόγκα, για το Ρόκα, συγγνώμη, με τους ανθρώπους της Χιρόνα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια εξαιρετική πρόταση 4,5 εκατομμυρίων και φαίνεται να είναι κοντά το κλείσιμο αυτής της μεταγραφής. Σήμερα θα ανακοινωθεί και ο Πόποβιτς, επειδή χθες είχε γίνει μια συζήτηση σχετικά με τα ιατρικά και ότι υπήρχε ένα πρόβλημα και υπήρχαν ερωτηματικά για το πόσο θα γίνει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Τελικά δεν υπάρχει πρόβλημα και ο Πόποβιτς, ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, θα είναι η τέταρτη μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Στο μεταξύ έχουμε και μια ερώτηση σχετικά με τα φιλικά παιχνίδια, γιατί αναφέρθηκες στα τεστ που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης ρωτάει, στο Καραϊσκάκι θα γίνει φιλικό?
1: Όχι, γιατί στο Καραϊσκάκι καταρχάς γίνονται έργα. Τέτοια εποχή πάντα στο Καραϊσκάκι γίνεται ανακαίνιση του κλωοτάπητα, αναβάθμιση του κλωοτάπητα. Γι' αυτό και η συνέντευξη τύπου σήμερα δεν έγινε στο Καραϊσκάκι και γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο. Ξέρουμε πάντα τέτοια εποχή ότι βελτιώνονται ο αγωνιστικός χώρος στο κήπεδο Καραϊσκάκι, ώστε να είναι ακόμα καλύτερος, όχι ότι δεν είναι καλός, αλλά να είναι ακόμα καλύτερος για τη νέα χρονιά. Οπότε δεν νομίζω ότι θα γίνει φιλικό παιχνίδι. Υπήρχε περίπτωση να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι, αλλά το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή με μια ξένη ομάδα, ειδικά στο κήπεδο Καραϊσκάκι. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σου πω, ότι συνεχίζει να είναι στην επικαιρότητα, αν και είναι νωρίς ακόμα, για να αναφερθούμε ή να έχουμε κάποια πληροφόρηση αν θέλεις, είναι το θέμα του Άμπραμπατ. Επιμένω ότι ο Μαροκινός είναι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού. Όμως είναι στο Μουντιάλ, όπως ξέρουμε, μαζί και με τον Ελκαμπή. Και όσο το Μαρόκο προχωράει, και ξέρουμε ότι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει, γιατί και καλή ομάδα έχει και ευνοϊκή κλήρωση μέχρι στιγμής. Δεν κάνω λάθος, παίζει με τον Καναδά τώρα, έτσι. Το Μαρόκο.
0: Ναι, ναι, με τον Καναδά παίζει.
1: Οπότε λογικά θα περάσει και τον Καναδά, έχει πολύ καλή ομάδα, θα προχωρήσει. Αυτό σημαίνει ότι και το θέμα του Άμπραμπα θα συζητηθεί αφού τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά και ο Ελκαμπή θα καθυστερήσει. Έτσι, γιατί είναι ένα θέμα και αυτό. Βέβαια θα γυρίσει κάποια στιγμή ο Ταρέμι, ο οποίος τελείωσε τις υποχρεώσεις στο Μουντιάλ, αλλά ο Ταρέμι θα πάρει άδεια να ξεκουραστεί. Δηλαδή το πρώτο μέρος της προετοιμασίας θα το χάσει σίγουρα. και όλα αυτά για τον Ταρέμι, βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, γιατί ξέρουμε ότι ακούγονται διάφορα φήμες ότι θα φέρει πρόταση, υπάρχουν προτάσεις και από την Ιταλία και από την Τουρκία, και εγώ τουλάχιστον το βλέπω πολύ πιθανό ο Ιρανός να ακολουθήσει άλλο δρόμο, να μην παραμείνει στον Ολυμπιακό. Οπότε εκεί θα αρχίσουμε να κάνουμε και συζήτηση, ας πούμε, τι θα είναι η center forward του Ολυμπιακού. Θα είναι ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμτσου σίγουρα. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω τον Κλέιτο να είναι ο τρίτος. Και γιατί δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο και γιατί κρατάει θέση ξένου. Έτσι. Οπότε και αυτό είναι ένα θέμα με τους ξένους, περιμένοντας βέβαια στον Ολυμπιακό με πολύ ενδιαφέρον και την απόφαση της ΕΠΟ στην πρόταση της Λίγκα, οι πέντε ξένοι που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο πρωτάθλημα να γίνουν έξι. Ήταν ένα καλό νέο για τον Ολυμπιακό που συνεχίζει να έχει αυτό το πρόβλημα. Το είδαμε πέρσι με τη Λίμπαρ που να αναγκάζεται να αφήνει στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος δύο παίκτες έξω, εκτός αποστολής.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε παραπάνω.
1: Όχι, προσωρινά το βράδυ θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε από τη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη και ό,τι άλλο προκύψει από μεταγραφικά θέματα που δεν βλέπω πάντως σήμερα να έχουμε κάποια εξέλιξη. Όλο το βάρος είναι επικεντρωμένο σημερινή μέρα στο Βαγγέλη Μαρινάκη, συνέντευξη τύπου που θα δώσει και θα μας παρουσιάσει πολλές λεπτομέρειες και πολλά πράγματα για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Τέλεια. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, Γιώργη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπαμε, τα έχει επισκιάσει όλα η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει την καλησπέρα του και ρωτάει, Γιώργο, σήμερα ο Μοντέρο. Πιθανότατα, φίλε Διαμαντή. Είχαμε την ανακοίνωση του Μακιντάιρ. Δεν ξέρω βέβαια αν θα ακολουθήσουν οι ανανεώσεις. Έτσι. Περιμέναμε ότι θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός τις ανακοινώσεις με τον Παπα-Νικολάου και εν τέλει ανακοίνωσε πρώτα τον Μακιντάιρ. Λοιπόν, ώρα για Νίκο Μποζιονέλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλό μεσημέρι. Απίστευτη ανατροπή από το Βέλγιο στα τελευταία λεπτά και πρόκριση με έναν τρομερό κίνη η Αγγλία, έτσι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι σου έκανε εντύπωση και πολύ?
0: Εντάξει, το γκολ του Κέιν είναι απίστευτο. Το δεύτερο.
2: Ναι.
0: Αλλά και η ανατροπή του Βελγίου δεν τη βλέπουμε συχνά, αν και την έχει ξανακάνει το Βέλγιο. Έχει επιστρέψει ξανά από το 2-0, το 2018 με την Ιαπωνία.
2: Σωστό.
0: Έτσι, που τότε ειδικά το τρίτο γκολ βγάζει την αντεπίθεση σε 10 δευτερόλεπτα.
2: Πολύ σωστό.
0: Σε 10 δευτερόλεπτα μπάλα είναι στο τέρμα, στο δικό του τέρμα του Βελγίου, την έχει μπλοκάρει ο goalkeeper και 10 δευτερόλεπτα μετά η μπάλα είναι στα δίχτυα από το πόδι του Σαντλή.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ειδικά στο Βέλγιο Σενεγάλη, το οποίο νομίζω ήταν το καλύτερο μάτς μέχρι στιγμής που έχουμε δει και νομίζω θα δούμε και άλλα, έχουν βγάλει τα ματάκια τους καταρχάς οι Σενεγαλέζοι, γιατί δεν έχουν τη στοιχειώδη ψυχραιμία μετά το 0-2 να κλειστούν, όπως κάνουν αρκετές χώρες, ειδικά λατινοαμερικάνικες και κάποιες ευρωπαϊκές. Πήγαν λοιπόν να χτυπήσουν, να βρουν και τρίτο γκολ. Εξάντλησαν τις δυνάμεις τους, δεν είχαν δυνάμεις στο τέλος. Το Βέλγιο σοφαρίζει μέσα σε 3 λεπτά. Η διαχείριση των Σενεγαλέζων είναι άθλια από τη μία. Από την άλλη, ενώ βλέπουμε και λίγο μεταξύ μας, χασκογελάμε με τον προπονητή εκεί, με τον μπλοκάκι που θυμίζει λίγο Τροτσόλιντ, έτσι. Για όσους θυμάται τον προπονητή τον οδηγό που είχε πέρασει στον Ολυμπιακό, ήταν ο Σόλιντ με τον μπλοκάκι του. Και όπως ήταν ο Ράφα Μπενίτε, θα λάτρεις χειρότερα, έτσι, για να καταλάβουν. Μερικοί νέοι που δεν ξέρουν τον Σόλιντ. Ωστόσο, οι αλλαγές στο παιχνίδι, αυτές που είναι πλέον κομβικές, όπως καταλαβαίνετε, είναι της Σενεγάλης. Γιατί οι αλλαγές της Σενεγάλης έχουν βοηθήσει το Βέλγιο. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Τιαό. Εκεί με τον τύπο τον Καμαρά που έβαλε μέσα στο πεντάλεπτο τρώει κάρτα, μετά πάει και κάνει αυτό το πανηλήθιο πέναλτι. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος για τέτοιο μακάρισμα εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια, για να τα λέμε και όλα, Στο 2-2 υπάρχει εκτελεστικό φάουλ. Το είδαμε μαζί σήμερα. Δεν το είχα προσέξει τη λέει μετά, ούτε το replay. Γιατί σπρώχνει ο επιθετικός του, ένας επιθετικός εκεί του Βελγίου, ένα Σενεγαλέζο πέφτει κάτω και άλλος κάνει την έξοδο αλλά Κοστάντζο και γίνεται το... και μπαίνει τον γκολ. Για να τα λέμε όλα. Όχι ότι πέρασε άδικα το Βέλγιο, έτσι. Έχει την ποιότητα, έχει τους παίχτες, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ούτε οι Σενεγάλοι μπορεί να πει «Α, μας αδικήσανε, μας κάμαζανε». Μπορεί να την αδικήσανε, αλλά ξαναλέω, η διαχείριση που έχει κάνει στον αγώνα είναι άθλια. Δηλαδή στο 0-2 το διασφαλίζεις το μάτς, κατάλαβες, το πας λίγο safe. Δεν πας να βρεις τρίτο γκολ. Αυτό δείχνει απειρία, ενθουσιασμό κτλ. Και επειδή το ακούω και πολύ, γιατί έβγαλε το Μανέ. Επειδή ο Μανέ από το 60 περπατούσε. Περπατούσε, αλλά πως φαινότανε. Μπορεί να μην είναι και στο 100%. Να έχει κάνει τραυματισμό, δεν το γνωρίζετε, ναι.
0: Η αλήθεια είναι δεν ξέρω για τον Μανέ τι είχε συμβεί, αλλά όταν περπατάει ένας παίκτης δεν γίνεται να τον κρατάς μέσα.
2: Βέβαια. Μα φαινόταν αυτός, δεν τα έχει φτύσει. Δυστυχώς δεν κατόρθω να δω πάλι Αμερική. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο what if για μένα, γιατί δεν έχω εικόνα, δεν έχω δει πλήρες παιχνίδι της. Είναι και, πώς το λένε, οι ώρες λίγο περίεργες. Θα παίξει με το Βέλγιο. Δεν ξέρω τι Αμερική θα δω, και ειδικά με αυτά που κάνει ο Μπάλογκουν, έτσι που έχουν βρει τον νέο ήρωά τους οι Αμερικανοί. Ο Μπάλογκουν θα λείψει, αποβλήθηκε. Για να μην λέμε ότι και τη πρόγουν την Αμερική. Αυτή δεν έχει κακή ομάδα. Έχει αρκετά καλή ομάδα. Το ζήτημα είναι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί αν η Αμερική πέρασε το Βελγίο, πάει οχτάδα. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Στους 16 θα παίξουν. Οπότε για οχτάδα θα παίξει τώρα η.
2: Εκεί θα έχει η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κροατία. Θα περάσουμε καλά που λέει και μια ψυχή.
0: Για να δούμε, για να τους δούμε. Γιατί εντάξει.
2: Όσο για, όσο για την Αγγλία, θέλω να το γράψω κιόλας απλώς, ξέρεις, με την πίεση και τα λοιπά. Δεν έχω βρει το χρόνο να το κάνω, έτσι να το κάνω σε ένα άρθρο, σε μια ανάρτηση και τα λοιπά. Ας δεν παίρνουν τα προηγούμενα μουντιάλ. Τα μουντιάλ που εμείς θυμόμαστε. Έτσι. Υπήρξε ομάδα ποτέ η οποία να πηγαίνει τρένο σε κάθε παιχνίδι και να το κατακτήσει στο τέλος. Θυμάσαι εσύ κάποια σε μουντιάλ που το πήρε εν τέλει ότι ήταν τόσο καλή που δεν μπορούσε να την κάνει καλά? Όχι. Ακόμη μπορεί να το πιάσουμε ρε παιδί και τα πιο πρόσφατα. Η Γαλλία το 98 απέκτησε με τα χίλια ζόρια την Παραγουάη και την Κροατία στον ημιτελικό που βάλε γκολ ο Τυράμ για πρώτη φορά στη ζωή του. Έτσι και βάλε και δύο. Δεν έχει ξανασκόραρε ποτέ στη ζωή του. Το 2002 η Βραζιλία του Ρονάλντο που κάνει παπάδες, ψέματα. Με Ροναλντίνιο, Ρονάλντο και όλους τους άλλους και Ζιλμπέρτο και τα λοιπά, η Βραζιλία με την Τουρκία έχει κάνει θέατρο Ριβάλντο για να μείνουν οι Τούρκοι με 10. Το θυμόμαστε. Το 6 η Ιταλία μέχρι που πήγε με τελικό δεν την υπολόγιζε κανείς. Δεν βλεπότανε. Το 10 η Ισπανία ξεκινάει με ήττα από την Ελβετία και τα έχει κάνει όλα 1-0. Πονόματος ήταν η Ισπανία το 10. Το 14 η Αργεντινή πάλι αντίστοιχα με την Ιταλία. Αν δεν πήγαινε στον ημιτελικό, δεν υπολόγιζε κανείς. Και δεν είχε κάνει τρομερά παιχνίδια. Απλά ήταν. Συγγνώμη, και λέω η Αργεντινή και λέω η Γερμανία, συγγνώμη. Το 18 η Γαλλία, ναι, αλλά όχι και wow να πει τρομερή μπαλάρα. Δεν θυμάμαι, νομίζω έχει κάνει και μια πρόκληση μετά το 90. Και το 2002 η Αργεντινή περνάει την Ολλανδία στα πέναλτι. Και έχει κάνει ήττα από τη Σαουδική Αραβία. Τι θέλω να πω. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι Άγγλοι είναι μέτροι. Ότι η Βραζιλία δεν πήθη, ότι η Ισπανία έχει κάνει ήδη γκέλα και δεν αποκλείει και απόψε η Αυστρία να τους κάνει και κανένα χουνέρι. Έτσι μπάλα είναι, γιατί μια χαραμάδα η Αυστρία. Ότι θα πάνε και θα περάσουν και θα το πάρουν. Κανείς δεν θυμάται το πώς έφτασες που λέει ένας σοφός. Μόνο πώς το πήρες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Άρα οι Άγγλοι, οι οποίοι δεν έχουν επίσημη στιγμή, οι Άγγλοι με αυτά που έχουν κάνει και με τον Παναμά, μη σου πει ο Παναμάς. Και με το κυριακό με το κοκκό, η ανατροπή είναι και ανατροπή ψυχολογίας. Είναι ανατροπή προπονητή. Ο Γκόρντον είχε απαπάλθει, είναι ανατροπή Τούχελ και είναι ανατροπή Κέιν, ο οποίος εντάξει ασχολούμαστε με τον Μέση, με τον Εμπαπέ, με τον Ρονάλντο. Αυτά, πόσο γκολ έχει βάλει φέτος ο Κέιν, ξέρεις, όλη τη σεζόν? Από το
0: 61 σε 51 μάτς. 61 γκολ σε 51 μάτς.
2: Τι έβαλε και την εθνική ομάδα?
0: Αν βάλει και την εθνική, χάνουμε το λογαριασμό.
2: 72. Όλη τη χρονιά ο άνθρωπος δεν υπάρχει, δηλαδή σηκώνεσαι και του δίνεις το χέρι του Κέιν.
0: Καταρχάς ο άνθρωπος αυτός είναι, εντάξει, στο όριο του υπερανθρώπου με αυτά που κάνει. Και με την Μπάγκερ και με την εθνική ομάδα.
2: Γι' αυτό είναι που έλειπε από την Αγγλία. Δηλαδή, ακόμα και στα δύσκολα, εκεί που δεν σου βγαίνει, ρε παιδί μου, τίποτα από το κοκκό, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έτσι, πάρα πολύ. Πολύ καλή ομάδα και πολύ καλός αυτός ο προπονητής, ο Ντεσάμπρ. Και ο Βισά, ας πούμε, που κάνει τη διαφορά. Εκεί όμως χρειάζεται τον παίκτη που τη μισή φάση θα την κάνει γκολ. Κατάλαβες. Εκεί χρειάζεται λοιπόν το Κέιν, εκεί χρειάζεται το Μέση, εκεί χρειάζεται το Ρονάλντο. Αυτά που κάνει λοιπόν ο Κέιν ακριβώς επειδή παίζει στην Αγγλία, ίσως να μην το δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία. Ο τύπος είναι αδιανόητος φόρ.
0: Πραγματικά. Ναι. Νίκο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να κλείσουμε αν έχουμε κάτι μηντιακό.
2: Πάω, όχι,
0: γιατί πρέπει να πάμε. Α, δεν έχουμε κάτι.
2: Τι να ασχοληθούμε με το Λιάγκα. Ότι ανανεώνει ή τα πρωινά. Θα σου πούμε και κανένα σοβαρό. Για μένα αυτά, μακάρι μπορούσε να μην έγραφα και να μα ασχολούμαι να κάνω. Δεν είναι καν μύτη αυτό.
0: Ισχύει.
2: Είναι κάτι άλλο. Αυτά. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Και εγώ εύχομαι καλή συνέχεια, Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε σίγουρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα παιχνίδια. Ήταν ο Νίκο Μποζιονέλο. Αναμένουμε τα επόμενα παιχνίδια του Μουντιάλ που μένουν για να συμπληρωθεί το puzzle της φάσης των 16. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίχρονο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 9.43, Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

0: με την ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα. Ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στην ομάδα της Αμοχώς του για τη σεζόν 26-27. Ικανοποιημένος δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Με το φιλικό με την Μπέβερεν θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι. Στα προγραμματικά δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται σήμερα ο Τάισον. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερ στον Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου θα βρίσκεται ο Φαμπιάνο που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο Σουηδός στόπερ Ελίας Όλσον για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο 32χρονος υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη σεζόν 26-27. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Τη νίκη θέλει η Εθνική για να προκριθεί και μαθηματικά στην δεύτερη φάση. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτένα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2, 2-2 στην κανονική διάρκεια και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Goal!
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή, 5 λεπτά μετά τη μία. Όπως είπαμε, δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα.

Στο μεταξύ, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία κυλάει, αλλά όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί προέκυψαν άλλα δύο προβλήματα. Παυλένκα και Τσάλοφ έχουν ενοχλήσει, θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Ανησυχία και αθλάση είναι όσον αφορά στον Γιούρι Παυλένκα, στον Γύρι Παυλένκα. Ο Τσέχος γκολκίπερ έχει τράβηγμα. Πρόλαβε να κάνει μια προπόνηση και υπέστη τράβηγμα και αποχώρησε με ενοχλήσεις. Υπάρχει ανησυχία μήπως πρόκειται για θλάση, αλλά θα το δούμε.

Το είπαμε και πιο πριν, ο Γιάν Μαντάρ θα πάει στη Μακάμπι Τελαβίβ, αλλάζει η ομάδα στο Τελαβίβ, ήταν στη Χάπουελ, τώρα θα πάει στη Μακάμπι, διετές συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια το χρόνο θα πάρει ο γκάρντ από το Ισραήλ,

Παράλληλα έχουν βγει και κάποια ακόμα σενάρια για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Βέσγκα της Athletic Bilbao. Μικέλ Βέσγκα, ο ποδοσφαιριστής από την Athletic Bilbao, ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με τους Βάσκους για άλλο ένα χρόνο, 33 ετών, αγωνίζεται στο κέντρο, στο χώρο του κέντρου, χαφ είναι. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, 2 ασίστ σε 33 συμμετοχές.

Λοιπόν, να πάμε και σε άλλη μια είδηση. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε τον Αλεχάνδρο Μέντεθ, αριστερός μπακ, μέχρι το 2028, διετές συμβόλαιο, 25 ετών, από την Ισπανία. Αγωνίστηκε στην Ντουνάιτς Καστρέντα την προηγούμενη σεζόν. 2 ασίτ σε 28 συμμετοχές στην Σλοβακία. Δεύτερη θέση του Ντουνάιτς Καστρέντα στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας.

0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει Γιώργο Κουγκαλίδη και αυτόν έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Περιμέναμε τον Παπα-Νικολάου πρώτο, αλλά εν τέλει ανακοινώθηκε πρώτο ο Μακιντάιρ.
1: Ναι, εδώ τώρα αυτό. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
0: Καλό μεσημέρι φυσικά.
1: Καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικό για κανένα να ανακοινώσει κάποιος με μια σειρά. Αυτό όμως που έβγαινε από την ΚΑΕ και που επέτασε και η λογική ήταν μετά τον Γιώργο Μπαρτζόκα να ανακοινωθεί ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Θέλεις γιατί ο Μακιντέρ βιάστηκε και προδόθηκε. Θέλεις γιατί αποφάσισαν να αλλάξουν τη σειρά για τους δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να σου το πω. Αυτό είναι το καλό σενάριο, έτσι. Υπάρχει και το worst που λέμε, το κακό σενάριο. Να μην τα έχουν βρει με τον Παπα-Νικολάου. Και αυτό το λέω γιατί πρόσφατα υπήρχε μια ανάρτηση του, μια τοποθέτηση του εκπροσώπου του, που έλεγε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει, δεν την έχουμε μιλήσει και μπορεί να σημαίνει κάτι. Θα δούμε. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός ενώ στην ενίσχυσή του πηγαίνει by the book, αυτά που περιμένουμε, αν δίνουμε Μακιντάρι, είναι ο Μοντέρο και μετά ψάχνουμε για τον επόμενο. Θα είναι ένας ή θα είναι δύο, δεν το έχει αποφασίσει ακόμα. Δεν έχει κατασταλάξει ο Γιώργος Μπαρτζόκα, γιατί υπάρχει μια σκέψη για ένα τεσάρι, το οποίο όμως να είναι μισό, αλλά χωρίς να ξέρουμε αν θα είναι στο 4,5 ή στο 3,5, να το πω έτσι. Δηλαδή, ένας παίκτης που θα είναι πίσω από τον Βεζέγκοφ, αλλά θα μπορεί να παίξει και στο 5, παράδειγμα Μίτογλου και Λάιλς, το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Γιατί ο Πίτερς έχει παίξει αυτό το ρόλο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν μπορούσε να υποστηρίξει, έτσι, πραγματικά τη θέση 5. Η μία σκέψη λοιπόν είναι να είναι στο 4,5. Η άλλη σκέψη είναι να είναι 4-3. Πίτερς, ας πούμε, έτσι, να μπορεί να παίξει και στο 3. Ή ακόμα καλύτερα, Χέις Ντέιβις. Υπάρχει και μία σκέψη, τρίτη, να αποκτηθούν δύο παίχτες. Ένας που να είναι από το 4 προς το 5, αυτό που είπαμε προηγούμενος, και ένας που να είναι τριάρι που να μπορεί να παίξει και 4. Και βεβαίως έχει συνωστισμό, έτσι. Και ο συνωστισμός δεν είναι πάντα καλό σε μια ομάδα. Ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή την εικόνα και την εμπειρία της φετινής περίοδου, όπου οι παίχτες και οι 16 και οι 17 που χρειάζεται ο Ολυμπιακός ήταν απαραίτητοι για να φτάσει εκεί που έφτασε. Απ' την άλλη όμως είναι διαφορετικό να έχεις, μάλλον απ' την άλλη δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τα θέλω των παικτών σου. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Άλεκ Πίτερς, δεν έχει κανένα παράπονο από τον Ολυμπιακό, απλά ήθελε να πέσει περισσότερο. Εντάξει, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, οι 12 είναι 12, οι 5 είναι 5, δεν μπορείς να τα διαφοροποιήσεις αυτά. Έτσι όσο και να θέλεις, δηλαδή μαγικά δεν γίνονται. Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας και νομίζω ότι θα περιμένει και λίγο να δει τις εξελίξεις πρώτα στο εσωτερικό μέτωπο, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα. Ο Ωκαμ Ντόρσεϊ, ο Παπα-Νικολάου, μπορεί να είναι σημαντικά, μπορεί και να μην είναι. Αν θέλεις και Λαρετζάκης, θα μου πεις και τι έγινε, ποιος Λαρετζάκης, δεν έπαιξε καθόλου φέτος. Αλλά δεν πρέπει να το λύσεις και αυτό, δεν πρέπει να ξέρεις τι Έλληνες άχεις. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν θέλει να δει τα εσωτερικά του και δεύτερον, νομίζω ότι κοιτάζει λιγάκι και τον τρόπο με τον οποίο χτίζει ο Μπράντοβιτς τη δική του ομάδα, για να μπορεί να έχει ενδεχομένως απαντήσεις. Αν δηλαδή φορτώσει ο Μπράντοβιτς στην περιφέρεια, μπορεί να φορτώσει από την άλλη μεριά ο Μπαρτζόκας στην front line και να του πει ότι front line είναι γεμάτη ενώ στις θέσεις των ψηλών στο τεσάρι, και να πει ότι θα σε κερδίζω και μέσα, αφού ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς στην περιφέρεια θα φορτώσει κι άλλο με το Μοντέρο, έτσι. Αν δεν έχει άλλες απώλειες πλην αυτών που έχει ήδη, οι οποίες όμως ήταν λελογισμένες και θα σου έλεγα και εντός προγράμματος. Δηλαδή, Αυτό που ίσως δεν ήταν εντός προγράμματος ήταν να μετακινηθεί ο Φάλα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Αλλά ότι θα φεύγει ο Μακίσικ, είχαμε πει εξ αρχής ότι ο παίχτης αποφασίσει. Πήρε την καλύτερη για αυτόν προσφορά από την Τουρκία και πήγε εκεί. Εντάξει, όλοι θέλουν, ξέρεις, και το τελευταίο συμβόλαιό τους να το διαχειριστούν όπως θέλουν. Και ο Πίτερς και ο Φαλ και ο Μακίσικ. Δεν υπάρχει σε αυτό κάτι που να, πώς το λένε, που να αποτελεί έκπληξη ή που να είναι μεμπτό. Παρότι ο κόσμος του Ολυμπιακού προφανώς και δεν χάρηκε που θα δει τον κροκόδηλο στα πράσινα. Ο Μακιντάρη είναι μια σπουδαία λύση, Γιώργο. Έτσι, είναι καλός παίχτης. Είναι παίχτης Μπαρτζόκα, θα έλεγα πρώτα απ' όλα. Είναι αυτό το two-way που εμένα μου αρέσει. Και αρέσει κυρίως τον Μπαρτζόκα. Είναι δυνατό παιδί. Είναι παίχτης ομάδας. Μπορεί να μοιράσει μπάλα. Είναι όχι τόσο καλός αμυντικός ο Γόκαπ, αλλά μια πιο εξελιγμένη, πιο μοντέρνα έκφραση. Πιο σύγχρονη, αν θες να το πούμε και έτσι. Ένας παίχτης που έχει δώσει διαπιστευτήρια. Δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Δεν θα τον γνωρίσουμε τώρα. Και το γεγονός ότι βεβαίως δεν είναι κανένα σκολιαρόπεδο, έτσι. Το 94 γεννηθείς, πάει στα 33. Α, το λέω καλά?
2: Σωστά, σωστά.
1: Τριετές το συμβόλαιο, αλλά...
2: Τριετές ή 2+1, γιατί βγαίνουν διάφορα.
1: Δύο, τώρα αλλάζει κάτι, ρε, εσύ, Γιώργο, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε.
2: Ισχύει και αυτό.
1: Είναι ένα παιδί που έχει κάνει πράγματα στην φετινή Ευρωλίγκα. Είχε πολύ καλός μέσος όρος, 12,6 πόντους, 7,4 assist, 4,5 rebound. Αυτό το all around είναι που έχει την αξία, γιατί από την άλλη μεριά μπορώ να σου πω, έτσι, αν θέλεις να το δεις λίγο μισοάδιο το ποτήρι, εγώ δεν θέλω ποτέ. Απλά λέω ότι θέλω να βλέπω και τις δύο πλευρές για να μην μπει κανένας ωραία, επειδή τον πήρε ο Ολυμπιακός από τον αποθεώνεις, ότι ναι, μεν έχει κάνει πολύ σπουδαίους αριθμούς, αλλά δεν έκανε τίποτα σπουδαίο ο Ερυθρός Αστέρας, έτσι. Δηλαδή παίζει και αυτό το ρόλο του, θα μου πεις, φταίει ο Μακιντέρ που δεν έκανε κάτι. Όχι, αλλά είναι σημαντικό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο Φουρνιέ βγήκε μετά την Ευρωλίγκα MVP και στην GBL, έτσι. Τι αξία θα είχε αν είχε πάρει, αν δεν είχε πάρει ο Ολυμπιακός τους δύο τίτλους. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωλίγκα, την πορεία του, δεν έχει παίξει σε ομάδες που έχουν τόσο μεγάλο πρέπει. Ο Ερυθρός Αστέρας σε σχέση με την Μπασκόνη έχει μεγαλύτερο πρέπει, αλλά καμία ομάδα δεν είναι σαν τον Ολυμπιακό, έτσι, όπου το πρέπει είναι σε πνίγει κάποιες στιγμές. Αυτό πάντα θα είναι κάτι που θα μας θα το συζητάμε, θα μας απασχολεί, έτσι. Για όποιον παίχτη έρχεται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ότι είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα και οι ανάγκες. Πάντως είναι ένα παιδί το οποίο έχει ατομικές διακρίσεις, έτσι, δηλαδή όπου και αν έχει παίξει, είτε στην Ευρωλίγκα όπου ήταν δύο χρονίες φέτος και πέρυσι και το 24 ήταν πρώτος πασέρ. Καταλαβαίνεις ότι αν ο Ολυμπιακός έχει το γόκαπ και αυτόν, έχει πολύ καλή κυκλοφορία στην μπάλα, έτσι. Και εδώ έρχομαι τώρα και βάζω τις ενστάσεις μου ότι, ναι, ο Μοντέρο δεν παίζει, έτσι. Παίζει διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Τώρα είναι η βραδιά, είναι η ημέρα του Μακιντέρ. Στη Ρωσία έχει βγει πρώτος επίσης της assist. Στο Βέλγιο έχει βγει κορυφαίος scorer, επίσης και πρώτος της assist. Δηλαδή, γενικώς, ένα παιδί που, ρε παιδί μου, είναι παιγμένο, είναι γνωστό. Ξέρεις τι θα σου φέρει. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί που άξιζε τον κόπο να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
2: Το ερώτημα τώρα είναι, ο Μοντέρο θα ανακοινωθεί σήμερα ή θα περιμένει ο Ολυμπιακός?
1: Άκουσε να δεις. Θεωρώ ότι θα είναι τεράστιο λάθος. Επικοινωνιακό. Δεν ανακοινώνεις δύο παίχτες και δύο αυτού του Βεληνικού στην ίδια μέρα. Για ποιο λόγο? Βιάζεσαι. Θα ανακοινωθεί. Τώρα από και πέρα, ξέρεις, τώρα θα κάτσουμε να κάνουμε και ρεπορτάζ το πότε θα κάνουμε τις ανακοινώσεις. Γιατί και αυτό που είπαμε για τον Παπα-Νικολάου είναι, γιατί αυτό έλεγαν και από την ΚΑΕ, έτσι, ότι πρώτα προπονητής, όπως και έγινε, και μετά ο αρχηγός. Τώρα εκεί μπορεί να υπάρχει ζήτημα. Για τον Μοντέρο δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ζήτημα. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Θα ανακοινωθεί όταν έρθει η ώρα του. Ο Ολυμπιακός ισχυροποιεί την περιφερειά του. Μένει να δούμε αν έχει σβήσει αυτή η μικρή αιστεία που άναψε από το WOCAP. Και μένει να δούμε την αποφασίσει και ο Τζόσεφ, έτσι. Mm-hmm. Αν θα δεχτεί το ρόλο του τέταρτου κοντού, πίσω δηλαδή από Γόκαπ, Μακιντέρ και Μοντέρο, ή αν πει ότι παιδιά κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να παίζω περισσότερο, φιλιά στην πατρίδα, χάρηκα που σας γνώρισα. Δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρω. Γιατί πρέπει να είσαι στο μυαλό του Τζόσεφ και να ξέρεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον κερδίσει ο Μπαρτζόκας και τι θα του πει. Θα το δούμε. Πάντως ότι ο Τζόσεφ ήταν καθοριστικός στο τέλος του πρωταθλήματος, στο τέλος χρονιάς, σεζόν, και σε Ευρωλίγκα και σε πρωτάθλημα, αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Μιλάμε για να παίχτη με εμπειρία που άλλος παίχτης νομίζω στον Ολυμπιακό, πέρα από το Φουρνιέ, δεν την έχει.
1: Καλά το Φουρνιέ.
2: Μιλάμε για περίπου 1000 μάτς στο NBA, ναι, και όχι απλά παιχνίδια. Θυμίζω ότι ήταν μέλος των Spurs που κέρδισαν σε σειρά αγώνων τους hit του LeBron James.
1: Mm-hmm. Καλά, δεν είναι κανένα στοιχείο σπέρτσορα. Έτσι, κάτσε καλά είναι.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Όσοι θυμούνται τι εστί hit με LeBron James στην ομάδα, θυμούνται και τι roster είχαν hit και πώς τους θεωρούσαμε.
1: Εμένα και λόγω κιλών και αφεσφίτησης είναι η αδυναμία μου. Έτσι, αφενός γιατί όλοι λέγανε έλα να μας πει ο χοντρός και μετά τους έβγαλε τα μάτια. Αφεντέρου γιατί ξέρεις, είναι ένα παιδί που το λέει υπερδικούλα τώρα παιδί μου. Δηλαδή εγώ που λόγω του ρεπορτάζ και των μεταδόσεων έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, αν όχι όλα, δεν θυμάμαι μάτς που να μπαίνει μέσα και να μην είναι το χέρι στην μπάλα, να πηδάει στο ριμπάνο, ακόμα και αν δεν το έπαιρνε. Ήταν ένας που, αν κανείς πάρει ένα παιχνίδι στην τύχη και βλέπει τον Τζόσεφ, μόνο δεν βλέπει την μπάλα και το μάτς, βλέπει τον Τζόσεφ. Είναι μέσα σε όλα. Θα πάει στο rebound, θα πάει να κλέψει, θα πάει να πιέσει, θα μεράσει μπάλες, θα σκοράρει όταν πρέπει, θα σουτάρει λελογισμένα. Δηλαδή είναι ο ορισμός του καλού point guard. Και θα ρω ότι τέτοιο παίχτη ρε παιδί μου δεν τον αφήνει να φύγει. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνω, είναι αυτό που σας είπα και πριν, έτσι. Δεν χωράνε όλοι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός λέμε άνοιξε ο δρόμος για το Λάιλς. Πολύ ωραία. Βάλε μου το Λάιλς στο
2: μέλλον. Γιώργο, μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή. Αν είναι, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisadv.gr.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται στο κάδρο όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, η επίθεση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στον Αλέξη Τσίπρα, πυροδότησε την έντονη αντίδραση της Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επαναστηθεί με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα, τόνισε ο κ. Κυρανάκης, και ισχυρίστηκε ότι εξαιτίας της ρητορικής οπλίζονται τα χέρια τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμική ρητορική και κατήφορο αθλειότητας κάνει λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έως σήμερα δεν μπορούσαν να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους λόγω χρεών στην εφορία, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Άμυνας Νίκο Δένδια πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για καθένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν αύριο Παρασκευή τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό της γραμμής 3 με Γαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Σε 7 ημέρο εθνικό πένθος κήρυξε την Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες, ένας 43χρονος άνδρας, βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας για σήμερα, άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: .943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Goal!
9: Ο Γιώργος
8: Νίκος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, τέταρτο μισάωρο και τελευταίο. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Κουγκαλίδη. Γιώργο, είσαι στη γραμμή, έτσι?
1: Εδώ είμαι.
0: Τέλεια. Πάμε να κλείσουμε λίγο την κουβέντα μας. Κάτι έλεγε για τον Λάιλς.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ο Λάιλς από τη στιγμή που απελευθερώθηκε από τη Ρεάλ, που έλυσε τη συνεργασία μαζί της, στην ουσία μπορεί να πει κανείς ότι ανοίγει ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό ή ότι σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους μνηστήρες. Επειδή πολλές φορές λένε, μα τι μας έλεγε αυτό, σε μια μεταγραφική περίοδο δεν παίζει κανείς μόνος του και οι προσφορές μπορεί να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή ο Μπογκδάνοβιτς μπορεί να μην συνέχισε στην ομάδα του αλλά βρήκε δουλειά στο NBA. Ο Μακίσικ, τον οποίο ήθελε ο ΠΑΟΚ, προτίμησε το συμβόλαιο του Τουρκ Τέλεκομ. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι δεδομένο, έτσι. Και ακόμα και ο Blossom Game που είχε έρθει πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό, στην πορεία είπε ότι ξέρετε κάτι, ο ρόλος αυτός δεν μου ταιριάζει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι όσον αφορά το Λάιλς, αν πάρουμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τον Παναθηναϊκό, είναι το ερώτημα, Γιώργη, που το βάζεις. Να τον βάλεις στο 5 κάτω από κάποιες ορισμένες συνθήκες ενός αγώνα, έτσι όπως έπαιξε στον τελικό με τη Ρεάλ εξ ανάγκης, αφού δεν υπήρχαν άλλοι παίκτες στη front line του Σκαριόλο, ο οποίος μας χαιρέτησε από την Βασίλισσα, το καταλαβαίνω και το ακούω, αλλά αυτό είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν μπορεί να τον πάρει ως βασικό πεντάρι. Ένα παιδί που κυρίως ξεκινάει από το 4 και μπορεί να παίξει και ο stretch πεντάρι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο.
0: Ναι, αλλά σαν πολλοί δεν μαζεύονται στο 4 αν πάρει και τον Λάιλς. Δηλαδή, αν πάρει ο Παναθηναϊκός τον Λάιλς, ποιος θα φύγει? Γιατί εκεί πέρα κάνει μπάμ ότι κάποιος θα φύγει.
1: Στον Παναθηναϊκό σκίζουν τα ρούχα τους, δεν θα φύγει κανείς. Μπράβο, παιδιά, χώρεστε τους. Άντε να σας δω, να μας βάλετε τα μάτια να φέρετε κάτι καινούργιο. Γιατί, θα είναι στη δωδεκάδα και οι τρεις, και ο Χέις Ντέιβις και ο Ερνάν Γκόμεθ και ο Λάιλς. Ωραία, πόσο θα παίζουνε? Αν το Χέις Ντέιβις τον κατεβάσει το 3 για να παίξει το χρόνο του, γιατί εγώ δεν φαντάζομαι ότι θα κάνει την τρέλα του Αταμάν ο Μπράντοβιτς να βάζει 30 λεπτά και 35 λεπτά παίχτες, αλλά θα σου πω ότι ο καλός ο παίχτης, ο Χέις Ντέιβις, ένα 25 λεπτό το θέλει. Αν λοιπόν έχεις δύο θέσεις, το 3 και στο 4, και του δώσεις τα 25 από τα 80 λεπτά ενός αγώνα, μιλάω για δύο θέσεις, έτσι, άρα είναι 40 για το 3 και 40 για το 4, σου μένουν άλλα 65 λεπτά και έχεις τον Έραν Γκόμεθ, τον Λάιλς, τον Οσμάν και τον Ρογκαβόπουλο. Και δεν συζητάω καν την προοπτική να παίξει με τρεις κοντούς, γιατί εκεί μειώνεται κι άλλο χρόνος από το 3. Δεν τα βλέπω να χωράνε. Στον Παναθηναϊκό λέω θα τους χωράσουν όλους. Μπράβο, παιδιά.
0: Άμα το καταφέρουν.
1: Μαγιά σας.
0: Άμα το καταφέρει πραγματικά κάποιος να. Τι από, πραγματικά. Μας αφήνει όλους άφωνους.
1: Νομίζω ότι εκεί δεν θέλει τον Μπράντοβιτς προπονητή, αλλά θέλει τον Πυθαγόρα να κάνει θεωρήματα και μαθηματικές πράξεις. Δεν είναι εύκολο. Και λέμε ότι δεν θα βάζει να παίζουν 30 λεπτά και 35 λεπτά, αλλά αν δηλαδή είναι καλός ο Χέις Ντέιβις και τα χώνει, θα του πει ότι κάτσε έξω. Στην τύχη αναφέρω το Χέις Ντέιβις. Δηλαδή, ξέρεις, και αυτό είναι κάτι πολύ σχετικό. Θα μου πεις, μα είναι μεγάλη χρονιά, υπάρχουν τραυματισμοί. Ναι, αλλά το ξεκίνημα της χρονιάς, τι θα πεις, ότι περιμένω πότε θα τραυματιστεί κάποιος για να τους χωρέσω? Δεν είναι λογικό. Μπας περιπτώσει, θα δούμε. Θα τα δούμε όλα.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας πιέζει και ο χρόνος. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Μπόλικη μπασκετοκουβέντα, όπως καταλαβαίνετε.

Στο μεταξύ υπάρχει και μια διάψευση του ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί υπήρχαν κάποια σενάρια στο Μεξικό για συμφωνία του δικεφάλου του Βόρρα με την Άτλας για τον Χόρχε Σάντσες. Ο ΠΑΟΚ συγκεκριμένα τα διαψεύδει και αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία, καθώς πρόταση του συλλόγου δεν έχει καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας.

Στο μεταξύ έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, αλλά φορά στο μπάσκετ από την Μπαρτσελόνα. Λαπροβίτολα και ο Γιουσούφ Αφάλ αποτελούν παρελθόν, όπως ανακοίνωσε η ίδια η καταλανική ομάδα.

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 5.30 έχουμε και την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρη, να το πούμε και αυτό. Η Ρακχίμοβα Καμίλα είναι η αντιπαλός της από το Ουσμπεκιστάν, νούμερο 70 στην παγκόσμια κατάταξη. Συγγνώμη, λίγο μετά τις 4 παρά 10 από ό,τι βλέπω.

Στο μεταξύ είχαμε και επιθεώρηση έργων, από ό,τι βλέπω, στον Βοτανικό από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο που, που χτίζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, προκειμένου να επιθεωρήσει και ο ίδιος τις εργασίες, την πρόοδό τους για την ακρίβεια.

Παράλληλα, σήμερα στις 7 η ώρα η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ, η Εθνική Ελλάδος Ανδρών αντιμετωπίζει την Ρουμανία στην Οραντέα στο παιχνίδι που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προκριματικών 2027, την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντομπάσκετ. Θα αναφέρουμε και την δωδεκάδα. Η Ελλάδα θέλει την νίκη για να προκριθεί στην δεύτερη φάση των προκριματικών. Να πούμε λίγο την δωδεκάδα. Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Βασίλης Στολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζίπογλου και Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ. Αυτή είναι η 12 του Βασίλη Σπανούλη που θα εκπροσωπήσουν την επίσημη αγαπημένη στην Οραντέα απέναντι στους Ρουμάνους.

0: precious.
1: Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί είχαμε το ξεκίνημα του ετήσιου συνεδρίου. Έκανε την πρεμιέρα του το ετήσιο συνέδριο προπονητών της EuroLeague στο Telecom Center Athens. Βρέθηκε και ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εκεί. Υπήρξαν και άλλοι, υπήρξε ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Γιάννης Φερόπουλος, ο Σέρτζος Καριόλο. Αύριο θα υπάρξουν ομιλίες από τον Γιασκεβίτσιο, τον Πασκουάλ, τον Σάσα Ομπράντοβιτς, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Πάμπλο Λάσο. Το κεντρικό πρόσωπο της τέταρτης ημέρας είναι ο Δημήτρης Ιτούδης. Την τρίτη μέρα θα είναι Σάσα Ομπράντοβιτς, Ζότς και Πάμπλο Λάσο. Αύριο θα μιλήσουν ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος και ο Τσάβι Πασκουάλ.

Στο μεταξύ, ο Ηρακλής δεν μένει μόνο στην μεταγραφή του Γιώργου Αθανασιάδη. Συνεχίζει τις μεταγραφές του. Ο Πραξιτέλης Βούρος είναι ο πρώτος, ο οποίος αποκτήθηκε. Ο Χαμέντ Φοφανά επίσης θα συνεχίσει στον Ηρακλή. Και φυσικά και ο Αδάμ επίσης. Αναφερόμαστε πάντα στον Αλέξανδρο Αδάμ από τον ΠΑΟΚ Β, 21 ετών, εξτρέμ. Ο Πραξιτέλης Βούρος έχει υπογράψει και ο ίδιος διαιτές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Πιθανότητα εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και αυτός μαζί με τον Αθανασιάδη.

Βλέπω αρκετές συμμετοχές για τερτύπια και αμοργό. Συνεχίζετε και στέλνετε. Θα πρέπει να συνεχίζετε. Όσοι έχετε το Viber στο 6939-943-943, στο Viber του σταθμού μας. Και επίσης όσοι δεν έχουν Viber μπορούν απλά να καλέσουν στα τηλέφωνα του σταθμού 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, να πούν το όνομά τους και το κινητό τους τηλέφωνο και να συμμετάσχουν.

Παράλληλα, είχαμε και άλλη ανακοίνωση. Παρελθόν από την ομάδα της Καλαμάτας, αποτελεί ο Άγγελος Οικονόμου. 30 ετών, χαφ. Κατέγραψε 23 συμμετοχές με την Μαύρη Θύελλα.

Στο μεταξύ, δύο ομάδες από την Λατινική Αμερική, Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα, ενδιαφέρονται για τον πρώην χαφ της ΑΕΚ, τον Αργεντίνο, τον Περέιρα, τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την ΑΕΚ.

Λοιπόν, σε λίγο θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Παρά 6 είναι. Να πούμε πως η Άθενς Καλυθέα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Προβιδάκη από την Ελλάς Σύρου. Συνεχίζει στην Καλυθέα λοιπόν ο Προβιδάκης. Δεξί μπακ, 30 ετών. Το αναφέρουμε γι' αυτό, η Καλυθέα η οποία βρίσκεται στη Super League 2. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12, η ώρα είναι 2 παρα 5. Σκυτάλη θα πάρει Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Βοιατζής. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Γεια σας!

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Με τον Γιώργο Κογκαλίδη. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε ό,τι θέλετε και σε εμάς. Στο 69 39 943 943, βέβαια, 69 39 943 943.

Ιντερβέτε μαζί μας. Και ξεκινάμε, όπως πάντα, από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Αύριο αναχωρεί ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μέρα αποκαλύψεων για τους ερυθρόλευκους, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το σχέδιο του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News και από το κανάλι των Πειραιωτών στο YouTube. Ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το τελείωμα του αγώνα παρουσιάστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουμ μετά τη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Χέλμποντ Σπορ. Δουλειά μου είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη μέσα στις επόμενες 4-5 εβδομάδες. Η διοίκηση μας προσέφερε τη δυνατότητα να δουλέψουμε υπό τέλειες συνθήκες. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουμ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντίνου επιθετικού Έλιαν Σόσα, ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στην ομάδα της αμοχώς του για τη σεζόν 2026-2027. Ικανοποιημένος δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά το φιλικό με την Μπέβερεν. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται σήμερα ο Τάισον. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερ στον Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου θα βρίσκεται ο Φαμπιάνο που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα για τον Ηρακλή που γνωστοποίησε την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη μέχρι το 2028. Ο Γυραιός απέκτησε επίσης και τους Βούρο, Φοφανά και Αδάμι, τους οποίους απομένουν οι ανακοινώσεις. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο Σουηδός στόπερ Ελίας Όλσον για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Ο 32χρονος υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη σεζόν 2026-2027. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Την νίκη θέλει η Εθνική για να προκριθεί και μαθηματικά στη δεύτερη φάση. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 1. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 10 παίζει Ισπανία-Αυστρία, στις 2 Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, το ξεπερνάω γιατί ήδη το ανέγνωσα. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης. Πρώτο σερβίς μετά τις 5:30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Άφερε, το είδα μέχρι τέλος το παιχνίδι φυσικά και ξεπέρασε το εμπόδιο του Κονγκό, το οποίο στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού ήταν πολύ καλύτερο και προηγήθηκε. Και βέβαια το μεγάλο παιχνίδι με την νίκη του Βελγίου εν τέλει επί της Σενεγάλης, εκεί που έγινε η απόλυτη ανατροπή. Χαμός γενικά λοιπόν. Θα ακούσουμε τώρα τον Μάνο Σταναμόπουλο να μας πει για τα μουντιαλικά αλλά και για τα υπόλοιπα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, δεν κουραζόμαστε, δεν βαριόμαστε ποτέ με το φετινό Μουντιάλ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέντα. Καλό μεσημέρι και στο ακροατή του 943 Ιντερβέντε Σπορτ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο έχει πολλούς και θαυμάσιους τροματοφύλακες. Στον Εμπασί, για παράδειγμα, αυτό τον 31χρονο τροματοφύλακα της Χαύρης, έτσι που τον είδαμε χθες να κάνει πράγματα και θάματα με την ομάδα του απέναντι στην αντίστοιχη της Αγγλίας. Εκπληκτικό ήταν. Είδαμε νωρίτερα το Χιλ, τον Παραγουανό, θυμόμαστε όλοι, με διαδικασία τον πέναλτι. Γενικά, πολλούς άγνωστους τροματοφύλακες που διακρίνονται ιδιαιτέρως σε αυτό το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Τώρα, από την άλλη πλευρά έχουμε τον Χάρι Κέιν που έφτασε στα 13 γκολ σε συνολική παρουσία. Έτσι έπιασε τον Ζιστ Φοντέν, ο οποίος Ζιστ Φοντέν βεβαίως το 58 είχε πετύχει τα 13 γκολ σε μία διοργάνωση, ενώ ο Χάρι Κέιν σε αρκετές.
0: Τώρα εδώ πόσα έχει συνολικά σε αυτή τη φάση, αν υποθέσουμε ότι είναι στην πρώτη θέση?
1: Αυτή τη στιγμή πρώτο συνολικά και από τα φαβορί για να πάρει το χρυσό παπούτσι. Τον πίνακα το σκόρες είναι ο Λιονέλ Μέση με 19. Πίσω του μείον 3 γκολ με 16 τον έχει πλησιάσει ο Εμπαπέ. Ο Κλόζ έχει τελειώσει για αυτός με 16, αλλά ήδη έχει αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Μετά έχουμε με 15 το φαινόμενο το Ρονάλντο που και αυτός έχει σταματήσει, όπως και ο Άιμνιστος ο Γκέρντ Μίλε με 14. Μετά, όπως είπαμε, πάμε Φοντέν Κέιν και μετά στα 12 γκολ τον Άιμνιστο Πελέ. Τώρα η μάχη γίνεται αυτή τη στιγμή 6 γκολ ισοβαθμούν ο Μέση με τον Εμπαπέ και με 5 ο Νορβηγός ο Χόλαντ. Οπότε έχουμε, πιστεύω, για να πάρει κάποιος φέτος την πρώτη θέση πέρα, φτάσει 9 με 10 γκολ. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στη Γερμανία, όπου βλέπουν το φως δημοσιότητας όλο και περισσότερες κόντρες που υπήρχαν ανάμεσα στον Νάγκελσμαν και τους συνεργάτες του. Για παράδειγμα, το δεξί του χέρι ο Σάντρο Βάγκνερ, παλιός φόρ της Μπάγερ Μονάχου, το 25 είχαν διαμάχη μεταξύ τους, αποχώρησε ο Βάγκνερ και τότε τι έκανε. Ο Νάγκελσμαν άρχισε να παίρνει συνεργάτες του από την πρώτη του ομάδα, τη Χόφενχάιμ. Αυτό δεν άρεσε ούτε στην Ομοσπονδία, ούτε σε αρκετούς. Και μάλιστα προσπαθούν τώρα, γιατί είχε αλλάξει και το φυσικοθεραπευτή, τον Απρίλιο του 26 πήρε Μίκαελ Ντες από τη Χόφενχάιμ και άλλους. Αυτό δεν άρεσε και στην Ομοσπονδία και σε πολλούς. Και τώρα τι μαθαίνουμε? Εκεί που έμενε όλη η αποστολή που είχε κλείσει η Γερμανική Ομοσπονδία ένα ξενοδοχείο στις ΗΠΑ για να μείνει ομάδα, οι αστέρες της ομάδας έμεναν σε ξεχωριστά Airbnb κοντά στο ξενοδοχείο. Οπότε ο καθένας, καταλαβαίνουμε, μπορούσε να φέρει τη γυναίκα του, τη φίλη του, να περάσει.
0: Έκανε ό,τι ήθελε. Έκανε ό,τι ήθελε.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια. Έρχεται και ένας πρώην πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Ράινχαρντ Γκρίντερ, που λέει: εγώ όταν ήμουν πρόεδρος πριν 7 χρόνια είχα κάνει μια πρώτη κρούση στον Κλοπ. Παρότι τότε είχαμε προπονητή το Γιώακιμ Λεύ. Ο Κλοπ δεν του απάντησε, έμεινε κενό το θέμα. Όπως λέει στη συνέχεια, δεν ασχολήθηκε ο επόμενος πρόεδρος. Τώρα όμως συνέχεια καθημερινά επανέρχεται όλο και περισσότερο το όνομα του Γιούργεν Κλοπ, που και αυτός ενδεχομένως μπορεί να βλέπει ότι ίσως να θέλει να γυρίσει στην προπονητική. Θα δούμε.
0: Διάβασες ο Λουκάκου γιατί δεν χτύπησε το πέναλτι?
1: Ο Λουκάκου, ναι, δεν χτύπησε το πέναλτι, όπως έγινε και με τους Γερμανούς. Ο Κίμιχ όταν πήγε στον Κορέτσκα, του λέει ο Κορέτσκα: εγώ δεν θέλω να χτυπήσω. Ο Λουκάκου τον ήθελε.
0: Είχε στο μυαλό μου, λέει, κάποιες λανθασμένες εκτελέσεις στο παρελθόν και αποφάσισε, σκεφτόμενος αυτά όλα, να δώσει
1: Είναι γεγονός ότι πολλοί παίκτες στη στιγμή της ευθύνης κάνουν πίσω. Και αυτό υποτίθεται ότι έχουν κάνει προπόνηση και για τα πέναλτι. Γιατί μπορείς σε ένα παιχνίδι, ειδικά παγκοσμίου κυπέλλου, με παράταση και πέναλτι, αν δεν υπάρξει νικητής, να πάει διαδικά στον πέναλτι. Άρα εκ των προτέρων το γνωρίζουν και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές. Τι να πούμε. Τώρα,
0: στη Σενεγάλη πάντως γίνεται λίγο χαμούλης, έτσι. Για τον μεγάλη, τρόπο ναι, που αποκλείστηκε.
1: Για τον τρόπο, το πέναλτι που καταλόγησε ο διαιτητής και διαμαρτύρηθηκαν τον. Όπως επίσης υπήρξε και μια εσωτερική διαμάχη ανάμεσα στους δύο συμπαίκτες, τον Τροσάρ και τον άσο της, τον Τίλεμανς.
0: Ο Γκεγέ πάντως, ναι, διάβασα πέραν και τρίτο περιστατικό ότι ο Γκεγέ προκάλεσε χαμό στην Εθνική γιατί είπε θα πάρω ένα break από την Εθνική όσο παραμένει στην κεφαλή αυτό το προπονητικό επιτελείο.
1: Έτσι. Ναι, ναι, υπάρχουν πολλές εσωτερικές διαμάχες. Και βεβαίως μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου ο προπονητής του Κονγκό τώρα, ο Ντεσάμπρ, ο διευθύντης επικοινωνίας που ανακοίνωσε, μπορεί και να το ξέρει γιατί αντιμετώπισε εκείνη τη στιγμή του Ντεσάμπρ, ήταν λίγο περίεργο, ότι ξέρεις έφυγε ο πατέρας σου λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, μωρέ, ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργο. Τώρα, λέγαμε χθες για τον Λιβάγια, τελικά που βρέθηκε η λύση, η διοίκηση ανεκάλεσε την απόφασή της ότι τον διώχνει από την ομάδα, τα βρήκανε με κάποιο πρόστιμο, έτσι ο Λιβάγια παραμένει στη Χάιντουκ και δεν θα έρθει στην Ελλάδα που λέγανε φίλοι μας οι Κροάτες. Αντιθέτως υπέστη μεγάλο πρόβλημα τώρα η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, που ο Μπαλογκούν, ενδεχομένως ίσως ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ που πήγε στη Μονακό, έκανε ένα αντιαθλητικό φάουλ στον αντίπαλό του και λογικό ήταν ο διαιτητής να του καταλογίσει αμέσως κόκκινη κάρτα. Στη συνέντευξη τύπου βεβαίως που ακολούθησε ο Ποτσετίνο, ο Αργεντινός προπονητής των ΗΠΑ, λέει: κοιτάξτε να δείτε, εδώ που φτάσαμε, δείξαμε σε όλους ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί και γιατί να μην πάρουμε και εμείς το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν θα το πάρει φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν αποκλείεται πλέον στη ζωή. Αλλά πιστεύω ότι σε 10-15 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες με την πρόοδο που έχουν παρουσιάσει σίγουρα θα διεκδικήσουν το παγκόσμιο κύπελο.
0: Εδώ το πράσινο ακροτήρι, ο πρόεδρος της χώρας, διάβασα ότι εξέφρασε την πεποίθηση πως μπορούν να νικήσουν την Αργεντινή, να ξέρεις.
1: Κοίτα, τα όνειρα έτσι για τους ανθρώπους είναι και φιλοδοξίες. Έτσι είναι. Εντάξει, δεν απαγορεύονται, ούτε φορολογούνται, τουλάχιστον όχι ακόμη. Τώρα, πριν πάμε στις μεταγραφές, να πούμε ένα άλλο θέμα που αφορά και τηλεοπτικά δικαιώματα. Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ετοιμάζεται να περάσει ένα νόμο. Ναι. Ξέρουμε ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα περισσότερα σε όλες τις χώρες είναι πλέον σε συνδρομητικά κανάλια. Η Εθνοσυνέλευση λοιπόν λέει ένα παιχνίδι την εβδομάδα της πρώτης κατηγορίας, λέει, της League N, θα μεταδίδεται ελεύθερα στον κόσμο. Ακόμα και συνδρομητικό κανάλι να το έχει, να το μεταδίδει ελεύθερα ένα παιχνίδι. Θα το διαλέγει, δεν έχει, ας το διαλέγουν οι ίδιοι. Έχει προκαλέσει βέβαια αντιδράσεις από τα συνδρομητικά κανάλια, να δούμε αν τελικά θα ψηφιστεί ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάμε στις μεταγραφές, όπου η Τότεναμ που πέρσι κινδύνευε να υποβαστεί, τώρα έχει πάρει φόρα, ξοδεύει αφιδώς εκατομμύρια. Έτσι, έδωσε 120 εκατομμύρια στην Νιουκάστη, πήρε τον Σάντρο τον Άλλη, έναν από τους καλύτερους Ιταλούς ποδοσφαιριστές. Έδωσε 98,6 εκατομμύρια στη West Ham, παίρνει τον Πορτογάλο μέσω Ματέους Φερνάντες. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Τίνο Μαυροπάνο, έτσι. Αν θα ακολουθήσει τη West Ham στη δεύτερη κατηγορία, ή και αυτός θα πει: κύριε, καλό θα είναι αφού έχω πρόταση από τον Ντόρτμουντ και στον Γκάρι, ενδεχομένως και από ελληνική ομάδα, να μην παραμείνω κοντά σας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επίσης πρέπει να πούμε στη Γάζα, ένας τερματοφύλακας, Παλαιστίνιος, ο Σαλίμ Μελασκάρ, 32 χρονών, ο οποίος πριν από 5 μήνες είχε νυφευθεί και τώρα περίμενε το πρώτο του παιδί, σκοτώθηκε από πυρά του Ισραηλινού στρατού.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάσαι τη δύναμη που είχε ο Σαμψόν στα μαλλιά του.
1: Βεβαίως, με τη Δαλιδά,
0: Με τη Δαλιδά. λοιπόν. Ξέρεις ποιος είπε στον φίλο σου τον Χάλαντ να έχει μακριά τα μαλλιά του?
1: Πρέπει να πούμε κάτι. Επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται γιατί δεν γράφει το νούμερο πίσω, γράφει Μπράουντ Χάλαντ. Το Μπράουντ Χάλαντ είναι το όνομα της μητέρας του, η οποία μητέρα του ήταν πρωταθλήτρια στο έπταθλο και θέλοντας να την τιμήσει, γι' αυτό το έχει βάλει. Ο ίδιος το έχει ζητήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μου είπε ο Σλάνταν, λέει ο Χάλαντ, ποτέ μην κόψεις τα μαλλιά σου, γιατί εκεί βρίσκεται η δύναμή σου. Τι να πω, έπρεπε να τον ακούσω, σωστά.
1: Σωστό. Και χθες η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε ξαφνικές εφόδους στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και σε άλλα σπίτια, γιατί εξετάζει μάλλον κάτι πληροφορίες που έχει, ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 κάποιος που είχε υψηλή θέση μοίραζε εισιτήρια σε κάποιους φίλους του ή χορηγούς ή οτιδήποτε άλλο και δεν πηγαίναν αυτά τα εστία στον κόσμο για να πάει να παρακολουθήσει τα παιχνίδια. Πρόκειται ύποπτη είναι ένας 66χρονος Γερμανός και ένας 46χρονος Γάλλος υπό διερεύνηση.
0: Να σου πω, Μάνο, χάθηκαν και 4 ζωές στους πανηγυρισμούς σε ό,τι αφορά το Μεξικό και την πρόκρισή του.
1: Ναι,
0: διάβασα
1: έτσι. Και αυτά τα θέματα, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά θες να πανηγυρίσεις την πρόκριση του Μεξικού, που τώρα θα βρεθεί αντιμέτωπο με την Αγγλία, αν θυμάμαι καλά, και το παρατραβάνε μερικοί. Δηλαδή, ξεφεύγουν είτε με βεγγαλικά, είτε με φωτοβολίδες, δεν προσέχουν ή κάποιοι. Με μηχανάκια μπορεί να τρέξουν περισσότερο από ό,τι πρέπει. Κάπου ξεφεύγει το θέμα. Και δεν υπάρχει λόγος δηλαδή σε πανηγυρισμούς να θρυνούμε χαμό ανθρώπων.
0: Ναι, και μίλησε και ο Ινφαντίνο για αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, λογικό είναι. Ναι. Εντάξει τώρα, πάμε να πανηγυρίσουμε τώρα και θρυνούμε.
0: Ναι.
1: Απίστευτα, αλλά ανθρώπινα και αυτά. Τι να πω.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ισπανία-Αυστρία σήμερα στις 10, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πορτογαλία-Κροατία 2 τα ξημερώματα και 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία.
1: Και από εκεί και πέρα έχουμε Γαλλία-Παραγουάη, Καναδά-Μαρόκο, είπαμε το Βέλγιο, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό-Αγγλία, έτσι. Τα σίγουρα παιχνίδια. Θα έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Τώρα είναι το ζουμί, Μάνο μου, τώρα.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Για χαρά.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον Κώστα Σαμοθράκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, 6 το απόγευμα. Δεν ξέρω αν θα πας στη συνέντευξη τύπου ή αν θα την παρακολουθήσεις, Κώστα μου, αλλά είναι μια κομβική ημέρα, μια κομβική παρουσίαση και συνέντευξη από τον πρόεδρο της ομάδας, τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Γεια σας, Ζέντα μου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές της Intervention Ελλάδα Sport. Εντάξει, προφανώς είναι μια ξεχωριστή ημέρα, την περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό. Ο ηγέτης Ολυμπιακού θα παρουσιάσει το νέο project, το νέο γήπεδο, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 3 χρόνια. Mm-hmm. Το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, 53.000 θέσεων. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουν υπομονή βέβαια τα επόμενα 2 χρόνια οι οπαδοί του Ολυμπιακού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Mm-hmm. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε mm-hmm. τι θα πει ο κ. Μαρινάκης. Δεν ξέρω αν θα αναφερθεί και σε άλλα θέματα mm-hmm. Του Ολυμπιακού, δηλαδή mm-hmm. Το πλάνο για την φετινή χρονιά. Mm-hmm. Φαντάζομαι πως ναι, με σχετικές ερωτήσεις, αλλά ναι. Όπως και να το κάνουμε, το βασικό θέμα θα είναι το γήπεδο Καραϊσκάκη. Θα είναι πολλής κόσμος, mm-hmm. Θα είναι και ο Καρντόσο, mm-hmm. ο Αντώνιο Καρντόσο, το νέο πρόσωπο mm-hmm. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Mm-hmm. Θα είναι και ο Κορδόν, ο Αντώνιο Κορδόν. Mm-hmm. Μπαίξαμε mm-hmm. με Αντώνιδες. Νομίζω θα είναι και ο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν θα έχει προπόνηση εκείνη την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι πολύ σκοτός ο Γιάννης ο Μόραλης, ο Δήμαρχος Πειραιά προφανώς. Mm-hmm. Και θα είναι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι του τύπου. Δηλαδή δεν θα μπορεί να πάει ο καθένας, γι' αυτό και το συνέντευξη τύπου θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο mm-hmm. YouTube, αλλά και από το Mega News, mm. από ό,τι με σε θέση να ξέρω στις 6 ώρα.
0: Ναι, ναι,
1: για τα εκατομμύρια των φίλων του Ολυμπιακού που θα θέλω να παρακολουθήσουν φυσικά με ενδιαφέρον την συνέντευξη αυτή του κύριου Μαρινάκη.
0: Θα πας εσύ, τι θα κάνεις?
1: Βεβαίως θα πάω.
0: Θα πας έτσι, μάλιστα.
1: Όχι, θα πάω.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες στο Ρέντι έγινε μια σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη, ανάμεσα στον Καρντόσο, ήταν και ο Κορδόν, ήταν και ο Μεντιλίμπαρ, ο Καρεμπέ, ο οποίος επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν για το Παγκόσμιο Κύπελλο, mm-hmm. ο Κουβάσεβιτς, ήταν όλος ο κόσμος, εκεί συζήτησαν διάφορα μεταγραφικά θέματα, οργανωτικά, εν ώψη της νέας χρονιάς. Δεν υπάρχουν ειδήσεις αυτή τη στιγμή, δεν έχει βγει προς τα έξω κάτι. Mm-hmm. Προφανώς σύντομα θα μάθουμε και τα μεταγραφικά θέματα που είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Όπως αυτά του Στάνιτς, του Ρόκα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η περίπτωση του Ρόκα φαίνεται να είναι πιο κοντά από όλες. Mm-hmm. Μέσα στις επόμενες μέρες πιστεύω ότι θα κλείσει και την ερχόμενη εβδομάδα. Πρώτο Θεός θα πάει στην προετοιμασία. Μην ξεχνάμε ότι αύριο ο Ολυμπιακός Ζέτα
0: φεύγει για την Ολλανδία.
1: Αναχωρεί για την Ολλανδία, ναι. Mm-hmm. Για το προπονητικό κέντρο εκεί που έχει πάει εδώ τα 2 τελευταία χρόνια. Που πληρεί τις προϋποθέσεις όπως εις θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Θα πάνε πρώτα η αποστολή για 11 μέρες, θα δώσουν 3 φιλικά παιχνίδια. Mm-hmm. Στη συνέχεια θα επιστρέψουν για 3 μέρες να πάρουν ανάσες οι παίκτες mm-hmm. Και θα ξαναγυρίσουν πάλι στο ίδιο σημείο που θα δώσουν άλλα 3 φιλικά παιχνίδια, 6 στο σύνολο, mm-hmm. εκ των οποίων τα 2 θα είναι πολύ δυνατά με τον Άγιαξ και την Αϊτχόβεν εν ώψη των προκριματικών αγώνων, των 2 πρώτων αγώνων για τα προκριματικά του Champions League mm-hmm. που είναι προγραμματισμένα για τις 4 Αυγούστου. Mm. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ίσως και σήμερα, δεν είμαι σίγουρος για σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μάθουμε ποιους παίκτες θα πάρει μαζί τους. Ζέτα, ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 31 αφαιρώ τον Ασημέντο που θα πάει, ειδοποιήθηκε και δεν είναι στο Ρέντι, θα πάει προφανώς με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Αβε. Ποιοι θα είναι 25-26 που θα πάρει μαζί του. Παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι θα κόψει 6-7 παίκτες. Ναι. Γιατί σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ζέτα ότι το διάστημα αυτό πιθανότατα, όχι πιθανότατα, σίγουρα θα πάνε τουλάχιστον 1-2 μεταγραφές ακόμα. Mm-hmm. Οπότε δεν θέλει να δουλέψει πολλούς παίκτες, δεν θέλει να πάρει παίκτες μαζί του και μετά να τους κόψει και να γυρίσουν πίσω. Mm. Θέλει να είναι ξεκάθαρος ο προπονητής. Mm-hmm. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι στη λίστα που θα μπουν αύριο το πρωί στο αεροπλάνο για να mm-hmm. αναχωρήσουν για την Ολλανδία.
0: Mm-hmm. Εσύ τι ερώτηση θα ήθελες να κάνεις το απόγευμα?
1: Αν μου επιτραπεί και μπορούμε να κάνουμε και ερωτήσεις εκτός γηπέδου Καραϊσκάκη, mm-hmm. είναι πολύ απλό. Θα το ρώταγα αν η επιλογή για τα σχέδια και τα πλάνα του γηπέδου του νέου Καραϊσκάκη συμπίπτουν σε μια εποχή που τα μεταγραφικά είναι στο φόρτο του και μερίδα των οπαδών του Ολυμπιακού, αυτοί κάποιοι αμετανόητοι, αρχίζουν και κάνουν σενάρια, ας πούμε, ότι το μπάτζετ θα είναι περιορισμένο φέτος. Κάτι που δεν ισχύει. Mm. Αλλά προφανώς θα ήθελα πολύ να το ακούσω από το στόμα του κ. Μαρινάκη, κατά πόσο έχει σχέση, ας πούμε, το μπάτζετ που θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός πέρα σε μεταγραφικά θέματα με τα 250 εκατομμύρια και που θα βάλει για να φτιαχτεί το νέο Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω την απάντησή του, αλλά αυτό θα ήθελα να ρωτήσω.
0: Ας το πει ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά προφανώς αν μπορούμε να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις εκτός από το γήπεδο Καραϊσκάκη που προφανώς και θα είναι και το βασικό θέμα.
0: Εντάξει, αυτό σχετίζεται και με το γήπεδο βέβαια, έτσι υπό μια έννοια που θες να ρωτήσεις, δηλαδή έτσι όπως το έθεσες το ερώτημα.
1: Ναι, γιατί άμα δεις, ας πούμε, διαβάζεις τώρα αυτοί οι γνωστοί, άγνωστοι διάφοροι, λένε να βάλει τα λεπτά για το Καραϊσκάκη, γι' αυτό μας το λέει τώρα και δεν θα γίνει μεταγραφές μεγάλες κτλ. Δεν ισχύει αυτό, αλλά το καλύτερο θα ήταν να το απαντήσει ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης. Παρά να δώσω την απάντηση εγώ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ήσυχα πράγματα, θετικά. Μιλάμε με τον Βαγγέλη Ντελαπέρα. Α, με έπεσε η γραμμή, τον ξαναπαίρνουμε.

0: Βαγγέλη.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Έπεσε.
1: Έπεσε η γραμμή, δεν μας βοήθησε η τεχνολογία.
0: Εντάξει, όλα είναι ανεβασμένα στην ΑΕ και ας πέσει η γραμμή πια. Τι στο καλό.
1: Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θα καταλήξουμε με το ταξιδάκι. Πάμε με τον Χρυσόπουλο, ο οποίος δεν είναι πλέον μέλος της ΑΕΚ.
1: Ναι, ο Χρυσόπουλος, όπως είπαμε και χθες, δεν υπολογιζόταν έτσι κι αλλιώς από την ΑΕΚ. Έψαχνε τον τρόπο να παραχωρηθεί σε κάποια ομάδα. Η ομάδα που φαίνεται να τον αποκτάει είναι ο Αστέρας Άκτορ. Mm-hmm. Τα οικονομικά δεδομένα δεν έχουν βγει ακόμα, δεν έχουν γίνει δημόσια, αλλά γνωρίζουμε ότι μάλλον θα κρατήσει η ΑΕΚ ένα ποσοστό μεταπόληση μικρό.
0: Mm-hmm. Είπαμε καθόλου σχετικά με το Πιτσιρίκι, τον Καρακασίδη, χθες?
1: Όχι, δεν είπαμε, δεν είχε βγει, δεν το είχε ανακοινώσει ακόμα ο Πανιώνιος.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έχει γίνει η ανακοίνωση από τη μεριά του Πανιωνίου ότι έχει παραχωρηθεί στην ΑΕΚ ο Γιώργος Καρακασίδης, 15 ετών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόσπεκτ γενικότερα για τους τερματοφύλακες στην Ελλάδα. Έχει κλείσει για 3 χρόνια στην ΑΕΚ, υπολογίζεται για την πρώτη ομάδα και όχι για τις ομάδες ακαδημιών. Αρκετά υψηλή μεταγραφή για, νομίζω, με βάση τα οικονομικά δεδομένα που έχουν βγει, περίπου πάνω από 250.000 ευρώ κόστος στην ΑΕΚ για να τον κάνει δικό της. Ο Πανιώνιος κράτησε και ένα 20%. Σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δεν συνεχίσει στην ΑΕΚ, όπως έχουμε πει ότι υπήρχαν κάποιες φήμες για να αποχωρήσει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο αγώνα κυπέλου και λόγω του νέου κανονισμού του ΤΕΠΟ.
0: Μου επαναλαμβάνεις πόσο χρονών είναι?
1: Είναι 15 ετών.
0: Και πώς θα παίξει? Πρέπει να είναι ρεκόρ, ας πούμε, όλων των εποχών, να βγει στο κύπελλο να παίξει 15
1: συμβόλαιο. Και αυτό είναι το περίεργο. Έχει γίνει επαγγελματικό και υπολογίζεται κανονικά σαν μέλος της πρώτης ομάδας. Αυτό δείχνει το πόσο ταλέντο έχει και το πόσο καλός τερματοφύλακας είναι. Οπότε αναμένουμε να τον δούμε. Θα πάει κανονικά στην αποστολή για την Ολλανδία. Οπότε εκεί θα δούμε το πώς θα πάει. Σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Και θα είναι νομίζω από τα πολύ καλά, γιατί ένα θέλει ένα θεματοφύλακας να αγωνίζει σε τόσο μικρή ηλικία, σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε στα ταξιδάκια μας. Τώρα πού έχουμε φτάσει?
1: Σήμερα είμαστε στα Τρίκαλα από το πρωί και το βράδυ θα βρίσκεται στην Καρδίτσα στις 8 η ώρα. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει, όπως είπα και χθες, προς βόρεια Ελλάδα. Γενικότερα αυτές οι δύο πόλεις, και τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, έχουν ένα πυρήνα οπαδών της ΑΕΚ, οπότε θα αναμένεται να γίνει χαμός σήμερα σίγουρα. Είναι δηλαδή από τις πόλεις που έχουν πυρήνα οι οπαδοί της ΑΕΚ, οπότε σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Σε όλους τους τόπους, σε όλες τις πόλεις όπου έχει ταξιδέψει το Τρόπαιο, μαζεύεται κόσμος ιδιαίτερος? Υπήρχαν κάπου απογοητευτικά στοιχεία προσέλευσης ή πάει σφαίρα?
1: Απογοητευτικά δεν θα τα έλεγα, διότι γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event το οποίο έχει διοργανώσει η ΠΑΕΑΕΚ. Ο κόσμος της επαρχίας θέλει σίγουρα, και που υποστηρίζει την ομάδα, και από τις γύρω περιοχές εκτός της βασικής πόλης που βρίσκεται το Τρόπαιο σε κάθε μέρα, θέλει να δει, να νιώσει κάτι από την ομάδα που υποστηρίζει. Δεν είναι εύκολο όλοι οι επαρχίες να έρχονται στην πρωτεύουσα για να την παρακολουθήσουν, οπότε έχει παντού κόσμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο, όπως είχε κάνει και παλιότερα η ΑΕΚ, όπως έκανε και ο Ολυμπιακός. Αυτά γενικότερα το να αφήνουν τους ανθρώπους της επαρχίας πιο κοντά στην ομάδα που υποστηρίζουν, εγώ τα επικροτώ και μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δύο και 31 η ώρα, κάνουμε τώρα διακοπή, διαφημίσεις, τα πολιτικά, η πολιτική ενημέρωση. Ιντερβέτεν είναι φυσικά και σήμερα μαζί μας. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών, να το προσέχετε αυτό και αυτά. Λοιπόν, τέλαμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
2: Ιντερβέτεν Sports. Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας, με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι,
3: καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Interveten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω από την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται στο κάδρο όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη χθες με τραγικό απολογισμό. Το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα. Τώρα το περιστατικό έχει καταδικάσει συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και για δολοφονία. Σήμερα το απόγευμα στις 7 υπάρχει κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη. Ένα κάλεσμα το οποίο απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα. Εν τω μεταξύ, η επίθεση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη στον Αλέξη Τσίπρα έχει πυροδοτήσει την έντονη αντίδραση της Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επαναστηθεί με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό τόνισε ο κύριος Κυρανάκης και ισχυρίστηκε ότι εξαιτίας της ρητορικής οπλίζονται τα χέρια τρομοκρατών. Θέση πήρε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία κάνει λόγο για εμφυλιοπολεμική ρητορική και κατήφορο αθλειότητας. Πάμε στα της Βουλής. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έως σήμερα δεν μπορούσαν να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους λόγω χρεών στην εφορία, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στην Βουλή. Τι προβλέπει? Προβλέπει ότι οι κάτοχοι ακόμα και κατεσχημένων ακινήτων μπορούν υπό προϋποθέσεις να τα εκποιούν προκειμένου με το τίμημα της μεταβίβασης να εξοφλήσουν μέρος ή το σύνολο των χρεών τους, κάτι που έως σήμερα ήταν απαγορευτικό. Έχουμε επίσης νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Αυτό ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας η Νίκη Κεραμέως. Πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Άμυνας Νίκο Δένδια. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πω ότι οι συναντήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της περιοδίας του Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα, εκεί όπου έθεσε για ακόμα μία φορά και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε και επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Στις χρηστικές ειδήσεις, δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν αύριο Παρασκευή τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, ενώ στο μετρό έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γραμμή 3 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, αρχικά στην υπόθεση των πετραλώνων με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε, θυμίζω στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Χθες ο εισαγγελέας, θυμίζω, διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Εν τω μεταξύ, έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για καθένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιο Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι καταδικαστέντες σε όλη από την Κρήτη είχαν εμφανίσει ψευδώς ότι κατήχαν ή μίστοναν αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά ώστε να εισπράξουν κοινοτικές ενισχύσεις κατά τα έτη 2019 έως το 2022. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα ολοκληρώνοντας. Στην Βενεζουέλα, σε επταήμερο εθνικό πένθος έχει κηρύξει την Βενεζουέλα η προσωρινή πρόεδρος, η Ντελσί Ροντρίγκες. Εν τω μεταξύ, ένα 43χρονος άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Οι αρχές τώρα ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.295, ενώ περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζουν
αυξίζονται σε περίπου 50.000. Και να ολοκληρώσουμε με το Ρώσο-Ουκρανικό, είχαμε ρωσικό σφυροκόπημα τη νύχτα στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με πυράβλους και ντρόουνς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άτομα, ανάμεσα τους και παιδιά, και 86 άνθρωποι να τραυματιστούν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 2:41, επανήλθαμε. Είμαστε στο μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports, δεύτερο μέρος. Πάμε παρέα ως τις 3 με την Intervete μαζί. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ να περάσουμε στις ειδήσεις του αθλήματος, γιατί έχουμε και εθνική ομάδα σήμερα. Βέβαια, εξελίσσονται και πράγματα στους συλλόγους. Λοιπόν, μιλάμε με τη Λένα Καραλή. Λένα, καλό μεσημέρι. Πριν ξεκινήσουμε, απλά επειδή συνάδει με το ρεπορτάζ, θα σου αναφέρω μια ερώτηση προς εσένα του Μιχάλη, που λέει, μας παρακαλεί να σε ρωτήσω τι γίνεται με τον Μοντέρο.
1: Με τον Μοντέρο.
0: Mm-hmm. Δηλαδή πότε καλύτερα θα ανακοινωθεί, ξέρεις μετά τον...
1: Ναι. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι σιγά σιγά ο Ολυμπιακός μπαίνει και σε αυτή τη διαδικασία, αφού πρώτα με βάση και το... Με τη σειρά που θα πρέπει να γίνονται οι όποιες ανακοινώσεις έγιναν αυτές που αφορούσαν τους παίκτες που αποχωρούν. Mm-hmm. Από σήμερα ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και τις ανακοινώσεις των παίκτων που πρόκειται να αποτελέσουν τα νέα κομμάτια στην ομάδα με τον McIntyre. Οπότε mm-hmm. φαντάζομαι ότι η επόμενη θα είναι του Μοντέρο, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι δεν έχει προχωρήσει αυτή του Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Ναι. Mm-hmm. Αναξήγητο λίγο, άκουγα και τον Γιώργο Κογκαλίδη που μιλούσε.
1: Αναξήγητο. Ναι. Εσύ τον ακούς, εγώ δεν τον ακούω. Προσπαθώ να το αποφεύγω. Λοιπόν, γεννά κάποια ερωτηματικά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Οπότε ο Ολυμπιακός μπήκε στην επόμενη φάση, δηλαδή αφού δεν έχει γίνει και για λόγους σεβασμού και ιεραρχίας, έπρεπε να γίνει του Κώστα Παπα-Νικολάου πρώτα. Δεν έχει γίνει. Προχώρησαν λοιπόν σήμερα με την ανακοίνωση του McIntyre, οπότε ο επόμενος που μπαίνει σειρά είναι ο Μοντέρο. Δεν νομίζω ότι ναι, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν λόγο να ανησυχούν.
0: Okay. Πάμε λίγο εθνική ή έχουμε τίποτα άλλο για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Δεν...
1: Κοίταξε να δεις, όχι, και ο Παναθηναϊκός εξετάζει τις δικές του περιπτώσεις, είναι και αυτός πρέπει να ανακοινώσει τον Μπαντιό σιγά σιγά. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος βιασύνης. Δηλαδή το ζητούμενο για τις ομάδες δεν είναι το πότε θα τους ανακοινώσουν. Το ζητούμενο για τις ομάδες είναι να κλείσουν τις συμφωνίες με τους παίκτες που οι προπονητές έχουν δώσει το ok ότι θέλουν να ενταχθούν στα ρόστερ τους. Mm-hmm. Το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι μεταγενέστερα. Mm-hmm. Οπότε ξέρεις, με το να οριστικοποιηθούν με τις υπογραφές είναι το βασικό κομμάτι που απασχολεί πάντα τις ομάδες. Mm-hmm. Οπότε θα βγει προς τα έξω, είναι δευτερεύον και απασχολεί κυρίως τον κόσμο και εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: πάμε εθνική,
1: δεν ξέρω. Να προχωρήσουμε, ναι, mm-hmm. με την εθνική, η οποία αγωνίζεται απόψε στις 7 mm-hmm. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Στη Ρουμανία με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Mm-hmm. Ο Βασίλης Πανούλης και η εθνική μας μετράνε 3 νίκες και 1 ήττα. Mm-hmm. Είναι πρώτη στον όμιλό της, με την αποψινή της αντίπαλο να είναι στην τελευταία θέση. Και περιμένουμε mm-hmm. να δούμε. Εντάξει, λογικά δεν τίθεται θέμα τώρα απέναντι στη Ρουμανία, παρά mm-hmm. το γεγονός ότι αρκετοί παίκτες από τους βασικούς της εθνικής
0: ναι, απουσιάζουν. Ναι, βέβαια.
1: Ωστόσο φαντάζομαι ότι δεν είναι και ο αντίπαλος που μπορεί να δυσκολέψει τόσο πολύ την εθνική μας. Αν θέλεις να αναφέρουμε και ποιοι mm-hmm, είναι mm-hmm. στην διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ο Ντίνος Μητογλυκλικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που έχει, συνεχίζει τις θεραπείες, οπότε δεν θα είναι. Mm-hmm. Και οι 12 του Σπανούλη είναι Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Πεσίδης, Μεντζίπογλου και Ελάιζα Μητρολόγκου.
0: Μάλιστα. Ωραία, στις 7 το παιχνίδι αυτό, από mm-hmm. την, όπως είπες, από την ΕΡΤ, ποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Έχουμε κάτι άλλο ή να αποχαιρετιστούμε, δεν ξέρω.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή σου είπα, είναι περισσότερο, εντάξει, είναι τα δύο μάτσα αυτά της εθνικής που θα μας απασχολήσουν σήμερα και την Κυριακή, και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε και το μεταγραφικό P&L σε όλες τις ομάδες. Βλέπουμε ότι ο Κι, ένας παίκτης που απασχόλησε ιδιαίτερος και αυτός, με τις εμφανίσεις του στη Βαλένθια, ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί από την ισπανική ομάδα και οδεύει ολοταχώς για τη Φενέρη και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσος, που και αυτός κάνει πολύ προσεγμένες και μελετημένες κινήσεις, και η Φενέρη θα μας απασχολήσει ιδιαίτερος και τη νέα σεζόν. Η Βαλένθια από την άλλη προσπαθεί να ξαναφτιάξει το σύνολό της από την αρχή, καθώς οι περισσότεροι έχουν αποχωρήσει, αρχής γενομένης φυσικά και του προπονητή της.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο, γιατί πριν από δευτερόλεπτα, λεπτά βγήκε ότι ανακοινώθηκε η συνεργασία του Ολυμπιακού με την Nike, η Nike δεν ξέρω.
1: Εγώ συνηθίζω να τη λέω Nike.
0: Nike, ναι, έτσι τη μάθαμε, ναι. Λοιπόν, και για 5 χρόνια, Λένα. Και...
1: Ναι, γιατί χθες ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την εταιρεία ένδυσης που είχε μέχρι τώρα, την GSA. Και θέλω να σου πω βεβαίως ότι η συμφωνία με την Nike και η απόφαση να ολοκληρωθεί η προηγούμενη συμφωνία είχε επί της ουσίας γίνει από τον Δεκέμβριο. Απλά έπρεπε να ολοκληρωθούν και τα τυπικά μέρη των όποιων διαδικασιών και κυρίως να ολοκληρωθεί και τυπικά η συνεργασία με την GSA για να ακολουθήσει και αυτή με την Nike. Αρκετά τα χρήματα τα οποία θα μπορούν.
0: Είναι 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ακριβώς. Θεωρείται μία από τις πιο μεγάλες συμφωνίες με εταιρεία ένδυσης και μια ομάδα μπάσκετ.
0: Λένα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη, έχουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. 4-1 την Μπέβερεν ο ΠΑΟΚ. Έδειξε καλά στοιχεία. Βέβαια, είναι χαμηλή η δυναμικότητα της ομάδας. Δεν ξέρω, δεν είδα, είναι η αλήθεια, το παιχνίδι. Τι αποκόμισες από αυτά που είδες, πώς στήθηκε η ομάδα, τι σου έκανε εντύπωση?
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Ζέτα. Δεν ήταν χαμηλή δυναμικότητα η ομάδα. Η Μπέβερεν είναι μια ιστορική ομάδα του Βελγίου. Mm-hmm. Παρότι βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στη Β' κατηγορία, ανέβηκε φέτος. Mm-hmm. Αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το 4-1 δεν έχει να κάνει με την χαμηλή δυναμικότητα της Μπέβερεν, mm-hmm. που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι παίκτες δεν θα υπολογίζονται για βασική την νέα σεζόν. Mm-hmm. Να κρατήσουμε ένα καλό και ένα άσχημο. Mm-hmm. Το καλό είναι η φοβερή εμφάνιση του Χρήστου Ζαφίρη,
0: ναι,
1: ο οποίος επέκτησε μάλιστα τα δύο του πρώτα γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πέρσι από τον Ιανουάριο και μετά σε 22 αγώνες δεν είχε καταφέρει να σκοράρει. Μάλιστα υπήρχαν ψήθυροι ότι τελικώς δεν θα μπορέσει ποτέ να εξαργυρώσει αυτό το πολύ μεγάλο κόστος της μεταγραφής που δαπάνησε ο ΠΑΟΚ για να το φέρει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Υπήρχαν μουρμούρες ότι δεν δίνεις 12 εκατομμύρια για αμυντικό χαφ κτλ. Ο Ζαφίρης θα κάνει φέτος προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ, κάτι mm-hmm. που δεν έκανε πέρσι. Mm-hmm. Είναι αποφασισμένος να αποδείξει ότι τα λεφτά που δαπανήθηκαν για αυτόν mm-hmm. δεν ήταν τυχαία. Ήταν καλός χθες ο Ζαφίρης, να το πούμε αυτό, να κρατήσουμε. Αυτό που δεν πρέπει ίσως να κρατήσουμε είναι το περιβραχιόνιο του αρχηγού που δόθηκε στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Γιατί δεν πρέπει να το κρατήσουμε? Γιατί εάν είναι μια επιλογή του λύση μέσα στα αποδυτήρια, αυτό ίσως και να είναι αποδεκτό. Αν όμως το περιβραχιόνιο πήγε στον Κωνσταντέλια κατ' εντολή της ΠΑΕ, μετά και την άρνησή του στην εθνική ομάδα, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι σαν να επιβραβεύεται ουσιαστικά
1: ακριβώς,
0: για κάτι
1: ακριβώς.
0: Το οποίο δεν είναι και πολύ, τι να πω, για την εθνική.
1: Δεν κάνει καλή εντύπωση και συζητιέται πάρα πολύ σήμερα, ακόμα και από τους ίδιους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τι λένε, αρνήθηκε στην εθνική και σου δίνουν το περιβραχιόνιο στην ομάδα. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα αποσαφηνίσει η ΠΑΕ, νομίζω πως δεν θα το κάνει. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν έκανε καλή εντύπωση. Θα μπορούσε να δοθεί σε κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, σε αυτό το πρώτο φιλικό, για να αποφευχθούν οι όποιες παρερμηνίες. Mm-hmm. Τώρα, καλές εντυπώσεις και για τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος ήταν κινητικός στον πάγκο. Έδειξε ότι είχε επικοινωνία, σημείωνε συνεχώς στο μπλοκάκι του. Mm-hmm. Ένας προπονητής νεαρός, ο οποίος δείχνει να έχει επαφή με τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, από αυτά τα λίγα που είδαμε, mm-hmm. αυτά είναι τα πρώτα συμπεράσματα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει φιλικό το Σάββατο με τη Βέστερλο, mm-hmm. θα μπορέσουμε ίσως εκεί να δούμε και περισσότερα, δεδομένου ότι θα δούμε και τον Ελουστόντο, θα δούμε και τον Τάισον που φτάνει σήμερα. Αυτή την ώρα mm-hmm. φτάνει ο Τάισον στην Ολλανδία, ενσωματώνεται με την αποστολή. Σιγά σιγά εμπλουτίζεται περισσότερο και το δυναμικό της ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης μία είδηση που έρχεται από το Μεξικό, βάσει της οποίας οι Μεξικανοί εκεί θεωρούν δεδομένο ότι ο Χόρχε Σάντσες θα πάει στην Άτλας Γκουανταλαχάρα. Το θεωρούν τόσο δεδομένο που λένε ότι δεν θα επιστρέψει καν στη Θεσσαλονίκη μετά τις υποχρεώσεις του με την Εθνική. Mm-hmm. Θα μείνει εκεί και θα ενσωματωθεί με την ομάδα. Το διαψεύδει αυτό η ΠΑΕ. Mm-hmm. Πριν από λίγο λέει ότι ο Σάντσες είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ μέχρι το 2029 και βάζει εδώ τελεία. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Πάντως δεν πρέπει να είναι και εντελώς τρελοί οι Μεξικάνοι, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτά που λένε. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε εξέλιξη στο θέμα Σάντες τις επόμενες μέρες. Mm-hmm.
0: Τώρα πάμε στο Νάρι. Ο Φαμπιάνος στη διάθεση του Γρηγορίου, έτσι?
1: Ναι. Εντάξει, τώρα ο Γρηγορίου, ο οποίος έχει το δικό του καημό αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχει παίκτες. Δεν έρχονται παίκτες, γι' αυτό το λόγο υπήρχε έκτακτη σύσκεψη χθες στην Αθήνα. Κατέβηκε ο Ρέγες, συναντήθηκε με τον Καρυπίδη στην Κλειφάδα, παρουσία και του Γρηγορίου, mm-hmm. διότι πρέπει να βγει από αυτό το αδιέξοδο η ομάδα. Έχει αποκτήσει μόλις δύο παίκτες, τον Μπασίρου και τον Σανούση. Δεν υπάρχουν άλλοι mm-hmm. αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Ο Γρηγορίου πιέζει, mm-hmm. γιατί την ερχόμενη Τρίτη είναι η πρώτη προπόνηση. Και στις 8 του μηνός, την Τετάρτη δηλαδή, φεύγει η ομάδα για την Πτολεμαϊδα. Με ποιους? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι πρέπει να φύγουν. Έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια. Υπήρξε ένας καθησυχασμός από τον Καρυπίδη και προς τον Ρέγες και προς mm-hmm. Κυρίως προς τον Γρηγορίο, ότι όλα θα πάνε καλά, ότι οι εισηγήσεις του Ρέγες θα προχωρήσουν, ότι τα θέλω του Γρηγορίου επίσης θα προχωρήσουν. και πως τις επόμενες ημέρες ο Άρης θα ανακοινώνει παίκτες. Για να δούμε αν αυτά που λέει ο κύριος Καρυπίδης γίνουν πραγματικότητα.
0: Δεν είχε ανακοινωθεί ο Αθανασιάδης στον Ηρακλή, γιατί ήταν σαν είχε ανακοινωθεί έτσι, ας πούμε, επειδή ξέραμε την απόκτηση του παίκτη. Σήμερα ανακοινώθηκε, χθες, έτσι.
1: Σήμερα. Ναι, σήμερα. Ναι, σήμερα. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Αθανασιάδης. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Μάλιστα, κάποιοι είχαν αρχίσει και να ψιθυρίζουν διάφορο ότι εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, μήπως χάλασε κάτι, μήπως αποφάσισε να κάνει κάτι άλλο. Τελικώς όχι. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Ο Αθανασιάδης όντως ανακοινώθηκε και θα επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε επιτυχικά στην καριέρα του για να την κλείσει, όπως όλα δείχνουν, μετά από δύο χρόνια, στα 35 του. Θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο βασικός τερματοφύλακας του Ηρακλή φέτος με αντικαταστάτη τον Τσιτόντα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, φίλε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: the beach is going to say it will be the same opinions of the Jets.
1: Σίγουρα είναι προετοιμασία και όλοι οι παίκτες ξεκινάνε από το μηδέν. Αυτό που μιλάει πάντα είναι ο αγωνιστικός χώρος και όλοι έχουν την ευκαιρία να δείξουν αυτό που μπορούν να κάνουν. Ήταν ένα κλασικό παιχνίδι προετοιμασίας. Σε αυτά τα παιχνίδια τώρα αυτό που έχει σημασία είναι να είναι η ομάδα να έχει καλή φυσική κατάσταση. Αυτό που έχει να πει είναι ότι σε αυτό το πρώτο παιχνίδι οι παίκτες προσπάθησαν, δούλεψαν να κάνουν αυτά τα οποία σίγουρα δεν αισθάνεται κάποια ιδιαίτερη πίεση, σίγουρα δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνο να δουλέψει, αλλά στο διάστημα αυτό που έχουμε θα κάνει την δουλειά που πρέπει.
2: Πάμε Παναθηναϊκό, έδωσε και αυτό το πρώτο του φιλικό χθες, ακόμη περισσότερο από τους αντιπούς Δούνη.

0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. 4-0 άνετα την Χέλμουντ, ο Παναθηναϊκός χθες. Δεν ξέρω, είδες στην τηλεόραση το φιλικό, είδες καθόλου?
1: Βεβαίως, mm-hmm. όπως όλα τα φιλικά.
0: Για πες.
1: Το λέω αυτό να θυμίσω ότι και τα υπόλοιπα φιλικά θα τα δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού από την τηλεόραση του Sky. Ναι, mm-hmm. το είδα. Χθες, εντάξει, κοίτα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός σκότωσε το θηρίο. Δεύτερης κατηγορίας, μια ομάδα χωρίς να την υποτιμώ βέβαια. Ένα είναι αυτό και δεύτερον είναι η αρχή της προετοιμασίας. Δηλαδή τα συμπεράσματα πάντα των φιλικών έχουν να κάνουν με τον προπονητή και όχι με τους φιλάθλους, έτσι. Mm-hmm. Αλλά όμως και οι φιλάθλοι παίρνουν μια γεύση για το τι δουλειά γίνεται στην προετοιμασία. Αν και είναι νωρίς ακόμα, έτσι.
0: Ναι, δεν προφανώς. Το συζητάμε.
1: Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι θετικό το πρόσημο mm-hmm. από αυτό που είδαμε. Mm-hmm. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να παίξει μπάλα δηλαδή. Mm-hmm. Είδαμε ωραία πράγματα και όχι μόνο αυτό, και είδαμε και τον προπονητή να προσπαθεί να περάσει και στην ώρα του αγώνα πράγματα στους παίκτες, mm-hmm. όπως έγινε και σήμερα. Στη σημερινή προπόνηση είχε φροντιστήριο, είχε μάθημα, πολύ μάθημα στον mm-hmm. προπονητή mm-hmm. και ορθώς πράττει, έτσι. Τώρα, το τι ξεχωρίσαμε εμείς τώρα που δεν είμαστε προπονητές. Μου άρεσε πολύ ο Αντίνο, mm-hmm. Που τον βλέπουμε, ναι μεν κινείται αριστερά, αλλά συγκλίνει προς τα μέσα, προς τα δεξιά για να μπορεί να σουτάρει. Mm-hmm. Πάρα πολύ μου άρεσε ο νεαρός, ο Τάκης ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι ένας κεντρικός μέσος από την ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού, που πρώτη φορά έχει πάει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο έπαιξε ως αριστερό μπακ στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο, μόλις πήγε ο Κυριακόπουλος. Βγήκε και ξαναμπήκε μετά ως δεξί εξτρέμ. Αλλά δεν έπαιξε καθόλου δηλαδή στη θέση του στην ουσία. Mm. Ελπίζω να πάρει ευκαιρίες, γιατί αυτό πρέπει να γίνει με το παιδί. Και πόσο μάλλον τώρα που στο κύπελο χρειάζονται δύο πιτσιρικάδες. Σε γενικές γραμμές μια χαρά ήταν τα πήγε η ομάδα. Mm-hmm. Αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής, δηλαδή να χτίζει επιθέσεις από πίσω και με τον νέο τερματοφύλακα, αυτό προσπάθησε να κάνει. Και τώρα που είπε ο τερματοφύλακας, πρώτη φορά είδαμε τον Τσάβες να...
0: Σοβαρά, έβαλε Τσάβες, εντάξει.
1: Έβαλε Τσάβες, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και έχει σε μια καλή ευκαιρία, είχε μια πολύ καλή απόκρουση. Mm-hmm. Οπότε, παρόλο που πέρασε ένα εξάμηνο, mm-hmm. πρώτη φορά τον είδαμε με την mm-hmm. φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Είδαμε τους παίκτες να προσπαθούν να εφαρμόσουν στην ουσία τις οδηγίες του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Έχει δρόμο όμως αυτό. Έτσι, είχε πάει και κόσμος του Παναθηναϊκού εκεί, ήταν αρκετοί φίλαθλοι που ζήτησαν πρωτάθλημα, έτσι, από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Καλό το κλίμα. Mm-hmm. Εντάξει, σήμερα βέβαια ο καιρός, χθες ήταν καλός καιρός στην ώρα του ματς, σήμερα είχε και βροχή. Mm-hmm. Μπαίνουν σιγά σιγά και οι δύο νεοφερμένοι που δεν τους είδαμε στο ματς αυτό, στο χθεσινό. Βέβαια, Φράιμπραμ και όχι τέσσερις, ο Ράσμουντερ,
0: ναι.
1: Που η λογική λέει ότι θα τους δούμε έστω για λίγο να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο μάτς με τον Άγιαξ, που είναι φυσικά πολύ πιο δύσκολο, που το μάτς αυτό είναι το Σάββατο στις 6 πάλι. Το πιο πιθανό είναι να τους δούμε, ναι.
0: Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, Χάζε Βασκάη το πρωί και είδα, επισκέφτηκε ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, το Βοτανικό.
1: Έτσι πήγαινα, ναι. Mm-hmm. Επιθεώρησε τα έργα, ναι. Γι' αυτό πήγε, ναι. Επιθεώρησε τα έργα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την κυβέρνηση πέρα από τον Δήμαρχο mm-hmm. για το πώς πάνε τα έργα εκεί. Mm-hmm. Επισκέφτηκε και αυτός το ίδιο στην ουσία στις δηλώσεις του. Αυτό είπε, τόνισε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και mm-hmm. Την άνοιξη του 27 mm-hmm. ο Παναθηναϊκός θα έχει το νέο του σπίτι. Mm-hmm. Ευχαριστημένος φάνηκε πάντως mm-hmm. ότι προχωράνε τα έργα. Mm-hmm. Και φαίνεται κιόλας, δηλαδή σιγά σιγά, αν κάποιος περάσει από εκεί, αν και υπάρχουν και κάποια βίντεο και με τα βίντεο που έχει ανεβάσει η ΠΑΕ, φαίνεται mm-hmm. Ότι πλέον φαίνεται μάλλον ότι το γήπεδο παίρνει σάρκα και ωστά. Έτσι φαίνεται, κάποιες κερκίδες, σηκώνεται σιγά σιγά, είναι ευχάριστο αυτό. Να τελειώνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορεί να έχουν διαβεβαιώσει τόσοι άνθρωποι, δηλαδή.

0: Για ένα όνομα που ακούστηκε, που βγαίνει, γιατί τώρα πλέον ο Παναθηναϊκός δεν έχει σταματήσει. Ναι, μεν ξεκίνησε τα φιλικά, τις προσπάθειες του για ενίσχυση. Πληροφορίες λένε από την Ιταλία ότι και η Φιωρεντίνα, όπως και ο Παναθηναϊκός, ενδιαφέρονται για τον Τόρσβεντ. Γιατί τώρα ξέρεις με τα ονόματα, πολλές φορές μπορείς να την πατήσεις κιόλας. Είναι ένα σκαφ, γιατί εκεί ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί. Αλλά λένε από την Νορβηγία ότι προβάδισμα έχει η Φιωρεντίνα και όχι ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εντάξει, τα ονόματα έρχονται σοριδών μερικές φορές. Να μην κουράζουμε τους φίλους. Στα υπόλοιπα, δηλαδή Γένσεν, αριστερό μπακ και αυτά, υπάρχει μια σχετική παγωμάρα. Μέχρι τώρα, δηλαδή, μέχρι σήμερα. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε στην πορεία. Πάντως, αυτό να πω και να κλείσω. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός άμεσα πρέπει να κινηθεί για αριστερό μπακ, γιατί υπάρχει μόνο ο Κυριακόπουλος και ξεκινάνε και θα ξεκινήσουν και τα επίσημα αυτό το μήνα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Οπότε άμεσα δηλαδή, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στο θέμα τουλάχιστον του αριστερού μπακ. Προτεραιότητα δηλαδή με αυτή την έννοια.
1: Έγινε, Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, 3 και 3 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, η Αντρία Αναπούλου και ο Γιώργος Βογιατζής. Καλώς εγώ των πραγμάτων, θα τα πούμε και αύριο. Ου, Παρασκευή. Τέλεια, τούμπανο. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Ο Δημήτρης Στρατάκης βρίσκεται ήδη εδώ, συνεπέστατος επαγγελματίας. Αναλαμβάνει, σας αναλαμβάνει στο Μίλα μου για μπάλα, 3 με 5. Λοιπόν, είστε πολύ έτσι. Καταλαβαίνω ότι νιώθετε χαρά μιλώντας στην εκπομπή αυτή. Λέτε τα εσωψυχά σας, τις απόψεις σας, αλλά τις περισσότερες φορές με χιούμορ και με μια προδιάθεση χαράς. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο τώρα. Ο Δημήτρης θα μπει στο στούντιο. Μαζί μας ήταν φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 943 Interveten Sports. Go!
3: Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervetten Sports.

0: 9.43 Ιντερβέτερ Sports, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε καταρχάς? Ελπίζω να είστε καλά όπως είμαστε και εμείς. Μίλα μου για μπάλα και σήμερα, για 2 ώρες θα είμαστε παρέιτσα μέχρι τις 5 τουλάχιστον. Θέλω να σας πω τις γραμμές για να μπούμε γρήγορα στα καθή μας. 2-10-2-20-50-9-43, 2-15-2-15-59-43. Στο Viber 6-9-39-9-43-9-43, Viber 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, μέσα από το site μπορείτε να μας βλέπετε του σταθμού, το site sports943.gr, πατώντας το κουμπάκι στο live και μας ακούτε. Πλέον πάνω μας βλέπει ο κόσμος, έτσι, tvelada.gr, μπαίνετε και από εκεί και από αυτή την δίωδο μας βλέπετε, μας ακούτε και μέσω διαδικτύου. Να πω γρήγορα και τον διαγωνισμό. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa, το μοναδικό 5-στερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας: πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Τα πάντα όλα. Αιγιαλής Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός, ονοματεπώνυμο Αμοργός, μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Υπάρχει και ένα δεύτερο δώρο για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό. Την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι, ονοματοπώνυμο Ψαρονέφρι λοιπόν, και αυτός ο διαγωνισμός. Να πω λοιπόν με βάση τη χθεσινή επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο από τον Χολαργό και τον Κωστή από το Εγάλεο, που έτσι έθεσαν ένα θέμα και πολύ σωστά, ο διαγωνισμός να γίνεται και εκτός Viber. Ναι, πλέον υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Παίρνετε τηλέφωνο στην παραγωγή, στα τηλέφωνα τα γνωστά, όχι βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής, διότι κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής υπάρχει όγκος τηλεφωνημάτων και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο. Μετά τις 5 λοιπόν, μετά το τέλος της εκπομπής, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, να αφήνετε ονοματεπώνυμο, να αφήνετε το τηλέφωνο σας στο κινητό και θα μπαίνετε και εκεί αυτομάτως στην όποια κλήρωση, εν πάση περιπτώσει, επιθυμείτε, είτε αυτή είναι της Αμοργού, είτε αυτή είναι για το Ψαρονέφρι και για τα τερτύπια. Νομίζω υπάρχει και αυτή, και αυτός ο διαγωνισμός ο οποίος είναι σε ισχύ. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, άμεσα αντανακλαστικά από τη διεύθυνση του σταθμού λύσαμε και αυτό το θέμα. Πλέον πέρα από το Viber και με ένα απλό τηλέφωνο εδώ στο σταθμό αφήνετε ονοματεπώνυμο, αφήνετε το τηλέφωνό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Λοιπόν, μίλα μου για μπάλα λοιπόν. Στρατάκης Δημήτρης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή Ανδριάννα Πούλιου, Γιώργος Ιωάννου, Γιώργος Βογιατζής, να το θυμήθηκα, Πάνος Πουρναράς, ένα λάξη στα δελτία ειδήσεων, αναμεσή ώρα πολιτικό και αθλητικό. Δεν λέω τίποτα άλλο, νομίζω τα είπα όλα. Ό,τι έχω ξεχάσει θα το πούμε και στην πορεία βεβαίως. Πάμε στην πρώτη γραμμή, διότι ήδη οι γραμμές είναι φορτωμένες. Καλησπέρα.
1: Εγώ αν το ξενοδοχείο δεν είναι πολυτελείας και το πρωινό δεν είναι πλούσιο, δεν πάω, γιατί έτσι έχω μεγαλώσει, κατάλαβες.
0: Έτσι.
1: Όλοι μικροί είχαμε τραπέζι τεράστιο, κατάλαβες.
0: Αλκιάκου, πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Δηλαδή εντάξει, ήμαρτον. Τι να το κάνεις το πρωινό.
1: Θυμάσαι, δεν ξέρω την ηλικία σου και δεν θέλω να τη ρωτήσω, αλλά θυμάσαι όταν είμαστε πιτσιρικάδες που είχε βγει αυτή η αηδία το ψωμί πολυτελείας και σε έστελνε η μαμά σου στο φούρνο και του έλεγε πες του μια φρατζόλα πολυτελείας.
0: Ήταν
1: το χειρότερο ψωμί που υπάρχει, το οποίο ήταν ούτε ολικής, ήταν άσπρο, ό,τι χειρότερο υπάρχει ξέρεις, είναι άσπρη ζάχαρη, άσπρο αλεύρι, άσπρα μακαρόνια.
0: Πολυτελείας, μπράβο, τώρα το θυμήθηκα.
1: Μια ιδέα, δεν τρογότανε ρε φίλε.
0: Καταρχάς και μόνο που το έλεγα θυμάμαι ότι μου έκανε εντύπωση. Τι πολυτελεία, ρε φίλε, υπάρχει μια πολυτελεία.
1: Εγώ το έχω πει και μερικοί με μισούνε κατά διάστημα. συστήματα κατά καιρούς. Έχω πει ότι αυτός ο λαός έχει απίστευτα κόμπλεξ από παλιά. Κατάλαβες το. Αν το πιάσεις, κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω για λίγο για το χθεσινό αγώνα, χωρίς να σημαίνει ότι έχει γίνει κάτι, αλλά θέλω όμως να μου αφιερώσεις κάποια δευτερόλεπτα, ναι. 60-120.
0: Για ποιον αγώνα καταρχάς λες, Αλκή?
1: Ναι. Διότι έχει γίνει κάτι το οποίο έγινε εδώ στο σταθμό προκαιρού, ναι. Και η εκδίκηση λέει είναι ένα πιάτο που σερβίρεται ζεστό αλλά τρώγεται κρύο. Λοιπόν, πάω γρήγορα, μη σου φάω το χρόνο.
0: Ναι.
1: Έγινε μια συνέντευξη, δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε έναν από τους φερόμενους και ως μεγαλοδημοσιογράφους καναλιών, Anchorman που λέγανε, από, πώς θα την πούμε τη λέξη, πρόεδρο πολιτικής ανερχόμενης κίνησης. Εγώ δεν την είχα πάρει είδηση και δεν την είχα δει. Και ξαφνικά σε ένα ζάπινγκ πριν από δύο μέρες, το είδα σε κονσέρβα. Στρώθηκα στον καναπέ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο, και περίμενα εκείνο το φοβερό λεπτό της συνέντευξης προς το τέλος, όπου θα του κάνει ο φοβερός δημοσιογράφος του Προέδρου της πολιτικής κίνησης την εξής ερώτηση. Αυτό που βγήκα εγώ και είπα σε άλλο κανάλι και έκανε έκτακτη επέμβαση ο δημοσιογράφος από τις διακοπές του, 5 Ιουλίου ήταν πέρσι, έτσι για να φρεσκάρω τη μνήμη σε 2-4 γατάκια σε αυτό το σταθμό που παίρνουν τηλέφωνο, του έκανε λοιπόν την ίδια ερώτηση που είχα κάνει εγώ σαν κατάφαση και του λέει, μα με την οικονομία τι θα κάνουμε, τι προτείνετε, πώς θα πάρει μπρος η οικονομία? Και λέει, 15% οριζόντιος φόρος από το πρώτο ευρώ με έσοδα-έξοδα, έτσι θα πιάσεις και τη φοροδιαφυγή. Όπα, λέω, και περιμένω στο 100 του δευτερολέπτου να δω εάν ο Anchorman, ο φοβερός δημοσιογραφάρας, θα του έλεγε αυτό που μου είπε εμένα. Εμένα τι βγήκε και μου έκανε, μάλλον έκανε παρέμβαση στο δημοσιογράφο σαν και εσένα, παραγωγός της εκπομπής, και του λέει, και λέει, εγώ λέει έχω ρωτήσει τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός έχει δίκιο που λέει ότι δεν γίνεται αυτό το 15% οριζόντιο φόρο από το πρώτο ευρώ με έσοδα-έξοδα, διότι δεν μπορεί να πληρώνει ο βιομήχανος τον ίδιο φόρο με τον υπάλληλο. Και λέω, συγγνώμη, ποιος είναι ο βιομήχανος στην Ελλάδα? Λοιπόν, περίμενα λοιπόν να του κάνει αυτή την ερώτηση. Κο όμως εκεί έριξε ένα ωραίο χαμόγελο, κατάπιε το σάλιο του, και αυτό ξέρεις γιατί το λέω? Το λέω στα γατάκια που θυμώνται τι συνέβη περίπου πριν ένα χρόνο και βγάλανε τη χολή τους, όχι για τα πολιτικά, ούτε τα οικονομικά, δεν σκαμπάζουν τίποτα. Απλά θέλουν να χτυπήσουν αυτούς οι οποίοι τους θυμίζουν τι κάνανε 18-20 χρόνια η ομάδα τους, και βρήκαν ένα τρόπο για να πούνε ψέματα και να ρίξουν λάσπη. Αλλά να όμως που δικαιωθήκαμε. Κο. Και ας πάρουν σε εκείνη την εκπομπή να πούνε ότι το είπα. Κο. Ο μεγαλοϊδιοκτήτης.
0: Τέλος πάντων, οκ. Εντάξει, Αλκή.
1: Λοιπόν, όχι, γιατί είναι εδώ. Θα παίρνουν και σένα.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει τώρα, επειδή εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: Καταλάβανε αυτοί και μου
0: φτάνει. Ωραία, εντάξει, τέλος.
1: Λοιπόν, okay. Πάμε τώρα στα χθεσινά.
0: Άλκη, γρήγορα, γιατί φάγαμε το χρόνο μας το άλλο.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε κάτι. Όμως είχα πει το εξής. Όσο και αν κοροϊδέψανε τον Αλαφούζο και πλήρωσε 500 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο υπεραξίες για κάποιους παίκτες, παραδείγματος χάρη Αντίνο ή Γιάγκουσιτς, δεν μπορούσες να μην έβλεπες, ρε φίλε, ότι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν το τόπι, ξέρουν μπάλα. Έτσι, εγώ τη φώναζα τόσο καιρό, καλά και για το ταμπόρδα τα είπα, αλλά για το ταμπόρδα επιβεβαιώθηκα πολύ πιο γρήγορα. Το θέμα είναι η διαχείριση. Πού σε βάζουνε να παίζεις, τι σε βάζουνε να κάνεις. Ο φίλος μου ο Σάκης ο Μπουσδούνης που μίλησε πριν από λίγο, το πιάσε, το είδε το έργο. Δηλαδή, σε βάζω αριστερά, αλλά δεν σε βάζω πάνω στον ασβέστη όπως έκανε η προπονητάρα ο Χέντεν Κάτε με το Λέτο, όπου τον έπαιρνε ο Μπακ παραμάσχαλα και τον ντουμπλάριζε και ένας δεύτερος παίχτης και τον εξουδετερώνανε. Όχι! Σε κάνω να συγκλίνεις προς το κέντρο, προς το φορ, να σουτάρεις και να δημιουργήσεις υπεραριθμία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είδαμε λοιπόν χτες πραγματάκια. Εγώ είναι η πρώτη φορά που έχω τολμήσει να πω δημόσια κάτι. Ο αναμορφωτής του σύγχρονου Παναθηναϊκού, αυτός που έβαλε τις βάσεις για πάνω από 20 χρόνια για τον Παναθηναϊκός, ήταν ο Γιάτσεκ Μοχ. Εμένα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, και που διάβασα το βιογραφικό του και που μίλησα με ένα-δύο φίλους που εμπιστεύομαι αναλυτές, έχει κάτι από για τσεκμόχ. Ούτε βιάζομαι, ούτε
0: καρατατζού. Εντάξει, είναι πολύ ωραίος βέβαια, ναι. Σωστά,
1: ούτε,
0: σωστά.
1: Ούτε πρωτάθλημα, ούτε τίποτα άλλο. Για να μην βγουν και λένε πάλι ότι είπα εγώ τέτοια πράγματα.
0: Μακάρι, μακάρι για τους φίλους του Παναθηναϊκού, Αλκίνου.
1: Στρώνει ομάδα. Η ομάδα τι θέλει? Η ομάδα θέλει δύο φοβερά οχτάρο δεκάρια και θέλει και ένα ακόμη center back πάρα πολύ καλό.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άλκη μου, να κλείσουμε εδώ γιατί το φάγαμε και θέλω να βγάλουμε πάρα πολλές γραμμές. Σήμερα
1: ναι,
0: σε ευχαριστώ.
1: Όχι, ρε, φίλε, αλλά, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά μου βγήκε αποθυμένο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αντιλαμβάνομαι.
1: Έχουν κακία. Αυτά είναι η απάντησή μου σε μερικές μαύρες ψυχές.
0: Εντάξει, πάμε. Έγινε, Άλκη. Άντε, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Κύριος Γιώργος. Δεν τον έχουμε τον κύριο Γιώργο, μάλλον έκλεισε. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε καλά.
2: Μ' ακούτε?
0: Κύριε Γιώργο, σε ακούω μια χαρά εγώ, σε ακούω μια χαρά. Ελπίζω να μ' ακούς και εσύ.
2: Όλοι μας ακούμε. Λοιπόν,
0: μπράβο, αυτό έχει σημασία.
2: Άρχι, 16 χρόνια τα ίδια ακούμε τώρα.
0: Πάμε κύριε Γιώργο, άφησε τον Άλκη, εντάξει. Πάμε να πούμε τα δικά μας εμείς.
2: Για τα χθεσινά.
0: Καταρχάς να ξέρεις ότι με την παρέμβασή σου λύθηκε και το θέμα του Viber. Η παρέμβασή σου χθες ήταν καταλυτική και του Κωστή από το Γάλλο βέβαια. Πλέον μπορούν και οι ακροατές μας, το είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, μέσω τηλεφωνημάτων εδώ στην παραγωγή, να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στους όποιους διαγωνισμούς κάνει ο 943 Inter Veteran Sports. Αυτό. Μια χαρά.
2: Εντός παρένθεσης, ο αγαπητός φίλος ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο, χθες κάτι μου είπε, ο κύριος Γιώργος λέει μαθαίνει για το σταθμό να μην πει αυτό, κάτι δεν το κατάλαβα, δεν πειράζει, δεν παρεξηγώ.
0: Όχι βέβαια, δεν είναι για παρεξήγηση, ο Γιώργος ξέρεις ότι σε αγαπάει.
2: Και εγώ τον, ξέρει αυτός τώρα, εγώ είμαι από τους παλιούς και ξέρω τι γινόταν πριν από χρόνια, Βαρδιστογιάννη.
0: Εντάξει,
2: οκ. Ο Τζαμπελάκηδες και είμαι φιλολογιακός πρώτα. Ξέρει αυτός, αλλά εντάξει, κάπου τι μου τυχώνει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εντάξει, τον αγαπώ, μου είναι καλά. Λοιπόν, εχθές, οι άσποντοι εχθροί της Ελλάδας μου χάλασαν το κέφι εχθές. Πρώτον, έφυγαν οι Γερμανοί.
0: Ναι, φύγανε, πάνε οι Γερμανοί. Αυτοί είχαν φίλια προχθές βέβαια. Ναι.
2: Έξω ρε. Εχθές περίμενα και μόλις βλέπω 0-1, πώς δεν έσπασα το τηλέφωνο μετά το 0-1, χάνουν αμέσως καπάκι, 2 γκολ, μία με κεφαλιά και μία στο οριζόντιο δοκάρι, να γίνει το 0-2. Λέω εντάξει, ήλπιζα, λέω τώρα άντε κάτι να γίνει και τα λοιπά. Πάει για αυτό. Πέρασε. Άντε έμεινα μετά, λέω, άλλη άσποντος εχθρός. Το Βέλγιο.
0: Το Βέλγιο,
2: πάει,
0: ναι.
2: Πάει και αυτό. Αυτό με τα ψέματα, έτσι όπως πάει θα πάει παίξει μη τελικό. Έτσι όπως πάει με τα ψέματα, δεν έχει ομάδα τίποτα. Ξαφνικά περνάει.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Είχε εύκολο όμιλο και πέρασε λόγω ευκολίας του ομίλου, αλλιώς δεν θα πέρναγε. Και τώρα εχθές, εντάξει, καλά. Εχθές έδειξε ψυχή τουλάχιστον, κάτι που τους έλειπε. Στους Βέλγους λείπει γενικότερα σε κάθε διοργάνωση ψυχή. Αλλά βέβαια είναι... τώρα να ξέρεις ότι παίζει με τους Αμερικάνους. Που επειδή τους είδα είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν έχω τη διάθεση.
2: Πάνε καλά από τους Αμερικάνους. Όπως και οι Άγγλοι θα πέρασουν καλά για τους Μεξικάνους.
0: Με τους Μεξικάνους, μπράβο, να έχεις δίκιο.
2: Δεν βλέπω, όχι η Αγγλία. Δηλαδή,
0: αλλά η Αγγλία βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το Βέλγιο. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα από το Βέλγιο. Έτσι,
2: δεν συγκρίνεται. Και αν δεν είχε ο κυνηγάρα αυτός που έβγαλε τα 2 γκολ.
0: Το Κέιν, το Χάρι Κέιν, βέβαια.
2: Ήταν το Χάρι Κέιν, είναι κάτι άλλο. Χωρίς αυτό δεν βλέπω τώρα, εντάξει, δεν είναι ότι είναι για πέτα ομάδα, αλλά δύσκολα σε αυτά μπορεί να αντιμετωπίσει τώρα μια Γαλλία, μια Βραζιλία, κάτι τέλος
0: πάντων. Πες, θα δούμε.
2: Ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Ακούω πάλι, ήθελα να μάθω για ποιο λόγο υπήρχε ένας νόμος περί εξύπνησης των θείων. Υπήρχε αυτόφορο.
0: Ναι. Υπάρχει ακόμα νομίζω.
2: Όχι.
0: Όχι, καταργήθηκε.
2: Εδώ καταργήθηκε στην Βουλή και κατήρισαν και οι εικόνες. Για ποιο λόγο, ποιους πείραξε, αλήθεια, ποιους πείραξε, για αυτούς που βρίζουνε. Δηλαδή, τι φταίει σε αυτό, ποιους προστατεύουμε, αυτούς που μας βρίζουνε.
0: Πότε καταργήθηκε αλήθεια αυτό, τώρα πρόσφατα καταργήθηκε ο νόμος αυτός.
2: Ναι, εγώ πήρα την αστυνομία και ρώτησα, λέω, ο νόμος κύριε Στέγγινς μου λέει, όχι κύριε, λέει, δεν ισχύει.
0: Δεν υφίσταται πλέον, ναι.
2: Ωραία, συγχαρητήρια. Προχωράμε καλά. Πάμε καλά. Μια χαρά πάμε. Ό,τι έχει εθνικό, ό,τι υπάρχει εθνικό, πάμε να το πατήσουμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Καλά.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα. Να είσαι καλά. Έχεις δηλώσει συμμετοχή, έτσι, κανονικά, για το διαγωνισμό.
2: Θα δηλώσω.
0: Βεβαίως. Ωραία. Καλό απόγευμα, Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break, το πρώτο break της εκπομπής και αμέσως μετά τηλέφωνα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 9.43, Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 3.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών για τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, η επίθεση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στον Αλέξη Τσίπρα, πυροδότησε την έντονη αντίδραση της Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επαναστηθεί με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα, τόνισε ο κ. Κυρανάκης, και ισχυρίστηκε ότι εξαιτίας της ρητορικής οπλίζονται τα χέρια των τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμική ρητορική και κατήφορο αθλειότητας κάνει λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έως σήμερα δεν μπορούσαν να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους λόγω χρεών στην εφορία, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή των Πετραλωνών προχώρησαν οι αρχές. Εν τω μεταξύ, έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν αύριο Παρασκευή τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Σε 7ήμερο εθνικό πένθος κήρυξε την Βενεζουέλα η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες. Ένας 43χρονος άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας σήμερα, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική Έθρος ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννινα στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. 3 και 34 πρώτα λεπτά. Περνάει η ώρα γρήγορα. Δεν θα πω πολλά. Το μόνο που θα πω είναι ότι πάμε και στις επόμενες γραμμές απευθείας. Πάμε να βγάλουμε όσο δυνατόν περισσότερες γραμμές σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, όπα, Ντεμέλο, Ντεμέλο Αμαλιάδα, έτσι.
1: Αυτά ναι, ομάδες Μαϊτσβάης, Ντεμέλο Αμαλιάδα, Κουρούτα.
0: Κουρούτα, αυτά είναι.
1: Τ' άκου τώρα, Δημητράκη.
0: Πάμε, κύριε Διονύση.
1: Ο πρώτος που είχε βγει ήταν ο Άκης, Άλκης, πώς τον λένε, από τον Παναθηναϊκό.
0: Άλκης, ναι, είναι φίλος του Παναθηναϊκού, ναι. Όχι από τον Παναθηναϊκό, είναι φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι. Όσο για το ψωμί που έλεγε το Πολυτελείας,
0: ναι.
1: Πράγματι είχε δίκιο, είχε δίκιο.
0: Έτσι.
1: Όσοι μπαίναμε στην Αθήνα τότε και το φάγαμε, πηγαίναμε κάθε τρεις μέρες, να το πω έξω από εδώ, στην τουαλέτα. Δηλαδή, μας είχαν πιάσει κορόιδα, κύριοι φουρνιαροί, οι παλιοί. Καταλάβες, μας πλάκανε το ψωμί, το άσπρο, ότι δίθεν είναι αυτό, και κόλλα για το στομάχι σου, τα έντερά σου, κατάλαβες. Ναι,
0: ναι.
1: Κατάλαβες. Και θέλω να πω, όσο για τον άλλον, τον κύριο που είπε, αυτός ο κύριος έπρεπε να τον είχε κάνει η Ελλάδα φερμπότεν, δηλαδή ανεπιθύμητος. Ποιον λέω, τον κύριο Σαγόνια, τον Γιάτσεκ Μόχ.
0: Τον Γιάτσεκ Μόχ να τον είχε κάνει ανεπιθύμητο, γιατί.
1: Γιατί, άκου, εσύ μπορεί να είσαι μικρός και δεν το πρόλαβες.
0: Δεν είμαι μικρός.
1: Ναι, εντάξει, είχε πει τότε κάποτε σε μια συνομιλία,
0: ναι.
1: Ρε Έλληνες, εσείς κλείσατε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στη φυλακή. Το κατάλαβες, και από τότε δεν μπορώ να το, και τώρα το εκμυστρεύουμε. Κατάλαβες. Τι λέμε σε μια Ελλάδα που σε ταΐζει, κύριε Σαγόνια, και το λέγαμε Σαγόνια, και ναι, να λες τέτοιες κουβέντες.
0: Καλά, δεν ήταν και ψέματα, αρέσει, Διονύση μου, έτσι δεν είναι. Καλά, φαντάζομαι, δεν είναι. Εγώ τον θεωρούσα, τέλος πάντων, όσο καιρό ήταν εδώ στην Ελλάδα, ήταν φιλέλληνας. Δεν νομίζω να. Ήταν φιλέλληνας.
1: Παραμύθια. Λόγω του Γκόρσκι έπιασε, εδώ λόγω του Γκόρσκι, του Κακομοίρη. Ναι, ήταν προπονητής.
0: Καλά, και ο Κάζιμιρ Γκόρσκι ήταν μεγάλος προπονητής. Αλλά και ο Γιάτσεκ Μοχ παρουσίασε.
1: Έκανε μια δουλειά καλή στη Λάρισα. Δεν έκανε τίποτα πράγματα.
0: Γιατί στο Παναθηναϊκό δεν έκανε.
1: Δηλαδή, άκου τώρα να σου πω. Έπεσε ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και είχε την μπάλα απάνω από την Πέρια, ο Κατζή Αθανασίου.
0: Ο Τζακ.
1: Πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι το παρατσόκλητο, ναι.
0: Ο Τζακ.
1: Ο Τζακ, ο Κατζή Αθανασίου. Ο Τζακ, ο έκανε ξηραφένιες σέντρες. Και τι έγινε, την έκανε τη σέντρα. Πήγαινε στο πλάι εκεί αριστερά και του έλεγε γρήγορα πίσω, γρήγορα πίσω. Τι γρήγορα πίσω, ο αμυντικός πάει από μόνος του πίσω, κατάλαβες. Δεν μπορεί να του κάνεις εσύ μαθήματα. Και λέω, κοίτα να δεις, ο Γιάτσεκ Μόχ έγινε προπονηταράς, ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι. Ναι, παιδάκι, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, ναι. Έλα, Διονύση.
1: Μ' ακούς, Δημήτρη.
0: Σ' ακούω μια χαρά εγώ. Δεν μας ακούει, Διονύση.
1: Ναι.
0: Διονύση, μας ακούς τώρα?
1: Δεν σε ακούω στο τηλέφωνο όμως.
0: Στο τηλέφωνο δεν με ακούς? Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Ναι, ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Εσύ είσαι τώρα στον αέρα.
2: Λοιπόν, να πω το εξής.
0: Ναι.
2: Άκουσα τότε Άλκη, αυτόν, ναι, που είπε τα κοκοκό.
0: Ναι.
2: Και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, να αποκατασταθεί και η αλήθεια.
0: Ναι.
2: Γιατί τα διαστρέβλω σε πάρα πολύ τα πράγματα. Επειδή, ναι, έτυχε να την ακούω την εκπομπή. Στο μεγάλο δημοσιογράφο που αναφερόταν είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου,
0: ναι,
2: και στην εκπομπή στο Real του Κολοκοτρώνη που λέει Σαββατοκύριακο τα αθλητικά που είναι το μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Είχε ζητήσει και ο Κολοκοτρώνης αλλά και ο Χατζηνικολάου στην εκπομπή αυτή στα αθλητικά να μην λέγονται πολιτικά πράγματα, κριτικές, απόψεις κτλ.
0: Βασίλη μου, με συγχωρείς, μιλάμε για πόσα χρόνια πριν τώρα και το έχουμε. Μήπως δεν είναι για αυτό το θέμα?
2: Όχι, αυτό είναι. Έτυχε να το πούμε.
0: Πάμε. Άντε, δεν θέλω να το πλατιάσουμε πολύ, διότι
2: δεν
0: υπάρχει και λόγος και δεν υπάρχει και νόημα τώρα αυτό.
2: Αλλά
0: αν έκανε τώρα ο δημοσιογράφος ποιος, άλλου σταθμού, όχι εδώ δικού μας, κοκοκό, λίγο με ενδιαφέρει, ας πούμε.
2: Ναι, εντάξει. Αλλά είναι η αποκατάσταση της αλήθειας όμως. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει άλλα αντάλλων. Γιατί είπε άλλα αντάλλων. Και βγήκε ο Χατζηνικολάου και του λέει ότι εδώ πέρα είναι αυτή η ώρα, αυτή η εκπομπή είναι αθλητική. Δεν μπορεί να λες, ξέρω εγώ, πολιτικά. Και έψαξε, και έψαξε και τον Κολοκοτρώνη. Δηλαδή μέχρι σημείο να τον απολύσει στον αέρα.
0: Τον απέλησε.
2: Όχι. Αλλά υπόθηκε να τέσσερις κουβέντες.
0: Okay, δηλαδή. Okay, ναι.
2: Μιλάμε για πολύ αγριεμένος.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και το ανέφερε ένα παράδειγμα το οποίο δεν, αυτό το παράδειγμα που είπε δεν στέκει, που έλεγε τα κοκό και αυτά. Αυτά για το...
0: Ωραία, να τελειώσουμε εκεί, γιατί πρώτον, και δεν θέλω να το επαναφέρει κανένας ακροατής, να ζητήσω πραγματικά, διότι πρώτον δεν το γνωρίζω το θέμα, δεύτερον είναι για κάτι που έχει γίνει ένα χρόνο πριν.
2: Τον έχω παρατηρήσει ότι και άλλες φορές πάλι θα διαστρεφώνει πάρα πολλά πράγματα όταν βγαίνει τόσο αέρα και
0: ωραία, πλάι. Ωραία. Πάμε, Βασίλη μου, πάμε σε κάποιο θέμα της επικαιρότητας, αν θέλεις.
2: Είδα τα παιχνίδια, να σου πω την αλήθεια, ήθελα να κερδίσει το κοκό. Την Αγγλία. Δηλαδή έτσι όπως έπεσαν, αλλά ο Χάρι Κέιν έβαλε το δεύτερο γκολ. Ήταν.
0: Περθάρας.
2: Αλόκοτο, δηλαδή ήταν εξωγήινο γκολ, έτσι. Yeah. Δηλαδή όπως έστρεψε το κορμί.
0: Σωστά.
2: Το σουτ στην άλλη γωνία, στο μακρινό δοκάρι και όλα αυτά.
0: Το κάνει να φαίνεται τόσο απλό ο Περθάρας αυτός, αλλά ήταν πολύ δύσκολο.
2: Τρομερά δύσκολο, έτσι. Τρομερά δύσκολο. Την ισοφάριση του Βελγίου δεν την είδα. Στο 85 λέω εντάξει 2-0, λέω εντάξει άστο, λέω πάνω να πιούμε κάτι. Λοιπόν, και δεν το είδα. Σήμερα το πρωί το άκουσα.
0: Ναι.
2: Ισοφάρισε και πέναλτι μετά.
0: Ισοφάρισε και στην παράταση κέρδισε ένα πέναλτι που για μένα.
2: Δικό μου.
0: Δεν μπορεί να. Είναι βαρύς και ο πέναλτι όπως λένε. Και στο λεπτό, σε μουντιάλ, στο τελευταίο λεπτό της παράτασης να δίνεται τέτοιο πέναλτι. Τέλος πάντων,
2: αυτό το Βέλγιο το έχει, έτσι. Δηλαδή το έχει, αυτά τα κονέ τα έχει. Θυμάμαι ένα παιχνίδι με τη Σοβιετική Ένωση, με Μπελάνοφ μέσα που ήταν τα ΜΙΚ τότε. Που την κατέσφαξε τότε τη Σοβιετική Ένωση, η διαιτησία, και εκεί είχε κερδίσει τότε το Βέλγιο με Γιάν Κέλεμανς μέσα, αν θυμάμαι. Πρέπει να ήταν η Προτάσοφ, Μπελάνοφ.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν θα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον από το Βέλγιο να δείχνει τέτοιο πάθος, τέτοια ψυχή, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή οι ομάδες του Βελγίου και της Ολλανδίας, αυτό είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα. Η έλλειψη ψυχής, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, είχε προηγηθεί μεταξύ των παιχτών που σημειώθηκε το 2-2, ένας τσακωμός μεταξύ τους. Το γνωρίζεις αυτό? Πάνω εκεί, στον αγώνα χθες. Πήγαν να πλακωθούν στο ξύλο την ώρα που αυτοί οι δύο, ένας έβγαλε assist, ο άλλος έβαλε τον γκολ, το 2-2. Δηλαδή, τι σου είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι.
2: Είναι και το μανούριασμα, έτσι.
0: Ναι, αμέ. Είδες τι γίνεται. Ναι. Τρομερό.
2: Δεν έχει τύχει να παίζει μπάλα και να του λέει: τώρα δώσε μου την πάσα, γιατί μου την έδωσε και να.
0: Έτσι.
2: Κάνε στα χέρια και μετά.
0: Παραλίγο να έρθουν στα χέρια. Αυτοί οι δύο παίχτες κάνανε το 2-2. Μετά έγινε και το. Ήταν καλύτερο το Βέλγιο. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα και στην παράταση ήταν πολύ καλύτερο.
2: Πάντως, διαφορετικό ποδόσφαιρο. Καταρχάς όλες οι ομάδες πάνω κάτω παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο. Διαφορετικό ποδόσφαιρο παίζει στα μάτια μου μόνο η Γαλλία.
0: Ναι, είναι πιο καλή, πιο καλή.
2: Δηλαδή παίρνουν την μπάλα, ρε παιδί μου, και προχωράνε με την μπάλα. Δεν κάνουν πασίτσα στην πασίτσα, πάσα στην πάσα, η μπάλα πίσω. Η μπάλα πάει μόνο μπροστά, παρατήρησε το αυτό.
0: Ναι.
2: Με τη Γαλλία. Και κάνουν ατομικές ενέργειες, ρε παιδί μου. Και ο Μπαπέ και οι άλλοι ατομικές ενέργειες. Δηλαδή παίρνουν την μπάλα και πάνε να περάσουν τον άλλον.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ Γαλλία ήμουνα άλλη μια φορά, τώρα μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που πέσει, τότε με Πλατινί, την Κανά, Ζηρές, αν θυμάσαι.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι, βέβαια. Πλατινί, εντάξει, τους θυμάμαι αυτούς, εν πάση περιπτώσει. Ήταν η καλύτερη Γαλλία που έχω δει εγώ ever.
2: Τότε με τον Σουμάχερ, τον Γερμανό που χτύπησε τον Μπατιστόν.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι αυτό?
0: Αυτό δεν το θυμάμαι πολύ τώρα, αυτό που
2: με
0: λες.
2: Με την καρατιά που βγήκε. Βγαίνει στην αντεπίθεση ο Μπατιστόν.
0: Ναι.
2: Και είναι μόνος του με τον Σουμάχερ. Ναι. Και φτάνει ο Σουμάχερ στην άκρη της μεγάλης περιοχής. Μισό μέτρο έξω και καρατιά. Μιλάμε καρατιά κανονικότατη. Έτσι του την ανάβει στο κεφάλι. Και έφυγε με το φορείο. Άλλος
0: τέσσερις μέρες. Το έχω δει και YouTube. Το έχω δει τώρα, το θυμήθηκα. Ναι, το έχω δει.
2: Ναι.
0: Τρομερό κι αυτό. Ήταν παλιά κάτι τσεκούρια. Αλλά τσεκούρια όμως κανονικά, που πουλάνε στα είδη εργαλείων.
2: Γκοϊκοτσέα,
0: πάλι μορφή
2: Πασαρέλα, ναι. Και ήταν και ένας, τώρα δεν θυμάμαι, Ουρουγουάι. Ουραγουάι που λένε
0: Ουραγουάι, και στην Ελλάδα εδώ, ναι, Ουραγουάι,
2: Ουραγουάι. Ναι. Λοιπόν, ένας Μπράουν νομίζω. Μπράουν το Τσεκούρι, έτσι τον έλεγαν. το 78 νομίζω. Μπράουν το Τσεκούρι.
0: Ήταν κάποιοι, δεν μπαίναγες με τίποτα.
2: Πάει μερικά πόδια έτσι για πλάκα.
0: Δεν μπαίναγες με τίποτα. Υπήρχε και η φιλοσοφία, Βασίλη, το θυμάσαι. Και από πολλούς προπονητές.
2: Η μπάλα περνάει, μπράβο,
0: έτσι. Υπήρχε αυτή η φιλοσοφία. Και ήταν και αποδεκτή. Δηλαδή δεν είναι. Άλλα χρόνια, φίλε.
2: Ναι.
0: Ωραία, Βασίλη μου, να πάμε σε άλλη γραμμή. Να είσαι καλά, φίλε, και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Χαίρετε.
1: Καλά, είσαι.
0: Καλά, φίλε, Σάκη, είσαι.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε, Σάκη. Καλά, φιλαράκι.
1: Έχω ποντάρει, ξέρεις τι έχω ποντάρει, από αρχή, όχι τώρα.
0: Γαλλία.
1: Όχι, ποια Γαλλία μου.
0: Όχι, τι, Βραζιλία.
1: Ποια Βραζιλία, άνετο. Μαρόκο.
0: Μαρόκο, έτσι.
1: Άντα, δυνατή ομάδα. Ξέρεις, ο Μαρόκο δεν αφήνει κανένα επαφή να κάνει. Θα πηγαίνουν πάνω 5-5.
0: Ναι.
1: Γιατί ομάδα έχει καλή άμυνα. Στο λέω κάτι, παίζουν την καλή άμυνα. Να δεις. Έχει μεγάλη.
0: Κοίταξε, παίζει Μαρόκο Καναδάς τώρα. Έτσι.
1: Ναι, και μετά παίζει με την Γαλλία. Αγγλία,
0: και μετά ναι, διασταυρώνεται με την Γαλλία, εφόσον βέβαια η Γαλλία περάσει την Παραγουάη, που είναι το πιθανότερο. Έτσι.
1: Και θα πάμε τελικό με την Αγγλία.
0: Και μετά πας τελικό, με την Αγγλία, λες, ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Για να σου κάνω τώρα μια ερώτηση, γιατί...
0: Παρακαλώ, πάμε.
1: Ήθελα μια ενημέρωση, κάπου άκουσα, γιατί κάτι έγινε εκεί στην Εύβοια με το κύπελο, με κάτι οπαδούς.
0: Πού έγινε στο?
1: Έγινε κάτι, λέει, στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Το κύπελο που είχε πάει τότε να το κλείσει.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έγινε τίποτα, καμιά φασαρία, χτυπήσαν 4 άτομα μια οικογένεια.
0: Εχθές ή παλιότερα, πότε πήγε το κύπελο στη ΤΣΑΕΚ?
1: Νομίζω πριν 2 μέρες, εχθές.
0: Φίλε, δεν το γνωρίζω πραγματικά, με πιάνει αδιάβαστο, αλλά θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε, ναι.
1: Ναι, εσένα, έχω μια, κάπου το άκουσα γι' αυτό τώρα και σαν site. Ότι...
0: Έχει βγει δηλαδή στην επιφάνεια, το είδες κάπου κι εσύ?
1: Έχει βγει, ασφαλίδε σε 4 άτομα,
0: ναι.
1: Με φανέλες της ΑΕΚ, οι οποίοι δεν ήταν της ΑΕΚ. Ναι. Εγώ να πάω για να μην πω τώρα πιο πολλά, εγώ είμαι, το αθλημό τον έχω για βήτα. Πρώτα έχω τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και τον Έλληνα και μετά έχω το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτά που άκουσα, ποιά είναι αυτά, είναι μεγάλο λάθος. Ήθελα αυτό να πω,
0: τα καταδικάζουμε.
1: Ο Γιώργος από το Λονδίνο. Ναι. Ο οποίος μου είναι και συμπαθής, άσχετα μα είμαστε σε άλλη ομάδα.
0: Τι να σχολιάσει ο Γιώργος από το Λονδίνο, αυτό που έγινε στην Εύβοια?
1: Ναι, θα το ξέρει ο Γιώργος, είμαι σίγουρος θα το ξέρει.
0: Να σχολιάσει τι δηλαδή, να μην το καταδικάσει ο Γιώργος, είναι δυνατόν? Για να καταλάβω, κάτι έγινε από οπαδούς της ΣΑΕΚ σε κάποιους άλλης ομάδας?
1: Ναι, λέω ότι ναι, εννοείται. Δεν ήταν της ΣΑΕΚ η ομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται.
1: Ήταν και μια υπόθεση, λέμε, του κύριου Λιγερίδη. Τώρα, άμα ληστεύουν, έτσι.
0: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Τώρα, αν δεν. Ναι, σωστά.
1: Δεν βάζουμε τίποτα έτσι, μην θεωρηθείτε.
0: Αν δεν έχουν επιβεβαιωθεί, καλό είναι να μην τα αναφέρουμε και καν. Τέλος πάντων.
1: Εννοείται. Αυτό.
0: Σωστά.
1: Αλλά κάπου το διάβασα ότι έχει δώσει και ανακοίνωση θέσεων. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι έτσι. Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστώ. Ερμηνεύω σε όλου και ερμηνεύω και στην αποστολή εκεί, είπαμε.
0: Έγινε.
1: Πολύ καλά.
0: Έγινε και έχει στείλει ένα μήνυμα, το διαβάσω. Έχει πλάκα. Λοιπόν,
1: βέβαια, πλάκα είναι πολύ καλή και σε όλους. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου, Ρεσάκη μου, να είσαι καλά. Και σε σένα και σε σένα τα καλύτερα, εύχομαι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Α, ωραία. Είναι ευκαιρία να διαβάσουμε και μια και είπε ο Σάκης για την αποστολία. Λέει η αποστολία σήμερα. Από Θεσσαλονίκη. Αποστολία τα γνωστά. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Παλιουράκο, τον Κούκλο. Το απού να το βρούμε να του δώσουμε τα φιλιά? Έτσι. Όταν έρθει θα κοιτάξω να του τα δώσω. Ξέρω εγώ τώρα, άμα κάτσει. Λοιπόν, στον Πέδαρο τον Ιωάννου, πολλά ατέλειωτα φιλιά. Και στον Πέδαρο, ο Ιωάννου είναι εδώ. Τώρα, να του τα δώσω εγώ τα φιλιά του Ιωάννου, δεν θα του τα δώσω. Λοιπόν, θα του τα διαβιβάσω όμως τα φιλιά από απόσταση. Ιωάννου, ακούς? Δεν ξέρω αν ακούσει Ιωάννου, αν ακούσει έλα μέσα. Και αν έρθουν, λέει, Θεσσαλονίκη και ο Παλιούρας και ο Ιωάννου, θέλω να πάμε μαζί για καφέ και να φάμε. Αυτά είναι, ρε φίλε, δηλαδή, Ιωάννου. Έχεις κάψει καρδιές, ρε φίλε, έχεις κάψει καρδιές. Αυτά λοιπόν, έχουν στείλει πολλά μηνύματα οι φίλοι εδώ, θα τα διαβάσουμε μετά σιγά σιγά. Αλλά ήταν έτσι ένα μήνυμα το οποίο ήταν ιδιαίτερο για Παλιουράκο, όπως λέει Αποστολία, και για τον Ιωάννου, ο οποίος είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς βεβαίως.
3: Ανδρέας.
0: Γεια σου Ανδρέα μου, γεια.
3: Καλά, ο προηγούμενος που το άκουσα αυτό το πράγμα. Και κάτι υπονοούσε να βγει ο κ. Στοντολίνο του καταδικάστη, μήπως υπονοούσε ότι ήταν από αδίδου Ολυμπιακού.
0: Περίμενε, ένα λεπτό, Ανδρέα.
3: Εγώ κατά πώς δεν το έχω ακούσει πουθενά.
0: Ανδρέα μου, και εγώ δεν το έχω ακούσει, ομολογώ δεν το έχω ακούσει, αλλά...
3: Επειδή και άλλες φορές έχει βγει...
0: Έχει συμβεί, όχι. Έχει συμβεί όμως, το επιβεβαιώνουν εδώ τα παιδιά της παραγωγής, έχει συμβεί. Τώρα λεπτομέρειες ομολογώ και εγώ, δεν ξέρω, ό,τι όπως και να είναι και ό,τι και να είναι,
3: όχι,
0: μορφή βίας το καταδικάζουμε απερίφραστα. Τι, δεν χρειάζεται να βγει ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, εγώ, αυτό τώρα τον Νουκάνεφ θα πρέπει να καταδικάζεται, έτσι δεν είναι, αλλά έχει συμβεί, έχει συμβεί όντως.
3: Καταδικαστέο είπαμε.
0: Καταδικαστέο.
3: Και ιδίως εκεί που παίζουν οι πιτσιρικάδες κάπου που πάνε εκεί οι νάφρα οπαδοί και με γονείς και αυτοί που χτυπάνε, απαράδοκα πράγματα.
0: Καλά έχουν συμβεί τέτοια τέρατα. Τέρατα έχουν συμβεί, ειδικά με τους γονείς των παιδιών, τέρατα, άστο. Είναι μια πονεμένη ιστορία αμαρτωλή.
3: Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είπαμε ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι να πηγαίνουμε να διασκεδάζουμε μια μισή ωρίτσα, να βλέπουμε την μπάλα και να φεύγουμε. Να κάνουμε σε επιτρεπτά ώρα την πλάκα μεταξύ μας, μέχρι εκεί.
0: Και Ανδρέα, επίτρεψε μου, και όταν δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει κάποια αναμέτρηση η οποία να είναι από εδώ και από εκεί οι φίλοι των δύο ομάδων, πόσο μάλλον εκεί είναι... Και το άλλο είναι καταδικαστέο, αλλά εδώ είναι τέσσερις φορές καταδικαστέο. Δηλαδή πας για αυτό το λόγο, πας να κάνεις φασαρία.
3: Εντί, δηλαδή ασκητωθούμε. Υπάρχουν σοβαρά δρόμματα. Το ποδόσφαιρο είναι σε δεύτερη. Είπαμε, υπάρχουν σοβαρά δρόμματα.
0: Ανδρέα, δεν χρειάζεται καν να τα λέμε. Είναι... Καλά κάνουμε βέβαια και τα λέμε. Αλλά ναι, είναι αυτονόητο. Τα καταδικάζουμε όλοι. Τα καταδικάζουμε όμως. Τα καταδικάζουμε.
3: Όχι τα λόγια. Τι εδώ πέρα έχουν χάσει ζωές, παιδιά. Προς Θεού να έχουμε. Παράδοξα πράγματα αυτά. Πού ζούμε να πούμε.
0: Πάμε, Ανδρέα, πάμε σε άλλο θέμα.
3: Λοιπόν, θέλω να μου πει κάτι πληροφορία για τον Πόποβιτς.
0: Ναι. Θα υπογράψει σήμερα ή έχει υπογράψει. Ναι. Δεν είδα, αλλά ναι, σήμερα από ό,τι άκουσα το Σαμοθράκη, θα υπογράψει και ο Πόποβιτς. Θα ανακοινωθεί
3: μάλλον. Αν ακούγεται, είναι και... δύσκολη περίπτωση.
0: Για τον.
3: Άμπραβα,
0: κοίταξε, πάρω... ακούστηκε κάποια στιγμή, όπως έχεις καταλάβει ενδεχομένως, αυτή την περίοδο δεν έχει ακουστεί τίποτα για Σόφιαν Άμπραμπαντ. Είναι ένας παιχταράς, είναι δύσκολη περίπτωση. Νομίζω θα τραβήξει πολύ, εάν και εφόσον αποκτηθεί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
3: Και κάτι τώρα, αν πάμε στο Μουντιάλ λίγο. Εγώ, η Σενεγάλη αυτοκτόνησε χθες.
0: Αυτοκτόνησε, δεν έχει άδικο. Αυτοκτόνησε, ναι.
3: Τι να, έφαγε μέσα στη διάρκεια τα δύο
0: χρόνια. Ήπια θάλασσα. Από το 80 και μετά ήπια θάλασσα που λένε. Ναι.
3: Ο θεματοφύλακας εκεί που έξω του Μεσολογίου.
0: Καλά, ναι, του ποιου Μεσολογίου.
3: Αλλά εμένα ήταν αυτό που δεν μας αρέσει. Δύο πρώτες εκεί του Βελγίου πήγαν να πλακωθούν. Το είδε στο.
0: Ήταν αυτό είπα και πριν. Αυτό. Μετά από αυτό.
3: Τη Άσεν ήταν αυτό ο άλλο. Ναι.
0: Είδε ότι όλα χρειάζονται. Πρέπει να βγάζει λίγο ένταση. Πρέπει να βγάζει ψυχή.
3: Αλλά μετά σου ήταν. Όχι, σου φανεί. Εγκαλιαστήκανε γι' αυτά.
0: Ήταν, ξέρει, το δεύτερο γκολ. Ήταν οι δύο πρωταγωνιστές, έτσι. Ο ένα έκανε την ασίστ, ο άλλο έβαλε τον γκολ. Αυτοί οι δύο ψαγωθήκανε στην ισοφάριση.
3: Εντάξει, μεγάλη. Ωραία ομάδα, αλλά γενικά οι αφρικανικές χώρες είναι. Εκτός από το Μαρόκο το οποίο διοργάνωσε, οι άλλες αφρικανικές χώρες δεν προχωράνε. Δεν ξέρω, την πατάνε. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις. Από τις 9 που έλαβαν μέρος, οι 8 πέρασαν στους 32, έτσι.
3: Εντάξει.
0: Τώρα, βέβαια, λογικό. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν ιδιαίτερα. Δεν το συζητάμε. Πάντως και το Κονγκό έδειξε στοιχεία πολύ καλά με την Αγγλία. Η Σενεγάλη, εγώ την περίμενα να προκριθεί από το Βέλγιο. Δεν περίμενα να πάθει αυτό που έπαθε.
3: Μέχρι το 82 ήταν 2-0, λέω θα περάσει, αλλά μετά.
0: Γιατί μην ξεχνάς, η Σενεγάλη είναι επίπεδο Μαρόκου, έτσι.
3: Ναι. Κατά το Μαρόκο είναι για μένα ανώτερο, είναι από όλες τις αφρικανικές.
0: Εντάξει. Μην ξεχνάς ότι το Κόπα Αφρικα το πήρε η Σενεγάλη.
3: Εντάξει. Αλλά το Μαρόκο το βλέπω προχωράει, δεν ξέρω τώρα μετά με τι.
0: Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον πολύ. Η εκτίμησή μου είναι ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Με ενδιαφέρον. Όλα καλά. Τα γήπεδα γεμάτα, διοργάνωση καλή. Είναι ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ.
3: Το μόνο αυτό που είναι με το αυτό το. Που διακόπτεται και το τρίλεπτο εκεί με το νερό.
0: Εντάξει τώρα αυτά είναι.
3: Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Το κάνουν τώρα, δεν ξέρω γιατί. Κόβεται ο ρυθμό, δεν.
0: Ναι.
3: Αχρίαστο για μένα, εντάξει. Και είναι ικανοσμένο με να μ' αρέσουν εκεί μετά.
4: Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη ότι αυτό θα γίνει θεσμός, θα νομιμοποιηθεί εντός εισαγωγικών και θα γίνεται από εδώ και πέρα.
3: Το χειρότερο είναι αυτό, άμα γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Χειρότερο, καλύτερο, δεν ξέρω, πάντως θα γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά πλέον. Είναι πολλά τα συμφέροντα, διαφημίσεις είναι. Και να σου πω και κάτι. Γιατί δεν υπάρχει ένα time out, ας πούμε, να δώσουν 10 οδηγίες οι προπονητές.
3: Εγώ είμαι της παλιάς, μέχρι τώρα.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάθε αλλαγή μας ξενίζει. Κάθε αλλαγή μας ξενίζει. Αλλά όπως και το VAR. Θυμάστε τι λέγανε με το VAR. Για σκέψου τώρα το ποδόσφαιρο χωρίς VAR.
3: Ποτρά έχουν γίνει και με το VAR έχουν γίνει λάθη.
4: Εντάξει, αλλά για σκέψου χωρίς VAR τώρα το ποδόσφαιρο χωρίς VAR. Μπορείς να το σκεφτείς.
3: Τώρα όμως εκεί που το offside για εκατοστά, για μια τρίχα τώρα που το δίνουν, για μένα τέλος πάντων. Και δεν μου λες ότι η Κυριακή παίζει η Βραζιλία με την Νορβηγία. Κυριακή, έτσι.
4: Έχω την εντύπωση, ναι, ότι είναι Κυριακή τώρα, χωρίς να είμαι και απόλυτα σίγουρος. Ή Κυριακή ή Δευτέρα ξημερώματα. Όχι, νομίζω Κυριακή είναι. Τέλος πάντων, θα το δω και θα σου πω.
3: Ένα τελευταίο και να κλείσω εγώ.
4: Βραζιλία-Νορβηγία. Ναι.
3: Μου αρέσουν οι Νορβηγοί, αυτό που κάνουν το. Με τις, σαν κοπηλασία που κάνουν το.
4: Ναι, ο παραγυρισμός.
3: Είναι το. Ναι,
4: ρε, είναι. Ωραίο.
3: Και παίρνουμε λίγο του αγώνε σήμερα, ώρες. Είναι 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία και οι άλλοι.
4: 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία. Στις 2 το πρωί ματσάρα Πορτογαλία-Κροατία. Χαράματα. Και στις 6 το πρωί, αν θυμάμαι καλά, στις 6 νομίζω είναι ο τρίτος αγώνας. Ποιος είναι ο τρίτος αγώνας?
3: Όχι.
4: Κάτσε, θα σου το πω τώρα, μιας και το αναφέρεις και να ενημερώσουμε και το. Α, εδώ είμαστε. Λοιπόν. Στις 10 όπως είπαμε Ισπανία-Αυστρία, στις 2 Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Ξυπνάς λίγο πιο πρωί, δεν βλέπεις τον αγώνα, πας δουλειά. Πώς το βλέπεις, ωραίο, ε.
3: Ωπα, δεν νομίζω. Πατώ και τον 2.
4: Δεν ξέρω γιατί σήμερα έχουν 4 ώρες διαφορά το ένα μάτς μετά το άλλο.
3: Τέλος πάντων.
4: Ναι, είναι λίγο περίεργο.
3: Δεν ξέρω. Αναλόγω, κάνει και ζέστη, μπορεί να μην ανάλογω. Λοιπόν, αυτά
4: ό,τι κάνει, κάνει. Γεια σου, Ανδρέα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλη γραμμή, αλλά δεν ξέρω, έχουμε ένα λεπτό. Άρα ο φίλος θα περιμένει. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά και αμέσως μετά εδώ, με τις γραμμές μας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Στην τελική ευθεία, υπόθεση του ΧΑΦ για την ΑΕΚ. Παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από τον Δικέφαλο. Στα Τρίκαλα θα βρεθεί σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης, σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα, ήρθε η κυτρινόμαυρη. Μέρα αποκαλύψεων για τους Ερυθρόλευκους με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παρουσιάσει στις 6 το σχέδιο του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News και από το κανάλι των Πειραιωτών στο YouTube. Εντός της ημέρας ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Πόποβιτς. Αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία οι Ερυθρόλευκοι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έμφαση δόθηκε στην τακτική στη σημερινή προπόνηση του Τριφυλλίου στην Ολλανδία. Την περίπτωση του χαφ της Σασουόλο, Κρίστιαν Τόρτζεφτ, εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 33χρονος χαφ της Αθλέτικ Μπιλμπάου, Μιγγέλ Βέτσκα, μέσα στην ημέρα. Τα νεότερα για Τσάλοφ και Παυλένκα που έχασαν την προπόνηση. Σταθερά εκτός ισορετήρε με η Τέγκεντε Σπότοφ. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Λουστόντο. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται σήμερα ο Τάισον. Ο μεσοεπιθετικός του Άρη, Γκάμπριελ Μισεουί, επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερ στους κίτρινους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα για τον Ηρακλή, που γνωστοποίησε την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη μέχρι το 2028. Ο Γυραιός απέκτησε επίσης και τους Βούρο, Φοφανά και Αδάμ, για τους οποίους απομένουν οι ανακοινώσεις. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εύαν Φουρνιέ. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ρουμανία στην Οραντέα για τα

0: Μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δημήτρης Σαλτάκης.
1: 9.43 Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προσφέρω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Θα επαναλάβω τα τηλέφωνα, παρά το γεγονός ότι τα ξέρετε απ' έξω. Εγώ θα το πω για κάποιους καινούργιους φίλους που ενδεχομένως θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 6-9-39-9-43-9-43, 6-9-39-9-43-9-43-9-43, και ο αριθμός στο Viber, ο αριθμός στο Viber το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για τα δώρα, τα δώρα του σταθμού. Αμοργός, ψαρονέφρι, τερτύπια. Χαμός, χαμός το αφεντικό, τρελάθηκε όπως λέω πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε χωρίς χρονοτριβή, διότι οι γραμμές είναι πολλές, είναι και σε αναμονή. Να περάσουμε στον επόμενο ακροατή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, Γιώργο μου, να είσαι καλά, τι γίνεται?
1: Γεια σου Δημήτρη μου. Σήμερα είναι Πέμπτη, θα βγαίνω σαν πρωταθλητής της Ευρώπης στο μπάσκετ. Την Τετάρτη θα βγαίνω σαν πρωταθλητής στο μπάσκετ Ελλάδος. Την Τρίτη θα βγαίνω σαν πρωταθλητής στο πόλο των κοριτσιών Ευρώπης. Τη Δευτέρα θα βγαίνω σαν πρωταθλητής στο πόλο, απλά το λέω για τους Ολυμπιακούς, πρωτάθλημα Ελλάδος, τους άντρες. Την Παρασκευή θα βγαίνω σαν πρωταθλητής στο handball. Δεν ξέρω αν φτάνουν οι μέρες εβδομάδες, γιατί μετά από την Παρασκευή δεν κάνεις εκπομπή. Έχουμε συνέχεια. Παιδιά, κοιτάξτε, πάρτε και εσείς από μία μέρα για να με καλύψετε. Για να μην πιάνω σαν Γιώργος, λέω να αλλάξω. Κάθε Πέμπτη θα βγαίνω πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Έτσι έχω αποφασίσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τι ήθελα να πω. Πέρασε χτες το Βέλγιο. Μας που τα λέγανε, πέρασε το Βέλγιο. Φάνηκε μικρή ομάδα σε Σενεγάλη, όταν μια ομάδα κερδίζει στο 86-02 και δεν μπορείς, φίλε, να φας την μπάλα για 10 λεπτά και τρως 2 γκολ, είσαι υπεύθυνος των πράξεων σου και πας εκεί από που ήρθες. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Ποδοσφαιρικά πάντα.
0: Πάντα. Έτσι είναι, πιάνε θάλασσα, αυτό που είπα.
1: Μ' ακούς ή όχι, γιατί σε ακούω πολύ βάθος μέσα. Τι έγινε?
0: Τώρα μ' ακούς καλύτερα, Γιώργο? 1-2.
1: Βάθος. Ακούω, αλλά πολύ βάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Χαμήλωσε τη φωνή, δεν ξέρω τι έχει κάνει.
0: Όχι. Περίμενε.
1: Ναι, τώρα αυτό ακούω το χρου-χρου. Τώρα.
0: Το χρου-χρου. Τώρα 1-2-3.
1: Τώρα σ' ακούω του φέκι. Τώρα
0: σ' ακούω. Ωραία, πάμε. Τώρα.
1: Λοιπόν, όσο για την Αγγλία, την πήρε από το χέρι ο Χάρι Πότερ της Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν. Την πήρε από το

0: Γιώργο, σε χάσαμε, ναι. Γιώργο, τώρα σε ακούω πάλι, ναι. Μείναμε, πήρε το παιχταράς αυτός ο Χάρι Κέιν την Αγγλία από το χέρι.
1: Ο Χάρι Πότερ,
0: μπράβο, ναι.
1: Ο Χάρι Πότερ, ο μάγος Χάρι Πότερ. Έκανε τα μαγικά του, γιατί μαγικά ήταν αυτά που έκανε χτες. Και όχι μόνο χτες. Είναι ένας παίκτης ουσίας. Πρόσεξε, εγώ δεν μου αρέσουν αυτά τα σεντερφόρ, μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Είναι ένας παίκτης ουσίας, ένας παίκτης που αυτή τη στιγμή για μένα, και μην ξεχνάτε τη δηλώση του Μπέλιγκαμ, που είναι τεράστιος παίκτης ο Μπέλιγκαμ, έτσι.
0: Ναι.
1: Λέγοντας ότι αυτός μας καθοδηγεί. Κάθε ομάδα λοιπόν πρέπει να έχει ηγέτες. Και νομίζω ότι και εκεί θα είναι το πλεονέκτημα της Βραζιλίας όταν θα μπει ο Νεϊμάρ μέσα. Και γι' αυτό πιστεύω στη Βραζιλία εγώ. Πιστεύω. Δεν ξέρω, μπορεί να αποκλειστεί.
0: Καλή,
1: παρόλο που θα βρεθούν. Θα βρεθούν, θα ανταμώσουν. Όσο για το Μαρόκο, πάει, κάει και το Μαρόκο. Το Μαρόκο κάει και είχα σκοπό να το, θα πάω να το κάνω κασάουτ σήμερα. Είπε ο Σάξο θα πάει, θα πάρει, το πάρει το Μαρόκο. Τελείως το Μαρόκο, παιδιά. Όσοι έχετε παίξει το Μαρόκο, πηγαίνετε παίξτε κασάουτ τώρα. Ολοκληρωτικά. Είπε ο Σάξο θα πάει το Μαρόκο. Είπε ο Σάξο θα πάει στο τελικό.
0: Τελείως, είναι άλλο κατσίκι και ο Σάκης, δεν το ήξερα. Ξέρω πολλά. Ξέρεις κι εσύ.
1: Ο Σάκης δεν το ήξερες.
0: Δεν το ήξερα ότι ο Σάκης είναι επίσης κατσίκιον. Τι γίνεται.
1: Άστα ρε βουλέτα. Ο Σάκης είναι ικανός να σε παίξει τριπλή και να λαμβηθεί το αγώνα. Να βάλεις άσοχη δύο, να είσαι καλυμμένος από να παίξεις άντερ και όμπρε και να λαμβηθεί το αγώνα. Τι λες τώρα. Ρώτα να σου πούλα, έλα ακροατές. Λοιπόν, τι ήθελα να πω κάτι άλλο και είναι σημαντικό. Επειδή ακούω πολλούς οι οποίοι θέλουν να την εκπομπήσουν να την δυναμητήσουν. Μιλώντας και λέγοντας ότι σε αυτό το σταθμό έχω ένα δίκιο και εκείνο μου είπαν, όποιος έχει παράπονα με κάποιον δημοσιογράφο και δεν είναι κότα, θα του στείλει ένα εξώδικο αφού τον έχει αδικήσει. Εγώ αν εσύ με αδικήσεις και μου κάνεις κάτι παραλογό, θα σου στείλω ένα εξώδικο στο σταθμό και θα σε αναγκάσω να βγεις δημόσια να ζητήσεις συγγνώμη προς το όνομά μου. Όπως το έκανα σε σταθμό της Θεσσαλονίκης. Και βγήκε δημόσια και ζήτησε συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Εάν δεν το κάνεις, είσαι ίδιος κοντά. Και μάλιστα λιράτη. Καταλάβεις φίλε. Λοιπόν, συνεχίζουμε και για να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Την εκπομπή θέλω να την κρατήσεις λίγο γιατί βλέπω ότι σήμερα μπήκανε λίγο τοξικά κάποιοι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Τους χάλασε το τετραήμερο ηρεμίας που είχαμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Χαλάει κάποιους. Θέλουν ιντριγκά. Είμαστε πολύ εύκολοι στην ίντριγκα και μπορούμε να τους μπλεντάμε για 365 μέρες το χρόνο. Γιατί νομίζω ότι έχουμε 348 κούπες ήδη. Σε καμιά δεκαριά θα πανηγυρίζουμε μία κάθε μέρα. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά, να βγαίνουμε να κάνουμε την πλαγίτσα μας, να λέμε ποδοσφαιρικά πράγματα, αν μπορούμε να λέμε ποδοσφαιρικά. Καλά έκανε ο σταθμός και άνοιξε τις γραμμές. Και Γιώργο, δεν αντιλαμβάνεστε τι λέω, μου φαίνεται, ή δεν θέλετε να αντιληφθείτε. Ούτε σας κατέκρινα. Σας είπα στηρίξτε το σταθμό και ορίστε ο σταθμός που έκανε μια κίνηση από ό,τι άκουσα το φίλο μου το Σαραντάκι εδώ
0: έτσι.
1: Και πέρασε και σας είπε μετά την εκπομπή μπορείτε να δηλώνετε και τηλεφωνικά. Αυτό σας είπα. Μην γκρινιάζετε συνέχεια κατά του σταθμού. Τίποτα
0: εντάξει,
1: παραπάνω.
0: Ο κύριος Γιώργος, εντάξει, δεν γκρινιάζει.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη, στο Γιώργο το Παπαγαλάκια, στο Γιώργο το Μενίδη, Γιώργο και δεν σε έχω ακούσει. Ρε, τι έγινε, πού είσαι, απώνησε. Στο Χάρη. Την κυρία Αναστασία, από την άκουσα την κλικίτα τη χτες το βράδυ, κυρία Αναστασία, σας άκουσα στο Βασίλη να το ξέρετε.
0: Κυρία Αναστασία, αλήθεια, δεν έχει βγει εδώ, γιατί, θα την μαλώσω, δεν βγαίνει σε μένα.
1: Να τη μαλώσεις,
0: είναι
1: πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος.
0: Το γνωρίζω και το καταλαβαίνω, δεν την γνωρίζω προσωπικά, το καταλαβαίνω.
1: Και να ξέρεις ότι είναι από αυτές που βγήκε πρώτη φορά σε σέναν,
0: όταν
1: το κάνεις το πρώτο ρεπό, το θυμάσαι.
0: Μπράβο, Γιώργο, ναι, έχεις δίκιο, έτσι, όπως το λέω.
1: Είναι η πρώτη φορά που βγήκε στο σταθμό, βγήκε στην εκπομπή σου, δεν έχει βγει στον παλιό, έχει βγει στην εκπομπή σου.
0: Βγαίνει όμως το Βασίλη το βράδυ, το Γερασίμου.
1: Η κυρία Αναστασία, ξέρεις, είναι, καταρχήν είναι Ολυμπιακός. Η Ολυμπιακή
0: ομάδα
1: του ξενύχθηκε στη νύχτα, εμείς καταλάβες όλοι μας. Καταλάβες, αυτό δεν τα ξέρεις αυτά. Στο Χάτζημαν, στο φίλο τον Μπέλο, στο φίλο τον Χάτζημαν. Ποιον άλλον έχω αφήσει, στην αποστολία μας.
0: Μπέλο Χάτζημαν, Γιώργο, Μπέλο Χάτζημαν, αύριο εδώ στο στούντιο. Το λέω για όλο τον κόσμο.
1: Θα διάδα εκεί.
0: Διάδα εδώ με...
1: Τι θα παίξει center for εσύ με δύο extreme.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλά, θα έχεις τον Μπέλο. Τον Μπέλο πες του θα παίξουμε extreme. Μην κάτε με μπάλα μπάσκετ. Γιατί
0: τώρα,
1: την άλλη φορά
0: Μπέλος, τώρα...
1: πήρε μια μπάλα ποδοσφαίρου ναι. Και την πήγε στο τμήμα.
0: Το ξέρω ρε φίλε, τα έμαθα. Αφού έχω φίλο αστυνομικό και μου το είπε, μου πήρε τηλέφωνο. Μου λέει που τον είχες αυτόν. Τι έγινε, άστο. Έγινε
1: είναι και ο Μπέλος, εντάξει. Οπότε αφού είναι έτσι, το ουσιαστικό για να κλείσω πέρα τα χαιρετίσματα όμως. Περιμένω με αγωνία και θέλω να δω, μου είπες εχθές, αν θυμάμαι καλά, mm. Εσύ μου το είπες ή ο Γερασίμου, δεν θυμάμαι ποιος από τους δυο, ότι στο σταθμό σας θα παιχτεί η συνέντευξη του Μαρινάκη. Αυτό το ρωτάω να το ξέρω από τώρα ή όχι.
0: Τι εννοείς θα παιχτεί η συνέντευξη του Μαρινάκη.
1: Δηλαδή θα γίνει αναμετάδοση κατευθείαν.
0: Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω. Δεν το είπα εγώ σίγουρα. Αλλά για να στο είπα να από εδώ, ναι. Είναι μέσω YouTube. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, φίλε, αλλά επειδή θα είμαι στο γραφείο μου, σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Για να
0: λοιπόν,
1: ξέρω.
0: Θα το μάθω και θα το ανακοινώσω σε λίγα λεπτά για να το ξέρεις. Ναι.
1: Θα κλείσω και λοιπόν να πάρω μια γραμμή. Περιμένω με ανυπομονησία να δω τι θα πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Mm.
0: Έξι
1: ο γίγαντας Μαρινάκης, τι έχει να πει για αυτό που το μεγάλο επίβολο σχέδιο που ετοιμάζει για το Καραϊσκάκι. Είμαι περίεργος και χαρούμενος συνάμα, γιατί νομίζω δεν θα πει μόνο αυτά. Να ακούσω τι θα πει και θα τοποθετηθώ αύριο. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, σας χαιρετάει ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ του 2026, παλικάρια. Καλό λοιπόν, απόγευμα, φίλε Δημήτρη, και την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Γεια σου, Γιώργαρα, γεια. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή, να μην το κρατάμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Πλάκα μου κάνετε τώρα. Μου κάνετε πλάκα. Ακούτε? Αυτό ήταν πλάκα. Σας ακούω πολύ καλά, εσείς.
2: Η Αναστασία είμαι.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία. Τι κάνετε.
2: Γελάω.
0: Συγγνώμη.
2: Μετά το φωτοστέφανο που μου έβαλε ο κύριος Γιώργος.
0: Α, ακούγατε έτσι.
2: Από τώρα.
0: Ακούγατε. Σωστά, ακούγατε. Τώρα ναι, έλεγα ότι η κυρία Αναστασία εδώ, δεν βγαίνει σε μένα.
2: Όλα όσα είπε. Εμείς μιλάμε και τα βράδια, τις μεγάλες ώρες. Τέλος
0: πάντων. Καλά, τι κάνετε.
2: Καλή συνέχεια που έχετε κι εσείς στο σταθμό τώρα αυτή την εβδομάδα που λείπει το παλικάρι μας το άλλο.
0: Ναι. Να είστε καλά.
2: Εύχομαι να είναι καλά και να, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος, καλό είναι να αποφεύγουμε κάποια πράγματα για να μην δίνουμε δικαίωμα μετά να πάει η εκπομπή αλλού για αλλού που λένε.
0: Ναι.
2: Γιατί και εγώ άκουσα κάποια πράγματα σήμερα, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο ούτε τα γατιά, ούτε τα σκυλιά, ούτε τα... Άνθρωποι είναι όλοι και ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Ούτε τα πετινάρια. Ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Γιατί μετά θα απαντήσει ο ένας.
0: Σωστά.
2: Όχι γιατί υπόθηκε αυτό, όχι γιατί υπόθηκε το άλλο. Εγώ συνήθως μιλάω για την ομάδα μου. Να πω καταρχήν για το τώρα το παγκόσμιο. Δεν έχω ιδιαίτερες προτιμήσεις γιατί... Κάποια φορά μπορεί να βγει μια καλύτερη, άλλη φορά να βγει μια άλλη καλύτερη. Οπότε ωραίο ποδόσφαιρο να δούμε και να ευχαριστηθούμε δηλαδή μέχρι το τέλος. Να πω μερικά πράγματα αν μου επιτρέπετε για την ομάδα μου.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, επειδή βλέπω τώρα καλά σήμερα θα ακούσουμε και τον πρόεδρο τι θα πει.
0: Ναι.
2: Έχω καταλάβει μέχρι τώρα από τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός ότι δεν, όχι δεν βιάζεται, προσέχει πάρα πολύ το τι θα πάρει. Γιατί αν δεν πάρει, από ό,τι έχω καταλάβει λέω, αν δεν πάρει αυτός που του λείπει, δεν θα διώξει κάποιον χωρίς να πάρει, χωρίς να εξασφαλίσει δηλαδή κάποιον άλλον. Έτσι είναι έτσι το βλέπω τώρα εγώ, που βλέπω τι ακούω, τι διαβάζω. Γιατί λένε, ας πούμε τώρα, μπορεί να φύγει ο Τζολάκης. Λέμε τώρα. Για να φύγει όμως ο Τζολάκης θα πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει, μάλλον να μπει σε μια διαδικασία ότι πρέπει να αποκτηθεί ένας άλλος πρώτα και μετά.
0: Καλά, έτσι είναι, γιατί βεβαίως.
2: Γιατί τουλάχιστον ξέρω πως κατά αυτόν τον τρόπο...
0: Και δεν είναι μόνο αυτό που λέτε κυρία Αναστασία, είναι και άλλα πραγματάκια τα οποία πολλοί κόσμος δεν τα ξέρει. Είναι ναι. Η λίστα... είναι ο αριθμός των Ελλήνων, είναι ο αριθμός των κοινοτικών.
2: Πρέπει να είναι, βέβαια.
0: Έτσι. Είναι πολυσύνθετο το θέμα μεταγραφής σε όλες τις ομάδες. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Κάποιοι οπαδοί, ξέρεις, δεν ζητάνε μόνο χωρίς να ξέρουν τη σύνθεση των μεταγραφών και τη δυσκολία που υπάρχουν κάποια.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και να τελειώσω λέγοντας ότι βλέποντας αυτά τα χρόνια τώρα τον Μεντιλίμπαρ, ο στόχος του για φέτος νομίζω θα είναι πιο απαιτητικός. Δηλαδή ναι, θα θέλει να δημιουργήσει από πολύ νωρίς μια ομάδα που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, γιατί έχουμε το Champions League, για να παρουσιάσουμε δηλαδή μια καλύτερη εικόνα από αυτήν που είχαμε φέτος. Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι θα προσπαθήσει για ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, μη σας κρατάω πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε για
0: εγώ, μαζί. Χάρηκα πολύ που με πήρατε τηλέφωνο.
2: Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Έλα, Δημήτρη, εγώ είμαι.
0: Εσύ. Ο Χάρης,
3: Χάρης, ναι.
0: Έλα, ρε.
3: Δεν ακούω καλά, ρε. Γιατί όμως.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα λίγο. Εσύ ακούγες εξαιρετικά. Δεν ξέρω εγώ γιατί τώρα.
3: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, και ήθελα να πω, στείλω και εγώ χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους Ολυμπιακούς και εμείς. Και εγώ, όπως είπε ο Γιώργος, έχω αγωνία να δω τι θα πει ο πρόεδρος. Αν και εγώ έχω το δικό μου καηλέ. Εγώ, ξέρεις, τα έχω βάλει με τον πρόεδρο, γιατί ξοδεύει, θα δώσει 250 εκατομμύρια για να φτιάξει το γήπεδο. Λοιπόν, ενώ μπορεί, ας πούμε, να τα πάρει μέσω του Δήμου, σαν του Τζαμπαϊκού, δηλαδή να βάλει το Μόραλι που είναι και Ολυμπιακάρας, ναι, να του πει, ρε φίλε, τι Ολυμπιακάρα είσαι εκεί. Εκεί τους φτιάχνουν παλάτι, έτσι. Φτιάξει και εσύ ένα για τον Ολυμπιακό και αυτό το 250 ο πρόεδρος μπορεί να τα δώσει στο λαό του. Δηλαδή να πει, σκοπεύω ακόμα να είμαι 25 χρόνια πρόεδρος, έτσι, παιδιά, μέχρι τα 80 μου, μετά θα τα παρατήσω. Λοιπόν, άρα το 250 σε 25 χρόνια τα κάνω τεμάχια, 10 εκατομμύρια το χρόνο, θα τα δίνω στο λαό του Ολυμπιακού, θα τα κάνει λαχιοφόρες αγορές, αν θες τα 5 στο λαό και τα άλλα 5 θα τα δίνει σε προσέλκυση νέων οπαδών. Δηλαδή άμα του δώσει του Σάκη 5 χιλιάρικα ή 10 σε λαχιοφόρο, θα κάνει κολοτούμπες. Ή παρεπιπτόντως, επειδή είπατε, ας πούμε, να μην είμαστε τοξικοί, δεν έχω ακούσει όλη την εκπομπή, αλλά έχεις επιτρέψει εσύ, ας πούμε, στο Μπιλ, εγώ θα χαρακτηρίζω συγκεκριμένα έναν, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω όλους τους οπαδούς. Βγήκε ο Μπιλ προχθές ο Μπαϊ Συντάξη και είπε κάτι για ιχθυρός, αλλά και ναι, τέτοια, δεν ξέρω
0: λοιπόν, να μορφή, το άκουσα, το άκουσα πολύ καλά.
3: Λοιπόν, εγώ θα τον πω πράσινο λαγό αυτόν.
0: Α, όχι, ρε φίλε, το χάλασες.
3: Ρε φίλε,
0: το χάλασες κακώς. Διότι το έχουμε πάει στην πλάκα και το χάλασες. Δεν ήταν, πλάκα έκανε ο άνθρωπος. Όπως. Χάρη, όπως και πριν εσύ είπες Τζαμπαϊκός και είδες ότι το ξεπέρασα. Μην νομίζεις ότι δεν τα ακούω. Απλώς λίγο να τα παίρνουμε για λίγο στην πλάκα. Έχουν και κάποια έτσι μια χαριτωμενιά. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν μιλάμε στον αέρα, επίτρεψε μου μισό λεπτάκι. Όταν μιλάμε στον αέρα, είναι διαφορετικό από μια παρέα που καθόμαστε και τα λέμε ωραία σε ένα καφέ, σε ένα καφενείο. Θέλει λίγο περισσότερο τάκτ. Κατάλαβες. Άρα δεν υπάρχει τώρα λόγο. Μην μου το χαλάς. Καλά το πηγαίναμε τώρα τόσο καιρό.
3: Μια χαρά και εσύ. Εγώ θα τα έλεγα αυτά αν δεν είχαν προηγηθεί αυτά που είχε. Ποιος ξεκίνησε πρώτος. Απλά εγώ δεν μπορώ, έχω ένα κακό. Μπορώ να τα πει να περνάει έτσι, ρε φίλε.
0: Άκουσε με, Χάρη. Άκουσε με. Ήταν εδώ ένας φίλος του Παναθηναϊκού και φίλος μου. Και πολύ καλός φίλος και πολύ καλό παιδί. Και πάνω στην κουβέντα υπόθηκε αυτό μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων.
3: Όχι,
0: δεν
3: ήταν
0: δηλαδή. Δεν το άκουσες.
3: Δύο μέρες συνέχεια προκαλεί. Δύο μέρες προκαλεί.
0: Όχι.
3: Είπε για κωδικά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Το ξεπερνάμε, Χάρη μου. Το ξεπερνάμε να.
3: Όχι, να το ξεπεράσουμε. Να το ξεπεράσουμε. Αλλά διθέσου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το έχω ξαναπεί. Εγώ με το Σάκη που δεν πάει κανείς, εγώ τον πάω το Σάκη.
0: Θέλω όλοι είναι, μια να χαρά είναι ο Σάκη.
3: Ναι. Δεν φημώνουμε κανέναν. Ναι. Αλλά πρέπει να λέμε και εμείς τα δικά μας. Λοιπόν, βάση λοιπόν, περιπτώσει, το ρεζουμέ είναι ότι θα πρέπει ο πρόεδρος, έτσι. Ρε φίλε, πάρε ό,τι παίρνει, δεν έχω εγώ πρόβλημα να δώσει, όλοι να φτιάξουν γήπεδα, παλάτια μπορεί να φτιάξουν. Να μην τα πληρώνω εγώ όμως, εκείνο το πρόβλημα, το κατάλαβες. Όποιος θα βάλει λεφτά να φτιάξει, δεν λέμε όχι. Λοιπόν, αυτά και περιμένω και εγώ, ο πρόεδρος μέσω του ΜΕΚΑ
0: Ναι, Mega News και στο YouTube.
3: Και στο YouTube. Τώρα,
0: τώρα και πολύ πιθανόν θα το μάθω σε λίγο και μέσω του σταθμού.
3: Αν θα μπει και ο σταθμός, θα χάσει ο σταθμός. Θα ακούσουμε από το Mega. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
3: ενώ αν θα μπει ο σταθμός, θα ακούμε μέσω του σταθμού.
0: Ωραία. Το πιθανότερο είναι και μέσω του σταθμού. Να είσαι καλά, Χάρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ. Τώρα νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Πάμε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Κύριε Στρατάκη, καλησπέρα. Δημήτρης από Περιστέρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη από Περιστέρη.
4: Είμαι ο παδός Παναθηναϊκού.
0: Παρακαλώ, βεβαίως. Καλά κάνεις.
4: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
4: Καταρχήν να πω κάτι ότι είμαι... ακούω ράδιο τις ώρες που είμαι στη δουλειά μου. Ναι. Προσπαθώ να πάρω πάρα πολλές φορές
0: ναι.
4: και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Ναι. Κάθε μέρα ακούω τους ίδιους, δηλαδή μπορώ να πω ονόματα, δηλαδή κινδυνεύω.
0: Δεν χρειάζεται να λες ονόματα τώρα, τι ονόματα να λες.
4: Δηλαδή βγαίνει ο ένας από τον άλλον συγκεκριμένα κάθε μέρα και ας πάρω τις μέρες που είσαι εσύ. Mm. Εσείς κύριε Στρατάκη, συγγνώμη για τον Ενικό.
0: Δεν πειράζει, τον Ενικό, μιλάμε στον Ενικό, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Όλο κάτι, όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι παίρνουν, δεν μας λένε τίποτα.
0: Ναι.
4: Όλο τα ίδια, μια τοξικότητα και κάτι να μας πούνε για την ομάδα τους, μόνο για την ομάδα τους.
0: Καλά, λένε και κάποιοι για την ομάδα τους, βεβαίως λένε.
4: Εντάξει, λίγο πολύ όμως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε που παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο, πώς μπορούν και παίρνουν τηλέφωνο.
0: Πώς πιάνουν γραμμή εννοείς.
4: Ναι, πώς πιάνουν γραμμή. Έχω την εντύπωση. Ναι. Ούτε η ρεπόρτερ δηλαδή να ήταν της ομάδας να πηγαίνανε τόσο γρήγορα.
0: Τώρα τι πας να υπονοήσεις, ότι τους περνάμε εμείς και το Δημήτρη από το Περιστέρι τον αφήνουμε πίσω.
4: Έχω την εντύπωση ότι λέτε κάτι και βγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον. Είναι απίστευτο δηλαδή.
0: Κοίταξε να δεις. Έχουν μάθει το κόλπο προφανώς για τη γραμμή. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ένα αυτό, αλλά εγώ θα σε διαβεβαιώσω.
4: Ναι.
0: Με τα λόγου γνώσεως και με όλη μου την καρδιά ότι δεν γίνεται κάτι εσκεμμένο. Όπως σήμερα Δημήτρη μου εσύ πήρες είχες, και μέσα στην εβδομάδα αυτή που είμαι εγώ έχεις επιχειρήσει ξανά να πάρεις, όχι φαντάζομαι.
4: Βεβαίως έχω επιχειρήσει.
0: Και μιλάγανε γραμμές. Η αλήθεια είναι ότι έχει όγκο. Έχει όγκο τηλεφωνημάτων.
4: Έχω περιμένει κιόλας και ναι. δεν έχω βγει. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Όχι σε μένα σίγουρα.
4: Σίγουρα, αλλά ξέρετε κάτι. Όταν ανοίξεις ένα ράδιο και περιμένεις να ακούς μια γνώμη, μια άποψη και τελικά ακούς τον ίδιο και τον ίδιο και τον ίδιο και τον ίδιο. Δηλαδή από τον Πλαταμόνα, ο Βασίλης από το Λονδίνο, ο ένας, ο άλλος, ο Χάρης, καπάκι ο Σάκης από πίσω. Ο ένας καινούριος δεν έχει βγει να πει μια κουβέντα.
0: Έχουν βγει, αυτές τις μέρες έχουν βγει. Μπορώ να σου πω και ονόματα. Αρκετοί, θα έλεγα. Αρκετοί. Οι περισσότεροι, έχεις δίκιο, εγώ θα το δεχτώ, είναι τα ίδια παιδιά που βγαίνουν σχεδόν κάθε μέρα.
4: Και
0: αυτό ενδεχομένως θα πρέπει λιγάκι να το και ρεγουλάρουμε.
4: Ξέρετε τι, εγώ είμαι ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
4: Έπαιζα μικρός μπάλα.
0: Ναι.
4: Αυτοί έχουν άποψη για όλα τα πράγματα. Ό,τι προχθές ανοίξατε ένα θέμα εσείς για τα πατίνια.
0: Ναι.
4: Όσοι είχαν μία άποψη να πούνε, μία... Που ναι. καταλάβω δηλαδή. Για όλα τα πράγματα ξέρουν κάτι. Είναι τόσο αδαΐσιμο εγώ.
0: Κοίταξε.
4: Εγώ είμαι ο
0: καλά, ξέρεις και εσύ για τα πατίνια. Δεν ξέρεις και τα πατίνια. Δεν έχεις μια άποψη. Αν είσαι υπέρ ή κατά.
4: Ναι, λένε για το μπάσκετ, λένε για το βόλι, λένε για το ποδόσφαιρο. Για όλα τα πράγματα. Και αμφιβάλλω αν έχει παίξει ένα μπάλα να δω.
0: Τέλος πάντων. Δημήτρη, μια και βγήκες, εγώ θα ήθελα τη γνώμη σου γενικότερα. Ή μόνο γι' αυτό θες να τοποθετηθείς. Για το Μουντιάλ, για την ομάδα σου.
4: Σαν παράπονο δηλαδή. Ειλικρινά σου λέω, σαν παράπονο.
0: Ναι, καταλαβαίνω
4: τι. Τον ένα πίσω τον άλλον. Εγώ βαραθεί να του ακούω δηλαδή.
0: Ωραία, να κοιτάξει να παίρνει εσύ Δημήτρη μου πιο συχνά. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
5: Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 4.30.

0: Λοιπόν, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Έχουμε μεγάλη ομάδα πλέον στην παραγωγή, γιατί έχει έρθει και ο Μιχάλης Σοηλές, τον οποίο τον έχω απέναντι μου στο στούντιο για κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Αλλά έχει έρθει και ο Νίκος Κατσάτσης, ο οποίος ακολουθεί μετά με την εκπομπή Betline, με τα προγνωστικά, τα τρομερά και φοβερά. Λοιπόν, Μιχάλη, στο 2. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Γεια σου, Μιχαλάκη μου.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους φίλους και στους φίλες ακροατές. Επειδή διαβάζουμε στις εκπομπές μας και εσύ και εγώ για το σαν σήμερα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Μπράβο. Η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου μετά από πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου AIPS.
0: Χρόνια μας πολλά λοιπόν.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Και σε όλο τον κόσμο.
1: Εννοείται. Η αθλητική δημοσιογραφία λοιπόν είναι ένας κλάδος δημοσιογραφίας ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ιδιοσιογραφικού μέσου, έντυπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων σε όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στην υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, καθώς και στη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών για το επάγγελμα του αθλητικογράφου. Όλες οι ενώσεις βρίσκονται υπό τη σκέπη της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικών Δημοσιογράφων που εδρεύει στη Λοζάνη της Ελβετίας. Αυτή ιδρύθηκε 2 Ιουλίου του 1924 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Για να γιορτάσει τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της το 1994 και να τιμήσει τα επιτεύγματα των μελών της, η AIPS όρισε τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων. Στόχος αυτός είναι να ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία και το έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό, αλλά και στον κόσμο γενικότερα.
0: Μπράβο. Για την αριστεία λοιπόν.
1: Έτσι,
0: όλα
1: ακριβώς.
0: Για την αριστεία γίνονται. Ωραία, Μιχαλάκη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους αθλητικούς δημοσιογράφους. Χρόνια μας πολλά γενικότερα σε όσοι ασχολούμαστε με των αθλητικών. Έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να έχουμε καλές ειδήσεις. Χωρίς
1: βία. Έγκυρες.
0: Και έγκυρες, βέβαια, πάνω απ' όλα. Αυτά, φίλες, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε στις γραμμές να συνεχίσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι. Καλησπέρα.
2: Εντάξει, είμαι στον αέρα, έτσι.
0: Είστε στον αέρα, ναι. Το όνομά σας. Ναι.
2: Γεια σας, με λένε Δημήτρη από τον Πύργο, παίρνω.
0: Δημήτρης από τον Πύργο. Έλα,
2: τι
0: Δημήτρη.
2: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλά. Να, ορίστε καινούργια παιδιά που βγαίνουν και ο Δημήτρης.
2: Είναι καινούργια παιδιά.
0: Όχι.
2: Εγώ έχω βγει από τα ρούχα μου. Ακούω πάρα τους ίδιους και τους Σύριους. Έχει δει και το.
0: Εσύ δεν είσαι καινούριος.
2: Που πήρε. Πριν λίγο.
0: Εσύ δεν είσαι καινούργιο. Εσύ δεν είσαι καινούργιο.
2: Εγώ παραθυναϊκός είμαι, αλλά δεν με πειράζει. Δεν είναι το πρωτοβόλημα αυτό. Εγώ έρχομαι τέτοια ώρα από τη δουλειά μου.
0: Ναι.
2: Έχω μια δουλειά που με πολύ κόσμο. Όχι δημόσιο, καφέ έχω.
0: Ναι.
2: Δεν με πειράζει αν είναι πολιτικά, ποδοσφαιρικά. Αυτά δεν με πειράζει. Έχω τώρα μεγαλώσει εγώ. Γιατί κοντεύω να φτάσω εγώ τα 60. Mm-hmm. Έχω περάσει τρεις γενιές. Δεν είμαι
0: γενιές.
2: Ούτε πολύ μεγάλος, ούτε και μικρός.
0: Μια χαρά είσαι,
2: να ρωτάμε αυτούς τους κυρίες που βγαίνουν πόσο χρόνο είναι και τι έχουν δει από τη ζωή. Και να μην βγαίνουν όλο ειρωνικά, όλο δίθεν, όλο σόλια καλά. Τι μαγκές είναι αυτές. Βγαίνει ο άλλος και λέει, άντε γεια, λέει πρωταθλητής Ευρώπης. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Καλά τόσο, δεν μεγάλωσε καθόλου. Δεν καταλαβαίνει τι λέει, δεν προκαλεί. Τι πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Δημήτρη.
2: Με 4 που έχει πάρει και ο άλλος παίρνει 7.
0: Άκου,
2: Δημήτρη. Εμένα 1.000 ευρώ να μου δώσει εισιτήριο, εγώ δεν πάω στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Αυτό εγώ πανηγυριακός, εδώ στον Πύργο είμαι.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Καταλάβατε.
0: Αυτό
2: αλλά
0: δε...
2: να προσέχουν πώς μιλάει ο καθένας.
0: Ναι.
2: Εδώ η ζωή έχει φτάσει, είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν. Γιατί να μιλάνε έτσι, γιατί να προκαλούν.
0: Κατάλαβα τι θες να πεις με τη διαφορά.
2: Δεν έχει πάρει 3 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός στα χαρτιά. Στην Καλαμαριά με το Σάχνερ. Σάχνερ το έλεγαν αυτόν που βάλει τον γκολ. Στο ΚΑΣ.
0: Ναι.
2: Ένα άλλο στα χαρτιά με την ΑΕΚ με 4-3 στο Καρεσκάκι. Μιλάμε για 3 στα χαρτιά. Μετά άλλα που
0: καλά,
2: δεν
0: έχουν. Όλες οι ομάδες λίγο πολύ έχουν πάρει
2: ναι,
0: και στα χαρτιά.
2: Δεν γυρνάμε όμως τα πίσω. Τα λέγανε. Είχε και ομάδα. Είχε πάρει και τον Τζόρτεβιτς, τον Γιανακόπουλο από
0: έτσι,
2: εδώ. Είχε πάρει και μια ομαδάρα πολύ καλή. Ναι. Δεν λέω. Αλλά πήρε και κάτι άλλο, ξέρετε. Τώρα που έχει έρθει το ΒΑΡ, πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει. Πώς πάνε, πώς χωρίζουν τα πρωταθλήματα. Δεν
0: είναι
2: πέρα να μας πειράζει αυτό, αλλά πώς μιλάνε, με τι ηρωνία.
0: Πάντως να ξέρεις και επί ΒΑΡ, Δημήτρη, ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα περισσότερα. και επί VAR.
2: Δύο επί VAR, αυτό, δύο, αυτό είναι. Δεν
0: ναι, τα περισσότερα.
2: Δεν γίνει το VAR, πόσο είναι.
0: Ναι, δύο λοιπόν ο Ολυμπιακός και οι άλλοι έχουν πάρει από ένα. Τι έχουν πάρει.
2: Ναι, αν δεν γίνει το VAR, θα τα παίρνει όλα.
0: Αν δεν.
2: Εν πάση δεν μείνει το πρωτάθλημα.
0: Καλά, αυτό τώρα.
2: Μίλανε διαφορετικά. Ναι,
0: αυτό είναι δική σου
2: εκτίμηση. Με άλλη γλώσσα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, εγώ σα ακούω γιατί δεν πιάνουμε και του άνθρωπου μου πολύ καλά εδώ.
0: Ναι.
2: Είχα πάρει σε ένα δημοσιογράφο, εσύ είσαι πολύ ευγενικό.
0: Ναι.
2: Και πολύ καλό και μιλάτε πολύ ωραία.
0: Θα
2: πάρει ένα δημοσιογράφο, του πω ότι δεν έπαιρνε καλά η γραμμή.
0: Ναι.
2: Και τι να κάνω εγώ, μου λέει ένα βράδυ. Να κάνει, θα το πει. Τι να σου πω, αν θέλει. Αλλιώ δικό σου δεν είναι τα παιδιά.
0: Είναι υποχρεωσή μας να τα κοιτάμε αυτά.
2: Κακός,
0: κακός.
2: Σε αυτόν τον τόνο.
0: Κακός. Απλώς μια χαρά μιλάς, εντάξει. Okay.
2: Όχι,
0: απλώς...
2: μιλάω, ξέρω, γιατί μιλάω έτσι. Γιατί βγαίνω λίγο από, το... από τα ρούχα μου ώρες.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Και εγώ τώρα έχω έρθει.
0: Απλώς να ξέρεις, Δημήτρη μου, άκου να
2: δεις. Από κόσμο, εγώ να κάνω με πολύ κόσμο.
0: Κατάλαβα.
2: Ξέρω, ακούω από μικρός. Από το 81 έχω πάει στην Πάτρα που έπαιζε ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ήμουν 13 χρονών παιδί. Αυτοί που είσατε. Που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τον Αποστολάκη, είχε πάρει τότε ο Ολυμπιακός το με επί Σαργκάνη, επί, τι να σας πω, με Κόβη, Κυράστα, Καψί, Καρούλια, Λιβαθινό, με Ρότσα, με την ομάδα και σε ένα-ένα. Και έρινε βροχή, 18.000 Ολυμπιακοί, 1.000 Παναθηναϊκοί και πήγε να κόψει ο Μητρόπος στο πόδι του Αποστολάκη, που το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τότε. Αν θυμάμαι αν ήταν Αποστολάκης, τους δύο που είχε πάρει από τον Ολυμπιακό τότε. Για μιλάμε για ντέρμπι, για μάτς, με φούνες, με το κύπελο που έχασε που πήγε ο Σαργκάνης και είπε του Βαρδινογιάννη ότι θα είχε πάρει ο Παπακούλας στη μάζη μου και το χέρι.
0: Ναι, δεν τη θυμάμαι.
2: Που ισοφάρισε ο Χρήστος ο Δημόπουλος από την περιοχή μας.
0: Δεν τα θυμάμαστε.
2: Δεν τα θυμάστε. Πήγα στα πέναλτι στην παράταση ισοφάρισε ο Δημόπουλος.
0: Ναι.
2: Ο Χρήστος
0: ναι.
2: Και πάνε στα πέναλτι και έπιασε τρία ο Σαργκάνης στον Παναθηναϊκό.
0: Α, ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι. Ναι.
2: Πότε.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
2: Και ήρθε ο Παπακούλας με το κύπελο του Ολυμπιακού.
0: Μετά ο Σαργκάνης, τώρα συγχωρεμένος
2: κάποιος. Ο Σαργκάνης
0: είχε πάει στον Παναθηναϊκό τότε. Τέλος πάντων, ναι.
2: Και έπιασε τρία πέναλτι και βάρισε το τελευταίο αυτός. Και είχε πιάσει τρία πέναλτι και ο Φούνος ο συγχωρεμένος του Ολυμπιακού το είχε χάσει. Στο Ολυμπιακό στάδιο, μισή Ολυμπιακή, μισή Παναθηναϊκή.
0: Σωστά, έτσι.
2: Για γερά μάτς. Τώρα είναι, καταλάβες, τώρα δεν υπάρχει...
0: Εντάξει, αφήστε Δημήτρη το. Μου, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ,
0: να είσαι καλά από
2: την κοινωνία. Συγγνώμη για το έντονο το ύφος μου.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Βγαίνουν κάτι και ηρωνεύονται. Αυτό που έχει την Αγγλία, δεν ξέρω τι κάνει, τα ξέρει όλα.
0: Μην τα επαναλάβουν.
2: Αυτό τα ξέρει όλα
0: απλώς,
2: ο Μάγκας.
0: Άκουσε να, Δημήτρη μου, άκουσε. Δεν χρειάζεται να κάνεις χαρακτηρισμό.
2: Εντάξει, αλλά η ζωή απλώς, δεν είναι έτσι.
0: Απλώς και
2: η ζωή είναι να μάθει
0: κάνουμε, και λίγο πλάκα, να ξέρεις. Δηλαδή,
2: ναι, όχι, η ζωή εντάξει. Είναι και φτώχεια.
0: Καλά, εννοείται. Τι ξέρουν πολύ καλά κάποιοι.
2: Ότι ο κόσμος δεν έχει υποφέρει. Τι δεν μπορεί να πιει ένα καφέ με 2,5 ευρώ και με 2. Αυτός για να είναι εκεί πέρα μπορεί να έχει αλλιώς. Και δουλεύει ο κόσμος. Προσπαθεί να δουλέψει. Ηρωνεύεται με άλλο στυλ ο καθένας. Όπως τρώσει θα κοιμηθεί ο καθένας.
0: Λοιπόν, εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Συγγνώμη για την ενόχληση. Συγγνώμη για τα... αν μίλησα λίγο έντονα.
0: Μίλαμε τα ίδια. Εντάξει, όλα καλά.
2: Να
0: όλα καλά,
2: καλά και να επικοινωνείς υγεία και δύναμη.
0: Να επικοινωνείς και εσύ όσο μπορείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, αποφεύγω λίγο. Αλλά...
0: Να μην αποφεύγεις. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστώ
0: καλά.
2: Πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά.
2: Και καλή δύναμη.
0: Για
2: αυτό λίγο.
0: Για χαρά, για χαρά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Καλησπέρα.
0: Μ' ακούς? Ναι, εγώ σε ακούω καλά. Καλησπέρα.
3: Γιώργος Μανίδη.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Λοιπόν, να πω πρώτα, καταρχήν χρόνια πολλά στην Αποστολή για την ονομαστική της εορτή. Να είναι γερή, δυνατή, να είναι γεμάτο υγεία και επιτυχίες.
0: Ωραία. Ήτανε πότε, την Τρίτη ήτανε?
3: Χτες.
0: Θα ήταν.
3: Πάει προχτές την Τρίτη, ναι.
0: Την Τρίτη. Εντάξει, 40 μέρες κρατάει η εορτή.
3: Ναι.
0: Κάνε ένα θέμα.
3: Εσά είμαστε. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα είναι μεγάλη μέρη σήμερα του Ολυμπιακού. Φτιάχνοντας το ανακοινώσεις του Μπογαγγέλ του Μαρινάκη, του μεγαλύτερου πρόεδρου.
0: Θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, μισό λεπτάκι θα μου επιτρέψεις, μιας και μου λες για τον Ολυμπιακό και τη συνέντευξη του Πρόεδρου. 6 ώρα και μέσω του 943 Intervet & Sports απευθείας μέσω του Σάκη Μπουσδούνη, της εκπομπής Sports on Air Live, μέσω του Σάκη Μπουσδούνη, από το YouTube θα έχει ο σταθμός μας απευθείας σύνδεση. Είναι εκεί και ο συνεργάτης μας, ο Κώστας Σαμοθράκης, ο οποίος μετά θα βγει στον αέρα. Αυτά.
3: Ναι. Λοιπόν, φτιάχνοντας το καινούριο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός, θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο από τους ανταγωνιστές εντός εισαγωγικών. Και με ιδία κεφάλαια, όχι λεφτά της περιφέρειας και της Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα άλλο θέμα, θα είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο, φυσικά το μεγαλύτερο και ένα πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα είναι η επιλογή του Τζοβάνι. Ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός δείχνει ότι επενδύει το όνομά του σε σχέσεις και για το μέλλον. Ακούτε?
0: Ναι, ναι, κανονικά, ακούγεσαι καλά.
3: Ναι. Για τον Τζοβάνι είπα.
0: Ναι.
3: Είναι ένα άλλο θέμα. Ορίστε.
0: Είναι πλέον πρέσβης του Ολυμπιακού.
3: Στην Νότια Αμερική, ναι. Δεν είναι μόνο στη Βραζιλία. Είναι σε όλη την... σε όλη τη Λατινική Αμερική. Και ένα άλλο θέμα. Θα δεχτώ τη συγγνώμη του Κώστα από το Εγάλαιο. Αλλά θα διαφωνήσω όπως και με σένα για το θέμα του Παπαβασίλη που βγαίνει και προσβάλλει μονίμως και λέει ότι κάνετε πλάκα. Έτσι το έξω και ο Κώστας. Έτσι ορίζεις και εσύ. Ακούς, Κώστα Δημήτρη. Όταν βγαίνεις επί χρόνια και λες κουβέντες άσχημες και προσβάλλεις, δεν είναι πλάκα. Μια φορά να πεις μια κουβέντα, λέει εντάξει, όταν βγαίνεις τώρα στο δίμερο και μας λες ιδιόσκαλα και κόκκινες πάπιες και έχεις βρει επανειλημμένος, γι' αυτό τον έχουν κόψει από παντού. Ακούς?
0: Okay, σ' ακούω Γιώργο, αλλά δεν θα απολογηθώ εγώ για τον Βασίλη για τα προηγούμενα χρόνια και για όλες τις εκπομπές που έχει κάνει. Επίτρεψέ μου, Γιώργο.
3: Έχει κοπεί από όλους.
0: Ωραία, μέχρι να κοπεί εδώ, αν μας κόψει, εγώ δεν μπορώ να τον κόψω.
3: Έχει κοπεί από όλους, όπου έχει πάει, έκλεισε και εκπομπή της ένας πόρα από αυτόν και κάτι τρεις ακόμα.
0: Είναι πράγματα, Γιώργο μου, άκου Γιώργο.
3: Αυτά κακώς το επιτρέπεις, συγγνώμη, κακώς το επιτρέπεις.
0: Ναι.
3: Το πέτρεψε δύο μέρες και έβρισε και πρόσβαλε.
0: Δεν έβρισε κανένα, είμαι σίγουρος.
3: Κανένα δεν έβρισε. Είπε κοκκινόπαπες προχτές.
0: Καλά τώρα,
3: τρίτη, κοκκινόπαπες. Και χτες είπε χιός καλά.
0: Ναι.
3: Τι θες να πει?
0: Ναι.
3: Θες ακόμα κι άλλα? Δεν είναι κουβέντες αυτές, συγγνώμη τώρα.
0: Εάν βάλουμε, τι ακούγεται από όλους τους ακροατές,
3: Γιώργο,
0: δεν θα έπρεπε να βγαίνει κανένας. Κανένα.
3: Μην το γενικεύεις.
0: Δεν το γενικεύω, Γιώργο.
3: Το γενικεύεις τώρα, γιατί τι πει από όλους. Αυτός γίνει και βρίζει. Αυτός γίνει και βρίζει.
0: Συγγνώμη τώρα. Γιατί δεν λες λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εάν έχεις την καλοσύνη, 30 δευτερόλεπτο και το κόβω εδώ γιατί δεν θέλω να το τραβήξω παραπάνω. Με την ίδια λογική θα πρέπει να κοπεί και ο Χάρης, έτσι. Γιατί δεν λες για το Χάρη λοιπόν, επειδή είναι Ολυμπιακός.
3: Όχι, και ο Χάρης. Αλλά
0: τι και ο Χάρης, δεν το πες τώρα μου το λες. Τζαμπάει, ναι, πολλά. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να τα παίρνουμε και στην πλάκα, διότι είναι μια εκπομπή λόγου, διότι αλλιώς δεν γίνεται. Πρόσεχε, εάν το βρίσιμο ξεφύγει, είναι διαφορετικά.
3: Αυτός ο τύπος το κάνει επί χρόνια. Τον ακούω από το 7 από το Real, το σχολείο του Γιώργου. Το κάνει 19-20 χρόνια.
0: Ξαναλέω, μη με φέρνεις στο παρελθόν.
3: Δεν γίνεται αυτό να γίνεται μονίμως και... πολύ συχνά. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή προσβάλλεις 5 εκατομμύρια κόσμο, ποιος είσαι εσύ?
0: Αν είσαι
3: εσύ, κόσμο και καημό που ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά και είσαι 16 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα, δεν σου φταίει. Ξέρετε, εγώ κατάλαβα Δημήτρη για τους Παναθηναϊκούς, ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
3: Αυτοί τελικά δεν είναι Παναθηναϊκοί το 95%, είναι αντιολυμπιακοί. Αυτοί κοιτάνε να βρίσουν και να μειώσουν τις επιτυχίες του Ολυμπιακού. Αυτό κοιτάνε. Δεν κοιτάνε. Αυτοί και πήγαν να δείξουν τον Παρνεγιάννη και αυτός μπορεί να ήταν και ένας από αυτούς που πήγαν και εκεί στο ΖΑΠ κάτω που πήγαν στο πεδίο του Άριος και τους έλεγε ο Ολυμπιακός για να βρέσουν και να μειώσουν και να προσβάλλουν τον Ολυμπιακό. Αυτά δεν είναι κουβέντες. Αυτές οι κουβέντες ούτε στο καφενείο δεν τις λένε.
0: Ωραία Γιώργο μου, πάμε να δούμε. Έχεις κάτι άλλο έτσι για τη συνέντευξη? Είναι μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα και εσύ ασχολείσαι. Πολύ μεγάλη μέρα θεωρώ.
3: Όχι, πρέπει να το πω όμως.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, είναι κάποιες μέρες, παιδιά.
3: Πρέπει να το πω γιατί είναι σε εκπομπή σου δύο μέρες.
0: Εγώ, άκου Γιώργο, γιατί τώρα πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάθε μέρα, σε κάθε εκπομπή, με επιθέμη παλιούρα, γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, Γιώργο. Κάθε μέρα. Δεν ξέρω ποιο το κάνει. Το κάνουν διάφοροι.
2: Όχι, αυτό το κάνει. Αυτό το κάνει επιμονή μου, βάσει όσο είπα και έχει.
0: Όχι, γιατί με ενοχλεί που λες κάθε μέρα τον αφήνω εγώ. Το έχετε αφήσει γενικότερα. Δεν είναι βρίσιμο, δεν είναι βρίσιμο. Εγώ δεν θεωρώ βρίσιμο αυτό.
2: Είναι προβολή που λες κοκκινό παπές.
0: Αυτό πραγματικά εγώ δεν το έχω ακούσει. Πολύ πιθανό να το έχει πει. Το ηχθειόσκαλα όμως. Το ηχθειόσκαλα όμως.
2: Όχι, έχει πει χιλιάδια, έχει πει και χειρότερα.
0: Εντάξει, Γιώργο.
2: Έχει πει και χειρότερα κουβέντα.
0: Θεωρώ ότι δεν οδηγεί η κουβέντα μας κάπου. Αν θέλει να πει κάτι.
2: Όχι, είπα γιατί το παιδί φορέ και δεν το σταμάτησε. Βλέπει ότι έχει μια συμπάθεια, μια ελαστικότητα. Δεν ξέρω, το περνά.
0: Καμία συμπάθεια και καμία ελαστικότητα.
2: Όχι, δεν έχω πει. Εδώ ακούνε και γυναίκε. Ακούνε μικρά παιδιά.
0: Τι θέλει να πει, Γιώργο. Έβρισε κάτι σε παιδί τώρα. Γιατί.
2: Ελλάδα.
0: Λοιπόν, όχι, δεν θα το συνεχίσω αυτό, Γιώργο μου, με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Δεν θα το συνεχίσω. Τι
0: πρόσβαλε ο άνθρωπος. Περίμενε, ένα λεπτάκι. Γιατί τώρα με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Με φέρνει σε μια θέση που δεν θα το κάνω ποτέ. Να κλείσω το τηλέφωνο, αλήθεια. Θεωρείς ότι προσβλήθηκε κάποια γυναίκα στην εκπομπή μου από κάποια λεγόμενα Κροατή? Αυτό θέλεις να πεις?
2: Όχι,
0: ακούνε γυναίκες, πάει να πει ότι προσβλήθηκε κάποιος. Κάποια γυναίκα.
2: Δεν τι παράδειγμα δίνουμε εμείς στους νέους.
0: Αλλά λοιπόν, Γιώργο μου, δεν οδηγεί αυτή η κουβέντα. Λυπάμαι πάρα πολύ που την έφερες εκεί την κουβέντα, πραγματικά.
2: Την έφερα γιατί τότε έδωσε δικαιώματα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Κάποια πράγματα ήθελα να πω για το χθεσινό φιλικό.
0: Παρακαλώ, είστε ο κύριος.
1: Το build-up συνεχίζεται.
0: Είστε ο κύριος, είστε ο κύριος. Πέστε μου το όνομά σας, παρακαλώ.
1: Γιώργος, Γιώργος.
0: Από ποια περιοχή τηλεφωνείτε?
1: Κέντρο.
0: Α, ο Γιώργος από το κέντρο. Για ποια ομάδα θέλετε να πείτε?
1: Θα καταλάβετε.
0: Α, ωραία.
1: Για το χθεσινό φιλικό ήθελα να πω. Κάτι μαθαίνω ότι συνεχίζεται το build-up, θέλει να καθιερωθεί το build-up. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος.
0: Για τον Παναθηναϊκό εννοείται, υποθέτω, έτσι,
1: ναι,
0: για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, πάμε.
1: Ναι.
0: Γιατί το κρατούσατε κρυφό τόση ώρα. Λες και ήταν κάποιο μυστικό. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι άκουγα, παιχνίδι θα κάνει ο Πένια και δεν χρειάζεται δύο δημιουργικά χαφ. Ακόμα περιμένουμε τα δημιουργικά χαφ. Λάθος αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τους παίχτες.
0: Καλά, δεν τελειώσανε μεταγραφές, Γιώργο μου. Ακόμα έχει ψωμί.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως, εγώ βλέπω ότι ο τερματοφύλακας λέει είναι καλός με τα πόδια και χρειάζεται. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι οι άλλοι δεν θα κατεβαίνουν κάτω να κλείνουν το build-up. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω χρειάζεται φυσική κατάσταση. Το build-up παραπέμπει αλλού. Τέλος πάντων, όχι ότι δεν είναι όταν κάνεις build-up δεν θα έχεις και φυσική κατάσταση, αλλά βλέπω ότι στη φυσική κατάσταση δεν είδα κάτι.
0: Ναι, κάποια βελτίωση εννοώ. Αυτό έτσι, με το build-up που λες.
1: Ναι.
0: Το είπε κάποιος από εδώ ή...
1: Όχι, όχι, το διαβάζω, το ακούω,
0: το διαβάζεις από
1: θέλει
0: τους...
1: να δώσει έμφαση στο build-up, στην κυριαρχία.
0: Ναι, ναι. Είναι έτσι η φιλοσοφία.
1: Αυτό είναι, τέλος πάντων, μην το συνεχίσω, θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Μπόνιαρης, Τσέριν, Σιώπης, τους είδα απλώς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το σημείο. Η ομάδα στερείται ταχύτητα, ιδέφνη. Βλέπω τον Νίγκασον, ο οποίος νοχηλικά δίνει αργά την μπάλα οριζόντια. Το μόνο θετικό είναι ότι η μπάλα δεν πάει πίσω. Λοιπόν, τώρα πάμε στο μπάσκετ. Κατά τη γνώμη μου θέλει δύο center, δύο center και δύο playmaker. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, κάτι ακούω για κάποια άλλη ομάδα ότι είναι υπερπλήρης. Εγώ δεν θα πω που χωλαίνει. Δεν είναι υπερπλήρης. Ξάλλου δεν πέφτει και λόγος να πω για την άλλη ομάδα, δεν με ενδιαφέρει καν. Όλα αυτά που ακούγονται ότι υπάρχουν λεφτά στην ομάδα και τα λοιπά, γενικώς έτσι, τόσο στο μπάσκετ όσο και το ποδόσφαιρο, με κάνουν και γελάω δηλαδή. Γιατί άμα έχεις λεφτά, δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς την γνώμη σας, παίρνεις το οτιδήποτε. Είναι έτσι ή δεν είναι? Κάνω λάθος?
0: Αν έχεις χρήματα, τι κάνεις?
1: Όχι, ακούω γενικά αριστερά-δεξιά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν λεφτά.
0: Για ποιο, για τον Παναθηναϊκό τώρα λέτε?
1: Γενικά, ναι. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε. Αλλά παίχτες δεν βλέπω όμως.
0: Ναι, τι θα πει λεφτά?
1: Παίχτες εννοώ να κάνουν τη διαφορά.
0: Αν τα λεφτά δεν τα διαχειρίζεσαι καλά και που τα έχεις, έτσι είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Κάτι άλλο ήθελα να πω για το γήπεδο.
0: Για ποιο γήπεδο?
1: Το έχω πει και παλαιότερα σε ανύποπτο χρόνο, πριν. 3-4 μήνες το έχω πει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε 2-3 χρόνια ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στα σκαριά αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ιδρύσει την Παναθηναϊκή Πολιτεία, η οποία θα είναι το κορυφαίο γεγονός σε όλη την Ελλάδα. Ο Βοτανικός νομίζω πρέπει να προορίζεται για προπονητήριο και κυψέλη ακαδημιών. Θα πρέπει λοιπόν το γήπεδο αυτό, αν και βλέπω ότι θα γίνει φέτος, θα γίνει στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου το ματς. Ο τελικός, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
0: Ναι, ποιος τελικός?
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, σας ακούω. Τα έχετε μπερδέψει
1: νομίζω. Θα γίνει ο τελικός φέτος.
0: Ποιος τελικός?
1: Του μάτς, αυτό προς τη μήνη του Παύλου Γιαννακόπουλου.
0: Του Παύλου για το τουρνουά εννοείται, όχι τελικό.
1: Το τουρνουά, ακριβώς,
0: το τουρνουά.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, λένε.
1: Ναι, εκεί πρέπει να ιδρυθεί η Παναθηναϊκή Πολιτεία.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο να ιδρυθεί.
1: Πρέπει να γίνει και για τα δύο αθλήματα.
0: Ναι.
1: Και
0: ο Βοτανικός να γίνει προπονητήριο.
1: Να επεκταθεί λίγο ακόμα, να φτάσει στις 100.000.
0: Ναι.
1: Γιατί ένα σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό πρέπει να έχει ένα τέτοιο γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Πολύ απλά.
0: Εντάξει, θα το περάσουμε στην ΠΑΕ σαν εισήγηση και θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη.
0: Καλησπέρα.
2: Νεόφυτος από Μενίδη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακρέτες, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Η εκπομπή σας πάει πάρα πολύ καλά. Σας δίνω συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεόφυτε. Σας ευχαριστώ.
2: Και επειδή έχετε πάρα πολλοί ακροατές, κανείς δεν μπορεί να σας χαλάσει την εκπομπή. Σε αυτό είμαι σίγουρος.
0: Εγώ να είναι σίγουρος, όπως το λέτε.
2: Κύριε Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια.
0: Καμιά φορά εκνευρίζομαι και ζητώ συγγνώμη, αλλά. Ναι.
2: Ακούς, κύριε Δημήτρη.
0: Παρακαλώ, κύριε Νεόφυτε, παρακαλώ.
2: Με όλο το σεβασμό μου. Λοιπόν, εγώ. Δεν βαριέμαι να ακούω κάθε μέρα τους ίδιους ακροατές, αλλά δεν τους βαριέμαι όταν βγαίνουν και μιλάνε όμορφα και δεν προσβάλλουν κανέναν.
0: Σωστά.
2: Και δεν δημιουργούν προβλήματα.
0: Σωστότατα.
2: Αυτούς τους ακροατές βγαίνουν κάθε μέρα, αυτούς τους συγκεκριμένους δεν τους βαριέμαι. Λοιπόν, να πω τώρα για το Μουντιάλ. Όπως σας έχω πει, υποστηρίζω τη Βραζιλία, αλλά έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ τη Γαλλία. Αλλά και η Αγγλία έχει μπροστά ένα center for που σε οποιαδήποτε άμυνα είναι κίνδυνος θάνατος αυτός ο παίχτης. Κατάλαβες για ποιο λέω?
0: Για τη Γαλλία λέτε?
2: Για την Αγγλία που έχει αυτό το
0: Harry Kane, center for. Ναι. Harry Kane, τώρα μιλάμε τώρα,
2: ναι,
0: για τεράστιο.
2: Αυτός ο παίχτης μπορεί να κάνει ένα κάτω οποιαδήποτε άμυνα.
0: Τεράστιο, τεράστια μορφή, ναι. Τεράστια μορφή.
2: Και να σου πω και ένα τελευταίο, να μην
0: παρακαλώ,
2: και
0: ναι,
2: την εκπομπή. Εγώ ένα παίχτη, εγώ σας έχω πει υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ και δεν τρέπομαι, γιατί είμαι από τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ που βγαίνω 20 χρόνια στο ραδιόφωνο και δεν έχω προσβάλει ποτέ κανέναν.
0: Και καλά κάνετε, μπράβο σας.
2: Όλοι.
0: Και τι να ντρέπεστε, τι είναι αυτά που λέτε?
2: Ναι, και έχω πει... Με έχει ρωτήσει ένα γείτονα μου για κάποιο δημοσιογράφο, μου λέει ποιο συμπαθά, και του λέω του συμπαθώ όλου, γιατί όλοι μου έχουν φερθεί πολύ καλά. Και δεν κατηγοράω κανέναν. Τώρα θα σου πω ένα παίχτη, και εδώ θα σταματήσω, κύριε Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Εγώ ένα παίχτη δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, παρόλο που είμαι παουξή, το Βασίλη το Χατζηπαναγή. Αυτό ο παίχτη ήταν θαύμα, όνειρο και είχε τεράστια φαντασία. Και ήταν και από τους καλύτερους χαρακτήρες που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Που αυτός ο παίχτης, αν έπαιζε εκείνη την εποχή στο εξωτερικό, θα έπαιζε με κλειστά τα μάτια σε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Κύριε Νεόφυτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, πραγματικά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε και σε μια τελευταία γραμμούλα. Όχι, δεν έχουμε, έπεσε.

0: Λοιπόν, πάμε και σε μια τελευταία γραμμούλα, γιατί όπου να είναι η εκπομπή μας τελειώνει. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε?
1: Ναι. Εγώ ακούω, δεν ξέρω, είμαι ο τελευταίος.
0: Είσαι ο τελευταίος, Βασίλη. Είσαι ο τελευταίος. Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, προσπαθώ κι εγώ όπως βλέπεις, όπως άκουγες.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι, πάντα να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση όπως πάντα. Καλησπέρα. Ολυμπιακούς και μη. Στο φίλο τον νεόφυτο, το καλύτερο παιδί του ΠΑΟΚ. Καταπληκτικός ακροατής. Ιδιαίτερη συμπάθεια του και όπως πάντα στην κυρία Ζέτα. Φίλε Δημήτρη, πριν από πολλά χρόνια στο κέντρο που εμφανιζόταν στο Καν-Καν η συγχωρεμένη Μαγαρίτισσα εδώ και πολλά χρόνια, Ρέτα Σακελάριο, όταν ξεκίναγε το πρόγραμμά της με τα Ζεμπέκικα και ανέβαινε κάποιος που δεν είχε σχέση με την κίνηση του συγκεκριμένου χορού, σταμάταγε το τραγούδι και το κατέβαζε κάτω και καλά έκανε. Γιατί δημιουργούσε μια προσβολή και του χώρου και του τόπου και κυρίως της δικιάς της αρμονίας. Αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς οι εκπομπάρχες. Όταν οποιοδήποτε ακροάτης προσβάλλει και το χρόνο σας και τη διάθεσή σας και γενικότερα την εκπομπή σας, όχι μόνο αν βρίζει, δεν λέει τίποτα αυτό. Και με τον ήχο της φωνής του,
0: και με την
1: ασυνάρτητη εκφορά του λόγου του, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, όπως ο πρώτος που βγήκε ας πούμε, με το κοκοκοκοκοκοκο, οι οποίοι δημιουργούν μια ακουστική φάλαγγα που αναγκάζει τους υπόλοιπους ακροάτες ή να κλείνουν ή να βγάζουν το ακουστικό από το αυτή ή να αλλάζουν εκπομπή. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν καμιά αρμονία στην εκφορά του λόγου τους και δημιουργούν και αυτοί πρόβλημα στην εκπομπή του καθενός. Δηλαδή δεν χρειάζεται για να διώξεις κάποιον πελάτη από το μαγάζι σου. Δεν χρειάζεται να βρίσει.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν και άλλες παράμετροι που μπορεί να κάνει τον οποιοδήποτε πελάτη ανεπιθύμητο σε ένα στέκι. Δηλαδή τώρα βγαίνει ο άνθρωπος, μιλάμε για σφυρίχτρα, μιλάμε για τσιρίχτρα. Έχεις ακούσει τις τσιρίχτρες πως κάνουν το βράδυ? Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
0: Βασίλη, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, εάν όμως θέλεις, γιατί θα καταχραστώ λίγο από την εκπομπή του Νίκου του Κατσάτσου μετά, αν θες να περιμένεις, πολύ ευχαρίστως.
1: Δεν θα περιμένω, γιατί ήθελα άλλα ήθελα να πω. Απλά αυτά ήταν ο προλόγος αυτά που άκουσαν.
0: Εάν μπορείς σε 5 λεπτά και να ξαναπάρεις, θα έχουμε τακτοποιηθεί.
1: Θα ξαναπάρω.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. I'll take you there.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, ανηθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στην τελική ευθεία υπόθεση του ΧΑΦ για την ΑΕΚ. Παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από το Δικέφαλο. Στα Τρίκαλα θα βρεθεί σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση του ανασμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα, ήρθε κυτρινόμαυρη. Μέρα αποκαλύψεων για τους Ερυθρόλευκους με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παρουσιάζει στις 6 το σχέδιο του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News και από το κανάλι των Πυρωτών στο YouTube. Εντός της ημέρας ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Πόποβιτς. Αύριο αποχωρούν οι Ολλανδοί για την Ολλανδία Ερυθρόλευκοι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έμφαση δόθηκε στην τακτική στη σημερινή προπόνηση του Τερφιλιού στην Ολλανδία. Στην περίπτωση του χάφτη Σασουόλο Κρίστιαν Τόρσβεντ, εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκουμπ Νέιστρου που ενίσχυσε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στα ραντάρ του Πάγου βρίσκεται ο 33χρονος χάφτης Αθλέτικ Μπιλμπάου Μιγκέλ Βέσκα. Μέσα στη μέρα τα νεότερα γιατί ο Τζάλοφ και τον Παβλέγκα οι οποίοι έχασαν την προπόνηση. Σταθερά εκτός Σορετήρε με Ιτέ και Ντεσπόντοφ. Στη διάθεση του Αλέσιο Λίς επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγε, Φελουστόντο. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται το Τάισον. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων, Γκάμπριελ Μισεουί, επιστρέφει στη Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται επαφές για δύο στόπερ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα για τον Ηρακλή, ο οποίος γνωστοποίησε την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη μέχρι το 2028. Ο κύριος απέκτησε επίσης και τους Βούρο, Φοφανά και Αδάμ, για τους οποίους απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Οι κενόλευκοι βρίσκονται μια ανάσα στο Βασίλη Σουρλή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρτ Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Επειδή της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Τη νίκη θέλει η Εθνική για να προκριθεί και μαθηματικά στη δεύτερη φάση. Τζάμπολ σε 7, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτένα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 το ξημέρωμα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης. Πρώτο σερβίς μετά τις 5.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Υπομερχητική ενημέρωση.

0: θέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Δεν είμαι ο Νίκος Κατσάς, έπρεπε να ήταν ο Νίκος τώρα στην εκπομπή του. Αλλά. Έχω μία γραμμή εκκρεμότητα πρώτον αυτό και μετά θέλω να διαβάσω και τα μηνύματα. Τα μηνύματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, Βασίλη, είσαι στη γραμμή.
1: Είμαι Δημητράκη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που...
1: Εγώ σε ευχαριστώ που με δέχεσαι έτσι...
0: Για όνομα του Θεού.
1: Εκπεριντροπής.
0: Όσο μπορείς βέβαια, τα ξέρεις, έτσι καλώς είσαι άνθρωπος.
1: Και ήθελα να πω στο φίλο του Παναθηναϊκού που μιλάει για 100.000 θέσεων γήπεδο. Εντάξει. Ότι αυτοί μέχρι προχθές δεν κάνανε τον κόπο να πάνε στο ΆΚΑ σε ευρωπαϊκό μάτς της ομάδας τους, παρότι τους παρακάλαγε ο Ραφούζος δίνοντάς τους ας πούμε και σάντουιτς, νερό κρύο, επιδότηση στο εισιτήριο και δεν περνάγαν ούτε απ' έξω. Δηλαδή ψάχνουν για γήπεδο 100.000, το κάνουν τη δομή λαθρομεταναστών.
0: Ναι, μιλάς για
1: να λένε ευχαριστώ για αυτό που τους γίνεται στον Ελαιώνα.
0: Μιλάς για τον Γιώργο, ο οποίος βέβαια είχε έτσι απόψεις περίεργες, όπως και ο
1: βοτανικός προπονητήριο. Με κάποιες απόψεις έτσι,
0: ναι,
1: στο βαθύ γκρι χρώμα. Ήθελα να αναφερθώ και γι' αυτό περίμενα στους φίλους μπασχετικούς της εκπομπής και ειδικότερα στον φίλο του Παναθηναϊκού, μπασχετικό φίλο Μιχάλη, που μίλησε προχθές στην εκπομπή σου λέγοντας ότι το μπάσκετ πλέον αρχίζει σε επίπεδο Ευρωλίγκας και ξεφεύγει σε προσφορά, χωρίς όμως να τονίζει ότι παραμείνει σταθερά στάσιμο σε ζήτηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ότι ανεβαίνουν τα συμβόλαια των παιχτών της Ευρωλίγκα, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η ζήτησή του παραμένει σταθερά στάσιμη. Δεν ασχολείται κανένας με την εξαγορά του μπάσκετ σε ό,τι αφορά τον τηλεοπτικό χρόνο και οτιδήποτε άλλο. Η μεγάλη ειδοποιώση διαφορά, φίλε Δημήτρη, του μπάσκετ με το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η τεράστια δημοφιλία του ενός αθλήματος από το άλλο, με το ποδόσφαιρο να υπερισχύει χαοτικά. Η κύρια διαφορά τους είναι κυρίως ταξική, ρε φίλε. Το μπάσκετ σαν άθλημα στην πράξη είναι ο απόλυτος αθλητικός στρατισμός. Για να παίξεις πρέπει να είσαι τουλάχιστον 2 μέτρα και πάνω, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Με ελάχιστες εξαιρέσεις προς τα κάτω. Είναι έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Σωστά. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι η απόλυτη αθλητική δημοκρατία. Παίζεις όπως και να είσαι, ρε φίλε. Χοντρός, κοντός, τρίγωνος, τετράγωνος, παραλληλόγραμμος, ψηλός, μέτριος, φαρδής, στενός, στρογγυλός και ούτω καθεξής. Είναι έτσι δεν είναι?
0: Γι' αυτό νομίζω ότι εκεί έγκυται και η μεγάλη διαφορά στη δημοφιλία. Να ξέρεις
1: ότι... Και όχι μόνο σε αυτό, και στην παραγωγή του θεάματος.
0: Και στην παραγωγή.
1: Το ένα παίζεται με τα χέρια κάτω από τα κεραμίδια και το άλλο παίζεται με τα πόδια σε συνθήκες φυσικές και υπό το βλέμμα του Θεού, ρε φίλε.
0: Εντάξει, αλλά αγαπάμε και τον μπάσκετ, Βασίλη μου, έτσι, αγαπάμε και τον μπάσκετ.
1: Κοίταξε, εγώ δεν το αγαπώ
0: εσύ
1: πολύ.
0: Εσύ δεν το αγαπάς πολύ, το ξέρω.
1: Αρκεί να σκεφτείς ότι ακόμα και σε τελικούς Ευρωλίγκας που συμμετέχει μεγάλη μου αγάπη δηλαδή, γιατί εγώ δεν αγαπώ απλά τον Ολυμπιακό, εγώ είμαι πρεζόνι, είμαι
0: εθισμένος,
1: εμβολιασμένος Ολυμπιακός, βλέπω τα τελευταία 3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Γι' αυτό το ένα δεν γίνεται να συγκριθεί με το άλλο.
0: Βασίλη, θέλω να σου μεταφέρω τα συγχαρητήρια από τον Μάνο του Σταραμόπουλο, τον συνεργάτη μας, τον πολύ μεγάλο αξιόλογο, έτσι.
1: Ναι, το είναι γνωστό το φίλος.
0: Βεβαίως. Συγχαρητήρια για τα ωραία σου ελληνικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν μιλάω ωραία ελληνικά ή όχι. Είμαι ένας άνθρωπος που δούλεψε σαν ελεύθερος επαγγελματίας 50 χρόνια στην Ομόνια με γενικό απολυτήριο δημοτικό, έτσι. Τα μεταπτυχιακά μου είναι του πεζοδρομίου της Ομόνιας.
0: Μάλιστα, τρομερό.

0: συμμετέχουν δηλαδή μεταπτυχιακά Harvard και University Αμερικάνικου. Έτσι, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Εκεί μεγάλωσα, το 1900 βγήκα, όπως έχω ξαναπεί, 11 χρονών στην Ομόνια, ξεκινήσαμε με Samsonite, δηλαδή να μου πεις το ταγάρι, είναι δυνατόν ποτέ να γίνει Samsonite, όταν έχεις ανάγκη κάνεις και το ταγάρι Samsonite, για να βγάλεις μεροκάμαδο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Φρέδη.
1: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ και πραγματικά ήταν για μένα, κλείνει πολύ ωραία εκπομπή.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλή δύναμη σε όλους και υγεία. Και στην αγάπη μας, στην Αποστολία, το κορίτσι του Ολυμπιακού μας. Αποστολία, να σε καλά, την ανάρρωσή σου την νιώθω, είναι καθολική, όλος ο Ολυμπιακός έχει μέσα στην αγκαλιά του. Λοιπόν, να σε καλά, φίλε.
1: Γεια σου, Βασίλη μου, γεια σου, να σε καλά
0: και εσύ. Γεια και καλά, γεια και καλά. No fancy answers, no
1: big display, just us to... Λοιπόν, να πάμε και στα μηνυματάκια και να έρθει ο Νίκος σε λίγο. Θα κάνω μια εξαίρεση με το φίλο μου τον Γιώργο τον Τσουράκη και θα τον βάλω πρώτο. Γεια σου ρε Μιτσάρα μου, λέει μια καλησπέρα σε Αγγελίνα, Γιάννη, Ιωάννα και Νάσια. Ξαναλέω, από τον Γιώργο τον Τσουράκη, καλησπέρα σε Αγγελίνα, Γιάννη, Ιωάννα και Νάσια, από τον φοβερό και τρομερό Γιώργη.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα, τα οποία είναι πολλά, να τα αναφέρουμε, να μην μείνει κανένας φίλος παραπονεμένος. Ο τριαντάφυλλος λέει: Μάρτον, ρε παιδιά, εδώ έχει μουντιάλ ο Παναθηναϊκός. Έχει μουντιάλ ο Παναθηναϊκός, πρωτοφιλικό. Με τα αποθυμένα θα ασχολιόμαστε. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα πρωτοφιλικό, και εγώ το λέω ότι μη δίνετε σημασία στα φιλικά. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν τα βλέπω καν. Είναι τα φιλικά, είναι φιλικά. Γίνονται για κάποιο σκοπό, για κάποια πειράματα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Τάκης λέει: Καλησπέρα για τον κύριο που όλα τον πειράζουν και τώρα τον πείραξε που καταργήθηκε η δίωξη για εξύβριση στα θεία. Προφανώς αναφέρεται στον κύριο Γιώργο από το Χουλαργό. Δεν μας λέει πώς από την άλλη δέχεται μια και είναι. Και ΑΕΚ σε ένα γήπεδο που ακούγονται οι χειρότερες βομολογίες να έχει το όνομα ενός συμβόλου της Εκκλησίας μας, της Αγίας Σοφίας. Τι λέτε γι' αυτό, κύριε Γιώργο μας? Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι καταργήθηκε η δίωξη για εξύβριση στα θεία και εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Που δεν είμαι πολύ της θρησκείας, μην νομίζετε ότι είμαι κανένα παπαδοπέδι, έτσι. Λοιπόν, δεν με βρίσκει. Δεν το ήξερα, κάνω ομολογώ ότι δεν το ήξερα, αλλά δεν με βρίσκει σύμφωνο, φιλετάκι. Λοιπόν, πάμε. Έλα, φίλε Χάτζημαν. Χάτζημαν, δύναμη. Έχει στείλει στη θάλασσα, δεν ξέρω εδώ πώς λέγεται, ύπτιο, πρόστιο, μέσα στη θάλασσα, αποπνέει δροσιά. Από αυτό λέει που πίνει ο κύριος στην Αμαλιάδα, περισσεύει κανένα πεντόλιτρο. Λοιπόν, λέει για τον φίλο μας τον Διονύση από την Αμαλιάδα, λέει ο φίλος ο Χάτζημαν. Λοιπόν, γεια σου ρε Μανολιό. Ο Γιώργος λέει: Λοιπόν, γεια σου φίλε, είμαστε στους δρόμους με τα αυτοκίνητα, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλα, φτάνει φίλε, ίδιοι και ίδιοι, τα ίδια και τα ίδια, μπουρουμπούρου, κούρασαν και τα λοιπά. Φαντάζομαι είναι ο φίλος ο Γιώργος που βγήκε στην εκπομπή πριν. Έχουμε πάρα πολλά, και τα λέω τα παιδιά στην παραγωγή, έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές για τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: Αυτό το παιχνίδι που σου είπε ο Βασίλης, Βέλγιο-Σοβιετική Ένωση 1986, ψάξε να το δεις. Παιχνιδάρα, δύναμη, γκολ, 3-4 το τελικό. Τα είχε όλα. Θα το δω, Μιχάλη, θα το δω. Βέλγιο-Σοβιετική Ένωση 1986. Πραγματικά, με το και το μόνο που το σκορ που μου αναφέρεις, αξίζει τον κόπο να το ψάξω. Λοιπόν, Λευτέρης, έχω κι εγώ μια απορία. Ποιανής ομάδα είναι οι οπαδοί που έπιασαν στα δυτικά προάστια? Καλησπέρα, Δημήτρη. Φίλε, δεν το ξέρω ούτε αυτό. Στα δυτικά προάστια πότε τους πιάσανε? Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το οπαδικό, όντως είχε γίνει στην Βόρεια Εύβοια, εκεί στο Μαντούδι. Πληροφορίες λένε διάφορα. Πάντως έχουν γίνει και συλλήψεις, να ξέρετε. Λοιπόν, πράγματα και θαύματα. Ο Ανδρέας λέει ο Ανδρέας, λοιπόν, έλεος, λέει για μια έκφραση που είπε ο φίλος ο Χάρης, κάθε μέρα προκαλεί. Εντάξει τώρα, μην μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, Ανδρέα μου. Για τον Γιώργο τα είπαμε. Ο Αποστόλης λέει: Στρατάκι, ο Θέμης λέει το διαχειρίζεται κάπως διαφορετικά και παίρνανε λίγο πιο ξυστά. Τώρα δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις, Αποστόλη. Να ξέρεις, Αποστόλη μου, ότι κάθε παραγωγός έχει τη δική του προσωπικότητα και λογικό να το διαχειρίζεται, φαντάζομαι εννοείς την εκπομπή και τις εκφράσεις. Κοίταξε, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές φορές την εκπομπή του Θέμη, πολλές φορές έχουν συμβεί πολλά και διάφορα. Τώρα ο κάθε παραγωγός έχει την δική του αντιμετώπιση προς όλους. Εμένα δεν μου αρέσει να κλείνω τηλέφωνα, αλλά από εκεί και πέρα, όταν με φτάσει κάποιος στο αμήν, θα φτάσω στο σημείο και εγώ να κατεβάσω τηλέφωνα.
Λοιπόν, και δεν θέλω να γίνονται και διαχωρισμοί. Είναι για μένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, ο Τόλης μου λέει γεια σου Δημήτρη, χαρά στην υπομονή σου. Είναι μερικοί τύποι που δεν έχουν ενσυναίσθηση του λόγου τους. Ο ένας κύριος τα έβαλε με τον Γκμόχ. Πραγματικά τώρα αυτό με τον Γκμόχ και εμένα με ξάφνιασε. Ο άλλος θυμήθηκε παλιές ραδιοφωνικές βεντέτες, λες και εμάς μας νοιάζει τι γινότανε τότε, τέλος πάντων. Για σήμερα, τύπα από τον Τόλι, Χιδίο, Κροατία και over 2,5 και over 2,5 κάρτες. Ελβετία, Αλγερία και over... Περίμενε να τα πούμε καλά. Λοιπόν, Χιδίο, Κροατία, over 2,5 κάρτες Ελβετία, Αλγερία και over 2,5 κάρτες Ισπανία, Αυστρία. Θα πω και στον Νίκο να το ξαναδιαβάσει στην εκπομπή του σε λίγο. Λοιπόν, πολλοί ακροατές μας, λέει ο Τόλης, ένα νέο μήνυμα, αλοξοδρομούν λεκτικά. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, έλεγαν οι αρχαίοι σοφοί, ημών πρόγονοι, μόνο θρύλος. Ρε εσύ Τόλη, αυτό έλειπε. Τώρα να αρχίσουμε να δερνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, το TV Ελλάδα γιατί δεν εμφανίζεται σήμερα, δεν ξέρω, το θέμα είναι τεχνικό. Ο Γιάννης λέει, γι' αυτό ξεχωρίζει αυτή η εκπομπή Στρατάκη. Τώρα ξεκινάμε. Την καλησπέρα μου. Φίλε με το καφέ από τον πύργο, ο Σάχνερ έπαιζε στην Αβελίνο με τον Αναστόπουλο, μας λέει ο Γιάννης. Ναι, ο Σάχνερ έπαιζε στην Αβελίνο με τον Αναστόπουλο, μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά λίγο πολύ. Τώρα υπάρχουν και κάποια άλλα μηνύματα που τα αποφεύγω, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν θέλω να πυροδοτήσω κι άλλο την ήδη τεταμένη σήμερα έτσι λιγάκι ατμόσφαιρα. Καλό είναι, παιδιά, να ησυχάσουμε. Κι εγώ νομίζω λίγο ξέφυγα, να ζητήσω συγγνώμη και να ζητήσω τον Νίκο τον Κατσάτσο σιγά σιγά να έρθει προς το στούντιο. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 3 η ώρα, 3 με 5. Θα έχω και δύο φίλους εδώ καλούς, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας και για τα καλά σας λόγια και για τα λόγια κριτικής, έτσι όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, και για τα κακά σας λόγια. Πολλά παιδιά, δεν έχει σημασία, δεν, με την κριτική γινόμαστε καλύτεροι. Λοιπόν, να είστε καλά από μένα, το Στρατάκη Δημήτρη που ήταν στο μικρόφωνο, τα παιδιά της παραγωγής. Τις καλύτερες ευχές μου για καλό υπόλοιπο ημέρας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλησπέρα και από εμένα. Είναι το Betline της Πέμπτης. Λίγο αργά, καθώς υπήρχε κόσμος ηρωής στην εκπομπή, την οποία έκανε ο Δημήτρης προηγουμένως. Το μίλα μου για μπάλα. Αργήσαμε να μπούμε. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη ή όχι, γιατί τα μηνύματα ήταν πολλά, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Μου το ζήτησε και το έκανα από την καλή μου την καρδιά. Στο μικρόφωνο, όπως καταλάβατε, είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι η Μιχάλη Σοηλές και Γιώργος Βογιατζής. Θα είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα από τις 5 έως τις 6, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εντάξει, τώρα στα χαρτιά μία ώρα, καθώς είχαμε και αυτά που είχαμε. Συνεχίζουμε δυναμικά με τους αγώνες των 32 του Μουντιάλ. Εννοείται πως όποια πρόβλεψη θέλετε να στείλετε, ιστορία, κουβάδες, ταχύ για δύο, ό,τι θέλει, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943 για τα μηνύματά σας και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Έχουν μείνει αρκετοί αγώνες για την ολοκλήρωση της φάσης των 32. Με την αρχή να γίνεται σήμερα, εννοείται πως έχουν διαμορφωθεί και τα ζευγάρια των 16, κάποια από τα ζευγάρια των 16, θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά πάμε να πούμε μέχρι και τις 4 Ιουλίου τους αγώνες της φάσης των 32. Εννοείται πως θα δώσουμε και εμείς τις δικές μας εκτιμήσεις πάνω σε αυτούς τους αγώνες, καθώς έρχεται και το Σαββατοκύριακο στο μεσημέρι μας, στην εκπομπή που εννοείται κάνουμε αναφορές αρκετές στο στοίχημα, αλλά είναι μια εκπομπή που, όπως γνωρίζετε, μιλάμε και μεταξύ μας. Οπότε το Σάββατο θα πούμε και πολλά περισσότερα για την φάση των 16. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο όμως με τους 32, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτό το στάδιο του Μουντιάλ. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2026. Συνεχίζουμε στις 10 απόψε το βράδυ με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία. Εν συνεχεία, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 3 Ιουλίου. Πορτογαλία-Κροατία. Στις 6, Ελβετία-Αλγερία. Και μετά από τα ξημερώματα πάμε το βράδυ της Παρασκευής, στις 9. Εκεί όπου η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Και στις 4 Ιουλίου, το Σάββατο, έχουμε τους τελευταίους αγώνες της φάσης των 32. Στη μία τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακρότερη και στις 4:30 η Κολομβία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Σε αυτά τα παιχνίδια θα αφοσιωθούμε, δεν θα πούμε κάτι παραπάνω για τους αγώνες τους οποίους έχουμε μέχρι στιγμής, που είναι Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάι Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία και Αμερική Βέλγιο για τους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Λίγο υπομονή, θα έρθει και αυτή η μέρα, δεν είναι τίποτα δύο μέρες.

Από το δεύτερο μισάωρο θα έχουμε όλες τις στοιχηματικές προτάσεις που εννοείται πως δεν θα δώσω μόνο εγώ. Θα δώσει όλη η ομάδα του 943 Intervention Sports, ο Δημήτρης Οστρατάκης που είχε προηγουμένως εκπομπή. Τι να κάνουμε, θα φάει λίγη ακόμα ώρα, αλλά δεν πειράζει. Του τη δίνουμε εμείς με την καλή μας την καρδιά, γιατί τον αγαπάμε τον Δημήτρη, τον στηρίζουμε πάντα. Και εννοείται πως θα έρθει και μέσα και ο Μιχάλης ο Σοηλές, ο οποίος ανυπομονεί να πει και αυτός τις εκτιμήσεις του.

Πάντως γενικά το φετινό Μουντιάλ μας έχει αφήσει καλές εντυπώσεις. Έχουμε δει αρκετά καλούς αγώνες, έχουμε δει δυνατές ομάδες, έχουμε δει και την έκπληξη με την Παραγουάη να αποκλεί τη Γερμανία στα πέναλτι, κατ' εμέ δικαία, καθώς η Γερμανία δεν ήταν το μεγάλο φόβητρο και γενικά στις τελευταίες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια δεν είναι η ομάδα η οποία θα τρομάξει.

Και εντωμεταξύ, για όσους μπορεί να έχουν την απορία, τι κάναμε την προηγούμενη φορά στο Betline, πώς πήγανε γενικά τα παιδιά του 943 Interveten Sports, δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω αυτό, καθώς την Τρίτη, όπως θυμάστε, όσοι είχατε ανοιχτά τα ραδιόφωνά σας και ήσασταν συνδεδεμένοι στον 943 Interveten Sports, Betline δεν είχε γίνει, λόγω κάποιων ανακατατάξεων που είχαμε στο πρόγραμμα. Ο Δημήτρης είχε κάνει 3 ώρο μίλα μου για μπάλα, εγώ είχα κάνει το 2 ώρο του την ολική ανατροπή. Οπότε, ναι, όπως καταλαβαίνετε, επιστρέφουμε μετά από μία εβδομάδα ακριβώς. Και άσχετα αν έχουν περάσει ημέρες, άσχετα αν είμαστε στο τέλος αυτής της εβδομάδας, κάθε νέα εβδομάδα έχει και νέες προκλήσεις. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Πάρτε μολύβι, χαρτί, στυλό, ό,τι θέλετε γράψτε, καθώς έρχονται καλές επιλογές, καλές επιλογούλες. Μη φύγει κανείς.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Μπαθουλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Όχι ότι φύγαμε και ποτέ. Αλλά ναι, η ουσία είναι ότι το BetLine συνεχίζεται με το δεύτερο ημίχρονο και θα ξεκινήσουμε με τις στοιχηματικές μας εκτιμήσεις. Αλλά δεν θα πω εγώ πρώτος, εγώ θέλω να πω στο τέλος, καθώς έχω από την άλλη άκρη του στούντιο τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος είχε και προηγουμένως την εκπομπή, καλύπτει το κενό του Θέμη, ο οποίος απουσιάζει.
1: Οπότε... Γεια σου Νικόλα και πάλι, γεια σας φίλοι ακροατές, δεν σας έλειψα νομίζω, στο τέλος θα έχουμε άλλα, Νίκο, θα λέω διώξτε τον από εκεί πέρα τον τύπο αυτό, να, γιατί μας έχει πρέξει λίγο.
0: Πάρ' το μικρόφωνο. Εντάξει, δεν νομίζω όμως να έχουν κάποια άποψη οι ακροατές πάνω σε αυτό. Τώρα δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Αλλά εγώ πάντα αισιοδοξία.
1: Ποτέ μιλές ποτέ. Εσύ το βλέπεις αισιόδοξα. Όταν θα έρθει το πρώτο συχτήρ, να μου έρθεις να μου πεις. Λοιπόν...
0: Σε άλλα πράγματα έχει έρθει το πρώτο συχτήρ.
1: Οπα, όπως, τι.
0: Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω.
1: Με συχτηρίζουν, λένε βγάλτε τον έξω.
0: Όχι, εγώ σου λέω για μένα.
1: Για σένα. Έλα ρε, ποιος, όχι ρε.
0: Δεν θέλω να πω, δεν θα πω.
1: Δεν θα πεις, εντάξει, καλά. Σε αγαπάει ο κόσμος, μην ανησυχείς. Τώρα και ένας ακροατής να στείλει κάτι, τώρα δεν χάλασε.
0: Όχι, δεν είναι, ακροατής. Εγώ είναι το θέμα ότι συχτηρίζω, αλλά ναι, αυτή είναι άλλη ιστορία. Εγώ είναι το θέμα, δεν είμαι ακροατές. Ακροατές, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μια χαρά όλα. Και ειδικά αυτούς που έχω βγάλει και το σουκού, είμαστε κομπλέ.
1: Μπράβο,
0: οπότε
1: μπράβο.
0: Ναι, τέλος, καλό.
1: Μπράβο, Νικολάκη μου. Είσαι η ελπίδα μας, φίλε. Τέλος.
0: Τελειώνουν και οι 32 σιγά σιγά. Έχει περάσει ο καιρός, έχει περάσει ο καιρός νερό.
1: Τ' αρέσει το Μουντιάλ πλάκα-πλάκα.
0: Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λεπτομέρεια με τις αφρικανικές ομάδες, με τις χώρες Αφρικής, που οι 9 στις 10 προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Αυτό μου αρέσει, γιατί συνήθως πάντα βλέπαμε τις χώρες της Αφρικής να μην... πάνε σχετικά μακριά, δηλαδή να είναι στους ομίλους και να κάνουν την πρόκριση στο παρατρίχα. Γιατί υπάρχουν ομάδες από προηγούμενα Μουντιάλ που άγγιζαν να πάνε και παραπάνω.
1: Τη Σενεγάλη χθες πώς την είδες, ήπια θάλασσα εκεί στα τελευταία λεπτά, Το είδες το παιχνίδι καταρχάς,
0: το είδα το παιχνίδι, η Σενεγάλη μέχρι το 80 λεπτό μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στο χορτάρι, δεν υπήρχε Βέλγιο. Η μπάλα είναι μπάλα, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο.
1: Είδες ο Τσακωμός τι έκανε όμως.
0: Ισχύει.
1: Ήρθανε στα χέρια σχεδόν, τσιτώσανε και να το γκολάκι, να το 2-2.
0: Θες να προσθέσουμε και μια παραπάνω λεπτομέρεια σε αυτό.
1: Για πάμε.
0: Οι δύο που τσακώθηκαν, ο Τροσάρ με το Τίλεμανς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο Τροσάρ έκανε την ασίστ και ο Τίλεμανς σκόραρε.
1: Αυτό δεν είπα, δεν έλεγα πριν. Γι' αυτό σου λέω. Το τσίτωμα έκανε πάρα πολύ καλό.
0: Απλά
1: δεν κάνει πάντα, αλλά εν
0: πάση περιπτώσει. Είπε ότι ήρθε το γκολάκι και απλά προσθέτω ότι.
1: Ήρθε το γκολάκι το 2-2. Αυτό εννοώ με δική του συνεργασία. Αυτό. Λοιπόν, για πάμε λίγο να μη σου τρώω το χρόνο τη εκπομπή, τον πολύτιμο χρόνο.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάει πάρα πολύ καλά στο Μουντιάλ. Να το πει αυτό στον κόσμο, παρά το γεγονό ότι έχασε τα στατιστικά. Έτσι, έχουμε πάρα πολύ καλές προβλέψεις στο Μουντιάλ. Να μας ακολουθεί ο κόσμος.
0: Μα από τις 11 Ιουνίου όπου
1: και από φίλους και από το Διαμαντή και από κάποιους άλλους φίλους, τον Τόλι.
0: Ο Τόλι έστειλε μόλις. Τα σέβη μου στην ωραία παρέα σας. Χ2 Κροατία, διπλό Αίγυπτος, άσο Κολομβία, πρόκριση Μεξικό με Αγγλία δίνει και anytime scorer Mbappé. Δυνατό, δυνατές επιλογές. Το anytime scorer Mbappé το ακούω. Μεξικό με Αγγλία θα γούσταρα να περάσει το Μεξικό, αλλά πιστεύω ότι αυτή η Αγγλία με τον Τούχελ και όπως παίζει, παίζει σχετικά καλύτερα από άλλες διοργανώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δώσει δικαιώματα στο Μεξικό, θα το δούμε. Κολομβία, άσο με την Γκάνα, το ακούω, είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Διπλό Αίγυπτο με Αυστραλία είναι το παιχνίδι που φοβάμαι πιο πολύ απ' όλα. Και Χ2 Κροατία, τολμηρό δίνει ο φίλος ο Τόλης, που εννοείται ευχόμαστε καλά ταμεία, στο τέλος της μέρας να γεμίσει η τσέπη του. Όπως και σε όλους όσους επιλέξουν τα παιχνίδια που έδωσε ο Τόλης, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του επιλογές, δεν είμαστε...
1: Τώρα που είπες για το Μεξικό, το έχεις παρακολουθήσει το Μεξικό?
0: Είναι μια ομάδα απολαυστική.
1: Πάρα πολύ ωραία ομάδα.
0: Απολαυστική.
1: Και τον βοηθάει πάρα πολύ και το γεγονός ότι παίζουν στο Αζτέκας, παίζουν στην έδρα τους.
0: Το Αζτέκα είναι σαν να λέμε ένα Wembley, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή, άμα ρωτήσεις ένα μικρό παιδί ποιο θα ήταν το ποδοσφαιρικό του όνειρο,
1: ναι,
0: θα σου πει να παίξω στο Wembley. Με όποια ομάδα και να είναι, θα, να παίξω στο Wembley.
1: Ένα μεξικανάκι, άμα ρωτήσει, θα σου πει να παίξω στο Αζτέκα.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι, το κατάλαβα, ρε φίλε, που το πήγαινε, το κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα στο Αζτέκα είναι και ο επίλογος του Οτσόα, αυτής της μεγάλης προσωπικότητας.
1: Εγώ θα σου κάνω μια πρόβλεψη, Νικό. Εάν η Αγγλία καταφέρει και περάσει το Μεξικό. Εάν ναι, καταφέρει και περάσει το Μεξικό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να δούμε πολλά και διάφορα σε αυτό το Μουντιάλ. Και το κλείνω εδώ. Μπορεί να το πάρει κιόλας η Αγγλία. Coming home. Θα είναι η πρόκριση, η κομβική, αυτή που θα της δώσει την ψυχολογία που χρειάζεται για να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση.
0: Το έχω πολύ στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Αυτό που λες με την κατάκτηση της Αγγλίας, γιατί...
1: Όχι, όχι, γιατί καταλαβαίνεις, ναι, ότι, ναι, δεν είναι και εύκολο,
0: δεν
1: αλλά
0: είναι και εύκολο.
1: Θα είναι ένα κομβικό παιχνίδι, θα δώσει ψυχολογία στους Άγγλους ακόμη περισσότεροι, γιατί χθες δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με το Κονγκό. Ας είναι καλά ο Άγιος Χάρη, έτσι.
0: Ο Άγιος Χαρίλαος,
1: Ο Άγιος Χαρίλαος. Λοιπόν, ο οποίος εντάξει είναι παιχταράς, είναι μια κατηγορία.
0: Φέτος κάνει μια τρομερή σεζόν.
1: Φέτος, πέρυσι, με την, δηλαδή εντάξει, ο άνθρωπος είναι Θεούλης, μικρός Θεούλης. Λοιπόν, πάμε με τα προγνωστικά.
0: Πάμε με τα προγνωστικά.
1: Πάμε Ισπανία, Αυστρία. Άσος και over 2,5.
0: Άσο και over 2,5.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως το ακούς.
0: Ωραίο.
1: Άσος και over 2,5. Πορτογαλία, Κροατία. Και εγώ θεωρώ σαν τον Τόλι ότι οι Κροάτες θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τους Πορτογάλους. Θα κρυφθεί στα σημεία αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να πάει οπουδήποτε, μπορεί να πάει. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Δίνω ένα μικρό προβάδισμα στους Κροάτες κι εγώ.
0: Okay.
1: Ένα χ2 δηλαδή, νομίζω ότι θα καλυφθούμε. Ακόμα και χ δηλαδή να πάει, μπορεί να το πάρουν οι Πορτογάλοι στα πέναλτι την πρόκριση, αλλά εν πάση περιπτώσει το έχουμε σαν στοιχηματισμό. Χ2 λοιπόν εκεί. Και Ελβετία, Αλγερία. Εδώ θα δώσω πρόκριση στους Ελβετούς. Μου έχουν κάνει πολύ καλή εντύπωση, έχουν πολύ καλή ομάδα.
0: Οι Ελβετοί γενικά έχουν ένα know-how τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, είναι καλή.
0: Έχουν ένα πολύ καλό υλικό, ειδικά στις τελευταίες διοργανώσεις από το 16 και μετά.
1: Mm.
0: Έχουν ένα πολύ καλό υλικό και το έχουν δείξει. Είχαν και μια καλή πορεία σε Μουντιάλ, νομίζω το 18 ήταν.
1: Ναι.
0: Που είχαν αποκλειστεί από τη Σουηδία στους 16.
1: Γενικώς τα τελευταία χρόνια έχουν. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι αμυγός Ελβετή, είναι ένα κράμα εθνών τώρα εκεί στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Μπας περιπτώσει, δεν έχει να κάνει αυτό. Έτσι κι αλλιώς πάει να παγκοσμιοποιηθεί αυτό το στάτους. Μπας περιπτώσει. Ελβετία, Αλγερία λοιπόν, πρόκριση Ελβετία. Πορτογαλία, Κροατία, Χ2 και Ισπανία, Αυστρία, Άσος και over 2,5 είναι τα προγνωστικά μου. Να σου πω ότι σε περίπτωση που προκριθεί η Ελβετία, παίζει με τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Πώς το βλέπεις αυτό το Ελβετία-Κολομβία?
0: Ελβετία-Κολομβία.
1: Καλό. Εντριγκάρι, έτσι.
0: Δυνατό. Δυνατό παιχνίδι.
1: Δυνατό,
0: πολύ
1: δυνατό.
0: Και μπορεί να είναι και από τα παιχνίδια της χρονιάς. Εγώ το δίνω.
1: Ναι, θα είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Πιστεύω,
1: ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Να
1: δηλαδή στο βάθος, αρκεί βέβαια και οι Ελβετοί και οι Κολομβιανοί να περάσουν. Οι μεν Ελβετοί τους Αλγερινούς που λέγαμε πριν και οι Κολομβιανοί την Γκάνα. Δύσκολη Γκάνα. Έτσι δεν είναι καμιά εύκολη ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και επίσης Κολομβιανή. Καλή ομάδα την παρακολούθησα. Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι, ισχύει.
1: Και παίζει και ωραία μπαλίτσα αυτός που είχε ο Ολυμπιακός.
0: Ο Κολομβιανός.
1: Ναι.
0: Ο Χάμες, τον Τρίκες.
1: Ο Χάμες, μπράβο, ο Χάμες. Πω, κόλλησα. Κουράστηκε με την εκπομπή.
0: Mm.
1: Ο Χάμες, ναι. Παίζει πολύ ωραία μπάλα και χειροκροτείται, αποθεώνεται από τον κόσμο. Είναι πολύ καλός. Πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Αυτά από μένα, Νικόλα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσω κάτι άλλο.
0: Θέλω μόνο να ξαναεπαναλάβεις.
1: Να πάμε, πάμε λοιπόν μία. Να τα επαναλάβω σκέτο, δεν χρειάζεται το ξανά.
0: Ναι.
1: Θα επαναλάβω. Λοιπόν, Ισπανία, Αυστρία, Άσος και over 2,5.
0: Ωραία.
1: Πορτογαλία, Κροατία, Χ2 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Πολύ πιθανό να έχει και Χ, αυτό έχει πολύ Χ. Και Ελβετία, Αλγερία, πρόκριση Ελβετία.
0: Μια χαρά.
1: Σ' αρέσουν?
0: Καλά είναι.
1: Καλά.
0: Πολύ καλά είναι.
1: Δίνεται, θες και προγνωστικά και για τα άλλα τρία παιχνίδια. Τώρα εσύ έχεις εκπομπή ξανά την Τρίτη. Πρωτοθέως.
0: Betline έχω την Τρίτη, ναι.
1: Δεν θα κάνεις αύριο?
0: Παρασκευή δεν έχω εκπομπές.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά τώρα τελευταία έκανες, γι' αυτό λέω.
0: Υπήρχε μια περίοδος, τώρα δεν.
1: Όχι, σίγουρο δεν έχεις, έτσι.
0: Σίγουρα δεν έχω, δεν ωραία. Έχω κάποια ενημέρωση.
1: Θέλεις έτσι θα... λίγο, ναι, οκ, οκ. Θέλεις λίγο να πούμε και τα άλλα τρία παιχνίδια, τα τελευταία
0: του. Άμα θες να δώσεις κανένα μπόνους.
1: Ναι, ναι, κανένα μπόνους, έτσι. Λοιπόν, καλά, τι μπόνους. Τώρα στο Αργεντινή πράσινο ακροτήριο, τι μπόνους να δώσω.
0: Εντάξει, εκεί δεν χρειάζεται ναι, νομίζω πολλά, πολλά.
1: Κολομβία Γκάνα που είπα ότι θα γίνει ωραίο ματς, δίνω Κολομβία πρόκριση. Θα... κάτι θα δίνει. Και Αυστραλία Αίγυπτος δίνω στους Αυστραλούς.
0: Ωραίο.
1: Δίνω στους Αυστραλούς πρόκριση Αυστραλία. Αυτά είναι τα δικά μου προγνωστικά.
0: Ωραία, μια χαρούλα.
1: Εντάξει, Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσες πριν στην εκπομπή σου. Τώρα καταχράστηκα, η αλήθεια. Πήρα πολύ. Τώρα ξαναπαίρνω άλλο, άλλο τόσο. Εντάξει, ήμαρτον. Ήμαρτον. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Δωρεές κάνουμε, δωρεές.
1: Δωρεές. Είναι περίοδος των δωρεών και των εορτών.
0: Θα έλεγα και κάτι ακόμα, αλλά μπορεί να με βγάλουν κομμουνιστή, ξέρω εγώ. Γι' αυτό άστο.
1: Καλά, τέλος πάντων, ό,τι νομίζεις.
0: Όχι, ήθελα απλά να πω ότι ξέρεις. Όπως οι κομμουνιστές μοιράζουμε.
1: Ναι, οι κομμουνιστές μοιράζουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Η γνήση. Γιατί
0: γνήση,
1: έχουμε γεμίσει και από ημιτασιών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Εννοείται πως όλα αυτά είναι πλάκες, έτσι. Μην παρεξηγεί
1: ναι,
0: κανένας.
1: Πλάκα.
0: Γιατί εντάξει.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ για τους ακροατές που με άκουσαν. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, φίλε. Και καλή συνέχεια στη ροή. Μετά έχουμε Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος θα δώσει στίγμα από τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά.
0: Γεια σου, Δημήτριους.
1: Γεια σου, Νικό.
0: Είπε που είπε ο Στρατάκης, μήπως έχει σειρά ο Μιχαήλος ο Ηλές. Μήπως έχει σειρά ο Μιχαήλ. Όχι Μιχάλης, Μιχαήλ, με τα βαφτιστικά. Ο Δημήτριος αποχωρεί. Ακολουθεί ο Μιχαήλ και έξω στην παραγωγή είναι ο Γεώργιος. Και στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλαος. Έλα Μιχαήλ, δεν έχουμε όλη την ώρα, έλα. Πσ. Μιχάλη, πες αλεύρι, ο κόσμος εγυρεύει.

0: Εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ δες. Μιχάλης Οηλές, νάτος.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες.
0: Καλησπέρα φίλτατε.
1: Καλησπέρα λοιπόν. Τι κάνεις?
0: Τι κάνω?
1: Έχεις εκπομπή από ό,τι βλέπω. Και πολύ καλή εκπομπή, πολύ καλά έχεις ξεκινήσει.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θα πάμε με κάποια ωραία παιχνιδάκια. Που η έμπνευση μου ήρθε από χθες το βράδυ. Και μπορώ να σου πω ότι το είδα στον ύπνο μου, ξέρω εγώ. Πολλοί βλέπουν στον ύπνο τους πράγματα, ότι θα γίνουν κάποια τραγούδια, θα γίνουν επιτυχίες, κάποιοι θα πετύχουν. Κάποιοι βλέπουν και όνειρα στη Χρυσούπολη. Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Άλλοι βλέπουν. Εντάξει, κοίτα. Μεταξύ μας και ο Μάικλ Τζάκσον μπορεί να έχει κάποιο όνειρο.
1: Μάικλ Τζάκσον έχει πολλά όνειρα.
0: Είχε.
1: Σωστό.
0: Μακάρι να έχει.
1: Μακάρι να έχει ακόμα,
0: αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να έχει.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν.
0: Πριν κάτι μέρες είχαμε και τα 17 του χρόνια.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα δικά μας, στην πεζή πραγματικότητα. Λοιπόν, στο σημερινό πρόγραμμα. Εντάξει, μπορεί να έχω παίξει 6 παιχνίδια στο δελτίο μου. Αλλά θα επιλέξω τα 3 από τα 6 για οικονομία χρόνου. Εντάξει, Νίκο.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στα 2-3 γκολ.
0: Το ακούω πολύ. Βοζίνια, τρομερός τερματοφύλακας. Mm-hmm. Και γενικά το πράσινο ακροτήρι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει τους top class παίκτες, αλλά είναι μια ομάδα η οποία παίζει με πάθος, με καρδιά, με ψυχή.
1: Ακριβώς. Και το είδαμε κιόλας στη φάση των ομίλων.
0: Ναι. Και νομίζω για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει, ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της Αργεντινής, είχε βγει και είχε πει: το πράσινο ακροτήρι είναι καλή ομάδα. Μην την υποτιμάτε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τυχαία στους 30, δεν είναι τυχαία στα νοκάουτ, πάει και λέει ο Σκαλόνι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να το λέει αυτό ο Σκαλόνι, τι σημαίνει.
1: Κάτι ξέρει ο Λίο.
0: Λιονέλ.
1: Λίο, Λιονέλ, το ίδιο.
0: Λίο, Λιονέλ, Λεωνάρδο.
1: Η ίδια ρίζα είναι τέλος πάντων.
0: Λεωνίδας.
1: Η ίδια ρίζα είναι ακριβώς τέλος πάντων.
0: Λέοναρντ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όπως είπαμε, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 2-3 γκολ. Πορτογαλία, Κροατία. Εντάξει, εκεί και αλλού πήγαινε το χεράκι μου, αλλά μάλλον θα πάμε στον Άσο. Ξέρω Άσο.
0: Πρέπει να ελέγξεις λίγο το χέρι σου.
1: Ναι, αυτό το χέρι.
0: Αυτό το χέρι.
1: Τέλος πάντων. Αυτά είναι για άλλα μέρη να γίνονται αυτές τις ζητήσεις, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Λοιπόν, και Ισπανία-Αυστρία. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over.
0: Καλό.
1: Εντάξει, και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα. Οπότε μην τους πατημάς και αυτούς.
0: Mm-hmm, συμφωνώ.
1: Αυτά. Νομίζω είμαστε καλυμμένοι από αυτά.
0: Ναι, καλυμμένοι νομίζω είμαστε. Εφόσον έδωσε, δεν ξέρω τι όνειρα πας και βλέπεις. Αλλά ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άλλοι θα ονειρεύω. Ακούστε τώρα εικόνα. Ακούστε τώρα εσείς φίλοι ακροατές. Ακούστε τώρα εικόνα. Να είναι ο Μιχάλης μικρός και να ονειρεύεται υπότες. Να ονειρεύεται κάστρα. Να ονειρεύεται, πώς το λένε, υποδρομίες που είχαν στη Ρώμη.
1: Υπόδρομο.
0: Να ονειρεύεται να είναι αστροναύτης. Όταν ήταν, ξέρω εγώ, 10 χρονών, θα σου πω εγώ τώρα. Mm-hmm. 5-10 χρονών. Και μετά από 15 χρόνια να κοιμάται, ξέρω εγώ.
1: Και να βλέπει άσο Ισπανία.
0: Πορτογαλία και περνάει στους 16. Να κοιμάται και μετά το επόμενο. Η Ισπανία. Να κάνω εγώ το χαρτί, το κατάλαβες. Mm-hmm. Η Ισπανία. Πώς το λένε, η Ισπανία περνάει και στα 2 ημίχρονα. Η Αργεντινή δεν βάζει πάνω από 2 γκολ. Και αντί να ροχαλίζει, ξέρω εγώ πώς είναι το ροχαλιτό. Αυτό το ροχαλιτό και έτσι. Να ροχαλίζει και την ώρα που πάει να συνεχίσει το ροχαλιτό να λέει: άσο, μη χρονώσει τελικό Ισπανία. Η Μάντσεστερ είναι το πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Η Μάντσεστερ είναι λογικό ότι θα είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας, παιδιά.
0: Συγγνώμη, εδώ και 13 χρόνια το ίδιο όνειρο βλέπει.
1: Εντάξει. Ας πούμε, πέρυσι δεν είχα υψηλές βλέψεις ότι θα πάει για πρωτάθλημα, αλλά ο Κάρικ την αναγέννησε την ομάδα.
0: Την αναγέννησε την ομάδα, αλλά μεταγραφές να δούμε, φίλε.
1: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, ρε Νίκο Κατσάτσο.
0: Νωρίς είναι, αλλά εσείς έχετε την απέτηση να κάνετε και χθες μεταγραφές.
1: Σιγά-σιγά, όλα θέλουν τον καιρό, το χρόνο.
0: Τώρα είναι σιγά-σιγά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Όλοι θέλουμε το χρόνο μας με κάποια πράγματα για να προσαρμοστούμε σε κάτι καταστάσεις.
0: Καλά, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό.
1: Λοιπόν, θες να ξαναπώ τα προγνωστικά.
0: Ξαναπες τα όνειρά σου, τα προγνωστικά σου. Τι εσύ είπες ότι τα βλέπεις στον ύπνο σου.
1: Εγώ τα έλεγα ότι έβλεπα μισό λεπτό γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλας.
0: Τι δεν τα θυμάσαι, το έχεις πρώτα σου.
1: Λοιπόν, Ισπανία-Αυστρία. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over.
0: Ωραία.
1: Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 2-3 γκολ. Και Πορτογαλία-Κροατία, νίκη Πορτογαλίας.
0: Μια χαρούλα.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρούλα. Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Όλα καλά και όλα ωραία.
0: Επειδή εμείς μαζί θα κάνουμε βάρδια, γιατί έχει εκπομπή μετά.
1: Έχουμε 8 και 10. Εκπομπή 8
0: να
1: με 10.
0: Να πούμε λίγο στον κόσμο ότι έχει εκπομπή ο Μιχαήλ.
1: Έχουμε εκπομπή 8 με 10. Συντονίζεστε. Μετά το Σάκη τον Μπουσδούνη.
0: Αυτός θα παρουσιάσει την ολική ανατροπή σήμερα.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω, πρώτον, όχι απλά δεν αξίζει να το χάσετε. Α. Β. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε μαζί βάρδια. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή, όταν μέχρι τις άλλες δύο ώρες θα ετοιμάζει την εκπομπή του. Αν την ετοιμάσει νωρίς, μπορεί να κοιμηθεί καμιά ωρίτσα. Άμα κοιμηθεί, θα βλέπει κανένα όνειρο πάλι, θα βλέπει κανένα στοίχημα, θα βλέπει ένα όνειρο ότι είναι στο γήπεδο Αζτέκα και θα βλέπει τελικό Ισπανία με Βραζιλία, λέω εγώ ένα παράδειγμα.
1: Ισπανία με Αργεντινή.
0: Καλά, θα γούσταρα κι εγώ ένα Ισπανία-Αργεντινή. Ισπανόφωνη μεν, Ισπανόφωνη δε. Άρα είναι το καλύτερο.
1: Ξέρετε όμως ποια ομάδα είναι που υποστηρίζουμε εμείς μέχρι το τέλος του Μουντιάλ?
0: Ποια?
1: Εγώ είμαι φουλ Αργεντινή.
0: Εγώ έχω μεγάλη αγάπη στην Αργεντινή. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη στην Αργεντινή και δεν το κρύβω.
1: Όπως μου είπε και ο Γιώργος Χωριανόπουλος στη συνέντευξη που είχαμε κάνει τη Δευτέρα, είναι η έννοια της ομάδας η Αργεντινή.
0: Ξέρεις τι, η Αργεντινή.
1: Και είμαστε ευλογημένοι που ζούμε στην εποχή του Μέση και τον απολαμβάνουμε. Να κάνει αυτά που κάνει.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται. Και ξέρεις τι, απλά να συμπληρώσω λίγο αυτό που λες με την Αργεντινή. Okay, η Αργεντινή δεν έχει μια ομάδα με Ρικέλ, με Κρέσπο, Ζανέτη και όλους αυτούς τους παιχταράδες που είχε το 2006, θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Έχει όμως μια καλά συμπαγή, μια πολύ καλά συμπαγή ομάδα. Και μάλιστα. Δεν είναι το θέμα ότι είναι ομάδα, είναι η οικογένεια στην Αργεντινή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και όταν έχεις έναν αρχηγό σαν τον Μέση να συντονίζει και να κάνει και να ράνει, 39 χρονών του μεταξύ, κάποιοι το λέγανε τελειωμένο, 6 γκολ έχει βάλει στο Μουντιάλ.
1: 6 γκολ και αυτά τα 6 γκολ δεν είναι πέναλτι. Δεν κάνει άλλο.
0: Χωρίς πέναλτι. Τι να κάνει αυτός ο παίκτης για να δείξει ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών?
1: Μια φορά του δόθηκε ευκαιρία να χτυπήσει ένα πέναλτι και το χάσε.
0: Ναι. Σωστός.
1: Όλα τα άλλα.
0: Σωστός. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά. Γιατί έχω ακούσει και διάφορα. Δηλαδή, ναι. Έχω ακούσει πολλά για τον Μέση και λέω ρε παιδιά, δείτε τι κάνει ότι πας. 39 χρονών είναι και μαγεύει.
1: Μαγεύει. Μαγεύει τον κόσμο.
0: Μαγεύει. Και το 2030 να παίξει πάλι θα μαγέψει.
1: Ποιο moonwalking τώρα, ο Μέση είναι αυτός ο moonwalker.
0: Ο moonwalker, φίλε, είναι ο Μέση.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο. Αφημί ταυτότητα.
1: Αφημί ταυτότητα. Α, στα πω έξω τώρα.
0: Να μου τα πει έξω, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Αντρέψε να τα πει.
1: Τώρα εντάξει.
0: Δεν θες να λες πολλά. Ε. Δεν θες να.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είσαι άνθρωπος που.
1: Κρατάμε μιλάει... χαμηλά την μπάλα.
0: Σωστός ότι κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Αλλά δεν είσαι άνθρωπος που μιλάει πολύ γενικά σε αυτά τα θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Οκ, okay, έγινε. Αν το έχω στα υπόψη.
1: Έγινε.
0: Σε χαιρετώ, φίλτατα, γιατί θεωρώ
1: και εγώ. Εγώ.

Νταν, νταν, νταν, νταν, νταν, νταν. Είπε ο Δημήτρης, είπε ο Μιχάλης, ο Θέμης λείπει, ποιος έχει μείνει? Ο Νικόλαος ο Κατσάτσος. Ναι, ήρθε η ώρα να πάρω και εγώ τη σκυτάλη για να ολοκληρώσω το επεισόδιο. Έχουμε για λέμε, εγώ έχω παίξει 8 παιχνίδια, αλλά θα πω 3. Και έχουμε και λέμε, Ελβετία, Αλγερία, άσοχη και over 1,5 goal με απόδοση 1,70. Αυστραλία, Αίγυπτος, goal, goal. Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Και ολοκληρώνουμε με το Κολομβία-Γκάνα. Κολομβία-Γκάνα, ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπω αρκετά δυνατό. Βέβαια δεν το βλέπω τόσο θεαματικό, δηλαδή στο παιχνίδι εννοείται πως είναι ίσως μαζί με το Αυστραλία-Αίγυπτος τα πιο αμφίροπα ζευγάρια. Αλλά οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν θα δώσω κάποιον να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά θα δώσω ένα πολύ ωραίο 2-3 γκολ Κολομβία-Γκάνα. Επαναλαμβάνω άλλη μία, διότι επανάληψη εστί μήτρη μαθήσεως. Αυστραλία, Αίγυπτος, γκολ, γκολ. Ελβετία, Αλγερία, άσοχη και over 1,5 γκολ. Και Κολομβία, Γκάνα, 2-3 γκολ. Και έτσι ολοκληρώνουμε την φάση των 32, την πρώτη νοκάουτ φάση. Γιατί έχουμε και τη δεύτερη νοκάουτ φάση που είναι η 16. Ενημερωτικά απλά θα πω, γιατί σε λίγο το betline φτάνει στο τέλος του όπου να είναι. Το betline της Πέμπτης, ακόμα μια φορά που ήμασταν μαζί παρέα για μία ώρα. Να πούμε λίγο τα ζευγάρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί στη φάση των 16. Το πρώτο ζευγάρι είναι στις 8 το Σάββατο, 4 Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας της Αμερικής, Καναδάς, Μαρόκο. Και συνεχίζουμε Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12 η ώρα, με το που αλλάζει η μέρα, έχουμε Παραγουάη, Γαλλία. Στις 11 το βράδυ Βραζιλία, Νορβηγία. Στις 6 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία, στις 3 και Αμερική, Βέλγιο, στις 3 της Τρίτης. Παραπάνω στοιχηματικές εκτιμήσεις τα λοιπά θα πούμε στο μεσημέρι του Σαββάτου. Το μεσημέρι μας του Σαββάτου, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα, το μεσημέρι μας είναι η καθιερωμένη εκπομπή του Σαββατοκύριακου, όπου μιλάμε μεταξύ μας, ανταλλάζουμε απόψεις, μιλάμε και για στοίχημα, δεν γίνεται να μην λείπει το στοίχημα, οπότε ναι. Στο μεσημέρι μας του Σαββάτου θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε και το betline της Τρίτης, το οποίο θα έχει και αυτό πολύ πολύ ζουμί. Αλλά μερικές φορές καλό είναι να μην μιλάς πολύ, γιατί όταν μιλάς σου ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Οπότε θα το αφήσω εκεί. Επαναλαμβάνω μια τελευταία φορά. Κολομβία, Γκάνα 2-3 γκολ. Ελβετία, Αλγερία, άσοχη και over 1,5. Και Αυστραλία, Αίγυπτος 2-3 γκολ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Μιχάλης Σοηλές και ο Γιώργος Βοιατζής. Εμείς, στο Betline πάντα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να κάνουμε κάποια κουβέντα στον αέρα, το μεσημέρι μας κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 έως τις 2. Αυτά τα ολίγα. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια χαρά! Oh, no.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.

0: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Μέρα αποκάλυψαν για τους Ερυθρολεύκους μετά το Βαγγέλη, με το Βαγγέλη Μαρινάκη να παρουσιάζει αυτή την ώρα το σχέδιο του νέου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Στη τηλεοπτική κάλυψε το Mega News και από το κανάλι των Πυριωτών στο YouTube. Εντός ημέρας ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πόποβιτς. Αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία Ερυθρολεύκοι. Στην τελική ευθεία υπόθεση του ΧΑΦ για την ΑΕΚ, παρέρθον αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από το δικέφαλο. Σαν τρίκαλ θα βρεθεί σήμερα τρόπαιο του πρωταθλήματος Ένωσης. Σε συμφωνία με την ανόρθωση και την επέκταση του δανεισμού του Αργεντίνου επιθετικού Έλιαν Σόσα, ήρθαν κυτρινόμαυροι. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έμφαση δόθηκε στην τακτική σημερινή προπόνηση του Τριφυλιού στην Ολλανδία. Την περίπτωση του χάφτη Σασουόλο Κρίστιαν Τόρστβετ εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκομπ Νέστρουπ η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 33χρονος χάφτης Αθλέτικ Μπιλμπάο Μιγκέλ Βέσκα. Μέσα στη μέρα τα νεότερα για τον Τζάλοφ και τον Παβλένκα οι οποίοι έχασαν την προπόνηση. Σταθερά εκτός Σορετήρε με Ιτέ και Ντεσπόντοφ. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν ο Μιχαηλίδης, Χατσίδης Γερεμέγεφ και Ελουστόντο. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων εσωματώνεται και ο Τάισον. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων Γκάμπριελ Μισεουή επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται επαφές για δύο στόπερ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα για τον Ηρακλή που γνωστοποίησε την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη μέχρι το 2028. Ο Γυραιός απέκτησε επίσης και τους Βούρο, Φοφανά και Αδάμ για τους οποίους αναμένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Οι Κιανόλευκοι βρίσκονται με μια ανάσα από τον Βασίλη Σουρλή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου γκάρντ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Βαν Φουρνιέ. Παρελθόν αποτελεί από τους Ερυθρόλευκους ο Μόντε Μόρις. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα για τα προκριματικά του Mundo Basket 2027. Την νίκη θέλει η Εθνική για να προκριθεί και μαθηματικά στη δεύτερη φάση. Τζάμπολ 7, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτένα. Για την φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 το ξημέρωμα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
2: Ντρεβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα είναι 5η, 2 Ιουλίου του 2026. Για άλλη μια φορά να ευχηθώ καλό μου μήνα σε όλους σας. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Οηλές, Νίκος Κατσάτσος στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Ιδιαίτερα θα έλεγα σημαντική είναι η σημερινή ημέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει αυτή την ώρα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, το σχέδιο για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα πραγματοποιηθεί αυτή η παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου ο κύριος Μαρινάκης θα αποκαλύψει στην ουσία το πλάνο για τη δημιουργία του νέου γηπέδου χωρητικότητας 53.000 θέσεων. Πρόκειται για ένα έργο που εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη.

στην ΑΕΚ. Έναν αναμονή βέβαια για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Θα τα πούμε αργότερα με τον Λάκη Κονιτσιώτη. Δεν υπάρχουν διαρροές δηλαδή με τον Ριμπάλτα, το ξέρετε και από την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, έτσι.

Σήμερα πήγαν στην Ολλανδία στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού ο κύριος Γιουρέλης και ο κύριος Στέφανος Γιουρέλης και ο κύριος Τάκης Φίσας να παρακολουθήσουν και αυτή την το υπόλοιπο της προετοιμασίας του Τριφυλλιού, ενώ ο κύριος Χατζηδάκης επιθεώρησε σήμερα και το χώρο στο Βοτανικό που γίνεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Βοτανικό στο πρωτάθλημα 2027-28, δηλαδή το καλοκαίρι του 2027 θα είναι έτοιμο, είπε ο κύριος Χατζηδάκης.

το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωράμε πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 27-28. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο για την Αθήνα, καθώς αυτό το γήπεδο εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση. Ήταν τα λόγια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Ένα παιδί που ξεχώρισε χθες στο φιλικό του Παναθηναϊκού, ο Παναγιώτης Μπινιάρης, δήλωσε πως κάνουμε σκληρή δουλειά και όπου φτάσουμε, εγώ μπορώ να παίξω μέχρι και τερματοφύλακα, είπε το παιδί. Προπόνηση με πολύ βροχή σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε αργότερα με τον Γιώργο Τσαμπά.

Συνεχίζει την προετοιμασία του και ο ΠΑΟΚ, και αυτός είχε φιλικό χθες και αυτός πέτυχε 4 γκολ. Με απουσίες έγινε η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε σε λίγο και για τα του ΠΑΟΚ αλλά και για τα του Άρη και του Ηρακλή με τον Παναγιώτη Στεφάνου.

0: φίλος ο Τριαντάφυλλος λέει: Σάκη, παρακαλώ πολύ, βάλε μου λίγο χελάκι να ανέβω ψυχολογικά. Δεν μπορώ να βάλω χελάκι, μπορώ όμως να καλέσω Γιώργο Χελάκη, ξέρεις, ο γνωστός έλουρος, να έρθει στούντιο τώρα αμέσως, επί τόπου, να κάνουμε το χαρτί εδώ του φίλου μας, του Τριαντάφυλλου, να μας πει με το δικό του μοναδικό τρόπο τον πρώτο τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Αυτό δεν θέλεις? Έλα Γιώργο μου, για πάμε να σας ακούσουμε.
1: Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στο Viber του σταθμού 6939-943-943.
0: Για πάμε άλλη μία Γιώργο.
1: 6939-943-943.
0: Και όλο αυτό Γιώργο είναι...
1: Αχρεωστήτως.
0: Πώς?
1: Αχρεωστήτως.
0: Μάλιστα. Είδες, γεννηθείτε το θέλημά σου καλέ μου φίλε. Ο Γιώργος είναι πιο γρήγορος και από τη Σαΐτα. Λοιπόν, ξεκίνησε η εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Είναι για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Καραπαπά.
2: Περιμένουν να κάνουν εικόνα, να γίνουν εικόνα αυτά που πρόκειται να συμβούν, να γίνει εικόνα ένα ακόμα όνειρο που θα το ζήσουν και αυτό ξύπνιοι. Έχουμε αυτή την ευλογία εμείς οι Ολυμπιακοί, τα όνειρά μας να τα ζούμε ξύπνοι. Και γι' αυτό βέβαια σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι από το 2010 το τιμόνι του Συλλόγου κρατάει στα χέρια του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο οποίος διαρκώς δίνει τα πάντα για να μεγαλώνει τον Ολυμπιακό, να μεγαλώνει το θρύλο, να μεγαλώνει την Ελλάδα. Θέλω να ξέρετε πως η σημερινή μέρα, επειδή για να είμαι ειλικρινής έχω δει κάποιες εικόνες, θέλω να σας προετοιμάσω, πρέπει να είστε έτοιμοι να δείτε κάτι συγκλονιστικό. Να είστε έτοιμοι λοιπόν και δεν θα χρονοτεβήσουμε άλλο, επειδή βρισκόμαστε στον Πειραιά, θα καλέσω αμέσως τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, να μας πει και αυτός να κάνει ένα χαιρετισμό. Γιάννη!
3: Σεβασμιότατε, αξιότιμη προσεκλήση.
0: Έχουμε συνδεθεί με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή κάνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης βέβαια. Έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεσή μας, δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσουμε να συνδεθούμε έτσι, τουλάχιστον να πάρουμε μια γεύση για το τι γίνεται και το τι θα πει ο κύριος Μαρινάκης. Βέβαια τη σούμα θα την κάνει αργότερα ο Κώστας Σαμοθράκης από αυτή την παρουσίαση, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μαζί βέβαια με το υπόλοιπο ρεπορτάζ της ομάδας θα είναι μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης και φυσικά θα ενημερωθείτε για το τι ακριβώς θα πει ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, δεν μπορούμε προς το παρόν να ξανασυνδεθούμε. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, για να πάμε και πάλι στον Πειραιά.
3: Το 2003-2004, όταν η Προεδρία στο Σωκράτη Κόκαλη έγινε το μοναδικό ποδοσφαιρικό γήπεδο με ιδιωτικούς πόρους, ήρθε η ώρα μετά από 22 περίπου χρόνια να προχωρήσουμε σε μια πλήρη ανακατασκευή του γήπεδου αυτού με ένα εξωπραγματικό προϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Μία πρόταση που δεν ζητάει τίποτε από το ελληνικό κράτος, ούτε ένα ευρώ. Ζητάει μόνο την έγκριση και μία νομοθεσία που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα αυτή η επένδυση. Και θέλω να πιστεύω και είμαι βέβαιος, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα γίνει άμεσα και γρήγορα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος, ούτε λόγος, να συζητάει οποιοδήποτε για μία τόσο σημαντική επένδυση, τη μεγαλύτερη που θα έχει γίνει ποτέ στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας, να έχει αναστολές. Όταν κάποιος θέλει να βάλει 250 εκατομμύρια, δεν ζητάει απολύτως τίποτε από το κράτος. Έχει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της πόλης μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να περιμένουμε και καλώ και εγώ από την πλευρά μου και την κυβέρνηση το σημαντικότερο δυνατό να προχωρήσει σε αυτή την ομαδική ρύθμιση, ώστε άλλο ένα...
0: Λοιπόν, να διακόψουμε λίγο τη σύνδεσή μας με τον Πειραιά, να πάμε στην Θεσσαλονίκη, να πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλείου, ό,τι έχει τέλος πάντων από την συμπρωτεύουσα. Παναγιώτη, καλησπέρα φίλε.
4: Καλησπέρα Θάκη.
0: Ξεκινάμε από που θες εσύ, ό,τι νεότερο υπάρχει με το ρεπορτάζ.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από την επόμενη μέρα του φιλικού του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα λέγαμε και χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έπαιζε αγώνα με την Μπέβερεν. Τελικό αποτέλεσμα 4-1. Αυτό που μετρά βεβαίως είναι το τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτόν τον αγώνα, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατά ασφαλώς τον Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ χθες και ήταν τα πρώτα του 2 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν είχε ξανασκοράρει ο Ζαφύρης από τον Ιανουάριο και μετά που ήρθε στον Δικέφαλο, και αυτό ήταν ένα παράπονό του, γι' αυτό και το πανηγύρισε έντονα, ειδικά το πρώτο γκολ. Και θέλει με την φετινή του πορεία ο Ζαφύρης να διαλύσει όλες αυτές τις, αυτά που λέγονται και λοιπά, δεξιά και αριστερά, ότι δεν δικαιολογεί τα χρήματα της μεταγραφής του. Παίρνει τα πάνω του λοιπόν ο Ζαφύρης, κρατάμε αυτήν την εμφάνιση, όπως κρατάμε την συμπεριφορά του Αλέσιο Λύση στον πάγκο. Θέλαμε να τον δούμε πως κοουτσάρει, κινητικός, να σημειώνει, να μιλά συνεχώς με τους παίκτες, να κάνει χειρονομίες. Ένας τεχνικός ο οποίος φαίνεται πως είναι επιδραστικός στην ομάδα.
0: Ναι, και αλλάζει και ο τρόπος παιχνιδιού από ό,τι είδα. Από ζώνη σε man-to-man πιο πολύ από ότι. Τουλάχιστον είδαμε από το πρώτο φιλικό.
4: Ναι, με το βασικό σχηματισμό βέβαια στο πρώτο ημίχρονο 4-2-3-1 όπως έπαιζε ο Λουτσέσκου. Αλλά εντάξει, αυτά τώρα είναι κάτι που θα το δει και ο ίδιος και αναλόγως με τους παίκτες,
0: ναι,
4: που θα έρθουν.
0: Σίγουρα,
4: γιατί
0: σίγουρα, ναι,
4: δεν μπορείς να είσαι δογματικός ότι παίζω αυτό και τέλος. Εκείνο που δεν πρέπει ίσως να κρατήσουμε και είναι κάτι για το οποίο υπάρχει μια κουβέντα γενική στην πόλη, είναι το γεγονός ότι φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα μου πεις τώρα.
0: Γιατί να
4: που το κακό. Ναι. Εάν αυτό συνέβη μέσα στα αποδυτήρια, του το έδωσε ο Λύση κάποιος άλλος, οκ. Okay. Εάν ήταν με υπόδειξη της ΠΑΕ, τότε υπάρχει θέμα. Διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μόλις πριν από 4-5 μέρες αρνήθηκε να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα. Αν λοιπόν η ΠΑΕ του δίνει το περιβραχιόνιο επιβραβεύοντάς τον για αυτή την απόφαση, νομίζω ότι υπάρχει φάουλ εδώ. Και επαναλαμβάνω, είναι κάτι που συζητείται ακόμα και ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ήταν μια κίνηση η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή ίσως να μην έπρεπε να γίνει. Γιατί ο Κωνσταντέλιας ήταν στο επίκεντρο και εξακολουθεί ακόμα να είναι στο επίκεντρο αρνητικών συζητήσεων,
0: βέβαια,
4: για αυτή του την απόφαση, και ξαφνικά εμφανίζεται ως αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εκτίθεται με αυτή την κίνηση, διότι φαίνεται να επιβραβεύει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αρνείται έστω και προσωρινά να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό. Είπαμε για τον Λύση. Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο βγαίνει τώρα τις τελευταίες ώρες, που έχει να κάνει με τον Μιγγέλ Βέσγκια, ένα 33χρονο χάφ από την Athletic Bilbao, ο οποίος ψάχνεται να φύγει από την ομάδα του, δεν χρησιμοποιείται εκεί, και οι Ισπανοί γράφουν ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ για την απόκτησή του. Οι Ισπανοί γράφουν αυτό, οι Μεξικάνοι γράφουν ότι έχει κλείσει ο Χόρχε Σάντες στην Atlas Guadalajara. Το διαψεύδει αυτό ο ΠΑΟΚ και λέει ότι ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, επομένως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο προς στιγμή. Κατά τα άλλα ο Τάιτσον φτάνει, ίσως να έχει φτάσει ακόμα και αυτή την ώρα στην Ολλανδία. Και θα ξεκινήσει προπονήσεις, εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας. Και επίσης ένα ακόμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε έχει να κάνει με την προσέγγιση του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη. Το ρεπορτάζ λέει ότι καταλήγουν σε συμφωνία οι δύο ομάδες για τον δανεισμό του Παντελή Χατζηδιάκου για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
4: Αν επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση, θα μιλάμε για μια σημαντική προσθήκη στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Θα έχει εξέλιξη αυτή η ιστορία, νομίζω, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι αύριο δηλαδή.
0: Για τα υπόλοιπα μεταγραφικά, όπως του Γιαννούλη, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ή όχι?
4: Με το Γιαννούλη δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όπως τα έχουμε αφήσει, με την Augsburg να εξακολουθεί να ζητά 5 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ να μην ανεβαίνει την προσφορά που έχει καταθέσει. Τώρα, το τι θα γίνει με το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
0: Και πριν πάμε σε άλλες ομάδες, είδα ότι έδωσε πράσινο φως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να κάνει το νέο προπονητικό κέντρο στη Θέρμη ο ΠΑΟΚ, έτσι?
4: Ναι, ναι, είναι ένα προπονητικό κέντρο που το έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ στην ανατολική πλευρά της πόλης. Προχωρά, όπως φαίνεται, αυτή η ιστορία. Σύμφωνα και με τα λεγόμενα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, σε 12 μήνες από σήμερα, ίσως η ομάδα να μπορέσει να μπει και να προπονηθεί για πρώτη φορά εκεί. Προς το παρόν, παραμένει βεβαίως στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσήμβριας.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στον Άρη. Ανακοίνωσε μεταγραφή.
4: Στον Άρη ανακοινώθηκε ο Γιαννιώτας και ο Σανούση. Τους ξέραμε αυτούς. Τυπικό το σκέλος, με την επίσημη ανακοίνωση, επέκταση στο συμβολέο του Γιάννη Γιαννιώτα για έναν ακόμη χρόνο και υπογραφή με τον Θανούση, τον 20χρονο Ιβοριανό. Αυτό που ανησυχεί τον Γρηγορίου είναι ότι δεν γίνονται μεταγραφές σοβαρές, για να μπορέσει να ενισχυθεί η ομάδα. Για το λόγο αυτό υπήρξε σύσκεψη στην Κλειφάδα ανάμεσα στο Θόδωρο Καρυπίδη, το Ρούμπερ Ρέγκε, παρουσία του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος τόνισε στους δύο άνδρες ότι η ομάδα ξεκινά προετοιμασία την Τρίτη και θα πρέπει να το έχουν καλά αυτό στο μυαλό τους και πρέπει μέχρι την Τρίτη να έχουν αποκτηθεί κάποιοι παίκτες, διότι η ομάδα ανεβαίνει 8 του μηνός, την επομένη δηλαδή, την Τετάρτη, στην Πτολεμαϊδα για να ξεκινήσει το βασικό στάδιο. Πρέπει να γίνουν κάποιες προσθήκες, να ολοκληρωθούν οι αποδεσμεύσεις, να ξεκαθαρίσει το ρόστερ, να ξέρει ο άνθρωπος τι θα έχει στα χέρια του για τη νέα χρονιά.
0: Μάλιστα. Ηρακλής.
4: Στον Ηρακλή απλά και μόνο η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ήταν κάτι που καθυστέρησε, έγινε τελικά σήμερα και επισήμως και με τη βούλα ο Γιώργος Αθανασιάδης θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ηρακλή για τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Θα σας συναντήσουμε και πάλι αύριο. Φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλό απόγευμα. Σας.
0: Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ των ομάδων από τη συμπρωτεύουσα. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχει ανέβει ήδη και μιλάει ο κύριος Μαρινάκης.
5: Κατενίζει το μέλλον με ασφάλεια και σιγουριά. Έχει το δικό του υπερσύγχρονο νέο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο βελτιώνεται, όπως και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, το γραφείο του Συλλόγου, ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους για να αντέχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ελλάδα και ένα μπάτζετ μιας ομάδας Champions League. Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρος μου, όπως επίσης και τεράστιες ήταν οι επενδύσεις μέχρι σήμερα στο στάδιο Καρασκάκη, που πλέον δεν χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ένα τεχνολογικό θαύμα το οποίο θα καμαρώνει ο Πειραιάς, ο Ολυμπιακός μας, η Ελλάδα μας. Ο δεύτερος στόχος το 2010, όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει Ολυμπιακός μέλος της ποδοσφαιρικής ελίτ και να διαπέψει στην Ευρώπη. Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην ιστορία του ranking της UEFA. Ζήσαμε τεράστιες νίκες, μεγάλες στιγμές απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα Elite Club. Αποκορύφωμα το έπος του 2024 με την κατάσκηση του Conference League και του Champions League από τους νέους μας. Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό στους νέους. Ήταν ένα θαύμα. Ένα όνειρο ενός αιώνα για κάθε Ολυμπιακό, για κάθε Έλληνα. Ο Θεός μας βοήθησε να το ζήσουμε όλοι μαζί, να το απολαύσουμε σε ελληνικά χώματα. Και εύχομαι να είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το τρίτο που είχα θέσει ως στόχο ήταν ένας Ολυμπιακός που θα σαρώνει σε τίτλους και θα γράφει ιστορία σε όλα τα σπορ. Ένας ενιαίος, ενωμένος, πανίσχυρος Ολυμπιακός. Ένας ενιαίος, ενωμένος, πανίσχυρος, εραστέχνης Ολυμπιακός. Με την προσωπική μου στήριξη σε όλα τα σπορ του θρύλου, από το 2010, ο Ολυμπιακός άλλαξε για πάντα την ιστορία των σπορ και έγινε ένας από τους δύο μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης μαζί με την Μπαρτσελόνα. Από το 2010 ως σήμερα, στα σπορ που έχουμε εμπλακεί, ο Ολυμπιακός μας έχει κατακτήσει 143 τίτλους, οι 11 από τους οποίους είναι ευρωπαϊκοί, στα βασικά ομαδικά σπορ και περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικά αθλήματα, σε διοργανώσεις και ολυμπιακούς αγώνες από τους αθλητές μας. Στο ποδόσφαιρο έχουμε κατακτήσει 19 τίτλους, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup και φυσικά τα δύο ευρωπαϊκά. Όλοι μαζί, 300 τίτλοι για το Σύλλογο, στα 16 χρόνια. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Πιστεύω δεν έχουμε πάει άσχημα για τέτοια ρεκόρ. Μιλάμε για μια κοσμογονία που όμοιά της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός. Όλοι οι Ολυμπιακοί το κατανοούμε Είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακοί. Μια ιστορία ανεπανάληπτη, μια ιστορία που μόνο η ομάδα που γεννήθηκε για να νικά από την πρώτη ανάσα μπορεί να δώσει. Φυσικά, τα όνειρα του Ολυμπιακού δεν τελειώνουν και είναι πάντα ακόμα μεγαλύτερα. Κεντήσαμε στην ερυθρόλευκη φανέλα το τέταρτο αστέρι όταν φτάσαμε στον απίστευτο αριθμό των 40 πρωταθλημάτων. Κεντήσαμε το ευρωπαϊκό αστέρι. Έχουμε ήδη φτάσει στα 48 πρωταθλήματα. Θέλουμε να φτάσουμε στα 50 πολύ σύντομα και να κεντήσουμε το πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των 5 μόλις ομάδων σε ολόκληρο το πλανήτη που έχουν κατακτήσει 50, περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα. Και φυσικά αγωνιζόμαστε για τα επόμενα ευρωπαϊκά. Το πιστεύαμε πολύ πριν το 2024, από το 2010. Στην αρχή το πίστευε ένας. Μετά ένας ακόμη. Μετά περισσότεροι και στη συνέχεια το πιστέψαμε όλοι. Και τα καταφέραμε. Τώρα ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Είμαστε γεννημένοι νικητές και διαρκώς θέλουμε να πηγαίνουμε ψηλότερα. Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές, στο τέλος είμαστε πάντα νικητές.
0: Ξεκίνησε με μια αναδρομή ο κύριος Μαρινάκης. Θα διακόψουμε για λίγο, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα ξανασυνδεθούμε με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervention Sports. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στο 943 The Veteran Sports. Αυτή τη στιγμή στο Γιώργιος, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, παίζει ένα βίντεο, οπότε πιο πολύ τηλεοπτικό είναι παρά ραδιοφωνικό. Θα ξανασυνδεθούμε εκεί όπου ο κύριος Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο στάδιο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο. Ο φίλος ο Τάσος, ωραίο το χιούμορ σου πάντως. Αναγκαστικά έγινε αυτό, φίλε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν το έκανα επίτηδες, έτσι. Αλλά παίζει αυτό που λες.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο χρόνο τώρα για να συνέλθουμε και θα περάσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις του τύπου. Όποτε είστε έτοιμοι δημοσιογράφοι, θα ήθελα παρακαλώ να λέτε το όνομά σας και ποιο μέσο εκπροσωπείτε όταν πάρετε το μικρόφωνο για να κάνετε την ερώτησή σας στον Πρόεδρο. Ας ξεκινήσουμε.
2: Καλησπέρα, Σπύρος Νάσιος από τηλεόραση του Αλφα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για αυτήν την πρωτοβουλία. Κάνετε τα όνειρα του φίλου του Ολυμπιακού να εκπληρώνονται σιγά σιγά. Όταν είχε γίνει ποδοσφαιρικό το γήπεδο Καραϊσκάκη λέγαμε ότι δεν χωράει όλους τους Ολυμπιακούς. Τώρα όμως πραγματικά θα αρχίσει να χωράει και ακόμα και το πιο δύσκολο φίλο του Ολυμπιακού βλέπει το όνειρό του να εκπληρώνεται. Επικρατεί ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού και ειδικά μετά από τη σημερινή μακέτα θα επικρατεί περισσότερος ενθουσιασμός. Αλλά παράλληλα επικρατεί και μεγάλη ανυπομονησία για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πότε θα ολοκληρωθεί το γήπεδο και να μπορέσουν να μπουν και να δουν από κοντά αυτό το νέο παλάτι. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, αυτό θέλω να ρωτήσω.
3: Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Εμείς, όπως σας είπα, έχουμε ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο με τις μελέτες, με την προετοιμασία, με την κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. Και όπως σας είπα, από το Σεπτέμβριο είχαμε στείλει επιστολή στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ρύθμιση που χρειάζεται για να έχουμε περισσότερο ύψος στο στάδιο Καραϊσκάκη και να μπορέσει να μεγαλώσει. Τώρα μιλάμε για ένα ύψος 53 μέτρα, 54 μέτρα. Όταν έχουμε δει ότι και στον Πειραιά μας υπάρχει ο πύργος των 85 μέτρων και όπως έχουμε δει τελευταία με εξπρές διαδικασίες βλέπουμε να έχουν πάρει άδεια για έναν πύργο 200 μέτρα στο ελληνικό και για άλλους πύργους 150 μέτρων, 100 μέτρων, 80 μέτρων. Άρα θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε αν το Καραϊσκάκι μπορεί να ανέβει άλλα 20 μέτρα στα 52, στα 53 μέτρα. Και από την άλλη πλευρά που δεν βλέπουμε κανένα θέμα με τους ανθρώπους της Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, να υπάρξει μια επέκταση για τη χρήση του σταδίου. Άρα λοιπόν εμείς περιμέναμε ότι και είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος του πρωταθλήματος φέτος, το Μάιο, και να είμαστε έτοιμοι μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες maximum, οπότε να μπορούσαμε να μπούμε μετά από 2 σεζόν στο νέο μας σπίτι. Τώρα, με αυτή την καθυστέρηση, το νωρίτερο που θα μπορεί να ξεκινήσουν τα έργα είναι τον ερχόμενο Μάιο. Πιστεύω λοιπόν να μην καθυστερήσουμε άλλο και να ξεκινήσουμε. Είμαστε καθόλου έτοιμοι.
1: Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, παρακαλώ.
4: Γεια σας, Ιωάννα. Σπηλιόπουλος Δημήτρης από Κοσμοτέ TV. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα 2 χρόνια που ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πάει κάπου αλλού να παίξει. Αυτό θα είναι το ΑΚΑ.
3: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνε οι οπαδοί μας. Κοιτάξτε, στο ΑΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα. Οπότε για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑ.
5: Επόμενη ερώτηση. Διονύση Τερβελές από Αθλέτικο. Συγχαρητήρια αρχικά για αυτό που είδαμε. Κάνατε τον κόσμο του Ολυμπιακού περήφανο και μόνο στην ιδέα. Ο κόσμος που αγωνιά και το τι θα γίνει αν θα ενισχυθεί η ομάδα από εδώ και μπρος, έτσι.
3: Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι στον Ολυμπιακή να κάθε χρόνο να κάνουμε την ομάδα μας καλύτερη και πιο δυνατή. Ήδη υπάρχει ένα budget γύρω στα 30 εκατομμύρια για μεταγραφές και πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι μας, οι scouters, οι τεχνικοί διευθυντές, ο προπονητής μας. Γεια σας. Ο προπονητής μας κάνουμε τις σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι στην ερχόμενη σεζόν θα είμαστε πιο δυνατοί και να ξαναγυρίσουμε σε κάτι που όλοι έχουμε συνηθίσει, να είμαστε και πάλι πρωταθλητές.
1: Επόμενη ερώτηση. Κύριε Κωνσταντόπουλο, έλατε.
6: Καλησπέρα. Κωνσταντόπουλος από Nova Sports. Καλή επιτυχία σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα, κύριε Πρόεδρε. Ερχόμαστε από μια σεζόν που ήταν πλούσια σε αγωνιστική δράση. Με αγώνες Champions League, με πάρα πολλά παιχνίδια. Μόνο κορεσμό δεν είδαμε από τον κόσμο. Και στους δημοσιογράφους μας άρεσε να μετράμε τα διαδοχικά sold out, ρεκόρ, 23-24. Εσείς ποιο μήνυμα εισπράξατε πέρα από το προφανές από τη δίψα του κόσμου του Ολυμπιακού?
3: Εμείς είδαμε τον κόσμο να αγκαλιάζει την ομάδα. Είδαμε πάρα πολλά sold out, όχι μόνο στα ντέρμπι ή στα ευρωπαϊκά, αλλά και σε άλλα μάτς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει και δύναμη, αλλά πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα νέο σπίτι το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί χιλιάδες οπαδούς, θα μπορεί να διοργανώνει πολύ μεγάλα events, να πάρουμε επίσης να αναλάβουμε μεγάλες οργανώσεις όπως τελικούς του Europa League. Αλλά όσον αφορά το ζητούμενο που είναι ο παδί μας, πιστεύω ότι ένα νέο γήπεδο θα μπορεί να δώσει την ευκαιρία στα νέα παιδιά, σε οικογένειες, με ένα χαμηλό τίμημα να έρθουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε σχεδιάσει για τον κόσμο μας και πιστεύω ότι θα είναι ένα γήπεδο που θα μπορεί να ανταπεξέλθει για πολλά χρόνια στο μέλλον.
1: Να πάμε σε μία ακόμα ερώτηση.
7: Καλησπέρα σας. Σταύρος Γεωργακόπουλος από Flash και Sportal. Κύριε Πρόεδρε, αφού ευχηθώ και εγώ με τη δική σας αρρωγή αυτό το όνειρο, όπως το περιγράψα, το θέατρο των ονειρών για κάθε φίλο του Ολυμπιακού να γίνει σύντομα πραγματικότητα και με τον τρόπο που το έχετε σχεδιάσει αυτό το μοναδικό, όπως βλέπουμε, γήπεδο. Βλέπουμε ότι εμπλουτίζετε γενικότερα την ομάδα με νέα στελέχη, αναθέτετε νέους ρόλους. Γενικά η ομάδα δείχνει να γεμίζει και να δυναμώνει παντού. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό γίνεται γιατί κρίνετε ότι κάτι δεν έχει λειτουργήσει όπως θα θέλατε μέχρι τώρα ή απλά επειδή μεγαλώνουν τα μεγέθη γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Σίγουρα μεγαλώνουν τα μεγέθη, όπως έχετε δει από την Ακαδημία μας. Έχει βγάλει πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί στην ομάδα μας και σήμερα αγωνίζονται με επιτυχία και σε ομάδες του εξωτερικού. Ένα από τα παραδείγματα είναι και σήμερα ο αρχηγός μας, ο κύριος Ρέτσος, που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Ξεκίνησε από 10 χρονών στην Ακαδημία μας, έπαιξε στην πρώτη ομάδα και μάλιστα όταν πουλήθηκε σε μια μεγάλη ομάδα της Γερμανίας ήταν, σπασάμε και το μεγαλύτερο ρεκόρ Έλληνα παίχτη, το οποίο το σπάσαμε για άλλη μια φορά με τον Κοστούλα πριν από ένα χρόνο. Τι θέλω να πω, ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες, οι ανάγκες ακόμα μεγαλύτερες και όπως είδατε καταφέραμε και πριν από 2 χρόνια να πάρουμε και το Champions League στους νέους, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να μας πάνε ακόμα ψηλότερα ή να συνεχίζουμε στην κατάκτηση των κορυφών. Το ίδιο συμβαίνει και με την ομάδα του Ολυμπιακού όσον αφορά τις ανάγκες του Champions League ή του Europa League. Εμείς θέλουμε να είμαστε στο Champions League, αλλά κάθε χρόνο βλέπετε ότι και άλλες ομάδες στην Ευρώπη γίνονται πιο δυνατές, οπότε οι ανάγκες κάθε χρόνο μεγαλώνουν αν θέλεις να βρίσκεσαι στο elite της Ευρώπης.
1: Λοιπόν, να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση. Γιατί νομίζω ότι ανυπομονείτε όλοι να ξαναδείτε το βίντεο. Οπότε θα μας κάνει τη χάρη ο πρόεδρος να μας το δείξει άλλη μια φορά. Τελευταία ερώτηση, πάμε.
8: Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία. Να ξεκινήσουν και τα έργα. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη μέρα, αλλά νομίζω ότι έχει αξία για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Κύριε Μαρινάκη, είστε ένας άνθρωπος που δίπλα στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη μεγαλώσατε μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού, το γήπεδο Καραϊσκάκης. Κάνατε και μια αναφορά, αλλά νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να το ακούσει ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος και αδιαίρετος, όπως είπατε προηγουμένως.
3: Καταρχήν, άσχετα με το τι λέω εγώ, το είδατε, είδατε πόσα κύπελα, πόσα πρωταθλήματα, πόσα ευρωπαϊκά έχουν κατακτήσει όλοι μαζί. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ένας, είναι ενιαίος και αυτό δεν μπορεί να το χαλάσει κανείς, όποιος και να είναι αυτός, είτε είναι τρόλ, είτε είναι οποιοδήποτε, ανιψιός, ξάδελφος ή οτιδήποτε. Οι Ολυμπιακοί είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, και το έχουμε αποδείξει, όπως σας είπα, με έργα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά στο μέλλον. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα νούμερα μιλάνε μόνο του.
0: Λοιπόν, ήμασταν συνδεδεμένοι με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Τώρα αυτό είναι τηλεοπτικό, παιδιά. Καλό είναι να θα μπείτε στο social, θα το δείτε. Αυτό το βίντεο που παρουσιάζεται τώρα εκεί. Θα δείτε και τη μακέτα του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτός λοιπόν, στην ουσία παρακολουθήσαμε σχεδόν ολόκληρη την συνέντευξη τύπου του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η χωρητικότητα θα ξεπεράσει τους 53.000 θεατές. Θα είναι το πιο σύγχρονο που έχει δει ποτέ η χώρα μας, είπε χαρακτηριστικά. Το κόστος του έργου θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που, όπως είπε ο ίδιος, θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον ίδιο. Θα γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε πως ο Ολυμπιακός διαθέτει ήδη το υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι, το οποίο κάθε χρόνο βελτιώνεται, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, δείχνοντας ότι το πλάνο αναβάθμισης των υποδομών του συλλόγου είναι συνολικό και συνεχές.

Καλησπέρα και στον GK. Κάπου από το εξωτερικό μας παρακολουθεί ο φίλος. Γιατί λέει δεν σε βλέπουμε στο TV Ελλάδα, φιλεσάκι. Φιλιά, ο Γιώργος από τη Φραγκφούρτη. Αφήνω τα μορφόπεδα, ρε εσύ, γι' αυτό να φαίνονται με τη νέα σεζόν. Καλησπέρα και στην Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα στο 943 Τερβέτεν Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλό αθλητικό και μουσικό δίωρο, Σάκη. Καλή εκπομπή. Σας ακούμε και σήμερα. Είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από τη Λευκάδα. Φυσικά συνοδεύεται και από μια όμορφη φωτογραφία από μια πολύ όμορφη παραλία εκεί στη Λευκάδα. Καλά να περνάτε όλοι σας εκεί στην όμορφη Λευκάδα. Η εκδήλωση, η συνέντευξη που μάλλον έχει τελειώσει. Μετά τις 7 θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Φυσικά και για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Εμείς φίλες και φίλοι θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Εσύ έχεις καινούριο γήπεδο, δεν έχεις τέτοια θέματα, μια χαρά είσαι.
2: Εντάξει, ναι, το συνηθίσαμε.
0: Πάντως είναι μεγάλη υπόθεση όλες οι ομάδες να έχουν σπίτι που λέμε. Φτιάχνει και ο Παναθηναϊκός, ναι. Να ανακατασκευάσει και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής εκεί πέρα να γίνει. Γιατί είναι, πραγματικά είναι μεγάλη υπόθεση για τις ομάδες.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, η ΑΕΚ με την Αγία Σοφιά νομίζω έβαλε ψηλά τον πύχη.
0: Ναι.
2: Από εκεί και μετά κινητοποιήθηκαν και οι υπόλοιποι. Οπωσδήποτε. Βλέπουμε τώρα και τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Καλό είναι αυτό. Ο ανταγωνισμός σε υγιή πλαίσια πάντα.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Περιμένουμε το Βοτανικό.
0: Πάντα όλα γίνονται καλύτερα με υγιή ανταγωνισμό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Απλά να το βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο και μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, τι έχει η ομάδα?
2: Η ομάδα ακόμα δεν έχει την πολυπόθετη μεταγραφή που περιμένουμε να ανακοινωθεί. Και έχουμε και μια σχετική αγωνία πλέον αν θα προλάβει να ανέβει σε αεροπλάνο για Ολλανδία.
0: Έχει και άλλη πτήση, φίλε. Εντάξει.
2: Φαίνεται ότι είναι στο τελικό στάδιο. Κατά ψέματα, η μεταγραφή του ΧΑΦ και από εκεί και ύστερα είναι το ποιοι πιτσιρικάδες ανέβουν στο αεροπλάνο, γιατί δεν θα είναι όλοι αυτοί που έχουμε πει κατά καιρούς. 4-5 θα πάρει από την Πέτρο Νίκολιτς και από αυτούς θα διαλέξει ποιος θα είναι μαζί με το Καλοσκάμι στην 11η του Super Cup.
0: Έχουμε μάθει τίποτα ή όχι?
2: Αυτό που είναι βέβαιο είναι θα είναι ο νεαρός ο Καρακασίδης, ο τερματοφύλακας που πήρε τον Πανιόνιο, ο 15χρονος.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι είδηση αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνεις 15 χρονών και να του δείχνουν τέτοια εμπιστοσύνη είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Κάτι πολύ καλό θα πρέπει να βλέπουν στο παιδί, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ίσως να είναι ο νέος Δολάκης, ας το πούμε έτσι, να τον απούνε και κοντά ηλικιακά.
0: Μακάρι.
2: Μακάρι, είπαμε και για την εθνική ομάδα και να πάρει τις ευκαιρίες που δικαιούται. Από εκεί και ύστερα θα είναι ο Καραργύρης που επιστρέφει από τον τραυματισμό του, που είχε δείξει ήδη πάρα πολύ καλά στοιχεία, απλά είχε την ατυχία του τραυματισμού. Ανάρρωσε τώρα και μπαίνει σε κανονικά αγωνιστικούς ρυθμούς, άρα είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους. Ο Ψηρόπουλος είναι ένας πολύ καλός στόπερ επίσης. Και είναι κανένα δύο άλλα παιδιά, θα δούμε ποιος από όλους θα προκρίνει τελικά ο Νίκολιτς. Δεν θα είναι ο Αργυρίου που έχουμε πει κατά καιρούς επανειλημμένα, έτσι περνόταν, έτσι είναι οι πληροφορίες. Σκάμα 17 που βγήκε πρώτο σκόρερ φέτος στο πρωτάθλημα το αντίστοιχο. Μάλλον κρίνεται ότι είναι αρκετά μικρός για να μπορέσει να πάρει την ευκαιρία τώρα υπό την πίεση του κυπέλου. Πάει σε λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι βασικοί στην ενδεκάδα. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Μα ούτως ή άλλως τουλάχιστον δύο από αυτά τα παιδιά θα χρησιμοποιούνται, ναι, στο κύπελο, έτσι.
2: Μα γι' αυτό λέμε, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε. Πρέπει να είναι παίκτες που μπορούν και ψυχολογικά και σωματοδομικά, ηλικιακά, όλα αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ομάδας. Δεν είναι μικρό πράγμα. Από εκεί και ύστερα περιμένουμε να ανακοινωθούν και τα φιλικά, οι ώρες και τα λοιπά. Ξέρουμε ήδη τα 4 όπως έχουμε πει από τα 6. Mm-hmm. 12 Ιουλίου με την Γκράψαπ, 26 με τη Βόλε, 29 με Σάνθινγκφορντ και 2 Αυγούστου με την Σετρούιτεν. Όλα στην Ολλανδία, στο Άπελντον, εκεί θα γίνουν και τα δύο κομμάτια της προετοιμασίας. 6 με 18, 19 στη εβδομάδα το πρώτο και 23 με 2 Αυγούστου το δεύτερο.
0: Φεύγει ο Παναθηναϊκός και πάει η ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι, ναι, σχεδόν ένα μέρος προετοιμασίας. Να δούμε εκεί πέρα τι έχει να γίνει και βέβαια εκεί θα είναι η εξέλιξη. Πολλές κατά τα ψέματα τώρα κάνουμε εκτιμήσεις και είμαστε σε φάση αναμονής γιατί είναι και υπέρχεται σε διακοπές. Θα γυρίσουμε, ολοκληρώνεται η συμφωνία με τον Μπίλιο. Μένει να ανακοινωθεί και επίσημα, δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι. Και μένει αυτή του Γιώβιτς τώρα να συζητηθεί. Με την επιστροφή και του Σέρβου, τι άλλο θα μπορούσε να περιλαμβάνει η ανανέωση του συμβολέου του, η επέκταση του συμβολέου του, πιο σωστά.
0: Και είδα και μένει στην ανόρθωση και ο Έλιαν Σόσα, είναι επιθετικός, ναι, ο Αργεντίνος.
2: Ναι, αυτός ο πιτσιρικάς που είχε παίξει με τη δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, τον είχε φέρει πρόπερση, ο Αλμέιδα νομίζω.
0: Γεμάτη σεζόν από ό,τι είδα πέρυσι, 26 συμμετοχές είχε.
2: Πολύ καλός, πολύ καλός, δεν πήρε ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα, είχε αφήσει και εδώ καλά στοιχεία με την ΑΕΚ Β. Μακάρι να συνεχίσει το παιδί και να μπορέσει να βρει κάπου το προσωπικό του μέλλον.
0: Ναι, στην ανόρθωση, στην Κύπρο.
2: Στην ανόρθωση, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Δεν βλέπω και κάτι άλλο.
2: Όχι, προς το παρόν όχι. Είναι ίσια τα πράγματα. Τώρα θα, αύριο από αύριο θα αρχίσουν οι παίκτες ΣΑΕΚ να πηγαίνουν για τα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις, έτσι ώστε την Κυριακή να γίνει επίσημη πρώτη και να ξεετοιμαστούν να πάρουν το υλικό τους, ό,τι άλλο τους οδηγεί στους προπονητές τους και το προπονητικό team γενικότερα. Για να πάνε στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. ξεκινάει μια νέα σεζόν για την ΑΕΚ με πολλές ελπίδες και με ένα μεγάλο κίνητρο αυτό τη συμμετοχή στον όμιλο του Champions League.
0: Ε, βέβαια.
2: Το ξεχνάμε.
0: Η Κούπα μεγάλο συνεχίζει τις βόλτες ή όχι?
2: Η Κούπα, ναι, βέβαια. Ήταν το πρωί στα Τρίκαλα, θα είναι τώρα στην Καρδίτσα. Αύριο θα πάει στην Κατερίνη. Όπου περνάει γίνεται χαμός και στην Κατερίνη αναμένεται χαμός να γίνει. Είναι ένας μεγάλο κλαμπ της Original League. Πολυπληθέστατο που πάντα πρωταγωνιστεί με συνεχή παρουσία στους αγώνες μέσα έξω παντού. Είπαμε, ο ενθουσιασμός των φίλων της ΑΕΚ στην επαρχία δεν πέφτει με τίποτα και πραγματικά αποδεικνύεται πολύ καλή ιδέα αυτή η περιφορά του τροπαίου ανά την Ελλάδα. Όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι τα καλύψαμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ευχαριστώ,
0: καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά, γεια.
0: Ο Λάκης Ξενιστιώτης ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Εφτά λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Σωστά συντονισμένοι. Σήμερα στις 10 για το Μουντιάλ Ισπανία-Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-0 τελικό. Αύριο θα έχουμε Μάνο Σαραμόπουλο, δεν θα έχουμε σήμερα. Την καλησπέρα μου και στο φίλο το Σωτήρη, που λέει καλησπέρα σας από τον Πειραιά, στέλνοντας και μια φωτογραφία με το Γιώργιο Σκαρισκάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι το νέο ή το παλιό. Καλέ μου φίλε Σωτήρη.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα όπως εσύ θες, καλέ μου φίλε Παντελή από την Πετρούπολη. Καλησπέρα να πω και στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο

0: Φίλη μου η Ελένη λέει σιγά, και εμείς έχουμε καινούριο γήπεδο. Τώρα εσείς δεν ξέρω ποιοι είστε. Νομίζω ΑΕΚ θα είσαι για να λες έχεις καινούριο γήπεδο. Δεν μπορεί να παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα, λέει ο Ολυμπιακός. Αυτά τα λέει η φίλη μας η Ελένη, όχι εγώ. Καλησπέρα στον Άγιο Νικόλαο εκεί στην Κρήτη. Στην άλλη φίλη την Ελένη, τη Χριστίνα αλλά και την Μαρία. Καλησπέρα στα κορίτσια μας. Καλό απόγευμα, να πω και στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Καλησπέρα και στην Ευτυχία, μου άρεσε πάρα πολύ λέει το πώς θα γίνει το Γιώργος Καραϊσκάκης. Καλησπέρα και στην Τασία, καλησπέρα στο Γιώργο, στο φίλο τον Λάζαρο στο Ζωγράφου, στο φίλο τον Μάριο στους Αμπελόκηπους. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ολυμπιακού για το σχέδιο του νέου Γεωργίου Καραϊσκάκης. Το νέο μας γήπεδο θα έχει χρεωτικότητα πάνω από 53.000, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βάγγελης Μαρινάκης. Το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες είναι τον ερχόμενο Μάιο. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζεται η Ερυθρόλευκη για 2 χρόνια. Εντός ημέρας ολοκληρώνεται τη μεταγραφή του Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και αύριο η Ερυθρόλευκη αναχωρούν για Ολλανδία. Στην τελική FTA υπόθεση του ΧΑΦ για την ΑΕΚ, παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από το Δικέφαλο. Στα Τρίκαλα θα βρεθεί σήμερα το τρόπο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση του δανεισμού του Αργεντίνου επιθετικού Έλιαν Σόσα, ήρθαν οι κτηνόμαυροι. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έμφαση δόθηκε στην τακτική σημερινή προπόνηση του Τριφυλιού στην Ολλανδία. Την περίπτωση του χαφτή Σασουόλο Κρίστιαν Τόρστβεντ εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκουμπ Νέστρουπ η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 33χρονο χαφτή Αθλητικ Μπιλμπάου Μιγκέλ Βέσκα. Μέσα στην ημέρα τα νεότερα για Τσάλοφ και Παβλένκα οι οποίοι έχασαν την προπόνηση. Σταθερά εκτός ισορρητήρε με η Τέκε Ντεσπόντοφ. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Έλους Τόντο. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνει το Τάισον. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων Γκάμπριελ Μισεουί επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται οι επαφές για 2 στόπερς της Θεσσαλονικής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ενίσχυε στη θέση του τερματοφύλακα για τον Ηρακλή, ο οποίος γνωστοποίησε την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη μέχρι το 2028. Ο Γυραιός απέκτησε επίσης και τους Βούρο, Φοφανά και Αδάμ, για τους οποίους απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Οι κοινωνιολευκοί βρίσκονται σε μια ανάσα από τον Βασίλη Σουρλή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρτ Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στη Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Τέλος, ο Μόντε Μόρις από τους Ερυθρόλευκους. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Ρουμανία στην Οραντέα για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ 2027. Την νίκη θέλει η Εθνική μας για να προκριθεί και μαθηματικά στη δεύτερη φάση. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ1. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Κροάτης forward Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 το ξημέρωμα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Στο τένις η Μαρία Σάκαρα αντιμετωπίζει την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτή την ώρα στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια προηγείται 1-0. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
5: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν.

0: 5 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 698-4521-821. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου, πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάκη.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ, εσύ?
0: Όλα καλά. Πριν μου πεις για τον Lex, δεν ξέρω αν έχεις πληροφορία για το Χεζόνια και τη Ντουμπάι, υπάρχει ενδιαφέρον, κάτι τέτοια λένε οι Ισπανοί. Να μην το ξεχάσω, στο αναφέρω.
1: Έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με το τι εδώ πέρα, εδώ που έχουν παρουσιαστεί μεταγραφές, εδώ το James ξέρω μου ότι έχει κλείσει και δεν έχει κλείσει. Δηλαδή, αν δεν δω εγώ υπογραφή πλέον κάπου, δεν ασχολούμαι. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, παρουσιάζει ό,τι θέλει, ούτε ξέρουμε τι συμβαίνει. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Να σου πω ότι ο Σκαριόλο ήταν ανησυχολοτημένοι, μετά έφυγε, μετά έρχονται να τα μάθουν, μετά ποιο μαθήνε, δηλαδή δεν βγάζει άκρη. Οπότε γιατί να μπούμε στη δικασία αυτή, ας περιμένουμε όταν ολοκληρώνεται κάτι.
0: Ωραία, πάμε στα σίγουρα τότε. Μόντε Μόρις παρελθόν, ήρθε τελικά, ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό Μακιντάιερ. Οπότε πάμε στα σίγουρα.
1: Εντάξει, ο Μόντε Μόρις νομίζω ότι δεν μας αποσχολούσε καν, γιατί ήταν γνωστό ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Δεν υπήρχε θέμα και νομίζω ότι αυτό το οποίο στον Ολυμπιακό ήταν δεδομένο είναι οι ανακοινώσεις που θα έχουμε για τον Μακιντάιερ που ήδη ήρθε. Για το Μοντέλο. Αυτές οι μεταγραφές είναι τελειωμένες πράγματι και αυτές είναι τελειωμένες γιατί έχουν επιβεβαιωθεί τους παίκτες στην ουσία.
0: Μα κοιτάξτε, δεν ανακοινώθηκε ούτως ή άλλως το πρωί.
1: Ναι, λέω ότι και αυτοί είχαν ανακοινωθεί ουσιαστικά.
0: Ναι, σωστό.
1: Εξιδίων που λέμε, γιατί άμα έβλεπες τις δηλώσεις και των παικτών και τα post, τα χαμόγελα και όλα αυτά, καταλάβαινες ότι έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Άρα λοιπόν. Ήταν δεδομένες. Το θέμα του Μακιντάιερ επίσης ανακοινώθηκε με πολύ μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, στο ένα. Είναι μια βελτιωμένη, αναβαθμισμένη έκδοση του WOCAP. Ένας παίκτης ο οποίος είναι καλύτερος από το WOCAP. Λίγο πιο μικρός, πιο αθλητικός, καλύτερο drive, καλύτερο shoot. Παίκτης ο οποίος έχει βάλει και μεγάλα shoot στο τέλος μέσα στο σερ και στο ΑΚΑ. Έχει χαρίσει νίκη στον Μπασκόνια. Άρα είναι ένας παίκτης ο οποίος σαφώς έλειπε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε πρόβλημα στο ένα και το λύνει. Πλέον με τον καλύτερο τρόπο, διότι ενισχύεται σε ένα κομβικό σημείο, σε μια θέση στην οποία αναλαμβάνει ο Ολυμπιακός πέρυσι, μπορεί να πει την Ευρωλίγκα, αλλά την πήρε την Ευρωλίγκα με τον Walker Playmaker. Αυτά γίνονται μια φορά στα 10 χρόνια και στα 20. Όσο καλός και αν είναι ο Walker, ο οποίος όμως είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, αρέσει να αρέσει αυτό που λέω, την πραγματικότητα, ένας παίκτης ο οποίος όταν είναι σε άσοδο στην Ευρωλίγκα σήμερα, δεν μπορεί να παίξεις, να είσαι βασικός που λέμε έτσι, είσαι ρολίστας. Ο WOCAP είναι ένας χρυσός ρολίστας, ο οποίος αρχίζει και βγάζει και τραυματισμούς, μεγαλώνει, άρα ο Ολυμπιακός θα τον έχει τρίτο από πρώτα γιατί παίρνει και το Μοντέρο. Μακιντάιερ είναι ανώτερος του WOCAP, είναι βελτιωμένη έκδοση, καλύτερο σε όλα τα επίπεδα και κυρίως απειλεί κιόλας και μπορεί να παίξει και με το Μοντέρο μαζί. Και δεν είναι ο σκόρερ, δεν είναι ο scoring guard, αλλά είναι δημιουργικός άσος από τους λίγους που έχουν μείνει, αλλά έχει και το σουτάκι και το μπάσιμο σε καλό βαθμό. Δεν είναι σκόρερ, αλλά θα τα βάλει τα 10-15 ποντάκια. Άρα λοιπόν είναι μια χαρά. Τέλεια μεταγραφή των Ολυμπιακών. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει και μεταγραφές, θα μας την αντρέψει, θα ανακοινώσει, που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Και αυτό και θεωρώ ότι απλά έχουν περάσει λίγο στον ντούκου, επειδή ο Ολυμπιακός δεν έχει. Τους έχει κλείσει νωρίς και δεν έχει γίνει ντόρος. Θεωρώ ότι η μοναδική ομάδα που κινείται στο επίπεδο αυτό, εντάξει, ο Παναθηναϊκός και ο Ρόστερ, αλλά σε μεταγραφές δεν έχει κάνει τίποτα ιδιαίτερο.
0: Ναι, δεν κινείται, δεν φαίνεται. Εντάξει, κάτι δουλεύουν βέβαια, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έχει κάνει επί της ουσίας εννοώ.
1: Κοιτάμε ποιους έχεις πάρει. Αυτή τη στιγμή αυτό λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει Μοντέρο που θα ανακοινώσει και Μακιντάιερ που είναι καλύτερες περιπτώσεις από αυτές που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός που έχει μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά έχει καλό Ρόστερ ήδη. Η Φενέρ είναι μοναδική που κάνει καλές κινήσεις με τον Κι, με τον Σίλτς από το Μιλάνο, με τον Λάρκιν κυρίως στη θέση 1 και ενισχύεται γιατί είχε και καλό κόσμο στις θέσεις τις οποίες είχε θέμα. Άρα είναι μια καλή ομάδα που θα έχει του χρόνου η Φενέρ και θα

0: νομίζω πιο δύσκολο αντίπαλο για τι ελληνικέ ομάδε που θα είναι οι καλύτερε στο Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακό θα έχει να πούμε περιμένει να είναι στο Παναθηναϊκό. Περιμένει την επέκταση σε walk-up και ντόρση με αναπροσαρμογή. Περιμένει να δει τι θα κάνει με τον Τζόζεφ μέχρι τη 10 Ιουλίου. Θα τον κρατήσει σαν τέταρτο, αν συμφωνεί και ο παίχτη. Σαν τέταρτο άσο. Περιμένει με υπομονή πλέον την κίνηση στο 4 στην αντιπίτευση. Ίσω και ένα ακόμα παίξι στο 3. Εγώ πιστεύω θα πάρει κι άλλον. Δύο, ακούγεται το όνομα του Χεζόνη έντονα που μάλλον φύγει από τη Ρεάλ, το θέλει και πάει όπως είπες. Πιστεύω ότι μπορεί να κινηθεί ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Μπόγκα που είναι δύσκολη περίπτωση. Αλλιώς θα ψάξει από την NBA και υπάρχουν και κάποιοι ρολίστες όπως ο Σμίτς από την Έφες ή άλλοι παίκτες που μπορούν να βρεθούν από την Ευρώπη. Δεν βιάζει καθόλου ο Ολυμπιακός για το κομμάτι αυτό. Πάντως όπως δεν βιάζει για το γηπεδικό του που περιμένει μάλλον την ΑΕΚ, την αρένα της ΑΕΚ, αλλά ακόμα αυτό δεν είναι εξαρτάται καν από την ΑΕΚ γιατί νομίζω δεν έχει περάσει ακόμα στα χέρια της περίπτωσης όπως με την παραχώρηση 49 χρόνια. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, έχουμε και μια εθνική σήμερα.
1: Ναι, παίζει. Ναι, ναι, δεν ήθελα να σε διακόψω, θα σε πήγαινα μετά. Εκεί αυτή την ώρα να πούμε ότι είναι στο 8-7 απέναντι στη Ρουμανία, 4-48 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
0: Ναι, δεν δίνουμε σημασία. Στο 3-1 είμαστε στον όμιλο. Έχουμε το τελευταίο παράθυρο. Περνάνε οι τρεις, δεν τίθεται θέμα. Μεταφέρονται τα αποτελέσματα βέβαια. Αλλά νομίζω η Εθνική δεν έχει κανένα θέμα για την πρόκληση στο Μουντιάλ.
1: Αν κερδίσει παίρνει και πραγματικά την πρόκληση ούτως ή άλλως. Είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική της πρώτης
0: φάσης. Την πρώτη και την πρώτη θέση μάλλον. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, πιστεύω να κερδίσουμε 8-10 πόντους. Τώρα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα κορμό ήδη γιατί θα μείνει ο Γκραντ 11 παιχτών. Σόξ τους ξαναλέω γρήγορα. Στην περιφέρεια Σλούκας, Τολιδόπουλος, Καβαϊτζάκης, Ναν, Γκλαντ. Έχει στο 3 Όσμαν Ρογκαβόπουλος, στο 4 Χουάντσο Χέις και στο 5 Λεσόρ και Μίτο που πάει στο 4. Είναι 11 παίκτες που το κλασάδι. Έχει πάρει τον Μπάντιο που λέει καλή κίνηση στην περιφέρεια για την άμυνα 12 και έχει πάρει και τον Φάλ 13. Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει ένα πεντάρι ή τέσσερα πεντάρι. Βασικός στόχος είναι ο Λάρης που έχει μείνει ελεύθερος από τη Ρεάλ. Όσο δεν βρίσκει σύμβολο στην NBA και παίζει με πιθανότητες να έρθει στην Ελλάδα γιατί ο Παναθηναϊκός κάνει εξωφρενική πρόταση μαθαίνω. Μετά ειδικά και που χάλασε την Μπογδάνα σαν αναμενόμενο βέβαια. Και υπάρχει το ενδιαφέρον για ένα forward, πιθανώς, όχι πιθανώς, ο Μπόγκα είναι, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί ψάχνει το NBA αυτός. Αν έρθει Ευρώπη, μπορεί να προτιμήσει ο Παναθηναϊκό λόγω Γκράντεβιτς, αλλά εδώ βάζω και έναν αστερίσκο γιατί δεν ξέρουμε πού θα χωρέσει ο Μπόγκα και μπορεί να το σκεφτεί αυτό ο ίδιος. Ο Παναθηναϊκός όμως καίγεται για το Λάιρς ή το 4-5 ή το 5 και για έναν άσο που θα αργήσει πιστεύω, διότι δεν υπάρχουν παίχτες στην Ευρώπη και θα πάει μάλλον σε λύση από το NBA που θα περιμένει κοψίματα και όλα αυτά για να πάρουν καλό παιχτική με πολλά λεφτά για να κλείσει το ρόστερ. Άρα λοιπόν θα αργήσουν οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Έχω την αίσθηση, ξεκουραστείτε, οι μεταγραφές που απομένουν νομίζω ότι θα πάρουμε δρόμο.
1: Έχει δρόμο, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μην βγάλουμε και Αύγουστο. Μην πάμε δηλαδή και αρχές Αυγούστου μέσα.
1: Ωραία. Για το Λέξη θα μου πεις αύριο.
0: Ο Λέξης είχε πάνω από 12.000 κόσμο, 11.000 κόσμο, φανταστική ατμόσφαιρα, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η παραγωγή, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα με όλα αυτά τα καπνογόνα και όλα αυτά, γενικά, εντάξει, είπαμε, ο Λέξης είναι ένα φαινόμενο, σε μια εποχή που και οι τραπ και οι ραπ πέφτουν και σωστά, για μένα ειδικά οι τραπ, ο Λέξης ξεκίνησε από τη hip-hop, στην ουσία όμως τον κοινωνικό στίχο που έχει, έχει αποδοχή σε διάφορες κοινωνικές τάξεις, γι' αυτό και εγώ ας πούμε πήγα που θα πει να ποτέ άλλοτε και μ' άρεσε πολύ και θα ξαναπάω κιόλας.
1: Μάλιστα. Πέρασες ωραία. Πάντως είδα πολύ όμορφο
0: βιντεάκι που μου έρχεται.
1: Ήταν φοβερή η ατμόσφαιρα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Κάπου βρίσκεται που δεν έχει σήμα, βέβαια. Στην πορεία ή της εκπομπής ή της επόμενης εκπομπής θα είναι εδώ στον αέρα. Θα σχολιάσει τη σημερινή παρουσίαση του νέου Γεώργιος Καρισκάκης από τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο κύριος Μαρινάκης, λοιπόν, έτσι να κάνουμε μια σούμα για το τι είπε σήμερα. Ξεκαθάρισε ότι οι εργασίες για τον νέο Γεώργιο Καραϊσκάκης θα πάνε το Μάιο, μετατίθεται για το Μάιο, λόγω καθυστέρηση στη ρύθμιση για το ύψος, παρότι οι μελέτες τρέχουν εδώ και πάνω από έναν χρόνο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο αρχικός στόχος ήταν οι εργασίες να ξεκινήσουν αμέσως μετά το τέλος της φετινής σεζόν, όπως είπε, και να ολοκληρωθούν μέσα σε 2 χρόνια. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις, απαραίτητες ρυθμίσεις μεταθέτουν το χρονοδιάγραμμα. Οπότε τον επόμενο Μάιο θα αρχίσει η κατασκευή του νέου γηπέδου. Ανακοίνωσε ότι η χωρητικότητα θα ξεπεράσει τους 53.000 θεατές και, όπως είπε, θα είναι το πιο σύγχρονο που έχει δει ποτέ η χώρα μας. Το έργο θα κοστίσει πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από εμένα προσωπικά και θα είναι ανοιχτό για πάνω από 365 μέρες το χρόνο. Θα γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων, όπως είπε χαρακτηριστικά.

την εκδήλωση έδωσε το παρόν σύσσωμη ομάδα του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίπερ βέβαια και όλους τους ποδοσφαιριστές. Ήταν και ο Πόποβιτς, ο 26χρονος Σέρβος τερματοφύλακας, η απόκτηση του οποίου βέβαια δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι δεδομένη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου λοιπόν προβλήθηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 7 δευτερολέπτων, το οποίο παρουσίασε με λεπτομέρειες το πώς θα μοιάζει το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Είδαμε την νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα του έργου, τις τεράστιες κερκίδες, τους υπερσύγχρονους χώρους φιλοξενίας και τις τεχνολογικές εγκαταστάσεις που θα το καταστήσουν ένα από τα πιο προηγμένα στάδια στην Ευρώπη. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι για τα επόμενα δύο χρόνια, όχι αυτή τη σεζόν, την επόμενη σεζόν και μετά, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ. Για τις μεταγραφές είπε ότι είναι υποχρεωμένοι στον Ολυμπιακό να κάνουν την ομάδα κάθε χρόνο πιο δυνατή. Υπάρχει budget, είπε χαρακτηριστικά, 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην αρχική του τοποθέτηση στάθηκε στην ιστορική διαδρομή της έδρας των Πειραιωτών. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσιο και τον κύριο Σοκρατικόκαλη, τον άνθρωπο που, όπως είπε, άλλαξε για πρώτη φορά το γήπεδο και έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη εποχή του συλλόγου. Έκανε αναφορά και στο Σταύρο Νταϊφά, τόνισε πως η φωνή του παραμένει οδηγός για όλους όσους υπηρετούν τον Ολυμπιακό. Αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα συγκινημένο, θα έλεγα, στις ευρωπαϊκές επιτυχίες των τελευταίων ετών και στην κατάκτηση βέβαια του Conference League. Θύμισε ότι ήταν η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο, τόσο σε επίπεδο ανδρών αλλά και νέων. Και ευχήθηκε να αποτελέσει την αρχή για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες για όλες τις ελληνικές ομάδες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έστειλε μήνυμα ενότητας και καλή συνέχεια, θα έλεγα, τονίζοντας ότι ο γήπεδο θα αλλάξει ξανά και ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συνεχίσουν να σηκώνουν τρόπαια στη γη που ακούμπησαν τα όνειρα χιλιάδων Ολυμπιακών, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό για τον Ολυμπιακό. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ φυσικά Παναθηναϊκού με Γιώργο Τσάμπα. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Inter Veten Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 7:30.

0: Λίγο μετά τις 7 και μεσή επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. 9.43 Τερβέτεν Sports. Θα είμαστε μέχρι και τις 8 μαζί. Τελικά καταφέραμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα καταφέρουμε άλλο, γιατί είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και αμέσως μετά θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Κώστα, καλησπέρα. Τελείωσε αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση. Βέβαια, για να ξέρεις, το μεγαλύτερο μέρος το ακούσαμε εδώ στον αέρα. Εκτός από 1,5 λεπτό περίπου, που ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα. Βέβαια, το σποτ δεν μπορούσαμε να το μεταφέρουμε, γιατί είναι τηλεοπτικό αυτό. Ήταν πολύ ωραίο, αλλά οι φίλοι του λένε.
1: Ολυμπιακός TV και να δούμε ένα πολύ ωραίο σποτάκι, πραγματικά εντυπωσιακό για το πώς είναι το γήπεδο Καραϊσκάκη μετά από 3 χρόνια. Θα γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων, είπε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, που είπε πάρα πολλά πράγματα, μίλησε αρκετή ώρα. Η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, αφού δεν ζητάμε χρήματα από το κράτος. Σε άλλα γήπεδα που πλήρωσε ολόκληρη ή μέρος του ελληνικού λαού, δεν υπήρχαν καθυστερήσεις. Εδώ έχουμε δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες και είμαστε έτοιμοι σε κατασκευαστικό επίπεδο. Είναι ξεκάθαρο ότι όλα είναι ok. Έτσι. Σε περιβαλλοντικά θέματα, σε τεχνικά θέματα, να το πω. Όπως και ότι το να ψηλώσει 55 μέτρα που είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως είπε ο πύργος που γίνεται κάτω στον άλυμο, στο
0: ελληνικό, κάπου εκεί.
1: Είναι 200 μέτρα και έγινε αμέσως η κατασκευή. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην χαλάω την ημέρα. Ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, βρώμικο πόλεμο και στη μένα και στην ομάδα θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και ο Ολυμπιακός. Μίλησε, ευχαρίστησε τον Σοκράτη Κόκαλη που ξεκίνησε το Καραϊσκάκι το 2004 και τον Σταύρο Λαϊκά, δύο μεγάλους προέδρους, και στη συνέχεια είπε ότι θα δούμε όλοι να αλλάζει και να χτυπώνουμε όλοι μαζί τρόμπια στο νέο γήπεδο Καραϊσκάκι. Κάπως έτσι είχε πολύ κοσμοσάκι, ήταν όλη η ποδοσφαιρική ομάδα με την Λίμπαρ, τα νέα πρόσωπα του διοικητικού επίπεδου. Οι ομάδες βόλεϊ, πόλο, δηλαδή όλος ο αεραστέχνης, ο δήμαρχος Πειραιά ο Γιάννης Τσιμόραλης, ο αρχιεπίσκοπος Πειραιά.
0: Απίθανε και χαιρετισμό ο κύριος Μόραλης από ό,τι είδαμε, τον
1: ακούσαμε κιόλας. Ναι, Σάκη μου, ναι. Τέλος πάντων, υπήρχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν ένα κατάμεστο θέατρο, δημοτικό θέατρο, σε μια πολύ ολυμπιακή ατμόσφαιρα θα έλεγα, και βέβαια όλοι περιμένουμε. Οπότε θα ξεκινήσουν τα έργα με την ελπίδα ότι τον ερχόμενο Μάιο θα ξεκινήσουν, αν όλα πάνε καλά, και σε 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα παίζει σε υπερσύγχρονο γήπεδο. Ρωτήθηκε για το που θα παίζει ο Ολυμπιακός και φυσικά είπε δεν υπάρχει άλλο γήπεδο να μας χωρέσει, το Ολυμπιακό στάδιο, αυτό είναι που θα μας φιλοξενήσει για τα 2 χρόνια που θα γίνονται οι επισκευές για να δημιουργηθεί το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Όπως το χαρακτήρισε, θέατρο των ονείρων, μας είπε.
1: Ναι, το είπα στην αρχή. Ναι. Γι' αυτό ακόμα και τίτλο θα είναι το θέατρο των ονείρων μας.
0: Ήταν παρόν και ο Πόποβιτς, έτσι.
1: Όχι, που ήταν. Να σου πω κάτι, ο Καμπελά ήταν.
0: Nice.
1: Αλλά θα έχει ενδιαφέρον και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μετά με τις εκπομπές να δούμε, γιατί ίσως απόψε ο Μεντελίβαρ ανακοινώσει την αποστολή με τις 25-26 παίκτες που θα αναχωρήσουν αύριο το πρωί για την Ολλανδία, και προφανώς θα έχει ενδιαφέρον, γιατί από αυτούς τους 35, δεν ξέρω, μπορεί και παραπάνω να είδα σήμερα, 26-27 θα πάνε, δεν μπορούν να πάνε σάκι παραπάνω.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα επιλέξει ο προπονητής για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που ξεκινάει ουσιαστικά αύριο το πρωί. Θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία, θα μείνει 11 μέρες, θα επιστρέψει για 3 μέρες για ξεκούραση, θα ξαναφύγει για άλλες 11 μέρες με 6 φιλικά παιχνίδια, τα δύο πιο σημαντικά με Άγιαξ και Αϊντχόβεν, και στο τέλος της εκδήλωσης. Να σου πω ότι μιλώντας με τον Κώστα Φορτούνη που επέστρεψε χαμογελώντας, είπε ότι όνειρο κάθε Ολυμπιακού είναι αυτό το γήπεδο και μακάρι όλοι μας να είμαστε να παίζουμε σε αυτό το γήπεδο μετά από 3 χρόνια.
0: Μάλιστα, με τα γραφικά φαντάζομαι δεν υπάρχει τίποτα ούτως ή άλλως.
1: Όχι, όχι. Νομίζω να υπάρχει, δηλαδή, και του Πόποβιτς που ήταν εισάγει σήμερα να ανακοινωθεί, νομίζω ότι από αύριο θα πάει.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Όπως και όλα με τα γραφικά θέματα θα ολοκληρωθούν, θα προχωρήσουν. Άλλωστε τώρα είναι ενισχυμένο το team και με τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο και με τον Αντώνιο Κορδόν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι οι συζητήσεις γίνονται και χθες έγινε στο Ready Meeting και σήμερα το πρωί γίνονται συνέχεια meeting με τον Κοβάσεβιτς, με τον Καρεμπέ. Θα λέω γρήγορα για να σε διευκολύνω τον χρόνο, γιατί εγώ φταίω που καθυστερήσαμε, αλλά δυστυχώς
0: δεν γίνεται. Όχι, ήταν ημέρα τέτοια, σήμερα δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Meeting συνέχεια για τα, να προχωρήσουμε με τα γραφικά θέματα για το Λίμα Ρινάκη, είναι τελειώσει με τις μεταγραφές να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, φίλε, αυτά ό,τι άλλο βγει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε πρώτοι.
0: Εντάξει, έγινε, Κώστα, μου σε ευχαριστώ
1: πολύ. Να είσαι καλά και συγγνώμη, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Κώστα Σαμαθράκη. Τελικά καταφέραμε, ήταν μαζί μας και μας είπε το τι ακριβώς έγινε, γιατί ήταν στην εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
2: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
0: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά. Τρία λεπτά πριν το ημίχρονο, Ρουμανία-Ελλάδα 26-27.

0: Στο Φάληρο όμως υπάρχουν σπίτια και πολυκατοικίες που θα τους κρύψει τον ήλιο, λέει ο φίλος ο Τάσος. Ο φίλος ο Σωτήρης λέει ότι υπάρχουν φήμες και για το Χεζόνια μέσω του κυρίου Τσάκου, για να δούμε. Πάντως ο Τετέι αποκλείεται, καλή μου φίλε Σωτήρη, να κλείσε στον μπασχετικό Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είμαστε 40 λεπτά μετά τις 7 φίλες και φίλοι, εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν,
2: ακούω για καινούργια γήπεδα, για κρεμίσματα και έχω μια πορεία ότι το μόνο γήπεδο που τελικά ενοχλούσε στην Ελλάδα ήταν αυτό του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
0: Καλά, στη Λεωφόρο θα έμπαινε.
2: Όλες οι άλλες δομήσεις και τα περιρρεύσεις ατμόσφαιρα τέλος πάντων παρακάμφθηκαν έτσι με ενρυπή οφθαλμού.
0: Παναθηναϊκού
2: υπήρχε πρόβλημα.
0: Να μην παρεξηγηθούμε, εννοείται ότι η άποψή μου είναι ότι όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν το δικό τους γήπεδο, καινούριο, μεγάλο, ξέρεις.
2: Εννοείται, όποιος παρεξηγήσει αυτό που λέμε θέλει να παρεξηγηθεί.
0: Μπράβο, δεν εννοούμε κάτι για τα άλλα γήπεδα. Απλά εγώ θυμάμαι ότι το 2008 ο Παναθηναϊκός έμπαινε στο καινούριο του γήπεδο. Τότε είχα μαλλιά να φανταστείς. Και έχει πάει 2026 και ακόμα θα μπει στο καινούριο του γήπεδο. Καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
0: Καλά,
2: και υπήρχαν και σχέδια και υπήρχαν και μακέτες που έδειχναν με τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
0: Ναι, για τη Λεωφόρο λες.
2: Για τη Λεωφόρο που θα μπορούσε να αλλάξει και την ιστορία της πρωτεύουσας σαν... πώς να το πω τώρα. Εικαστικά, με εικαστική παρέμβαση τρομερή, έτσι.
0: Καλά, ναι. Να υπογειοποιηθεί η Αλεξάνδρας, ναι.
2: Βέβαια.
0: Όπως έγινε στην
2: Ελλάδα. Και με το χώρο του Λυκαβητού να υπάρχει ένας περίπατος σε μια βόλτα και για τον Έλληνα από Αθηναίο πολίτη και για τους τουρίστες να... και το γήπεδο να εξυπηρετούσε και την ιστορικότητα του χώρου και να γινόταν η πρωτεύουσα πολύ πιο όμορφη.
0: Πάντως...
2: Άρα εντάξει, αυτό είναι ευθύνη αρχικά του ίδιου του Παναθηναϊκού Σάκη που... ήθελε ανθρώπους εκεί να έχουν το αντίστοιχο όραμα και να το διεκδικήσουν με όλους τους τρόπους που διεκδίκησαν και οι άλλες ομάδες και το κατάφεραν, η Βενοτινάη και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, έτσι όταν κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα φτιάξει και ένα δυο γήπεδο εκεί στην Τούμπα.
0: Να δούμε, λέει ένας φίλος εδώ, τι θα γίνει με το συντελεστή δόμησης για τον γήπεδο του Ολυμπιακού.
2: Ούτως ή άλλως... δεν το ξέρω το θέμα, δεν έχω ιδέα.
0: Όχι, ούτε, εννοείται. Τα θυμάσαι τους κορμοράνους έτσι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού?
2: Πώς τα θυμάμαι. Θυμάμαι.
0: Μεγάλες στιγμές. Πάντως, έτσι μια και μιλάμε για γήπεδα, σήμερα ο κύριος Κατζηδάκης επισκέφτηκε το Βοτανικό, μίλησε για την ολοκλήρωση του έργου. Τα έργα προχωράνε, είπε, σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει το γήπεδο αυτό το πρωτάθλημα 27-28. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, είπε ότι και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θετικό νέο επίσης είναι και για την Αθήνα, γιατί αυτό εδώ το έργο εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση. Γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, σε μια έκταση περίπου 300 στρεμμάτων, γίνονται έργα ανάπλασης με έμφαση στο πράσινο. Άλλες εγκαταστάσεις που θα έχουν πολύ θετική επίδραση στην Αθήνα. Σήμερα έχουν ανακοινώσει και κάτι άλλο εκ μέρους της κυβέρνησης. Πρόσφατα αναθέσαμε στην ανάπλαση ΑΕ να προχωρήσει για την ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα. Μιλάμε για 5.000 στρέμματα γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Σχηματικά τα οποία θα αφορούν σε τέσσερις διαφορετικούς δήμους. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης που πράγματι θα δώσει νέα ζωή στην Αθήνα. Μέσα σε αυτό εντάσσονται πολλοί χώροι πρασίνου. Η μετακίνηση των μεταφορικών εταιριών παραμένει βούληση της κυβέρνησης να πάνε στη φυλή. Η μετακίνηση του ΚΤΕΛ με βάση προηγούμενα σχέδια, ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό.
2: Όλα αυτά είναι
0: που θα υλοποιηθούν στην πορεία, ναι. Τέλος πάντων, για διεθνείς διαγωνισμούς, λέει, θα ακολουθήσει διαβούλευση με όλους τους φορείς, με τους δήμους. Και είπε ότι ο Βοτανικός για πολλές δεκαετίες ήταν μια μαύρη τρύπα, μια εφετηρία το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και ο Βοτανικός αλλάζει, ο Ελαιώνας αλλάζει, η Αθήνα αλλάζει. Κατέληξε ο κύριος Χατζηδάκης.
2: Μακάρι, Σάκη μου, να μην μείνουν αυτά απλά εφολόγια. Γιατί...
0: αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, να πω.
2: Ναι, σίγουρα, απλά εγώ σαν Έλληνας πολίτης δεν εμπιστεύομαι, όχι δεν μιλάω, δεν εμπιστεύομαι γενικά ανθρώπους που μπαίνουν στην πολιτική και λέω για το σύνολο του πολιτικού μας κόσμου, με ας πούμε 100 ακίνητα και κατά τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας βρίσκονται με 200 ακίνητα.
0: Ναι, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, να σου πω την αλήθεια.
2: Έτσι και μιλάω για άλλα τα ακόμα.
0: Και απορώ, ξέρεις τι απορώ. Λέω, τι δεν κάνω καλά, ρε γαμώτο. Και,
2: αν αυτή η πολιτική ήταν και αντίστοιχη για τον ελληνικό λαό, ήταν τόσο πετυχημένη οικονομικά όσο τα δικά τους οικονομικά, η χώρα αυτή θα ήταν σε καλύτερη μοίρα. Οπότε ελπίζω να μην μείνουν ευχολόγια και υποσχέσεις αυτά που λένε και για το κήπεδο Μαθηναϊκό, όσον αφορά τους χώρους πράσινου, γιατί θα είναι πολύτιμα για όλη την Αθήνα και για τους πολίτες της Αθήνας. Και νομίζω ότι έχουν καθυστερήσει ήδη και κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει. Ειδικά με τα πρακτορία, αυτό που λένε θα...
0: Χρόνια αυτό γίνεται που ναι, θα φύγουν.
2: Ναι, είπαμε, το γήπεδο του Μαθηναϊκού θα γινόταν το 2008 και έχουμε 2026. Οπότε και τα πρακτορία μπορεί να φύγουν το 2046, λέω, κατάλαβες εννοώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε...
2: Συγγνώμη, μην παρεξηγηθεί κανένας, δεν μιλάμε, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω κομματικά, μιλάμε για την πολιτική τοποθέτηση των πολιτικών μας.
0: Σε γενικά πλαίσια, έτσι.
2: Σε γενικά πλαίσια, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε δύο νέες αφίξεις σήμερα στην Ολλανδία, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, της καλοκαιρινής, και μιλάμε για τον κύριο Στέφανο Γιουρέλη και τον κύριο Τάκη Φίσα, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα είναι κοντά στην ομάδα μέχρι το τέλος της προετοιμασίας που θα κάνει εκεί, έτσι, ναι, για λίγες μέρες ακόμα, και φυσικά θα είναι και στο φιλικό απέναντι στον Άγιαξ που είναι το Σάββατο, θυμίζω, μεθαύριο στις 6 το απόγευμα από το Sky, τηλεοπτικά μπορούν να το δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Τι άλλο?
2: Χθες στην επικοινωνία που είχαμε, Σάκη, ήθελα να πω κάτι που ήταν παρέλειψα χθες.
0: Σε ακούμε σήμερα.
2: Ναι, όταν κάναμε την αναφορά μας για το παιχνίδι, δεν αναφέρθηκα στον Γιάνκουσιτ, στον Κροάτι.
0: Ναι.
2: Γιατί είπαμε κάποια στιγμή, ξέραμε την τεχνική του Ταμπόρδα, του Ζαρουρί και του Αντίνο.
0: Του Αντίνο, ναι.
2: Αλλά υπήρχαν και στιγμές που είδαμε ότι ο Γιάνκουσιτ, δηλαδή, έκανε κάτι ακροβατικά. Ζογλερικά σε μια-δυο φάσεις, το παιδί έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση και έτσι άρχισε να παίρνει το χρόνο του και συμμετοχές, και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα ξεδιπλώσει το ταλέντο που έχουν διακρίνει και οι Κροάτες σε αυτόν. Ήταν παρέλειψη μας ότι δεν το είπαμε χθες. Όπως και την ηγετική παρουσία του Καλάμπρια δεν ανέφερα χθες. Έτσι να το πούμε και αυτό, ότι ο Ιταλός ήταν εξαιρετικός εχθές. Σε αυτό το
0: γενικά θετικό ήταν το πρόσωπο, φίλε.
2: Ναι, εντάξει, και να λέμε για πολλωστή φορά έτσι, ότι ήταν πολύ χαμηλή δυναμικότητα ο αντιπάλος, έτσι δεν μιλάμε για φάλι και περάσματα.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
2: Ούτε τα αποτέλεσματα μετράνε στα φιλικά, είτε νίκη είτε στο παλέ, άλλα πράγματα είναι που βλέπουν οι προπονητές.
0: Λοιπόν, σήμερα έγινε προπόνηση υποκαταρακτώδη βροχή, φίλε.
2: Εντάξει, σωθήκαν οι άνθρωποι, γιατί
0: είχαν καεί, πήραν χρωματάκι.
2: Είχαν καεί πραγματικά και μεταφορικά.
0: Λοιπόν, και κάποια στιγμή ήταν και πολύ έντονη βροχή. Χαλαρό ήταν το πρόγραμμα λόγω του χθεσινού παιχνιδιού.
2: Ναι.
0: Και για κάνα 20 λεπτό είδαμε τον Ίστρουπ να μαζεύει όλους τους παίκτες και να τους κάνει μάθημα. Λες και ήταν σχολιόπαιδα, τους κάνει φροντιστήριο. Μιλάγε για στη θεωρία τακτική στην ουσία, χωρίς την μπάλα. Τους είπε τι του άρεσαν, μάλλον τι άρεσε σε αυτόν και στο επιτελείο του στο φιλικό, τι δεν άρεσε και πρέπει να διορθώσει η ομάδα, το πώς πρέπει να κινούνται και πώς πρέπει να τοποθετούνται οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο, και να πω ότι σε κάποια γκρουπ συμμετείχαν και ο Ντεφράι και ο Ράστοντερς, αλλά και ο Ντέσερς πλέον σιγά σιγά που προσπαθεί να επιστρέψει.
2: Είναι επιθετικό αυτό.
0: Μπράβο. Οι δύο πρώτοι, δηλαδή Ντεφράι και Ράστοντερ, λογικά λέω θα τους δούμε μάλλον έστω για λίγο στο μάτς με τον Άγιαξ. Φαντάζομαι δηλαδή, δεν είναι ρεπορτάζ αυτό, έτσι νομίζω.
2: Ναι. Είναι το πιθανότερο. Είναι το πιθανότερο, Σάκη.
0: Αυτό σε ένα παιδί που σταθήκαμε και χθες ήταν ο Μπινιάρης, ο οποίος...
2: Ο Μπινιάρης, ναι, που ήταν, είπαμε, ναι, για
0: μπράβο,
2: ήταν χρόνια στην ομάδα και να παίζει, όπως είδαμε και τον Τζάβες επιτέλους να παίζει, τον είχαμε δει δευτερόλεπτο, έτσι.
0: Ακριβώς. Ο Μπινιάρης, θέλω να σταθώ σε αυτό το παιδί, γιατί έκανε και κάποιες δηλώσεις.
2: Ναι.
0: Έδειξε τα πολύ καλά χαρακτηριστικά που έχει, όριμο στο παιχνίδι του.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: δυνατό παιδί και με καλές αποδοτήσεις.
0: Ακριβώς. Ο Μπινιάρες λοιπόν μίλησε για τον ντεμπούτο του. Είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος που μου έδωσε η ομάδα και ο προπονητής την ευκαιρία να μπορέσω να νιώσω αυτό το όμορφο συνέστημα. Όπου με βάλει ο προπονητής δεν έχω κανένα θέμα, γιατί τον ρώτησαν ότι τον είδαμε να παίζει αριστερό μπακ, στον άξονα, δεξί εξτρέμ και που του αρέσει να παίζει και λέει: όπου με βάλει ο προπονητής δεν έχω κανένα θέμα. Όπου με βάλει, εγώ θα παίξω ακόμα και τερματοφύλακας. Αυτή η δήλωση μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Δηλώνει στρατιώτης της ομάδας, ένα νέο παιδί και έχουμε ανάγκη από τέτοιες νοοτροπίες και τέτοια παιδιά.
0: Ναι, πώς βλέπει την προετοιμασία, γιατί είναι η πρώτη φορά που πάει στην πρώτη ομάδα, λέει, είναι σίγουρα είναι το κάτι άλλο από την ΚΑΠΑ 17 που ήμουν μέχρι την πρώτη ομάδα. Οι εντάσεις.
2: Βέβαια, είναι.
0: Όπως είπε χαρακτηριστικά. Μισό λεπτό, γιατί πέσαμε στην ανανέωση. Οι εντάσεις έχουν μεγάλη διαφορά, καμία σχέση. Λέει τουλάχιστον 10 φορές πάνω το επίπεδο.
2: Σίγουρα. Και να πω Σάκη ότι επειδή είπαμε ότι τα φιλικά δεν έχουν καμία σημασία όσον αφορά το σκορ, το πιο σημαντικό νομίζω είναι οι δηλώσεις που γίνονται από τους ποδοσφαιριστές που λένε όλοι ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες και είναι απόλυτα έτσι, για τον καθένα συγκεκριμένο το τι ζητάει ο προπονητής να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Ναι, γιατί φέτος πάμε από την αρχή στην ουσία, έτσι.
2: Βέβαια, γιατί πέρυσι οι δηλώσεις ήταν αντίστροφες, ότι είμαστε μπερδεμένοι, ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο με στον αγωνιστικό χώρο και αναφέρομαι στο σπουδαίο Ράφα Μπενίτες, έτσι, δεν τον υποτιμάμε αυτό που λέμε. Λέμε ότι τι ακούγαμε και τι έβγαινε από την ατμόσφαιρα της ομάδας.
0: Εμείς τουλάχιστον σαν θεατές μπορούμε να δούμε τη φιλοσοφία προσπαθεί να περάσει ο προπονητής, έτσι.
2: Έστω και σε αυτό το μικρό χαμηλή δυναμικότητα στο αντίπαλο ήταν ξεκάθαρο ότι έβλεπες συγκεκριμένα πράγματα από την ομάδα. Προσπαθούσε να παίξει κάτι συγκεκριμένο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που προσπαθεί να έχει υπομονή η ομάδα, να κυκλοφορεί καλά την μπάλα, να κάνει σωστό build-up από πίσω, να σπάσει κάποιες φορές το pressing των αντιπάλων και να αναπτύσσει σωστά είτε από τον άξονα είτε από τα άκρα. Και φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο και αυτό προσπαθεί από την πρώτη μέρα να το περάσει στους ποδοσφαιριστές. Και απ' την άλλη, να πω ότι δουλεύει πάρα πολύ και στις στημένες φάσεις. Είδαμε ότι πέτυχε και γκολ ο Παναθηναϊκός από στημένες φάσεις που ψηλώνει με την έλευση του Καμάρα, του Ράσνοντερ. Ψηλώνει ακόμα η ομάδα.
2: Ναι, βάλε ύψος η ομάδα, βέβαια.
0: Ακριβώς.
2: Και με τον καινούριο και με τον αμυντικό που θα προσθεθεί, πιστεύω ότι θα είναι ψηλό κορμί.
0: Και εγώ, ακριβώς, δίνει μεγάλη βάση στον Κάτρι ο προπονητής. Αυτό που κρατάω επίσης είναι τον Αντίνο, το είπαμε και χθες ότι ήταν εντελώς διαφορετικός σε σχέση με πέρυσι, γιατί κάνει...
2: Ναι, γιατί είδαμε, η εκτέλεση ήταν, δεν ξέρεις, δεν άδειο γκολ που πήρε το rebound, ήταν άδειο το γήπεδο ή ήταν εύκολα σε εισαγωγικά. Είδαμε ότι είχε με αυτοπεποίθηση και στον πρώτο γκολ στην ταραχή της περιοχής και στο δεύτερο... Σημάδεψε και έβαλε τα φάλτσα και εκτέλεσε σωστά.
0: Ακριβώς.
2: Πράγμα που δεν το βλέπαμε πέρυσι. Ή βλέπαμε την ομάδα να μην δουλεύει, να μην του δίνει το χώρο και τη δυνατότητα.
0: Ναι, που είναι βασικό αυτό, έτσι.
2: Ναι. Που είναι 20 χρονών παιδί, έτσι.
0: Φαίνεται ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έχει δουλέψει πάρα πολύ και στις διακοπές του. Πάλι τον Παντελίδη να είναι από τους καλύτερους παίκτες. Τον Μπινιάρη, όπως είπαμε, ότι μοιάζει για μένα να είναι έτοιμος και πρέπει στον Παναθηναϊκό να το δώσει και χρόνο, γιατί τώρα είναι και το κύπελλο, φίλε.
2: Ναι, αν συνεχίσει έτσι.
0: Λοιπόν, ο Καμαρά, όπως είπα, δίνει ύψος στο κέντρο, γεμίζει το κέντρο με την παρουσία του και ειδικά στην πρώτη πάσα βοηθάει πάρα πολύ. Πολύ καλός και ο Τσάπρας, καλή παρουσία. Ο Πένια δείχνει την ευχαίρεια που έχει να παίζει με την μπάλα στα πόδια και να χτίζει το παιχνίδι από πίσω. Και φυσικά αυτό που είπες και εσύ για τον Γιάκουστης που ξεσήκωσε και τον κόσμο, βέβαια, με κάποια πράγματα που έκανε, κάποιες ενέργειες και ειδικά με μια ποδιά που έκανε σε έναν αντίπαλο κοντά στη γραμμή του πλαγιού out, υψηλή τεχνική εκεί. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και ο Λάβδας επίσης, το μικρός, ήταν καλή η παρουσία του. Και ίσως πάρει αυτός φέτος ευκαιρίες.
2: Αυτά τα παιδιά, εφόσον δείχνουν επαγγελματισμό και προσήλωση και εργατικότητα, μπορούν να υπολογίζονται ή να είναι μέρος του ρόστερ. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η μεγάλη της κατάκτηση, αν συμβεί αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Δεν ξέρω. Νομίζω, φίλε, ότι τα καλύψαμε. Με τα γραφικά, μάλλον, δεν υπάρχει κάτι. Είναι κάποιες υποθέσεις που έχουμε συζητήσει, κάποια ονόματα. Όπως και του Ζαγαρίτ, που ρωτάει ένας φίλος εδώ, του Γέρσεν, φαίνονται ότι είναι παγωμένα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Σήμερα βγήκε ένα ρεπορτάζ που λέει ότι ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον οδηγό χαφ της Σασουόλο τον Τόρσβεντ. Αλλά όπως λέει το ίδιο ρεπορτάζ, η Φιωρεντίνα έχει το προβάδισμα για τον παίκτη. Αγωνίζεται στη Σασουόλο. Πέρυσι στη Σέρια κατέγραψε 32 συμμετοχές, 4 γκολ, 4 ασίστ. Κυρίως η θέση του είναι στο 8, δηλαδή εκεί που θέλει ο Παναθηναϊκός παίκτη. Παίζει όμως και στο 6, είναι 1,89. Το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι του 2027. Και να δούμε βέβαια, ο Παναθηναϊκός, να πω ότι πιο πολύ αριστερό μπακ θέλει και άμεσα.
2: Ναι, νομίζω ότι προτεραιότητα είναι.
0: Μπράβο, αυτή είναι η προτεραιότητα και θα δούμε τις επόμενες ημέρες.
2: Επίσης τώρα αποκτάει και άλλο ενδιαφέρον, γιατί όταν βλέπεις ότι η ομάδα...
0: Αυτό να κλείσουμε, φίλε, όσο πιο σύντομα μπορείς.
2: Αυτό, ότι όταν η ομάδα λειτουργεί σωστά, εγώ περιμένω με ενδιαφέρον και την επανένταξη του Πελίστρη στην ομάδα, η οποία μετά από δύο χρόνια, ενώ ξεχυλίζει από ταλέντο και δεν έχουμε πάρει ουσιαστικά τίποτα, μπορεί μέσα από τη συνολική προσπάθεια και με τον καινούριο προπονητή να δούμε, να ξεδιπλώσει και αυτός όλο το ταλέντο και αποτελεσματικότητα.
0: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως όταν έρθει θα κάνει και μια κουβέντα μαζί του. Θα δούμε.
2: Θα αξιολογηθεί, ναι. Εκ νέου.
0: Ραντεβού αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: Έγινε. Σάκη μου, εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
2: Καλή Γιώργο. Συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο, να είσαι καλά. Γιώργο Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Watch the world. 9.43 Ντερβέτεν Σπόρση, κάπως έτσι με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Sports on Air Live και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε εδώ, συντονισμένοι, θα σας περιμένω. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Οηλές, Νίκος Κατσάτσος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την συμμετοχή σας, για τα δικά σας μηνύματα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Μιχάλης Οηλές, θα σας πάει μέχρι και τις 10, που μετά βέβαια σκετάλη παίρνει ο άνθρωπος του Προέδρου. Σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ο Μιχάλης, ο Μάικ, ο φίλος μου, είναι έτοιμος να σας ταξιδέψει μέχρι και τις 10. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
1: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
2: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ολυμπιακού για το σχέδιο του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το νέο μας γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 93.000, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες είναι τον επόμενο Μάιο. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι για 2 χρόνια. Εντός της ημέρας ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πόποβιτς. Αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία οι Ερυθρόλευκοι. Στην τελική ευθεία η υπόθεση του Χαβ για την ΑΕΚ, παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από τον Δικέφαλο. Στα Τρίκαλα θα βρεθεί σήμερα το τρόπο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση του δανεισμού του Αργεντίνου επιθετικού Έλιαν Σόσα, ήρθαν οι κιτρινόμαυροι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έμφαση δόθηκε στην τακτική στη σημερινή προπόνηση του Τρυφυγιού στην Ολλανδία. Την περίπτωση του χαφ της Ασουόλο, Κρίστιαν Τόρσβεντ, εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ, η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στο σαραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 33χρονος χάφτης Αθλέτικ Βιλμπάο Μιγγέλ Βέσκα. Μέσα στη μέρα τα νεότερα για Τσάλοφ και Παυλένκα που έχασαν την προπόνηση. Σταθερά εκτός ισορετήρε με η Τέκεν Ντεσπότοφ. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Ελουστόντο. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται σήμερα ο Τάισον. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον 33χρονο μεσοπιθετικό Γιάννη Γιαννότα. Ο μεσοπιθετικός των κίτρινων Γκάμπριελ Μιζεουί επιστρέφει στην Τζιρόνα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται οι επαφές για 2 στόπερ του Θεσσαλονικής, εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέο όνομα θα διεξαχθεί η ερχόμενη Super League 2. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ, η οποία δεν θα παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Διάσταση απόψεων σχετικά με το νέο φορμάτ θα υπάρξει νέο διοικητικό συμβούλιο στις 15 Ιουλίου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού guard Cody Miller McIntyre για τα επόμενα 2 συν 1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Τέλος, ο Μόντε Μόρις από τους Ερυθρόλευκους. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, Ρουμανία-Ελλάδα 35-38 στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Κροάτης forward Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Η Μαρία Σάκαρη βρίσκεται ισόπαλη 1-1 στα σετ με την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης, στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Μιχάλη Σοηλέ.
0: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Μαζί θα πάμε παρέα από τις 8 τώρα μέχρι και τις 10. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, Γιώργος Βογιατζής, καινούριο μεταγραφικό απόκτημα, και αυτό το παιδί το οποίο έχει κάνει μεταδόσεις, έχει κάνει χοληψίες, έχει κάνει εκπομπές, κάνει και εκπομπές τώρα στοιχηματικές, τα λέμε τα μεσημέρια, ο Νίκος Κατσάτσος. Φυσικά μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή. Πώς θα μου πείτε? Με το Viber θα στείλετε τα μηνύματά σας 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και κάνουμε εκεί τη δική μας κουβέντα.

Σήμερα 5η 2 Ιουλίου του 2026. Σήμερα επέτειος έχουμε Παγκόσμια ημέρα αθλητικών δημοσιογράφων, Παγκόσμια ημέρα Άτια και Πάλιο τη Σιένα, ιστορική και μια μεγάλη δημοσιότητα υποδρομία στην κεντρική πλατεία της Ιταλικής πόλης Σιένα, στην οποία λαμβάνουν μέρος και 17 συνοικίες της Ιταλικής αυτής πόλης με αφορμή τον εορτασμό της Μαντόνα ντι Προβετσάνο, μιας θεαματουργής εικόνας της Παναγίας.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το, γιορτάζουμε την κατάθεση της Τίμιας Αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές Ιουβελενέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, μάρτυρος Κοϊντού, νεομαρτύρων Γεώργιου, Γεωργίου Εμμανουήλ Θεοδόρου, Μιχαήλ Θεοδόρου, Ιωάννου και Λάμπρου των Εξαμοθράκης και εν μάκρη Εύρου Αθλησάντων. Ενώ για την Καθολική Εκκλησία γιορτάζεται, είναι το Αγίου Όθωνος της Βαμβέργης, των Αγίων Μαρτιάνου και Προσέσου, Αγίας Μονεγούνδης της Ερημίτισσας, Αγίου Σουητώνιου, Ιωάννη Φραγκής Κουρίτζης, προστάτη των κατασκευαστών Κορδονιών. Στο Wimbledon αυτή τη στιγμή το σκορ στο τρίτο σετ 1-1, Ρακίμοβα εναντίον Μαρία Σάκαρη. Και για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου για το Mundo Basket, Ρουμανία-Ελλάδα 37-44, 6 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.

Φυσικά να θυμίσουμε ότι τρέχει και διαγωνισμός αυτή τη στιγμή. Ένα δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Aegialis Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Aegialis Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέμα το Αιγαίο. Με θέα το Αιγαίο, με συγχωρείτε. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας εκεί το όνομα τυπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης κληρώνουμε και ένα δεύτερο δώρο για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό την ίδια μέρα. 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, απλώς αντί για τη λέξη Αμοργός θα γράψετε Ψαρονέφρι. Καλή επιτυχία!

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα? Ο θάνατος του Αντρές Εσκομπάρ. Για όσους δεν το θυμούνται, 22 Ιουνίου του 1994 ο αμυντικός Κολομβίας Αντρές Εσκομπάρ σημείωσε γκολ σε βάρος της ομάδας του στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί εκείνη τη μέρα νίκησαν τελικά με 2-1 και ουσιαστικά καταδίκασαν την ομάδα της Κολομβίας σε αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Από εκείνη τη στιγμή, η μοίρα του Εσκομπάρ ήταν προδιαγεγραμμένη από τη μαφία του στοιχήματος. Αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του, ο 26χρονος παίχτης επέστρεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Κολομβία και συνέχεια πήγε στη γενέτειρά του, τη Μεντεγίν, γνωστή εκείνη την εποχή ως πρωτεύουσα της κοκαίνης. Το βράδυ της 1ης Ιουλίου, ο Εσκομπάρ προσκάλεσε κάποιους στενούς του φίλους να πιούν ένα ποτό σε ένα μπαρ του Μεντεγίν. Συνέχισαν τη διασκέδασή του στο κλαμπ Ελίντιο και γύρω στις 3 τα ξημερώματα της 2ης Ιουλίου η παρέα χώρισε. Ο Εσκομπάρ κατευθύνθηκε στο πάρκινγκ του νυχτερινού κέντρου για να πάρει το αυτοκίνητό του. Εκεί του είχαν στήσει καρτέρι 3 άντρες και άρχισαν να λογομαχούν μαζί του. Τότε ένας από αυτούς τράβηξε ένα 38 πιστόλι και φωνάζοντας παρατεταμένα γκολ, με τον τρόπο των Λατινοαμερικάνων ποδοσφαιρικών σχολιαστών, τον πυροβόλησε επανειλημμένα. Στη συνέχεια, οι 3 άντρες επιβιβάστηκαν σε ένα φορτηγάκι και εξαφανίστηκαν. Ο αιμόφυρτος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε από περαστικού στο τοπικό νοσοκομείο που κατέληξε μετά από 45 λεπτά. Το βράδυ της ίδιας μέρας συνελήφθη ο Ουμπέρτο Κάστρο Μουνιός, σωματοφύλακα στην υπηρεσία του πανίσχυρου καρτέλ της κοκαίνης του Μεντεγίν, ο οποίος την επόμενη παραδέχτηκε ότι αυτός ήταν ο δολοφόνος του Εσκομπάρ. Ο ίδιος εργαζόταν και ως οδηγός του Σαντιάγκο Γκαλόν, ενός τοπικού εμπόρου ναρκωτικών που φέρεται να έχει στοιχηματίσει μεγάλα ποσά στην πρόκριση της Κολομβίας. Ο δολοφόνος του άτυχου ποδοσφαιριστή πήρε όλη την ευθύνη πάνω του και τον Ιούνιο του 1995 καταδικάστηκε σε κάθειρξη 46 ετών. Τελικά εξέτησε μόνο 11 χρόνια και ύστερα από φυλακή στη λόγω καλής διαγωγής το 2005. Γενικώς πιστεύεται ότι ο Εσκομπάρ τιμωρήθηκε από τη μαφία του στοιχήματος που είχε συνδυάσει μεγάλα ποσά στην Κολομβία για πρόκριση της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής κηδεύτηκε σε κλίμα Οδύνης, παρουσία 120.000 ανθρώπων και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο Μεντεγίν και φιλάνθρωπος, καθώς κάθε Χριστούγεννα τριγυρνούσε με το αυτοκινητάκι του τις στοχογειτονιές της πόλης και μοίραζε δώρα στα παιδιά. Το 2002 ο Δήμος του Μεντεγίν ανοίγει ρεάγαλμα για να τιμήσει τη μνήμη του.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ολυμπιακού για το σχέδιο του νέου Γεώργιου Καραϊσκάκης, όπου ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε γι' αυτό, λέγοντας ότι το νέο μας γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000. Το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες είναι τον ερχόμενο Μάιο, ενώ οι ερυθρόλευκοι θα αγωνίζονται στο ΆΚΑ για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα έχουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη σε λίγο να μας πει εκτενέστερα τον απόϊχο της συνέντευξης τύπου, αλλά και ό,τι υπόλοιπο υπάρχει στο ρεπορτάζ των Ερυθρολεύκων.

στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ θα πάμε τώρα, εκεί όπου ένα λεπτό πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου η Ρουμανία βρίσκεται πίσω στο σκορ 44-58 από την εθνική μας ομάδα. 45-58, καθώς ευστόχησε παίχτης της Ρουμανίας σε ελεύθερη βολή. 46-48, έβαλε και τη δεύτερη βολή.

Τη στιγμή που η Καλαμάτα ανακοινώνει και παίχτη για τη νέα σεζόν που θα αγωνίζεται στη Super League 1, ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του τερματοφύλακα Παναγιώτη Γκίνη με ελεύθερη μεταγραφή από την Ελασίρου. Αναλυτικά στην ανακοίνωση Καλαμάτας λέει ότι η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Παναγιώτη Γκίνη. Ο 27χρονος τερματοφύλακας ξεκίνησε την καριέρα της Ακαδημίας του Απόλλωνα Σμύρνης πριν μεταπηδήσει στην ΑΕΚ, με την οποία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο σε ηλικία 19 ετών. Με τους κυτρινόμαυρους αγώνες και στο Youth League, ενώ συμμετείχε τόσο στο πρωτάθλημα της Super League K19, όσο και με τη δεύτερη ομάδα στη Super League 2. Έπαιξε ως δανεικό σε Ασπρόπυργο και Ιωνικό και τη σεζόν 2024-2025 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννηνα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Ελασίρου, αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του τότε προπονητή και τότε θα το συναντήσει με συνία Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Παναγιώτη, καλώς όρισε στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μεσηνιακή ομάδα.

της Δήμου και στον Αστέρα Τρίπολης και κινούνται μεταγραφικά, καθώς η ομάδα της Τρίπολης ενίσχυσε το αριστερό άκρο της άμυνάς της με την απόκτηση του Άλεξ Μέντεθ, ο 24χρονος Ισπανός, υπογράφει συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2028. Ο Μέντεθ αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός μπακ, ενώ μπορεί να καλύψει και ολόκληρη την πλευρά ως αριστερός χαφ σε σχηματισμούς και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ξεχωρίζει για τα συνεχόμενα ανεβάσματά του, την καλή σέντρα και τη διάθεσή του να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της ομάδας από την αριστερή πτέρυγα. Παράλληλα, δεν βασίζεται αποκλειστικά στην ταχύτητα, αλλά σωστές τοποθετήσεις, τις συνέπειες αμυντικές του υποχρεώσεις και την ικανότητα να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο λόγος είναι για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος συνδυάζει ένταση, αντοχές και τακτική πειθαρχία.

Αυτή τη στιγμή που στη Super League 2 έχει γίνει γνωστό ότι θα αγωνίζεται με νέο όνομα η δεύτερη τάξη κατηγορία, όπου εκεί κανονικά θα συμμετάσχει και η ΑΕΛ, η οποία δεν θα παίξει εν τέλει στην τρίτη εθνική. Υπήρξε μια διάσταση απόψεων σχετικά με το νέο φορμάτ στο ΔΣ που είχε προηγηθεί και θα υπάρξει νέο ΔΣ στις 15 Ιουλίου με την κλήρωση της δεύτερης τάξης διοργάνωσης να είναι προγραμματισμένη και τις 28 Αυγούστου. Ο Πανιόνιος συνεχίζει την ενίσχυσή του καθώς ανακοίνωσε τον Πορτογάλο μπακ Βάσκο Γκαντέλη, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Νίκη Βόλου. Πανιόνιος, αν μη τι άλλο, είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει καθώς έχει κάνει ήδη πολύ καλές μεταγραφές. Έχει πάρει τον Μπαϊνόβιτς, έχει πάρει τον Γκαντέλιο, έχει πάρει παίχτες που ξέρουν γενικώς την ελληνική πραγματικότητα. Αλλά και έναν προπονητή που επίσης ξέρει και τη δεύτερη κατηγορία, αλλά και την πρώτη, τον Χουάν Φεράντο.

Να θυμίσω και το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, όπου στις 10 η ώρα αγωνίζεται η Ισπανία με την Αυστρία, στις 2 το ξημέρωμα με Πορτογαλία με την Κροατία και στις 6 το ξημέρωμα επίσης η Ελβετία με την Αλγερία.

3 από τις 16 αναμετρήσεις είναι άγνωστες. Αυτές που έχουν γίνει γνωστές είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό και Μεξικό, Αγγλία. Στις αναμετρήσεις Ισπανία, Αυστραλία και Πορτογαλία, Κροατία, ο νικητής από αυτές τις δύο αναμετρήσεις θα είναι αυτοί που θα εκπροσωπήσουν το ένα ζευγάρι. Ή ο νικητής του Ισπανία, Αυστρία ή του Πορτογαλία, Κροατία θα είναι αυτή η ομάδα που θα παίξουν στην επόμενη φάση. Ενώ από το άλλο μάτς Ελβετία-Αλγερία, ο νικητής θα προκύψει από το ζευγάρι Κολομβία-Γκάνα. Και το τελευταίο ζευγάρι από τη φάση 16 θα προκύψει είναι μεταξύ των νικητών Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι ή Αυστραλία-Αίγυπτος.

Στην Everton υπάρχει κινητικότητα. Η διοίκηση της Everton ικανοποίησε την επιθυμία του προπονητή David Moyes και ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Hayden Hackney από τη Middlesbrough με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

με τον 24χρονο Άγγλο Μέσο να υπογράφει 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας με τα Ζαχαρωτά και ο Μόγιος έχει κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος, καθώς λέγοντας ότι ο Χάκνη είναι ένας ποιοτικός παίκτης για τη μεσαία γραμμή μας και είναι με σίγουρος πως θα κάνει σπουδαία καριέρα στην ομάδα αλλά και στην Premier League. Έτσι τόνισε ο 63χρονος Σκοτσέζος προπονητής που είχε περάσει και από τη Manchester United. Και πήρε και το Conference League με τη West Ham.

στις αρχές της τέταρτης περίοδου στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Ρουμανία-Ελλάδα 54-61, 7 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της τέταρτης περίοδου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Επιστρέψαμε στον 943 Τρεβέντεν Sports, τη στιγμή που η Μαρία Σάκαρη είναι στο 6-6 το τρίτο σετ. Και από την άλλη πλευρά, Ρουμανία-Ελλάδα 54-61, 6 λεπτά πριν τελειώσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Και έχω απέναντί μου, μεγάλη τιμή για μένα, τον Νίκο τον Κατσάτσο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Νομίζω είναι μεγάλη τιμή, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι τέλεια.
1: Εγώ δεν μπορώ να ακούσω τον εαυτό μου γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τι κάνουμε. Λοιπόν, για πες, τι γίνεται.
1: Πού είσαι ρε Χάρη. Ήρθε και ο Χολύπτης, ήρθε και ο Χολύπτης να βοηθήσει. Χάρη Ζαφυράκη, ένας και μοναδικός, τι λέει.
0: Τέλεια.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Και το φτιάξε. Μόλις μπήκε ο Χάρης, το φτιάξε.
2: Ε, προφανώς, τι Χολύπτης θα ήμουν άμα δεν έφτιαχνα.
1: Το χέρι του μίδα. Το χέρι του μίδα έχει ο Χάρης.
0: Ακριβώς.
2: Μάει καλή εκπομπή. Χάρηκα που ακούστηκα κι εγώ και να έχετε μια καλή συνέχεια και πάνω απ' όλα υγεία. Και καλό μήνα επίσης.
0: Και καλό μήνα εννοείται. Λοιπόν, για πες.
1: Ήταν ωραία παρέμβαση. Πολύ
0: ωραία.
1: Και μας έφτιαξε και το μικρόφωνο.
0: Τέλεια.
1: Είδες, πες μου λίγο τι παραπάνω θέλουμε. Τι παραπάνω θέλουμε από αυτό.
0: Υπερπαραγωγές έχουμε εδώ πέρα. Για πες εσύ, Νίκο, πώς βλέπουμε Μαρία Σάκαρη.
1: Μαρία Σάκαρη κάνει ένα καλό παιχνίδι. Εντάξει, στο δεύτερο σετ μπορώ να πω ότι ήταν αλλού για αλλού. Αλλά είναι πολύ πιο σταθερή, πολύ πιο συγκεντρωμένη τώρα σε αυτό το σετ το οποίο διανύουμε. Και στο tie break έχει εκμεταλλευτεί πλήρως την έλλειψη δυνάμεων της Ραχίμοβα και προηγείται και 6-1 κιόλας στο tie break. Να δούμε λίγο και τι μπορεί να γίνει, γιατί γίνεται εκεί πέρα ένα top spin καλό. Τώρα έχει το backhand, απαντάει Ραχίμοβα, Σάκαρη ξανά. Απαντάει, όχι, δεν ήταν καλό. Το forehand δεν έπρεπε να γίνει εκεί με την καλύτερη ενέργεια. Έπρεπε να κάνει τουλάχιστον ένα πιο χαλαρό χτύπημα σε δυνάμεις για να περάσει το μπαλάκι, το φιλέ, για να μπορέσει να συνεχιστεί κανονικά ο αγώνας χωρίς να χάσει όμως πόντο. Αλλά είναι στο 6-2, οπότε έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε ελπίδες. Τελειώνει στους 10 πόντους το tie break. Εντάξει, σχετικά καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι.
0: Εδώ την εθνική μας ομάδα πώς τη βλέπεις?
1: Κοίταξε να δεις. Να πούμε το στράβο το δίκιο. Okay, μπορεί να είναι προκριματικά για το μουντομπάσκετ. Αλλά κατά τα ψέματα, στα προκριματικά του μουντομπάσκετ δεν παίζουν οι βασικοί παίκτες. Οι βασικοί. Είναι μια καλή. Ξέρεις τι, αυτοί οι αγώνες είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Κάποιοι παίκτες να ξεμουδιάσουν, άλλοι παίκτες να πάρουν εμπειρίες, άλλοι νεαροί παίκτες να πάρουν εμπειρίες με την εθνική ομάδα. Είναι ευκαιρία να κάνει ο Βασίλης Σπανούλης τα τεστ του, τις δοκιμές του εν ώψη της συνέχειας. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα με αυτή την, άμα κερδίσει σήμερα, κλειδώνει την πρώτη θέση, δεν υπάρχει περίπτωση να την χάσει. Άμα κερδίσει, προηγείται μέχρι στιγμής 64-58. Τώρα να δούμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί εντάξει, καλό παιχνίδι έχει κάνει ο Λαρετζάκης, όπου έχει σκοράρει 16 πόντους. Χαραλαμπόπουλος επίσης της ΑΕΚ, αρκετά καλός, 13 πόντους. Παπα-Νικολάου τίμιος, τιμιότητος Παπα-Νικολάου, 8 πόντους, 9 rebound και 5 assist, που είναι ο top assister της εθνικής μας ομάδας και είναι top assister γενικά στο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, η προτεραιότητα είναι σήμερα ουσιαστικά να πάρουμε την νίκη, να την κλειδώσουμε. Και στο παιχνίδι με την Πορτογαλία που θα γίνει εδώ, που θα γίνει, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη θα γίνει το παιχνίδι?
0: Νομίζω Αθήνα θα γίνει. Άμα ξέρετε κάτι άλλο διαφορετικό.
1: Γιατί κάπου είδα ότι μπορεί να γίνει και Κρήτη. Όποιος έχει κάποια ενημέρωση για το που θα γίνει, να μας ενημερώσει και μας.
0: Εδώ μέσω Viber 6939-943-943.
1: Όπως είπε ο Μιχάλης, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν πρόκειται για εθνική στο μπάσκετ, τη μία πηγαίνουν στην Αθήνα, την άλλη πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, την άλλη πηγαίνουν στην Κρήτη, την άλλη πηγαίνουν στην Πάτρα.
0: Περιπλανιόμαστε γενικώς.
1: Περιπλανιόμαστε, ακριβώς. Οπότε ναι, εντάξει. Να πάμε ας πάρουμε την νίκη τώρα που προηγούμαστε και βλέπουμε στη συνέχεια.
0: Ποιος ξέρει πού, στη Λάρισα που λέει ο λόγος.
1: Ε, αυτό ακριβώς.
0: Ή καμιά Χρυσούπολη.
1: Εννοείται Χρυσούπολη.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις άλλο από Μουντιάλ?
1: Από Μουντιάλ, φίλε μου, μπορώ να πω ότι Έχω καλές εντυπώσεις από αυτό το Μουντιάλ.
0: Καλές εντυπώσεις, πολλές εκπλήξεις.
1: Πολλές εκπλήξεις.
0: Τώρα η φάση των...
1: Ομάδες που δεν περιμέναμε να σταθούν απάξια. Δηλαδή και το Κουρασάο που αποκλείστηκε. Καλά, πράσινο ακροτήρι. Πράσινο ακροτήρι είναι. Έκανε αυτό που δεν πίστευε κανένας. Ίσως σε έναν από τους πιο δύσκολους ομίλους, έτσι. Ναι. Γιατί έχεις μια Σαουδική Αραβία η οποία βελτιώνεται. Την Ουρουγουά η οποία είναι δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και είναι και δεύτερη στα Κόπα Αμέρικα. Και την πρωταθλήτρια, και την, πρωταθλήτρια του 2010 του κόσμου, αλλά και πρωταθλήτρια Ευρώπης από το Euro του 2024, η Ισπανία. Και δεν έχασε από κανέναν.
0: Δεν έχασα από κανέναν. Τρεις ισοπαλίες.
1: Τρεις ισοπαλίες, πέρασε δίκαια, δικαιότατα.
0: Δίκαια πέρασε.
1: Και πιστεύω ότι σε κάποιο. Κοίτα, στον αγώνα με την Ισπανία όχι τόσο, αλλά πιστεύω στον αγώνα με τη Σαουδική Αραβία και με την Ουρουγουά, επειδή οι παίκτες της Ουρουγουάς έκαναν πολλά λάθη, πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάρει μια νίκη.
0: Ακριβώς. Ολλανδία επίσης προβλημάτισε πάρα πολύ. Ήταν με πολλές καλές βλέψεις.
1: Η Ολλανδία δεν μπορώ. Ήταν με καλές βλέψεις. Αν και εμένα στο δικό μου μάτι, Ολλανδία και Γερμανία δεν με πείθανε με την καμία.
0: Ναι.
1: Γιατί οι Ολλανδοί, okay, ρίξανε μια πεντάρα στη Σουηδία. Αλλά η Σουηδία αυτή. Θυμίζουμε λίγο ότι η Σουηδία ήταν τελευταία στον όμιλο στα αποκριματικά της. Προκρίθηκε μέσω του Nations League.
0: Ακριβώς.
1: Που στο Nations League είχε αντιπάλους τη Σλοβακία, είχε αντιπάλους το Αζερμπαϊτζάν και την Εστονία. Και επειδή κατάφερε να μαζέψει 15 βαθμούς, ήταν μία από τις χώρες οι οποίες μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς στο Nations League, πήρε μία θέση για τα play-off. Εκεί πέρασε την Ουκρανία, πέρασε και την Πολωνία, πήγε στο Μουντιάλ. Έτυχε να παίξει με μια Τινησία η οποία Τινησία ήταν αλλού για αλλού. Δεν έχουμε συνηθίσει βέβαια μια κακιά Τινησία. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η Τινησία ήταν πολύ πιο τίμια, ρε παιδί μου, σε προηγούμενες διοργανώσεις. Πολύ πιο
0: ακριβώς,
1: τίμια.
0: Ακριβώς.
1: Και.
0: Για τη στιγμή, ποιος εξετάζεται για φαβορί τώρα στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας? Θα ήθελα να σου.
1: Καλή ερώτηση.
0: Το παρουσιάσω εγώ.
1: Παρουσιάσω.
0: Λοιπόν, έχει προπονήσει στην Ολλανδία, στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έχει προπονήσει. Τελευταία του δουλειά ήταν στην Premier League.
1: Van Gaal.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι ο Van Gaal.
0: Εν ενεργεία προπονητής είναι. Στην Premier League πρόσφατα, τελευταία του σεζόν ήταν αυτή τώρα που τέλειωσε, αυτή που πέρασε.
1: Πήρε πρωτάθλημα, έτσι.
0: Πήρε έχει πάρει πρωτάθλημα, ναι.
1: Συγγνώμη, περίμενε λίγο. Λες ότι. Οκ, okay, ας είναι ο διεκδικητής, αλλά λες εσύ ότι ο Σλότ θα μπορέσει να κάνει την δουλειά. Γιατί θυμόμαστε ότι okay, πήρε το πρωτάθλημα το 24-25.
0: Με μια ομάδα σχεδόν έτοιμη την πήρε.
1: Ναι, πήρε 2-3 μεταγραφές καλές, αλλά όπως το λένε, το 90% της ομάδας ήταν φτιαγμένο από τον Γιούργεν Κλοπ.
0: Ακριβώς. Έτσι πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα δεύτερη σεζόν έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πόσους έφερε εκεί, τι και. Όχι, δεν τον έφερε ο Κράφενμπερ.
1: Έφερε. Ίσακ νομίζω.
0: Ίσακ
1: είχε φέρει.
0: Ναι. Και σίγουρα.
1: Τον Φρυμπόγκ.
0: Φρυμπόγκ, σωστά.
1: Τον Φρυμπόγκ τον είχε φέρει.
0: Τον είχε φέρει τον Φρυμπόγκ, ναι. Και γενικώς τώρα να δούμε. Εντάξει. Εμπειρία από Ολλανδικό ποδόσφαιρο έχει ο Σλότ. Έχει πάρει πρωτάθλημα με τη Φέγενορτ.
1: Ναι.
0: Τώρα το τι θα κάνει αυτό σαν ο προπονητής των Οράνιε που η πίεση είναι δεδομένη σε αυτή την ομάδα.
1: Ξέρεις κάτι. Η πίεση είναι δεδομένη από τη στιγμή που η Ολλανδία εκεί που έκανε καλές πορείες δεν μπορεί να κερδίσει ομάδες που ουσιαστικά αν πηγαίναμε πίσω στο 2014 ή και το 2010 που πήγε τελικό θα λέγαμε ότι μπορεί και να τις έχει. Δηλαδή την Ιαπωνία, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα. Η Ιαπωνία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δείξει τρομερή βελτίωση. Το 2014, άμα έπαιζε Ολλανδία-Ιαπωνία το 2014, δεν θα κέρδιζε. Γιατί ήταν πολλά επίπεδα πιο κάτω η Ιαπωνία του τότε. 2010 ήταν μια καλή Ιαπωνία, αλλά θυμόμαστε ότι ιτήθηκε από την Ολλανδία στους ομίλους. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι η Ολλανδία έχει θέματα με αυτές τις ομάδες, σούπα, Σουηδία και την Ισία δεν τις μετράω στην εξίσωση. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα, το Μαρόκο. Που είναι, κατά με, μια ομάδα που είναι και καλύτερη της Ολλανδίας, έτσι. πολύ καλύτερη της Ολλανδίας. Και γενικά υπάρχει μια τέτοια πίεση κυρίως από το Euro του 2018, από το Euro του 2016, γιατί ήταν η πρώτη διοργάνωση η οποία δεν πέρασε, δεν προκρίθηκε. Και από το Μουντιάλ του 2018, γιατί στο Μουντιάλ του 2018 επίσης δεν προκρίθηκε.
0: Ναι. Και πήγε το 22, έφτασε μέχρι τους 16. Ο προημιτελικά έφτασε.
1: Προημιτελικά έφτασε, αφού είχε. Ήταν και ο Μέση.
0: Το Μέση και την παρέα του.
1: Ναι, που ο Βέρκοστ έκανε τρομερό παιχνίδι.
0: Πολύ τρομερό παιχνίδι.
1: Ο Βέρκοστ έβαλε δύο γκολ, έστειλε το μάτς παράταση, πέναλτι. Και στη συνέχεια απλά περίμενε να μιλήσει το Μέση, να του δώσει το χέρι του, να του δώσει. Και απλά ο Μέση, μετά από όσα είχαν γίνει, θυμόμαστε τι είχε γίνει. Ναι, ναι. Η σύραξη που είχε γίνει ανάμεσα παίκτες.
0: Προκλητικότητα, προκλητικότητα.
1: Ναι. Και η απάντηση του Αργεντίνου με τα σηκωμένα αυτιά. Που το κλασικό το λέει και μοιραμπόμπο.
0: Και
1: μοιραμπόμπο. Και εγώρα αμπασά, μπόμπο, αμπασά.
0: Ακριβώς. Πώς θα μιλάς στα ισπανικά, ρε Νίκο Καζάτσο?
1: Es un secreto grande. Es un secreto grande. Lo siento, paya.
0: Τη στιγμή να μεταφέρω εγώ μια είδηση ότι επέστρεψε από την κόλαση η Σάκαρη και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Wimbledon.
1: Επικράτησε 17 στο τελευταίο, στο tie break.
0: Έτσι,
1: έκατσα λίγο εντωμεταξύ με τη μία άκρη, κοίταγα εσένα και την άλλη άκρη του ματιού. Βασικά με το ένα μάτι κοίταγα εσένα, με το άλλο μάτι έριχνα ματιές στο Wimbledon.
0: Στο Wimbledon έριχνα ματιές, οκ. Okay.
1: Εντάξει και στο μπάσκετ, αλλά τώρα είναι σε time out, ρε, εσύ.
0: Εντάξει, μην ρίχνω πουθενά αλλού ματιές τώρα, όπα.
1: Όπα τι.

0: Στην τέταρτη περίοδο, 69-66 Ρουμανία-Ελλάδα, παίρνουν οι Ρουμάνοι κεφάλι στο σκορ. Για πάμε Νίκο, τι πρόσεξες όσο μίλαγα εγώ?
1: Όσο μίλαγες εσύ, πέρα από το 69-66 που αυτή τη στιγμή επικρατούν οι Ρουμάνοι, έχει βγει το πρόγραμμα στην ομάδα 5x5, την οποία παίζει τον Εκτιακό με την παρέα, και γίνεται το εξής. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε νοκάουτ παιχνίδια στο Athens Cup του γηπεδάκι.gr. Είχε φέρει τον πρόεδρο Στρατάκης, ο Δημήτρης ο Στρατάκης, τις προηγούμενες μέρες. Ναι, τον είχε φέρει. Έκαναν εκεί πέρα μια καλή εκπομπή, μια ωραία εκπομπή είχαν
0: κάνει. Πολύ ωραία εκπομπή που ήμουν και εγώ παρόν, μπορώ να το πω.
1: Και τέλος πάντων, έχει βγει ο αντίπαλός μας. Άμα κερδίσουμε αύριο τους Λόκος, που παίζουμε 11 η ώρα στον Πειραιά, όποιος θέλει να έρθει να μας υποστηρίξει, να κάνει κερκίδα.
0: Παιδιά.
1: Αρκεί να μην γίνουν επεισόδια, έτσι.
0: Παιδιά.
1: Μην πηγαίνετε στον δρόμο και ρωτάτε τι ομάδα είστε και αρχίζετε να πλακώνετε κόσμο επειδή δεν λένε Εκτιακός. Απλά φορέστε τη φανέλα του Εκτιακού, θα σας δώσουμε εμείς. Και τέλος πάντων, παίζουμε με τους Λόκους την Παρασκευή. Ωραία. Αν κερδίσουμε τους Λόκους, πάμε στα προημιτελικά. Όλοι παίζουν Δευτέρα. Εμείς παίζουμε Τετάρτη. Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Απλά υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε σε ποιο γήπεδο θα παίξουμε.
0: Και εσείς σαν την Εθνική πάτε από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.
1: Όχι, ξέρεις κάτι. Από Πειραιά πηγαίνουμε Μενίδη, από Μενίδη πηγαίνουμε Ρέντι, από Ρέντι πηγαίνουμε Ταύρο, από Ταύρο πηγαίνουμε Σύνταγμα, από Σύνταγμα πηγαίνουμε όπου έχει γηπεδάκι 5x5. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να περιμένουμε το γηπεδάκι να μας ορίσει με ποιον, όχι με ποιον, πότε θα παίξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Είναι λίγο θέμα αυτό. Μένει να δούμε τώρα. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει, κατάλαβες. Δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οκ, εν τω μεταξύ παίζουμε με την Κάσα.
0: Κάσα.
1: Εντάξει, όλα καλά, ζούμε. Παίζουμε με την Κάσα, άμα κερδίσουμε αύριο τους Λόκους.
0: Τι ομάδα είναι αυτή η Κάσα, για να ξέρουμε.
1: Η Κάσα είναι μια ομάδα από ένα άλλο group.
0: Είναι καλή, θέλω να πω, στο εν λόγω πρωτάθλημα.
1: Εντάξει. Δεν την έχω παρακολουθήσει, να σου είμαι ειλικρινής. Είναι από άλλο όμιλο. Εγώ τις ομάδες που έχω παρακολουθήσει ήταν από τις ομάδες που ήταν στον όμιλό μας και τυχαίνει η Λόκος να ήταν από τον όμιλό μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε παίξει ήδη έχουμε παίξει τρεις φορές με αυτούς στο παρελθόν. Είχαμε παίξει στο γηπεδάκι.gr στο Athens League. Είχαμε παίξει δύο φορές. Είχαμε κερδίσει την πρώτη 5-4 και είχαμε χάσει 3-1 τη δεύτερη ή 4-1 κάπου εκεί. Την τρίτη φορά που παίξαμε στο Μενίδη, στο γηπεδάκι.gr Arena, ίσως το πιο ωραίο γήπεδο που υπάρχει στην Αττική. Το πιο ωραίο γήπεδο. Χλωτάπητας.
0: Σαν το νέο Καραϊσκάκι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, κάπως έτσι. Νιου Καραϊσκάκης.
1: Νιου Καραϊσκάκης. Αυτό έλειπε. Είμαστε Έλληνες και αντί να πούμε νέο γήπεδο Καραϊσκάκι, λέμε Νιου Καραϊσκάκι Stadium. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Μήπως να γίνουμε η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφού εκεί μιλάνε αγγλικά, χρησιμοποιούν εκφράσεις. Εμείς χρησιμοποιούμε καμιά φορά καμιά έκφραση.
0: Ναι.
1: Οπότε γιατί να μην πούμε? Δηλαδή, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε, έχουμε ένα site. Όχι ιστοσελίδα, έχουμε ένα site. Όχι μια ιστοσελίδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα site.
0: Site το λέμε εμείς.
1: Θέλω να κατεβάσω ένα app. Όχι να κατεβάσω μια εφαρμογή στο κινητό. Έχω ένα app. Στείλε μου π.χ. DM. DM. Όχι προσωπικό μήνυμα, DM.
0: Δες τα story μου, το story μου.
1: Δες το story μου, όχι την ιστορία μου. Το story μου. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε νομίζω.
0: Παγκοσμιοποίηση.
1: Καταλαβαίνουμε, όχι απλά παγκοσμιοποίηση. Σιγά σιγά οι Αμερικανοί μπορεί να κάνουν. Βασικά, κοίτα, με τον τρόπο τον οποίο έχει εξελιχθεί και τα περισσότερα πράγματα γίνονται στην Αμερική και οι Αμερικανοί βγάζουν πάρα πολλά πράγματα. Σιγά σιγά μπορεί να ξεκινήσει καμία αυτοκρατορία. Σιγά σιγά αρχίζει μόνο και μόνο που βλέπεις Έλληνες να πετάνε που και που αγγλικές φράσεις.
0: Step by step.
1: Step by step. Είναι το πλάνο του πλανητάρχη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω, έτσι, γιατί μπορεί να ακούει ο πλανητάρχης και την επόμενη μέρα δεν ξέρουμε που θα είμαστε.
0: Θα έρθει εδώ πέρα, όπα.
1: Όπα.

0: Εντάξει τώρα, το τι θα κάνει ο Τραμπ δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Αλλά εντάξει. Τη στιγμή που ο Ηρακλής, επίσης, να πάμε και στον Ηρακλή, έκλεισε τον Σλαφτσάκη στο μπάσκετ.
0: Είδες.
1: Δημήτρης Σλαφτσάκης, ο οποίος θα προσφέρει εμπειρία και λύσεις στο Γυραιό. Ο Δημήτρης Σλαφτσάκης, ο οποίος έχοντας αγωνιστεί σε Κόρυβο Αμαλιάδας, Απόλλων Πάτρας, Τρίκαλα, Άρης, Κολοσσός Ρόδου, Άρης δύο θητείες, και την περασμένη σεζόν φόρησε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο μεταγραφικός πυρετός συνεχίζει στις ομάδες Θεσσαλονίκης, καθώς το πρωί της Πέμπτης ανακοίνωσε και την απόκτηση του Τζέιλεν Λεν.
0: Γενικά οι ομάδες Θεσσαλονίκης έχουν κάνει αρκετές μεταγραφές αυτό το διάστημα.
1: Αυτό το έχω πει και με τον Γιώργο τον Κουκαλίδη και με τον Σωτήρη του Γεωργίου, το έχω πει σε αντίστοιχες εκπομπές.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, είναι και ο Ηρακλής που και που.
1: Ναι.
0: Που κάνει καμιά δύο μεταγραφές.
1: Γιατί από την επόμενη σεζόν η Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ ανταγωνιστική.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Βλέπουμε, ο Άρης φτιάχνει σχεδόν ομάδα EuroLeague φτιάχνει. Αν και θα αγωνίζεται στο EuroCup, αλλά.
0: Ναι.
1: Δεν θα μου προκαλέσει και έκπληξη να δω τον Άρη να προχωράει πάρα πολύ στο μπάσκετ.
0: Ούτε εμένα. Ούτε εμένα. Και από τις επιλογές οποίες έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Σπανούλης, μπορώ να πω ότι το προτιμώ, ότι μου αρέσει.
1: Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο, Νίκο?
0: Τι να πούμε, βλέπω εκεί πέρα ότι υπάρχουν συμμετοχές για την Αμοργό δυνατές.
1: Πολύ δυνατές.
0: Πολλές.
1: Συνεχίστε, παιδιά, να στέλνετε.
0: Συνεχίστε, έχουμε ήδη μέχρι στιγμής, βλέπω στο Viber. Ένα, δύο. Έχουμε τρεις συμμετοχές δυνατές. Ξεκινήστε, συνεχίστε. Οι τρεις είναι τώρα, έτσι. Γιατί γενικά υπάρχουν συμμετοχές. Γιατί έχουμε καταγράψει τα ονόματα.
1: Να θυμίσω εγώ για άλλη μια φορά ότι η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
0: Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι έχετε μπόλικο χρόνο για να στείλετε τα ονόματά σας.
1: Τα ονόματά σας και. Καλή επιτυχία σε όλους όσους κερδίσετε την Αμοργό είτε το ψαρονέφρι.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Υπάρχει και το ψαρονέφρι stand-by.
0: Ίσχυε, δεν νομίζω να σας χάλαγε ένα δείπνο 4 ατόμων.
1: Καθόλου.
0: Μπορεί να θέλουν να βγουν double date.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, μπορεί να θέλουν να βγουν διπλό ραντεβού. Ξέρω ότι ζευγάρια.
1: Υπάρχει Αμοργός, πεντάστερο ξενοδοχείο με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα και όλα αυτά. Για απόλυτη χαλάρωση με θέα στο Αιγαίο.
0: Αυτό που είχα πει και στο Δημήτρη το Στρατάκι. Είμαστε πολύ γνήσιοι κομμουνιστές. Από την άποψη ότι μοιράζουμε. Μοιράζουμε.
1: Δώσε ψωμί στο λαό.
0: Είδες. Ο λαός πρώτος. Πρώτος, στο είπα. Έχουμε το πλάνο αλλά κομμουνισμ. Ξέρεις τι είναι το αλλά κομμουνισμ?
1: Ξέρω.
0: Αυτό το πλάνο ακριβώς έχουμε. Ξαναλέω, εννοείται πως κάνουμε την πλάκα μας. Έτσι, μην το πάρει κάποιος στα σοβαρά και πει τι λέει ο άλλος.
1: Τη στιγμή εννοείται πως που κάνουμε τελικό την πλάκα σκορ μας. Ρουμανία-Ελλάδα 73-66 στη ραντέα.
0: Ο ραντέα. Γιατί έχει και το όμικρο μπροστά.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν πειράζει,
1: όλα καλά.
0: Για ένα γράμμα θα το χαλάσουμε.
1: Πώς έλεγε
0: ο Μένιος στο Μάρκο όταν του είπε είσαι τελείως δεινός?
1: Για μια λεπτομέρεια θα το χαλάσουμε τώρα.
0: Άρα με ποια τακτική θα πάμε? Με την τακτική του Μένιου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί τι δεν έχουν οι ταινίες?
1: Ένα Μένιο δεν έχουν. Νίκο, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σημερινή εκπομπή. Ήσουν απολαυστικός.
0: Εντάξει, απολαυστικός τώρα και εσύ. Ευχαριστώ, αλλά τι απολαύσεις? Τι μπορεί να απολαύσει κάποιος από μένα?
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, μπορεί κάποιος ακροατής να λέει.
1: Να λέει από κατσάτσο, ναι. Γιατί τα λέει πάρα πολύ ωραία, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, από
1: το
0: σοϊλέ,
1: γιατί και αυτός έχει ωραίο λέγιν.
0: Ναι. Ή μπορεί, ακούει κάποιος. Φαντάζομαι να ακούει τώρα κάποιος κομμουνιστής του στυλ πιο παλιά και να λέει. Κοίτα πώς τα λέει το παιδί μας, εκπροσωπεί και τέτοια. Και να αρχίζει να μας ταυτίζει όλους. που εννοείται πως ξαναλέω. Κάνουμε πλάκα, έτσι. Μην παρεξηγηθεί κανένας. Είπαμε, θέλει και λίγο χιούμορ η ζωή, λίγο σαρκασμό. Παιδιά, ξυπνάτε.

τη στιγμή που έγιναν γνωστές οι εντεκάδες Ισπανία-Αυστρία. Ουνάι Σιμών, Πέδρο Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Πέδρη, Ρόδρυ, Όλμο, Γιαμάλ και ο Γιαρθάμπαλ για τους Ισπανούς. Σλάγκερ, Ντανσό, Πος, Αλάμπα, Ξάβερ, Σλάγκερ, Σάιβαλτ, Ζάμπιτσερ, Σμιντ, Λάιμερ, Βάνερ και Γκρέγκοριτς οι επιλογές των Αυστριακών.

Να θυμίσω ότι Κυριακή 5 Ιουλίου σε 7.30 στη Σανέλ Αρένα η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και μάλιστα τα πρώτα 3.000 εισιτήρια έκαναν ήδη φτερά μέσα σε ελάχιστες ώρες και οι φίλοι της εθνικής αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ολυμπιακού για το σχέδιο του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το νέο γήπεδό μας θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες είναι τον επόμενο Μάιο. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι για 2 χρόνια. Εντός της ημέρας ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πόποβιτς. Αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία οι Πειραιώτες. Στην τελική ευθεία η υπόθεση του ΧΑΦ για την ΑΕΚ. Παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από τον Δικέφαλο. Στα Τρίκαλα θα βρεθεί σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντίνου επιθετικού Έλιαν Σόσα, ήρθαν οι κιτρινόμαυροι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα του στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έμφαση δόθηκε στην τακτική στη σημερινή προπόνηση του Τριφυγιού στην Ολλανδία. Την περίπτωση του χάφτη Σασουόλο Κρίστιαν Τόρσβεντ εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 33χρονος χάφτης Αθλέτικ Μπιλμπάου Μίγκελ Βέσκα. Μέσα στη μέρα τα νεότερα για Τσάλοφ και Παυλένκα που έχασαν την προπόνηση. Σταθερά εκτός ισορετήρε με Ιτέ και Ντεσπότοφ στην διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Ελουστόντο. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται σήμερα ο Τάισον. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων, Γκάμπριελ Μιζεουί, επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται οι επαφές για 2 στόπερ της Θεσσαλονικής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέο όνομα θα διεξαχθεί η ερχόμενη Super League 2. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ που δεν θα παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δίσταση απόψεων σχετικά με το νέο format θα υπάρξει νέο διοικητικό συμβούλιο στις 15 Ιουλίου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 28 του Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού guard Cody Miller McIntyre για τα επόμενα 2-1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Τέλος, ο Μόντε Μόρις από τους Ερυθρόλευκους. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε 73-66 από την Εθνική Ρουμανίας. Κορυφαίοι παίκτες για την Εθνική, Λαρετζάκης με 16 πόντους και Χαραλαμπόπουλος με 13. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Κροάτης forward Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η ολική ανατροπή με τον Μιχάλη Σοηλέ.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Στον ΠΑΟΚ, η υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου παραμένει ψηλά στην ατζέντα του δικεφάλου του Βορρά, με το διεθνή στόπερ να αποτελεί εδώ και αρκετό διάστημα το βασικό στόχο των Ασπρόμαυρων για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Μετά την ολοκλήρωση μεταγραφής του Άρη Τζελουστόντο, ο δικέφαλος στρέφεται στην απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού, με τον 29χρονο διεθνή να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν μπει στην τελική ευθεία τις τελευταίες μέρες, με τις επαφές να είναι συνεχείς. Μάλιστα, ο Παντελής Χατζηδιάκος είχε και απευθείας επικοινωνία με τον προπονητή του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση, ο οποίος του μετέφερε ξεκάθαρα την επιθυμία του να τον εντάξει στο ρόστερ, εξηγώντας του παράλληλα το ρόλο που προορίζεται να έχει και στο πώς ταιριάζει στα αγωνιστικά πλάνα του Ιταλού τεχνικού. Η επιλογή του 29χρονου στόπερ αποτελεί σε κοινή επιθυμία των ανθρώπων που τρέχουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό, τον Λέο Μάτους και Αντελίνο Βιερίνια, οι οποίοι αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά την περίπτωσή του, εκτιμώντας ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία τα οποία αναζητά ο ΠΑΟ και την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Ο ίδιος ο Έλληνας στόπερ αντιμετώπισε θετικά την προοπτική του ΠΑΟΚ, άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που δύο πλευρές βρίσκονται κοντά, καθώς και πριν από δύο χρόνια είχε απασχολήσει έντονα τους Ασπρόμαυρους, χωρίς τότε να έχει προχωρήσει μεταγραφή. Στην παρούσα συγκυρία, σημαντικό ρόλο στην απόφασή του φαίνεται πως διαδραματίζει και ο ισχυρός ελληνικός κορμός που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα με ποδοσφαιριστές όπως η Ζαφύρης, Κωνσταντέλιας, Μιχαηλίδης και Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με το επόμενο βήμα να αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Κοπενχάγη.

0: Όπως είχαμε πει νωρίτερα, έγινε παρουσίαση για τον νέο Γιώργος Χαρεσκάκης από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και εκεί ήταν ο Κώστας Αμοθράκης για να μας τα πει εκτενέστερα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, λέει, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, θα γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων. Ήταν η μεγάλη ατάκα που είχε πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο ξεκίνημα της συνέντευξης τύπου. Ήταν φανερά συγκινημένος. Δηλαδή έκανε μπάμα από μακριά με τον τρόπο που εκφράστηκε γενικά για τον νέο Καραϊσκάκη, ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού. Παρουσίασε τη μακέτα σε ένα εντυπωσιακό βίντεο και ένα εντυπωσιακό έργο που θα το αναλάβει εξ ολοκλήρου ο ίδιος και ο σύλλογος, όπως διευκρινίστηκε, έτσι. Το ίδιο είπε και ο Γιάννης Ομόραλης, ο δήμαρχος Πειραιά. Ο Ολυμπιακός από το κράτος ο μόνο που ζητάει είναι να εγκριθεί το ύψος, τα 55 μέτρα που χρειάζεται για να γίνει επέκταση και να φτάσει στις 53.000 θέσεις. Ήταν μια ιστορική, τέλος πάντων, μέρα για τον Ολυμπιακό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με πολλές παρουσίες από τον αθλητικό, τον πολιτικό και όχι μόνο κόσμο. Ήταν όλη η ποδοσφαιρική ομάδα, επικεφαλίζω με την Λίμπαρ, τον Ντάρκο Κουβάσεβιτς, τον Κριστιαν Καρεμπέ. Ήταν όλοι οι παίκτες, να επισημάνω, ακόμα και ο Καμπελά, ο οποίος θεωρείται, ας πούμε, ότι είναι εκτός ομάδος και δεν θα πάει στην, να ακολουθήσει την αποστολή. Και αυτό ίσως να λέει και πολλά κιόλας. Ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές και αρκετοί πιτσιρικάδες. Ήταν αθλητές από όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, γιατί και σε αυτό έδωσε έμφαση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κοίταξε να δεις τώρα, εκεί σε αυτό που θα πρέπει να σταθούμε είναι η απάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη σε σχετική ερώτηση για το

0: τι μεταγραφές θα γίνουν, έτσι. Γιατί ωραία, μιλήσαμε για το Καραϊσκάκη, το οποίο θα είναι σε 3 χρόνια έτοιμο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει τα επόμενα 2 χρόνια στο Ολυμπιακό στάδιο. Το Καραϊσκάκη θα είναι το 2029 έτοιμο. Αλλά ο Ολυμπιακός φέτος χρειάζεται ενίσχυση. Και επειδή κάποιοι έχουν τις αμφιβολίες τους ή νομίζουν ότι επειδή ο Μαρινάκης θα βάλει 250 εκατομμύρια μαζί με τον Ολυμπιακό φυσικά και άλλους φορείς για να γίνει το γήπεδο, δεν σημαίνει ότι θα αφήσει τον Ολυμπιακό έτσι. Έτσι τόνισε ότι είναι υποχρέωση η ομάδα να γίνεται κάθε χρόνο και πιο δυνατή. Και έκανε λόγο για ένα μπάτζετ 30 εκατομμυρίων. Και ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί βελτιωμένη τη νέα σεζόν. Είπε χαρακτηριστικά, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ομάδα κάθε χρόνο πιο δυνατή. Υπάρχει ένα μπάτζετ 30 εκατομμυρίων για μεταγραφές. Οι άνθρωποι μας, οι σκάτερ, ο προπονητής μας κάνουν σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα και στη νέα σεζόν θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και θα ξαναγυρίσουμε εκεί που έχουμε συνηθίσει να είμαστε πρωταθλητές. Είπε χαρακτηριστικά, ήταν οι ατάκες του. Τώρα το ποσό αυτό για 30 εκατομμύρια, όπως καταλαβαίνεις, ακούγεται για πρώτη φορά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό, αν κρίνουμε και τι ενίσχυση θέλει ο Ολυμπιακός για την επόμενη χρονιά, ώστε να παρουσιαστεί πιο δυνατός και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, με τις υποχρεώσεις να ξεκινάνε στις 4 Αυγούστου. Να σου πω ότι αύριο το πρωί η ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία, για το Άμστερνταμ και από εκεί ο δικός για το Ρότερνταμ, στο ίδιο προπονητικό κέντρο που ήταν και τα 2 προηγούμενα χρόνια. Θα παραμείνει εκεί για τις 11 πρώτες μέρες συνέχεια, με 3 φιλικά παιχνίδια. Θα επιστρέψει στην Αθήνα για 3 μέρες, να ξεκουραστούν οι παίκτες και μετά θα συνεχίσουν πάλι εκεί στο ίδιο μέρος με 3 πιο δυνατά φιλικά παιχνίδια, γιατί τα 2 από τα 3 θα είναι με πολύ δυνατούς αντιπάλους, όπως είναι ο Γιώργιο Άγιαξ και η Άιντχόβεν. Και νομίζω ότι θα είναι και τα τελευταία τεστ εν όψη του πρώτου αγώνα για τα προκριματικά του Champions League που είναι προγραμματισμένος 3 ή 4 Αυγούστου. Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε και τον αντίπαλο, αλλά και την ακριβή ημερομηνία, αλλά και ποιος θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις από τη στιγμή που έτσι μια γρήγορη ματιά που έριξα σήμερα στην αίθουσα, που ήταν πάνω από 35 παίχτες, γύρω στους 40 ποδοσφαιριστές ήταν, μας βάζω μαζί και τους πιτσιρικάδες που ήταν 4-5, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Μεντιλίμπαρ απόψε ή αύριο θα ανακοινώσει 25-26 παίκτες που θα μπουν σε αεροπλάνο αύριο το πρωί. Καταλαβαίνεις ότι θα εκκουμπούν πολύ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί και 25-26 πολύ είναι, αν αναλογιστούμε ότι στο διάστημα αυτό που η ομάδα θα είναι στην Ολλανδία, νομίζω ότι θεωρείται σίγουρο τουλάχιστον 1-2 παίκτες ακόμα θα προσθεθούν στο ρόστερ, μεταγραφές εννοώ. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σου βάζω το χάφα, ας πούμε, λέμε ότι θα καθυστερήσει, λέω, με το βλέμμα στραμμένο στο Μουντιάλ και θα περιμένουμε να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο και βλέποντας και κάνοντας, αλλά ο τέταρτος στόπερ, ο αριστερός μπακ, ο εξτρέμ, είναι παίκτες οι οποίοι πιθανότατα μέσα στις επόμενες μέρες θέματα να ξεκαθαρίσουν. Οπότε αυτομάτως θα πάμε 28-29. Και πάλι δεν θέλει τους παίκτες ο Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι εκτός από τον Ασημέντο που έχει κοπεί, θα κοπεί και ο Κλέιτον. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα με τους ξένους, έτσι, το οποίο παραμένει. Μην το ξεχνάμε. Ένα θέμα το που ταλαιπώρησε το Μεντιλίμπαρ την περσινή χρονιά, αναγκάζοντας, επειδή ο Ολυμπιακός είχε 7 ξένους από τον Ιανουάριο και μετά, να αφήνει 2 εκτός κάθε Κυριακή στο πρωτάθλημα. Ναι. Τέτοιο πράγμα δεν το θέλει με τίποτα. Να δούμε και τι θα γίνει και με την απόφαση της ΕΠΟ, αν θα δεχθεί την εισήγηση της Super League για οι ξένοι παίκτες να γίνουν 6 αντί για 5. Θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Θα παίξουν πολλά πράγματα το ρόλο του Γιώργη, αλλά αυτά όλα θα τα δούμε στην πορεία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αύριο που θα ξεκινήσει η προετοιμασία στην Ολλανδία. Να δούμε ποιοι θα είναι εκεί, πώς θα δουλέψει ο Μεντιλίμπαρ, τι θα αλλάξει, τι ρόλους θα δώσει στα νέα πρόσωπα και τα λοιπά.
1: Ωραία Κώστα, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Να είσαι καλά, Γρήγορη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.
1: Κώστας Αμοθράκης με τον απόϊχο της συνέντευξης τύπου στην παρουσίαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη και για τα τελευταία νέα εν ώψη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Μετά τον Γιώργο Σαρακασίδη, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ, έναν άλλο 15χρονο ετοιμάζεται να πάρει ο Παναθηναϊκός. Και αυτό γιατί η Άθενς Καλυθέα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 15χρονου ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Μισαηλίδη στο Τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός ενέταξε στην Ακαδημία το ένα από τα ταλέντα που ξεχώρισε την περασμένη σεζόν στα πρωταθλήματα υποδομών της Super League 2, καθώς η Άθενς Καλυθέα ανακοίνωσε την παραχώρηση του 15χρονου στο Τριφύλι. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής εντάχθηκε το 2014 στην Ακαδημία του κλαμπ της Καλυθέας, συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Super League K15 και την περασμένη σεζόν σημείωσε συνολικά 33 γκολ.

Τη στιγμή που μετά το παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στη Ρουμανία, ο Βασίλης Πανούλης έκανε και αυτός τις δηλώσεις του. Καθώς μίλησε με σκληρή γλώσσα για την εικόνα της εθνικής στο τελευταίο δεκάλεπτο που τα έκανε όλα λάθος και έχασε από τη Ρουμανία στην πέμπτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, παίζαμε ok μέχρι εκείνο το σημείο, όμως μετά τα κάναμε όλα λάθος, νομίζαμε ότι τέλειωσε το παιχνίδι. Κάποιοι σαν να ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω, σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα, δεν είχαμε σκληράδα. Δεν αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία μου και την ομάδα εικόνα στο τέλος. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Πορτογαλία. Εκτιμώ την προσπάθεια όλων των παιδιών, είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης, όμως έχουμε ελλείψεις. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και με την εικόνα μας στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ανέφερε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Εθνικής Ελλάδος.

τη στιγμή που η Μπενφίκα παρουσίασε επίσημα τον Κλεμάν Λαγκρέλε, ο οποίος θα αφήνει την Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης για να φορέσει τα κόκκινα της Μπενφίκα, όπου ο Γάλλος στόπερ ανακοινώθηκε μέχρι το 2029.

Τη στιγμή που η Ίντερ ολοκληρώνει μια ακόμα μεταγραφή και αυτό είναι η μεταγραφή του Ιβάν Προβεντέλ από τη Λάτσιο. Ο Ιβάν Προβεντέλ ολοκλήρωσε, η Ίντερ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του 32χρονου τερματοφύλακα από τη Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, με 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Η Λάτσιο τον είχε αποκτήσει από τη Σπέτσια το 2022 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έκτοτε ήταν ο βασικός της τερματοφύλακας. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ προσθέτει τρίτο τερματοφύλακα στο ρόστερ της μετά την αποχώρηση του Γιάν Σόμερ. Όσοι δεν τον θυμάστε, ήταν αυτός που είχε σκοράρει τη σεζόν 2023-24 σε ένα παιχνίδι Λάτσιο Ατλέτικο Μαδρίτης για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε στο 943 Intervention Sports. Τελευταίο μισάρο της σημερινής εκπομπής. Μιχάλης ο Ηλίας πίσω από το μικρόφωνο και στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος Κατσάτσος.

0: Ώρα να περάσουμε στα διεθνή νέα, εκεί που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές της 943 Ιντερνετ Σπορτς.
0: Ξεκινάει όσο νου η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία. Δυνατή αναμέτρηση, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, να προσπαθήσει η Εθνική Αυστρίας, είναι καιρός η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, που είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης, να παρουσιάσει κάτι καλύτερο από ό,τι παρουσιάσει τα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα βέβαια, εντάξει, η Αυστριακή είναι πειθαρχημένη, ο Ράγνικ, ο προπονητής είναι πολύ έπειρος, αλλά νομίζω ότι εύκολα, δύσκολα η Ισπανία πρέπει να περάσει. Άλλωστε θα είναι μία από τις μεγάλες εκπλήξεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Το Γιαμάλ, τον Πέδρη, τον Γκράβη, τον Ολιάθ Αρθάμπαλ, που πιθανότατα, αν δεν πάρει η Μπαρτσελόνα τον Χούλιαν Άλβαρες, γιατί η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει απορρίψει την πρώτη πρόταση των 100 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα στη συνέχεια προσέφυγε στη FIFA, καταγγέλλοντας την Μπαρτσελόνα ότι πάει πίσω από την πλάτη της να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους με τον Χούλιαν Άλβαρες, αλλά το θέμα είναι ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Ατλέτικο, η οποία πέρυσι το καλοκαίρι είχε δώσει 90 εκατομμύρια ευρώ και τον πήρε από τη Manchester City, οπότε είναι λογικό να μην θέλει να τον πουλήσει με μόλις 100 εκατομμύρια. Δηλαδή και για 10 εκατομμύρια μέσα σε μια σεζόν να ανέβει η αξία του Χούλιαν Άλβαρες, που ήταν από τους κορυφαίους στη Λα Λίγκα. Οπότε εδώ κολλάει το θέμα και γι' αυτό η διοίκηση των Μπλαουγκράνα, των πρωταθλητών Ισπανίας, εξετάζει πάντα και την περίπτωση του Γιαρδάμπαλ, θέλοντας να τον έχει ως αναλαμβάνει σε περίπτωση που δεν ευοδοθούν προσπάθειες με την Ατλέτικο για τον Χούλιαν Άλβαρες. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε ένα μεταγραφικό παράδειγμα πολλών ομάδων. Για παράδειγμα, η Manchester City ολοκλήρωσε και τη σήμωση στην απόκτηση του Έλιοντ Άντερσον, του 23χρονου διεθνούς μέσου στις Νότιχα χώρες, που στήχησε 125-130 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μία από τις πιο ακριβές φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως αυτή τη στιγμή η παράσταση κλέβει η Τότεναμ, η οποία με 135 εκατομμύρια πήρε τον Σάντρο Τονάλι, έναν από τους καλύτερους Ιταλούς ποδοσφαιριστές αυτή την περίοδο, από την Νιουκάστλ. Και παράλληλα η Τότεναμ, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι, τώρα μέχρι τον Μάιο, κινδύνευσε ακόμη και με υποβασμό, δευτυχώς που είχε πάρει από τη Μασέη τον Ιταλό προπονητή των Τσέρμπις, κατάφερε τελευταία στιγμή να σωθεί, να πέσει West Ham, και αφού πήρε τον Τονάλι, πήρε επίσης και τον Ματέους Φερνάντες από τη West Ham με 95 εκατομμύρια ευρώ, το Πορτογάλο μέσο. Έχουμε δηλαδή ότι η Τότεναμ από εκεί που ήταν υποβαστή φέτος ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει.
0: Ακριβώς.
1: Και χτυπάει οτιδήποτε κινείται. Εντάξει, θα δούμε βέβαια, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε οι αγγλικές ομάδες λόγω των ακριβών τηλεοπτικών δικαιωμάτων που έχουν, τους δίνεται ευκαιρία να μπορούν να κάνουν πολύ ακριβές μεταγραφές. Επίσης έχουμε την Τσέλσι που δεν έχει κινηθεί μέχρι τώρα. Βέβαια έχει πολλά νέα παιδιά που θα πρέπει ο νέος προπονητής του Τσάμπι Αλόνσο να τους γνωρίσει, να τον γνωρίσουν. Πρέπει να αξιοποιήσει πάρα πολλά τον Κολ Πάλμερ, που νομίζω ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής λείπει για την εθνική ομάδα της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή λείπει ο αριστεροπόδαρος που θα κάνει την τρίπλα, που θα κάνει την κατάλληλη στιγμή, την κάθε παλιά. Αυτά δεν τα έχω δει μέχρι τώρα στα ίδια ομάδα της Αγγλίας. Δηλαδή θα μπορούσε, εντάξει, ο Πάλμερ δεν πήγε γιατί η Τσέλσι και οι προηγούμενοι προπονητές της δεν χρησιμοποιήσανε πολύ τον Πάλμερ. Οπότε δικαίως ο Γερμανός προπονητής των τριών ξενταριών, ο Γερμανός ο Τούχελ, να μην το συμπεριλάβει στην αποστολή για το τρίτο παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα ο Τσάβι Αλόνσο πρέπει να βρει τον τρόπο να μονιμοποιήσει τον Πάλμερ, κάτι που θα είναι καλό και για τις δύο πλευρές, και για τον ποδοσφαιριστή και βεβαίως για την ίδια την Τσέλσι, που θέλει να διεκδικήσει ξανά το πρωτάθλημα από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Δεν πήγε καθόλου καλά. Η United πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί με τον Άγρης Χάρη, κυρία και επίσημος για τα προσεκτή τρία χρόνια ο νέος προπονητής. Εντάξει, πρέπει να κάνει αυτή τις απαιτούμενες κινήσεις για να ενισχύσει τον Χάρη, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Όχι μόνο βεβαίως, γιατί καθώς τερμάτισε τρίτη στη Λίγα Δέταξη, πρέπει να διεκδικήσει θέση και ψηλά στο Champions League.
0: Ξεκάθαρο αυτό.
1: Η Arsenal δεν έχει κινηθεί μέχρι τώρα, εντάξει, έχει πολύ καλούς προσδεστές. Βλέπουμε Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, έτσι, εκ της Βραζιλίας, είναι πάρα πολύ καλός. Μαζί με τον Μαρκίνιος δημιουργούν ένα εξαίρετο αμυντικό ντουέτο. Ο Μαντουέκε είναι καλός μερικές φορές, ο Σακά το ίδιο, δουμπλάρει ο ένας τον άλλο όταν βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος στη θέση του. Ο Μαρτινέλη καλός με η ομάδα της Βραζιλίας, αλλά ίσως να χρειάζεται κάτι παραπάνω η Arsenal για να διεκδικήσει το Champions League που το χάσε όπως ξέρουμε στον τελικό την Paris Saint-Germain. Απ' την άλλη πλευρά τώρα ο πρόεδρος του Real Madrid, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, έμαθε ότι ο Μάικλ Ολίσε τον έχει καλέσει να διηγήσει τις πρωταθλητές της Γερμανίας της Bayern για να ανανεώσουν από τώρα το συμβόλαιό του, έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, αλλά θέλουν, όχι 27, 28, γιατί θέλουν να το ανανεώσουν από τώρα, βλέποντας ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πύλο της έρηδος αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Λίσε όμως με τον ατζέντη του δεν έχουν πάει στις επαφές που τους έχει καλέσει ο Τρίσεν, ο διευθύνων σύμβουλος της Bayern Μονάχου. Έχουν αρχίσει λίγο και ανησυχούν και μάλιστα βγαίνει ο πρόεδρος του Real Madrid, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, και λέει: εγώ είμαι εδώ στη γωνία, πάντως περιμένω πάντα τον Μάικλ Ολίσε. Οπότε να δούμε, μόλις τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο, που θα φτάσει η Γαλλία και όσο πιο ψηλά θα πάει ο Ολίσε, που είναι από τους κορυφαίους προθεστές, αν θα πάει να κάνει διαπραγματεύσεις με την διοίκηση της Μπάγερ ή να κάνει κίνηση προς τη Ρεάλ, έτσι. Η Ρεάλ έχει έτοιμο από ό,τι γνωρίζουμε 200 εκατομμύρια ευρώ, θα τα καταθέσει στην Μπάγκερ για να πάρει τον Ολίσε. Τώρα θα δούμε, γιατί η Μπάγκερ ξέρουμε ότι είναι ο πιο υγιής ποδοσφαιρικός οργανισμός παγκοσμίως, αλλά δεν ανοίγουν εύκολα το τραπεζικό τους λογαριασμό, είτε για μεταγραφές, είτε για υψηλούς μισθούς. Και έτσι ορθυμόμαστε όλοι πώς είχε χάσει πριν από 7-8 χρόνια τον Τόνι Κρός. Δεν του έκανε πρόταση τότε. Πήγε μετά με 25 εκατομμύρια ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτη, όπου μεγαλούργησε.
0: Ακριβώς.
1: Και η ίδια η Ρεάλ ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του Τόνι Κρός. Εντάξει, βοηθάει όσο μπορεί, παίζει καλά ο Βαλβέρδε, αλλά ακόμα δεν είναι Τόνι Κρός. Και ούτε πάλι δεν έχει αυτή τη στιγμή Τόνι Κρός, έτσι είναι και αυτό το θέμα. Η οποία είναι αναγκασμένη να πάρει κάποιον. Είναι βέβαια το Σαϊμπάρι, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή με το σύστημά της θα πρέπει να το διαφοροποιήσει ο Κομπανί για να μπορέσει να παίξει δίπλα στον Χάρι Κέιν. Το Σαϊμπάρι που τα πάει πάρα πολύ καλά με την εθνική του Μαρόκου, ο Φόρμης μεσοεπιθετικός για την ακρίβεια της Αιντχόβεν. Δηλαδή θα πρέπει να παίξει δίπλα πίσω καλύτερα από το Χάρι Κέιν. Ένας Χάρι Κέιν που ήταν απόλαυση εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με τα δύο εξαίσια κόμπου. Γιατί είναι και αυτό στο κάδρο για διεκδίκηση του Χρυσού Παπουτσίου στο τρίτο παγκόσμιο κύπελο, όπου την κούρσα μέχρι όλο οδηγούν ο Εμπαπέ με τον Λιονέλ Μέση και ακολουθεί με 5 γκολ ο Νορβηγός Χόλαντ. Να πούμε και εδώ θα γίνει μεγάλη μέρα. Νομίζω ότι ενώ μέχρι το 22 που είχαμε 32 ομάδες με 6 γκολ μπορούσε κάποιος να κατακτήσει το χρυσό παπούτσι, τώρα νομίζω ότι πρέπει να φτάσει τα 8 με 10 γκολ. Γιατί είναι και περισσότερες ομάδες, έτσι έχουν πάει 48. Θα δούμε. Και βεβαίως η Γερμανία συνεχίζεται καθημερινά το θέμα του Νάγκελσμαν, τον πιέζουν από ό,τι ξέρουμε να παραιτηθεί, αλλά ο ίδιος δεν θέλει να παραιτηθεί για ακόμα συμβόλαιο, λέει εγώ δεν τα παρατάω. Αν θέλουν να τον παρατήσουν τώρα οι παράγοντες ομοσπονδίας πρέπει να τον καταβάλουν για αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρουμε αν θέλουν να τα δώσουν. Επαφές πάντως ανεπίσημες πρέπει να έχουν ξεκινήσει
0: με τον Γιούργεν Κλοπ.
1: και τον Γκλοπ βεβαίως, που είναι παγκόσμιος σύμβουλος, παγκόσμιος διευθυντής της Red Bull, αλλά να δούμε τι θα πει και η γυναίκα του, που ήταν αυτή που τον είχε οδηγήσει να πάρει την απόφαση να φύγει από τη Liverpool, γιατί όμως έλεγε εντάξει καλά τα λεφτά, αλλά πρέπει να γυρίσουμε και τον κόσμο, να χαρούμε λίγο τη ζωή μας. Τώρα λοιπόν δεν ξέρω αν κάνανε τα ταξίδια που θέλανε πριν. Τώρα ο Κλοπ θέλει να επιστρέψει στην προπονητική καριέρα, θα δούμε. Πάντως πάντα ήταν το όνειρό του δύο πράγματα. Ένα είναι να δουλέψει στην ομάδα της Γερμανίας και το άλλο να δουλέψει κάποια στιγμή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό νομίζω το δεύτερο δεν θα γίνει όπως είναι τα πράγματα, γιατί τα πάντα στη ζωή αλλάζουν από στιγμή στη στιγμή. Αλλά στην Εθνική Γερμανία νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να αναλάβει το τιμόνι της.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως από εδώ και πέρα βέβαια παίρνει φωτιά και το στο τρίτο παγκόσμιο κύκλο, έτσι πρέπει να δούμε πολύ πιο δυνατά παιχνίδια, μεγαλύτερες συγκινήσεις, θέαμα. Ο κόσμος γεμίζει τα γήπεδα, έτσι παρότι είναι τα πιο μεγάλα σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει δηλαδή γήπεδο μικρό στις ΗΠΑ, στο Καναδά. Έχουμε την Αγγλία που θα παίξει απέναντι στο Μεξικό. Δύσκολο παιχνίδι. Θα δούμε. Πάτε. Έπειτα η Γαλλία θα παίξει με την Νορβηγία, αν θυμάμαι καλά. Έχει αφήρωμα παιχνίδια. Εντάξει, είναι φαβορή η Γαλλία εννοείται. Με την τριπλέτα, την φανταστική Ντεμπελέ, Ολίσε και Μπαπέ. Εντάξει. Θυμίζει την εποχή της Μπαρτσελόνα που είχε Λουίς Σουάρες.
0: Αυτό ήθελα να πω και εγώ τώρα.
1: Θα δούμε. Έτσι είναι, καλή.
0: Τέλεια. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή. Είσαι απολαυστικός.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Μάνος Σαραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα.

Τη στιγμή που σύμφωνα με γερμανικά μέσα στον Ολυμπιακό γίνεται κίνηση για τον Servo 4. Γίνεται κίνηση για τον Γιόβαν Μιλόσεβιτς, προσφέροντας εκεί οι Ερυθρόλευκοι προσφέρουν 6 εκατομμύρια ευρώ στη Στουτγκάρδη για τον 20χρονο Σέρβο, που παίζει κυρίως σαν center for, αλλά με βάση τις ίδιες πληροφορίες δεν δείχνει διατεθειμένος να παίξει στην Ελλάδα, τουλάχιστον για τώρα. Ο συγκεκριμένος φορ, παίζοντας το 2025-26 σε Σερβία και Γερμανία, είχε 36 αγώνες με 19 γκολ και 6 ασίστ. Είχε δοθεί δανεικός από Στουτγκάρδη πρώτα σε Παρτίζαν και μετά στη Βέρντερ Βρέμις.

Μετά το Ισπανία-Αυστρία που παίζει σε λίγες ώρες, στις 2 το ξημέρωμα παίζει η Πορτογαλία με την Κροατία, η Ελβετία με την Αργερία στις 6 το ξημέρωμα και 9 το βράδυ της Παρασκευής Αυστραλία-Αίγυπτος.

Τη στιγμή που η Nottingham Forest απέλησε τον Βίτορ Περέιρα και προσέλαβε τον Όλιβερ Γκλάσνερ, κάνοντας τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στη Premier League. Η Nottingham Forest έκανε οικονομική υπέρβαση για τον αυστριακό τεχνικό στον πάγκο της, προσφέροντάς του συμβόλαιο με τις απολαβές οι οποίες αγγίζουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Sun. Πρόταση μαμούθ της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τον άλλο το τεχνικό της Άιντραχτ, τον οποίο οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούσαν ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί, τον καθιστά πλέον το πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου και έναν από τους κορυφαία αμοιβόμενους τεχνικούς στην Premier League. Ο Γκλάσνερ θα ξεπεράσει τους Έντζο Μαρέσκα, Ρομπέρτο Ντετζέρμπι, οι οποίοι αμείβονται με 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ μαζί με τον Τζάμπι Αλόνσο της Τσέλσι θα βρίσκονται πίσω μόνο από τον Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος αμείβεται από την Άρσεναλ 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Λεβαδιακός κλείνει τον 29χρονο τερματοφύλακα Πολ Μπερναντόνι. Κοντά σε μια ακόμα μεταγραφή είναι η ομάδα της Βιωτίας μετά την απόκτηση του Παντέ από τη ΣΤΕΑ με τη μορφή δανεισμού. Οι Βιωτοί θα αποκτήσουν ως ελεύθερο τον Γάλλο τερματοφύλακα Πολ Μπερναντόνι, ο οποίος αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας με την Αμιάν, καθώς και η συγκεκριμένη ομάδα υποβιβάστηκε και ο Μπερναντίνι είχε όρο να μείνει ελεύθερος. Την περσινή σεζόν στην Αμιάν είχε συμμετοχή σε 28 παιχνίδια.

Ο Γάλλος τερματοφύλαξας ξεκίνησε την καριέρα της τοπικές ομάδες της ΑΣ Λουζάν και Λίνας Μοντέρι πριν μετακομίσει στην Τρουά της Ligue 2 σε ηλικία 16 ετών. Έχει τεράστια εμπειρία αφού μετράει 181 παιχνίδια στη Ligue 1 με τις φανέλες των Σεντετιέν, Αντζέ, Τρουά, Νιμ. Από την πατρίδα έφυγε δύο φορές, μια για να παίξει στην ελβετική Everton και μια στην τουρκική Konyaspor.

Ο Μπερναντόνι έπαιξε σε όλα τα μάτς της Γαλλίας, ήταν μέλος της ΚΑΠΑ 19 το 2016 που κατέκτησε το ευρωπαϊκό κόντρα στην Ιταλία με το εμφαντικό 4-0 στο τελικό. Έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια της Γαλλίας σε εκείνη τη διοργάνωση.

ενώ έγινε γνωστός ο αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη στην επόμενη φάση στο Wimbledon. Η Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο και φιναλίστ του 2024, θα αντιμετωπίσει την Ελληνίδα τενίστρια.

Πολλά σενάρια φέρναν το Ρίσον Χόλμ στο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού να είναι κλεισμένο στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όμως αυτό απομακρύνεται καθώς το προσκήνιο για την απόκτησή του βρίσκεται ο Ερυθρός Αστέρας. Έχοντας δώσει 19 αγώνες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague, ο Χόλμ σκόραρε 7,9 πόντους μέσω όρο, ενώ μαζεύεται ταυτοχρόνως 4,5 rebounds σε 18 λεπτά συμμετοχής. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έπαιξε 14 φορές και σε 19 αγωνιστικά λεπτά σημείωνε 8,4 πόντους και 4,1 rebound μέσω όρο. Αριθμοί που στο τριφύλι δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί των πρωτοδικών που είχαν στηριχθεί απάνω του.

Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κατσάτζος, τον οποίο ο οποίος θα πει και το δελτίο που έρχεται. Ακολουθεί άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου μέχρι τις 3. Από μένα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά!

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ολυμπιακού για το σχέδιο του νέου Καραϊσκάκης. Το νέο μας γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης. Το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες είναι τον επόμενο Μάιο. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι για 2 χρόνια. Στην τελική ευθεία υπόθεση του ΧΑΦ για την ΑΕΚ. Παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από το Δικέφαλο. Στα Τρίκαλα θα βρεθεί σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση του δανεισμού του Αργεντίνου επιθετικού Ελίαν Σόσα, ήρθαν οι κυτρινόμαυροι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Την περίπτωση του ΧΑΦ της Σασουόλο Κρίστιαν Τρόσβεντ εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ είναι η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Νέα βελτιωμένη πρόταση στην Κοπεχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Στα ραντάρ των ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 33χρονος χαφ της Αθλέτικ Μπιλμπάου Μιγγέλ Βέσκα. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Κατσίδης, Γερεμέγεφ και Λουστόντο. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κίτρινων, Γκάμπριελ Μιζεουί, επιστρέφει στη Ζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται οι επαφές για 2 στόπερς του Θεσσαλονικής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρντ Κόντι Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Τέλος, ο Μόντε Μόρις από τους Ερυθρόλευκους. Η Ελλάδα ιτήθηκε 73-66 από την εθνική ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Πρωταγωνιστής για τη Γαλανόλευκη, ο Γιαννούλης Ραριτζάκης με 16 πόντους, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου πραγματοποίησε double-double με 10 πόντους και 10 rebound. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Κροάτης forward Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα, Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Πρόεδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε. Βραδάκι Πέμπτης. Θα είμαστε παρέα μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 3 η ώρα. Θα ξημερώνει Παρασκευή, θα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

9.43 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού. sports943.gr. Διαβάζετε και τα νέα όλων των ομάδων και ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Πριν πάμε να πούμε τα υπόλοιπα που είχαμε χτες και για το Μουντιάλ και ό,τι άλλο έχει γίνει χτες στην εδώ αθλητική επικαιρότητα, να πούμε τα δύο δωράκια του σταθμού. Το πρώτο δώρο, ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Αιγιαλής Hotel and Spa, η απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπεζάκι για 4 άτομα. Στο ψαρονέφριστο Μαρούσι. Και για τις 2 κληρώσεις, απλά πράγματα, δωρεάν μήνυμα στο Viber του σταθμού, γράφοντας όνομα επώνυμο, Αμοργός ή Ψαρονέφρι, και τα δύο αν θέλετε, στο 6939-943-943. Μηνύματα στέλνετε μέχρι 9 Ιουλίου για τη 10 το πρωί. 10 Ιουλίου το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάρνου Πουρναρά, 9 με 10. Η Ελλάδα σήμερα θα γίνουν οι κληρώσεις, φίλοι και οι φίλες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού. Λοιπόν, έχουμε το παιχνιδάκι, πάμε σε εξέλιξη. Εχθές είχαμε την μεγάλη ανατροπή για το Βέλγιο, τα λέγαμε εδώ μας το βράδυ. Στην παράταση το Βέλγιο πήρε την νίκη, έχανε 2-0 μέχρι το 86 και τελικά κέρδισε στην παράταση 3-2. Και αργά το ξημέρωμα είχαμε την Αμερική, η οποία πέρασε, ήταν το φαβορί του αγώνα, πέρασε με 2-0 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τώρα έχουμε το παιχνιδάκι Ισπανία-Αυστρία 0-0 στο 10ο λεπτό. Έχουν μπει πιο γερά οι Ισπανοί. Και μετά έχουμε 2 ώρα Πορτογαλία-Κροατία και το πρωί το ξημέρωμα Αυστρία. Όχι Αυστρία, μισό λεπτό, το πρωί έχουμε την Ελβετία με την Αλγερία. Πορτογαλία-Κροατία, ωραίο μάτς, είναι στις 2 η ώρα. Από εκεί πέρα είχαμε την συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε το γήπεδο το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα ξεκινήσει τέλος χρονιάς. Θα έχει ο Ολυμπιακός 2 χρόνια περίπου, θα είναι στο ΟΑΚΑ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, πρέπει να, το γήπεδο να κατεδαφιστεί για να αρχίσει από την αρχή. Μιλάει ο Μαρινάκης, είπε για 53.000 κόσμο, θα χωράει το γήπεδο, ένα πολύ μεγάλο γήπεδο. Από εκεί πέρα είχαμε την ήττα της Εθνικής από την Ρουμανία στο μπάσκετ. Τώρα χάσαμε τους Ρουμάνους στο μπάσκετ, δεν ξέρω, το παιχνίδι δεν το είδα. Λογικά για να χάσαμε πρέπει να ήμασταν τραγικοί. Είναι κατόρθωμα που χάσαμε από τους Ρουμάνους στο μπάσκετ. Πετύχαμε μόνο 66 πόντους, φάγαμε 73. Μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό πόντων. 66 πόντους δεν μπορεί να κερδίσει ούτε γειτονιές, που λέει ο λόγος.

Από εκεί πέρα συνεχίζονται τα φιλικά, μάλλον τα φιλικά, συνεχίζονται τα προετοιμασίες των ομάδων για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει σήμερα αύριο το πρωί, θα ανακοινώσει και ο Μεντιλίμπαρ ποιους παίκτες θα πάρει μαζί του, γύρω στους 25-26 παίκτες θα πάρει μαζί, από ό,τι μας είπε ο Κώστας Σαμοθράκης. Τον ακούσετε νωρίτερα που βγήκε στο Μιχάλη Σοηλέο, καλός φίλος ο Κώστας.

Ο φίλος ο Κώστας λέει: Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Έχω παίξει άσο την Ισπανία, over 1,5 και 4,5 corner. Το 4,5 corner νομίζω το έχει πιάσει.

Ήδη φίλε, έχει νομίζω 4 κόρνερ ήδη ή 5. Για να δω, να σου πω. Πάντως ξεκίνησε καλά με τα κόρνερ. Λοιπόν, να μισό λεπτό να μπούμε. Ισπανία εδώ. Να δούμε στατιστικά. Έχει ήδη 3 κόρνερ. Έχει παίξει 4,5. Λογικά θα το πιάσει το σημείο με τα κόρνερ. Από εκεί πέρα έχουμε και παιχνίδια για το μπασκετάκι, για το προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Να πούμε την εξέλιξή του. Στο τρίτο δεκάλεπτο, Βοσνία-Ζεγοβίνη με την Τουρκία 41-39. Ακτιέλε Φαντοστού Σενεγάλη 36-55. Πορτογαλία-Μαυροβούνιο 32-39. Ελβετία-Σερβία 53-57. Και Ουγκάντα με την Αγγόλα 39-53. Τα μάτια είναι όλα αυτά σε εξέλιξη. Μιλάμε για το μπάσκετ. Ο κύριος Σοηλές τρώει κάτι πιτόγυρα έξω. Άντε είναι ντορίτος, ε. Θα έρθει μέσα, φάει το φαΐ σου και έλα. Άντε κύριε Σοηλέ, σε περιμένει ο λαός σου. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη. Καλησπέρα Μπιλάρα, τι ανατροπέλη ήταν αυτό χτες στο Βέλγιο. Ναι, Αλέξανδρος Περιστέρη, ναι, ήταν μεγάλη ανατροπή. Ένα Βέλγιο το οποίο ήταν πολύ κακό για περίπου 75 λεπτά. Εκεί άρχισε να ανεβαίνει λίγο στο 75 και δύο γκολ στο 86 και στο 90 με το Λουκάκου. Το 1-2. Τελικά κατάφερε το Βέλγιο στην παράταση με πέναλτι, το οποίο ήταν πέναλτι. Εντάξει, δύσκολη φάση, αλλά ήταν πέναλτι. Κατάφερε, πήρε την πρόκριση απέναντι σε Νεγάλη με 3-2. Καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή να έχουμε. Λέω φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα. Ο Στέφανος, καλημέρα, καλησπέρα Βασίλη. Καλή εκπομπή να έχει. Στέφανος από Ασπρόπριγο. Γεια σου φίλε και σε σένα. Ο φίλος ο Σταμάτης μας καλησπερίζει. Ο φίλος μας ο καλός εκεί από το Χαϊδάρι. Η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Έβαλε λίγο δροσούλα το βράδυ, αλήθεια είναι. Η φίλη μας η Ελένη μας λέει ναι. Το μεσημέρι έκανε βέβαια πολύ ζέστη. Τώρα το βραδάκι λίγο δροσούλα την έβαλε. Λίγο αεράκι. Είπαμε 2 Ιουλίου. Από αύριο υπάρχει πολλοί κόσμος που ετοιμάζεται να φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Αν και η Αθήνα ακόμα δεν έχει αδειάσει. Κάποιες δουλειές που είχα σήμερα έτσι, από Περιστέρη μεριά. Είχε πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι και γύρω σε 7-7,5 ώρα. Λοιπόν, οι Ισπανοί είναι καλύτεροι. Έχουν κατοχή, παίζουν καλύτερα. Αλλά το παιχνίδι δεν έχει κάτι. Στο 15ο λεπτό παραμένει το 0-0 η Ισπανία με την Αυστρία. Μπιλάρα καλησπέρα, είδε το μάτς το πρωί? Όχι φίλε, το πρωί το Αμερικής Βοσνία δεν το είδα. Μόνο τα γκολ είδα, δεν είδα το μάτς, δεν κάθισα. Διάβασα ότι ήταν καλή η Αμερικάνη για ακόμα ένα μάτς και έζησαν ψιλοεύκολα τους Βοσνιούς. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία και στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

φίλε, στο ΟΑΚΑ θα παίξει Ολυμπιακός. Έχει βγει το όταν ξεκινήσει τα έργα για το νέο Mount ολοκένουγιο Καραϊσκάκη. Δεν είναι. Θα είναι ολοκένουγιο το γήπεδο. Θα γίνει από την αρχή. Ο Ολυμπιακός θα παίξει περίπου για 2 χρόνια στο ΟΑΚΑ. Νομίζω τόσο είπαν ότι θα διαρκέσει το έργο, περίπου στα 2 χρόνια. Θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ολυμπιακός. Τώρα το μόνο που περιμένει είναι να βγάλει μια νομοθετική ρύθμιση, γιατί πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνω, για να ανέβει το ύψος, να πάει στα 55 μέτρα που θέλει να το φτάσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τώρα το πόσο είναι το όριο, αλλά αυτό νομίζω ότι θα υπάρχει μια υπουργική απόφαση, θα βγει λογικά μέσα στους επόμενους μήνες για να ξεκινήσει το έργο κανονικά.

Είπαμε, εθνική μας παιδιά, εθνική ομάδα μπάσκετ κατέρευσε στην τέταρτη περίοδο και ηττήθηκε από τη Ρουμανία με 73-66. Τα σοκ ήταν αυτή τώρα, να χάσουμε από τους Ρουμάνους στο μπάσκετ. Το παιχνίδι έγινε στην Ορανδέα της Ρουμανίας. Είναι για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Μια ψιλοκαλή ευκαιρία βλέπω έχασε η Αυστρία τώρα, δεν πρόλαβε να κάνει την κεφαλιά. Λοιπόν, για τον μπάσκετ λέγαμε ότι η ομάδα βρέθηκε να κερδίσει 14 πόντους στα 4-58, 20-28. Στο 28 λεπτό τελικά έχασε και με 7 κιόλας. Φανταστείτε τι τραγική εμφάνιση έκανε στο 4ο δεκάλεπτο. Τώρα η ομάδα έπεσε στο 3-2 και μπήκε σε περιπέτειες εν ώψη της δεύτερης φάσης, εκεί που όλα θα διασταυρωθεί με το group Α, μεταφέροντας τα αποτελέσματα της. Θα μια κακή ήττα. Ο Σπανούλης είπα ότι είναι ντροπή. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία. Τα τηλέφωνα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε ζωντανά στον αέρα. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943. Για το φίλο που μου λέει μπιλάρα του TV Ελλάδα, σήμερα παιδιά έχουμε ένα τεχνικό θεματάκι, θα τα λύσουμε παιδιά όλα. Είναι και αρχή τώρα με το tvelada.gr. Θα λυθεί το πρόβλημα τις επόμενες μέρες, αν είμαστε κομπλέ, κάποια τεχνικά προβληματάκια που προέκυψαν, θα τα λύσουμε όλα και θα μας βλέπετε και από το tvelada.gr. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη με την καλησπέρα του. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά.

Μου φίλος ο Γιώργος μου λέει: Μπιλάρα, σαν σήμερα, αν το θυμάσαι, πώς δεν το θυμάμαι, το Μουντιάλ το 94, εκεί που έγινε μετά το Μουντιάλ, δολοφονήθηκε ο Αντρές Εσκομπάρ για το αυτογκόλ που έβαλε στο ΗΠΑ Κολομβία. Νομίζω με την Αμερική έπαιζε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ΗΠΑ Κολομβία 2-1. Αυτογκόλ Εσκομπάρ και μετά τον δολοφόνησαν, μάλλον εκεί η μαφία στην Κολομβία. Μάλλον είχαν παίξει πολλά εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα της, εκεί την Αρκέμπορη, και μάλλον τον καθαρίσαν τον άνθρωπο. Το θυμόμαστε, το 1994 είχε γίνει αυτό.

Παιδιά, με τα γραφικά δεν υπάρχει έτσι κάτι. Μπορώ να πούμε ότι είναι σίγουρο, ακούγονται ονόματα. We build bright, kind words, right. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Ο Παναθηναϊκός έχει και ένα φιλικό, νομίζω ότι το Σάββατο, με ένα δυνατό φιλικό, καμία σχέση με το πρώτο μάτς που έπαιξε με τη Χέλμοντ Σπορτ. Τώρα θα παίξει με μια πολύ δυνατή ομάδα, τον Άγιαξ, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας. Αν και αυτά τα φιλικά, είπαμε, παιδιά, αφορούν τους προπονητές και μόνο, τίποτα άλλο. Κάτι άλλο για το φίλο τον Κώστα που λέει: ναι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με Σύνταϊ, ούτως ή άλλως συνέβη τύπο, εκεί θα πήγαινε περισσότερο. Θα πήγαινε για το νέο Καραϊσκάκη. Μίλησε και για μεταγραφές. Είπε ότι υπάρχει μπάτζετ 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη φετινή χρονιά. Εντάξει, μην περιμένετε φίλοι του Ολυμπιακού τώρα να πάρει δύο παίχτες, 15 εκατομμύρια τον έναν. Εντάξει, θα πάρει ένα 30 εκατομμύρια παραπάνω από δύο παίχτες. Μου πει κανένας γιατί δεν παίρνει, ας πούμε, τον έναν παίχτη που κάνει 30 εκατομμύρια. Ο Άρης ανακοίνωσε τον Διαλό, Σανουσί Διαλό, ανακοίνωσε ο Άρης, η πρώτη μεταγραφή της ομάδας Θεσσαλονίκης. Και είπαμε χθες ότι ο Γιαννιώτας είναι πολύ κοντά στην ανανέωση. Τελικά ανανέωσε στον Άρη και είπε ότι εδώ είναι το σπίτι μου, ο Γιαννιώτας, ο Γιάννης Γιαννιώτας.

Για την ΑΕΚ ο δανεισμός του Σόσα, ένας Αργεντίνος, ο οποίος τελικά θα παραμείνει ακόμα ένα χρόνο δανεικός στην Ανόρθωση. Και από ό,τι γράφουν και τα site που ασχολούνται με την ΑΕΚ, ο θεματοφύλακας Πιτσιρικάς Σπύρι ΑΕΚ από τον Πανιόνιο, που θεωρείται μεγάλο ταλέντο, ο Σαρακασίδης, θα πάει στην προετοιμασία με την πρώτη ομάδα, από ό,τι γράφουν.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. Η Εθνική Ισπανία πιέζει, αλλά δεν έχει κάνει κάτι έτσι πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχει κατοχή της μπάλας, παίζει καλύτερα, αλλά μέχρι εκεί παραμένει το 0-0 στο 23ο λεπτό. Ισπανία-Αυστρία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τηλεφώνημα, στο πρώτο φίλο και τα λέμε, μάλλον και διαφημίσεις θα παίξουμε σε λιγάκι. Πάμε να μην περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα, καλημέρα.
1: Θα πετύχει Τζίτζι στην περιγραφή.
0: Τι κάνεις?
1: Πού είναι ο πρόεδρος, καλησπέρα.
0: Δουλεύει ο πρόεδρος.
1: Μας έχει στήσει συνέχεια.
0: Ναι, να κάνουμε, αφού δουλεύει, να κάνουμε άνθρωπος. Δουλειά πάνω.
1: Δεν εμφανίζεται ούτε στις 11 ούτε στις 12. Τίποτα. Και κάτι για τη Βοσνία. Αυτή άχρωμη, άοσμη και άνευρη ομάδα.
0: Ναι, μόνο εντάξει, ήταν φαβορή η Αμερική. Πέρασε
1: όχι,
0: εύκολα.
1: Πέρα από φαβορή. Δηλαδή, ο τρόπο που έπαιζε και αυτό με πλήρη απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες Βασιλάκη, χαίρομαι, κατάλαβε. Εσύ έχεις γράψει ποτέ στίχους για κάποιο τραγούδι? Γιατί κάπου άκουγα που τη λέει του στίχους έγραψε ο Βασίλης Γερασίμου.
0: Ναι, σε ένα τραγούδι του κουμπάρου μου, του Γιάννη του Βασιλείου.
1: Έχεις γράψει στίχους,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, παλιά, πολύ παλιά. Μιλάμε 15
1: ναι, παλαιότερα αυτό. Ναι. Δεν θυμάμαι το τραγούδι, αλλά το άκουσα και λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Τα δύο αυτά τελειώσανε τα τέτοια. Το νορβηγικό και το άλλο, ο Θόρ.
0: Κάτσε να δω, πέντε λεπτό.
1: Για πες το αποτέλεσμα και με μίχρονο αυτό. Το ένα έπαιζε 7 η ώρα, το άλλο πρέπει να έπαιζε
0: και. Το ένα είναι 3-3, το Θόρ 3-3 με 3-1 ημίχρονο, 3-3 τελικό.
1: 3-1 ημίχρονο, άσοχη 3-3, ε.
0: Ναι, και το άλλο ποιο είπες?
1: Η Λίν με την Ασάνε, η Νορβηγία Β.
0: Το έχει τελειώσει από τις 9 η ώρα. Λοιπόν, 5-0 ημίχρονο, 6-2 τελικό.
1: 5-0 ημίχρονο, 6-2 τελικό.
0: Άσο, άσο.
1: Άσο, μάλιστα, και over single goal, ωραία. Ναι. Και το άλλο 3-3, άσοχη είπες.
0: Άσοχη, ναι, άσοχη.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Μην ξεχάσεις ακόμα όταν γίνει αργότερα το αυτό, μην το θυμίσω το κατά τα μεσάνυχτα να το πεις.
0: Ποιο?
1: Το άλλο το...
0: 1-0 είναι στο ένα το λεπτό, 1-0.
1: Ποιο, Ισλανδία?
0: Ισλανδία, η Ρέκιαβικ.
1: Τι άρχισε αυτό?
0: Ένα το λεπτό, 1-0.
1: 1-0, με την Ακουέρι, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε, σε
0: ευχαριστώ. Καλή νύχτα, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Ο φίλος ο Δήμος που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Cool break εκεί στην Αμερική. Δεν έχουμε κάτι. 0-0. Ισπανία-Αυστρία. Ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα για την Αμοργό. Κώστα μου, είσαι OK. Να πω και καλησπέρα στα παιδιά εκεί, στο φίλο τον Παναγιώτη, στη Χριστίνα, τη Σταυρούλα, τη Μέρη και τα υπόλοιπα παιδιά, τον Γιώργο εκεί στο μπιστρό. Τα είπαμε λίγο νωρίτερα, πίναμε καφεντάκι εκεί στη Βεάκη που είχε και ωραίο κόσμο και ωραίο πέρασμα. Χαμός γινότανε και στο Περιστέρι. Βέβαια δεν τσιμπήσαμε τίποτα γιατί πήγαμε νωρίς. Θα πάμε ένα βράδυ να τσιμπήσουμε τις ποικιλίες και τα υπόλοιπα, κύριε Παναγιώτη. Σε έχω χρεωμένο, είναι τριπλό jackpot. Θα πάρω τις κόρες και θα έρθω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 10:30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Σε λίγο θα έχουμε παρέα μας και το Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος έχει φάει ένα φορτηγό

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα έχουμε τώρα. Μιχάλης ο Ηλίου, ο οποίος έφαγε το φαγητό του, 4-5 κουτιά.
1: Τι λες,
0: λοιπόν, η Αυστρία με την Ισπανία 0-0. Η Αυστριακή...
1: Πιέζουν οι Ισπανοί πάντως.
0: Πολύ, πολύ. Ακυρώθηκε και ένα γκολ για επιθετικό φάουλ πάνω στον θεματοφύλακα. Τώρα έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μία ο Γιαμάλ θα ήταν εκπληκτικό γκολ αν έμπαινε του Γιαμάλ. Δεν ξέρω αν τι γίνεται στη φάση. Έκανε τρίπλα πάνω στη γραμμή του κόρνερ. Έκανε του δελφία του τέρματος. Αλλά η μπάλα πήγε το πιο σωματοφύλακα. Έκανε και άλλη μια σπουδαία επέμβαση σωματοφύλακα τη Αυστρία μόλι τώρα.
1: Ο Κατσάτσο τρελάθηκε.
0: Το έχει παίξει άσο ημίχρονο τελικό. Κατσάτσο.
1: Και εγώ στα ίδια.
0: Και εσύ, πολλοί κόσμοι έχει παίξει άσο ημίχρονο. Στο 33 βρισκόμαστε. Να δούμε τώρα τη φάση εδώ. Offside.
1: Offside.
0: Βέβαια το σήκωσε πριν. Ναι. Αυτό είναι πρώτη φορά γίνεται.
1: Ναι.
0: Εδώ ξαναδεί.
1: Συνήθως τα αφήνουν πρώτα να
0: ολοκληρωθεί. Ναι, τα αφήνουν. Τώρα το σήκωσε πριν ολοκληρωθεί η φάση ο επόπτη. Ήταν offside βέβαια, ήταν πολύ μπροστά ο Γιαμάλ, ναι. Αλλά συνήθως αφήνουν αυτά και όταν τελειώσει η φάση το ακυρώνει τον goal για offside. Λοιπόν, είμαστε στο 34, μπήκαμε τώρα, παραμένει το 0-0. Αυτοί εκεί δεν κάνουν κάτι, αμήνονται.
1: Καλά είναι.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος έστειλε μήνυμα για το ψαρονέφρι, φίλε μου, οκ. Okay. Εθνική χάσαμε στο μπάσκετ, φίλε από τους Ρουμάνους.
1: Χάσαμε στο μπάσκετ. Ήταν πολύ κακή εικόνα στο 4ο δεκάλεπτο.
0: Ναι, και τα είχαμε κατέρωση πρώτη διαφορά και χάσαμε τελικά και με 7.
1: Έγινε έξαλλος και ο Σπανούλης μετά.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Ναι, λογικό είναι. Αλλά το είπε πάρα πολύ έντονο, σε πολύ έντονο ύφος.
0: Να χάσει από τους Ρουμάνους, φίλε τώρα. Εντάξει. Μα παίζαν τα μεγάλα αστέρια, αλλά ήταν μια ομάδα όμως που έκανε επέκταση, η οποία είναι ευρωλυγκάτη. Ναι.
1: Τη στιγμή όμως να σου πω και μια είδηση. Τώρα επιβεβαιώνουν οι Δανείοι ότι στην έξοδο βρίσκεται ο Χατζηδιάκος από τη Κοπενχάγη και ο ΠΑΟΚ θα διαπραγματεύσει με το.
0: Ναι, από το πρωί ακούγεται αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ χτυπάει τον Χατζηδιάκο.
1: Θα ταιριάζει στο ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος και ειδικά με τους Έλληνες που έχει τον ελληνικό κορμό. Θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στην Κοπενχάγη. Μια τριετία κάθισε. Πόσο κάθισε στην Κοπενχάγη? Περίπου μια τριετία.
1: Ναι. 55-33% η κατοχή, η Ισπανία-Αυστρία.
0: 4 κόρνερ νομίζω.
1: Ακριβώς. Και 12% μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο ιδέα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εχθές το πρωί η Αμερική εύκολα τη Βοσνία 2-0. Εντάξει, ήταν το απόλυτο φαβορί. Η ματσάρα γίνεται νωρίτερα βέβαια. Το Βέλγιο με τη
1: Σενεγάλη.
0: Μέχρι το 86 το Βέλγιο τσακωνόντουσαν μεταξύ τους παίκτες.
1: Ο Τίλεμανς με τον Λουκάκου.
0: Ναι, και τελικά ο Τίλεμανς έδωσε πάσα στον. Όχι, όχι με τον Λουκάκου.
1: Με αυτούς, αυτοί οι δύο διαβάζονται.
0: Όχι, ο Τίλεμανς τσακώθηκε με τον. Έλα, τον παίκτη που. Ακούει στο μυαλό μου τώρα. Κάτσε να μας πει ο κ. Χατσάτσος.
1: Καλώς τον.
0: Παίρνει μικροφωνάκι.
2: Ο Τίλεμανς τσακώθηκε με τον Τροσάρτ.
0: Μπράβο. Και ο Τροσάρτ έδωσε πάσα στον Τίλεμανς για να κάνει το γκολ. Εκεί που έκανε έξω το μεσολογείο των φύλακα τη Σενεγάλη. Γκολ. 1-0.
1: Goal.
0: Ο Χατσάτσος φωνάζει, ακούστε φωνή. Ο Χατσάτσος το έχει παίξει άσο μήκο ένα τελικό. 1-0. Εντάξει, αναμενόμενο. Έτσι πως έπαιζε.
1: Λογικό ήταν.
0: Η Ισπανία και πως έπαιζε η Αυστρία. Ήταν αναμενόμενο να μπει το γκολ. 1-0. Με το που ήρθε ο Χατσάτσος στο γήπεδο. Στο
1: στούντιο
0: πήγε γκολ. Μαυρόγατα. Σοϊλέ.
2: Γιατί μαυρόγατα, ρε Βασίλη.
0: Γιατί φωνάζει, ακούμε.
2: Γιατί μαυρόγατα, ρε Βασίλη. Ισπανόφιλο είμαι.
0: Ο Σοηλέσλο με τον μπήκε στούντιο. Βέβαια είσαι χαρούμενο σήμερα γιατί είχε μια ωραία συνάντηση το πρωί. Εντάξει, μην τα βγάλουμε μόνο στη φορά.
2: Εγώ είμαι Ισπανόφιλο.
0: Μην αλλάζει κουβέντα. Άλλα λέω εγώ, Ισπανόφιλο.
2: Ισπανόφιλο.
0: Άλλη κουβέντα κάνουμε τώρα. Είχαμε μια ωραία συνάντηση το πρωί από ό,τι μαθαίνω στο κέντρο τη Αθήνα. Με τα λέμε όλα.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα.
0: Ναι, όχι, δεν λέμε ονόματα. Ονόματα δεν λέμε.
1: Τώρα το άλλο το μάθανε από κάποιες άλλες πηγές.
0: Εντάξει, μπορεί να μάθανε από social media, ρε φίλε, για το Κατσάτσο είναι μια φίρμα. Δημοσιογράφος εμφανίζει κολονάκι με θέρα ύπαρξη. Εντάξει, μπορεί να βγει και στο Λιάγκα, ξέρω το πρωί. Να βγει αύριο σε ρεπορτάζ. Πώς τη λένε, τη κυρία το πρωί που κάνει εκπομπή στο Σταρ. Πώς τη λένε την κυρία, όχι, την κυρία καινούργιου.
2: Δεν την ξέρεις.
1: Όχι,
2: δεν την ξέρεις.
0: Ο Αλφα, ναι, τέλος πάντων, λέω.
2: Δεν την ξέρεις.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει στα social media. Μπορεί να γίνει θεματάκι με τον κύριο Κατσάτσο.
2: να μείνουμε στο γεγονός ότι έβαλε γκολ η Ισπανία.
0: Δεν μας ενδιαφέρει η Ισπανία, μας ενδιαφέρει το ίδιο
3: καρτάκι.
0: Είδες είναι αυτή της ημέρας.
2: Ναι.
0: Δημοσιογράφος του Ιντερβέτερ Σπορτς.
2: Δεν είναι.
0: Θεάθη με θέρεα ύπαρξη το πρωί στα
2: κέντρα της Αθήνας.
0: Τσίκος. Μπορεί να πας έξω.
2: Τσίκος.
0: Μπορεί να πας έξω.
2: Τσίκος. Τρανκύλο.
3: Κάτι λέει ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μελαχρινή.
0: Μελαχρινή, έτσι. Ωραία. Είδες, έχουν βγει τα social media όλα. Κατάλαβες κύριε Κατσάσο, μπορεί να πας έξω παρακαλώ, κάνουμε εκπομπή. Μα ζαλίζει άλλο τον έρωτα. Πήγαινε. Έτσι είναι, φίρμες κύριε Σοβιλέ, αν βγεις εσύ με μια ευθέα ύπαρξη, ποιο θα ασχοληθεί. Μπήκε ο Κατσάτσος, ασχολήθηκαν όλα τα social media. Τι θα κάνουμε τώρα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάνο τον Σταραμόπουλο, το ακούσαμε και νωρίτερα στον Μιχάλη Σοβιλέ.
1: Ναι, ναι, απολαυστικός ο Μάνος.
0: Πάντα, πάντα ο Μάνος είναι απολαυστικός. Τι γελάς κύριε Σοηλέ, γελάς παράξενα, δεν κατάλαβα.
3: Το μήνυμα εδώ του φίλου του Μάνου Σαραμόπουλου.
0: Ναι, μελαχρινή γράφει.
3: Μελαχρινή, εντάξει.
0: Έχει δουλειά τώρα κύριος Σοηλέ, κατσάτσο.
3: Κάτσε, θα έπιεστε.

0: Μιλάρα, είμαστε καλά. Ξεκίνησαμε καλά το πρώτο παιχνίδι, λέει ο φίλος ο Μάνος. Μας έστειλε μήνυμα. Είχε παίξει ο φίλος που είχε παίξει over 4,5 corner. Άσο τελικό αποτέλεσμα και over 1,5. Καλά πας. Ο άσος είναι μέχρι τώρα περνάει. Ένα γκολάκι θες ακόμα, που λογικά έτσι πως πάει το μάτς μπορεί να μπει και ένα γκολ και πριν το πρώτο ημίχρονο. Αλλά φαίνεται, νομίζω, ότι θα βάλει ακόμα ένα γκολ η Ισπανία. Τα corner είναι 5, τα έχει πιάσει ήδη από το 39. Εντάξει, απόλυτο φαβορή Ισπανή. Η απόδοση πριν ξεκινήσει το μάτς ήταν στο μισό λεπτό, ήταν στο 1.30, πότε ήταν Ισπανία, 1.32 ήταν το όταν ξεκίνησε το μάτς. Πολύ μικρή απόδοση, βαβορή μεγάλο Ισπανία. Ένα παιχνίδι για το φίλο που έχει παίξει, που παίζει μίχρονα τελικά, Ρέκιαβικ Ακουρέιρι, είναι στο 1-2 στο 24ο λεπτό. Προηγήθηκε η γηπεδούχος με φαβορή τη γηπεδούχο 1-14, τώρα έχει γίνει 1-2, πληρώνει 12. Εκεί στην Ισλανδία, στο μεγάλο πρωτάθλημα της Ισλανδίας, το διπλό πληρώνει 12, παρακαλώ, αλλά ακόμα νωρίς, είναι στο 25ο λεπτό, κύριε Σοηλέ. Μετά τι βλέπεις, ωραίο μάτς μετά, ε?
1: Θα έχει ωραίο
0: και
1: μάτς.
0: Και τα δύο μάτς είναι ωραία, και το
1: Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, και το μετά, Αλγερία.
0: Βέβαια, εγώ βλέπω πιο πολύ τους Ελβετούς.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Και τους Πορτογάλους βλέπω, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Ναι.
0: Να παίρνουν την πρόκριση, όχι, δεν ξέρω, να πάνε παράταση, να πάνε πέναλτι. Να βλέπω να αποκρίνονται οι Πορτογάλοι και να αποκρίνονται και οι Ελβετοί. Οι Ελβετοί πιθανόν να αποκριθούν, είναι καλή ομάδα Ελβετοί, να αποκριθούν και στην κανονική διάρκεια. Αυτό βλέπω. Γεια σου. Και αύριο έχει η Βραζιλία και η Νορβηγία.
1: Θα σου πω τώρα, περίμενε, γιατί δεν θυμάμαι.
0: Ας κάτσα να πω κι εγώ, να πω να βγει. Το έχω κι εγώ εύκολο, μισό λεπτό.
1: Αύριο παίζει, ξέρω ότι παίζει η Αυστραλία με την Αίγυπτο.
0: Ναι, Αυστραλία-Αίγυπτος παίζει, θα πούμε Παρασκευή. Το πρόγραμμα της Παρασκευής, λοιπόν, μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος. Ελβετία-Αλγερία το πρωί στις 6 ώρα. Αυστραλία-Αίγυπτος το βράδυ στις 9. Όχι, δεν παίζει. Αργεντινή παίζει αύριο. Με το πράσινο ακροτήρι. 1-18 άσος. Και Κολομβία-Γκάνα.
1: Κολομβία-Γκάνα. Και μετά ξεκινάει η φάση το 16 με το Καναδάς-Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Στις 8 το βράδυ.
0: Νομίζω ότι μέχρι εδώ ήταν ο Καναδάς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα πάρουν το παιχνίδι
1: μαζί. Αλλά ποτέ δεν ξέρει, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Και το Μαρόκο είναι καλή ομάδα και ο Καναδάς, επειδή είναι και οικοδεσπότης εδώ πέρα.
0: Και μου έκανε εντύπωση, φίλε, κοίταγα το πρωί, χάζευα λίγο στο ίντερνετ στα στοιχηματικά. Έχουν, φίλε, το Βραζιλιάν, γι' αυτό σου είπα για το Βραζιλιάν, παίζει αύριο. Βραζιλιάν-Νορβηγία, 2 απόδοση ο άσος.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι πολύ καλή απόδοση για Βραζιλιά-Νορβηγία. Αν και η Νορβηγία έχουν δείξει καλά στοιχεία. Ναι, όπως το λέει ο φίλος, καινούργιο ειδήλιο, showbiz.
1: Για ποιο χτυπάει καμπάνα, άραγε.
0: Κάτσε να μου τι γίνεται εδώ πέρα. Όχι τίποτα, μια αρχή πήγα να κάνουν κάτι, τελικά δεν κατάφεραν τίποτα. Είμαστε στο 42, μπήκαμε. Παραμένει το 1-0, είχαν ακυρώσει και ένα γκολ. Νομίζω ήταν επιθετικό φάουλ, τον παρεμπόδισε ο παίκτης των Ισπανών τερματοφύλακα των Αυστριακών. Το ακύρωσε, τον γκολ του είχε βάλει Κουκουρέγια.
1: Ακριβώς.
0: Ένα σούτ μέσα στην περιοχή, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε και μετά από 2-3 λεπτά μπήκε το γκολ για τους Ισπανούς. Προηγούνται 1-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με τον γκολ που μπήκε στο 36. Ποιος το βάλε?
1: Ο Γιαρθάμπαλ.
0: Ο Γιαρθάμπαλ. Ο Μικέλ.
1: Μικέλ ο Γιαρθάμπαλ. Ακριβώς. Όπως είπε και ο Μάνος Ταραμόπουλος, ναι, φημολογείται ότι ο Γιαρθάμπαλ θα πάει στην Μπαρτσελόνα στην περίπτωση που δεν πάει ο Χούλιαν Άλβαρες.
0: Ο Χούλιαν Άλβαρες πάει στα δικαστήρια, δεν είναι στα δικαστήρια. Θέλετε κομματίε, γιατί λέει ότι κάνατε κουβέντα με τον παίχτη πριν.
1: Πριν, ακριβώς.
0: Που παραβόταν και ήμουν στα δικαστήρια τώρα. Mm-hmm. Και σου λέει 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια τον πήραμε 90, σου λέει. 10 εκατομμύρια βγάλουμε μόνο. Δώσε παραπάνω τον πάρει. Ναι. Είχαμε κάτι άλλο με τα γραφικά αυτή την ημέρα που τελειώνει σιγά σιγά από άλλες ομάδες Super League, όχι τις μεγάλες μόνο.
1: Τσεκάρι τον Μπέρενση Augsburg ως Αντιγιανούλη, όπως διαβάζω εδώ πέρα.
0: Για τα ελληνικά μας ενδιαφέρει η Augsburg. Κύριε Σοηλέ, έχουμε τώρα στα ελληνικά Καλαμάτα, Ηρακλής.
1: Κάτι ανακοίνωσε αυτά. Η Μαύρη Θύελλα.
0: Αυτά θέλουμε, τι μας λες η Augsburg.
1: Κάτι ανακοίνωσε η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα. Τον Παναγιώτη Γκίνη, στον οποίο είχαν συνεργαστεί ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας όταν ήταν στην Ελλάς Σύρου.
0: Ναι. Ο οποίος είναι ο προπονητής, να πούμε, της
1: Καλαμάτας. Είναι ο προπονητής της Καλαμάτας. Έφυγε ο Άγγελος Οικονόμου, πήγε από την Καλαμάτα, πήγε στον Πανσεραϊκό. ξανασυναντάει τον Αλέκο Βοσνιάδη, που τον είχε και στη Λάρισα και στην Καλαμάτα τον είχε. Αυτό τον παίχτη τώρα θα τον έχει και στο Παρσεραϊκό. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Γιώργο Αθανασιάδη, ανακοίνωσε και τον Κάρλε Σόρια και κοιτάζει τώρα, υπέγραψε τον Βούρο και είναι πρώτο πυλόν και ο Βασίλης Σουρλής, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λάρισα.
0: Σχόλιο πολύ, ο Ηρακλής.
1: Ο Ηρακλής
0: έχει πει ζεστά στο 9 χρόνια σχεδιασμό.
1: Από τη Super League, οπότε θέλει να μπει πολύ δυνατά τώρα στη νέα σεζόν, όπου ο Κατσάτσος έχει πει ότι 5-8 θα τερματίσει ο Ηρακλής.
0: Κατσάτσος, εντάξει, ο Κατσάτσος τώρα είναι αλλού τώρα, Κατσάτσος. Είναι να μας λέει προβλέψεις. Να τους ξαναμπαίνει με στούντιο.
1: Ξαναμπαίνει
0: με στούντιο.
2: Για πόσο ακόμα θα μιλήσει.
0: Κάτσε, περίμενε γιατί θα βάλει κολοαρθία και θα τη ξεραθεί. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, μπορείς να πας έξω και Κατσάτσο ή τα social media μιλάνε για σένα.
2: Για πόσο ακόμα θα μιλήσει.
1: Εμείς.
2: Με μελετάτε.
0: Νέο ιδίλιο, showbiz λέει ο κόσμος.
1: Εμείς δεν είπαμε τίποτα.
0: Εντάξει. Τώρα από εκεί πέρα. Κύριε Κατσάτσο, τι με κοιτά τα μάτια. Αλλού να κοιτά τα μάτια. Εμένα κοιτά. Γελάει, το αρέσουν αυτά. Το αρέσουν αυτά. Παιδιά, είπαμε, δεν μας βλέπετε. Σήμερα έχουμε ένα τεχνικό θεματάκι. Είναι πρώτες μέρες που το έχουμε ξεκινήσει στο tvela.gr. Κάποια τεχνικά προβλήματα έχουν προκύψει. Θα τα λύσουμε όλα, μην ανησυχείτε. Από αύριο μεθαύριο, από Δευτέρα, θα είναι κομπλέ όλα. Θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε από το tvela.gr. Κύριε Σοηλέ.
1: Όπου αύριο δεν θα είμαι εδώ. Σήμερα δεν θα σου κάνω την τιμή αύριο.
0: Ούτε εγώ θα είμαι αύριο το βράδυ εδώ.
1: Α, σωστό,
0: κύριε, κάτσε, κύριε Σοηλέ. Κυριακή βράδυ πάλι.
1: Οπότε παίρνουμε μια αναρωτική.
0: Ναι, ποιο θα είναι αύριο, το 10-12.
1: 10-12 κάνει ο Γιώργο Τσουράκη.
0: Όχι, το 8-10 θα κάνει μια άλλη, ο Ιωάννου.
1: 8-10 μάλλον πάλι.
0: Άλλη μεγάλη μορφή αυτή.
1: Αυτό κάνει.
0: 5 λαϊκού πενταγράμμου, άλλη μεγάλη μορφή. Κατσάτσο Ιωάννου. Μεγάλε μορφέ.
1: Μεγάλε μορφέ.
0: Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν τι 11. Σε λίγο θα έχουμε λήξει πρώτη μηχρόνου. 47 μπήκαμε, αλλά ακόμα 2 λεπτά. 4 λεπτά καθυστερήσει κράτησε ο διαιτητής εκεί στο Ισπανία-Αυστρία. Είπαμε 1-0. Δοκάρι για τους Ισπανούς. Φοβερή εκτέλεση του κόρνερ.
1: Αλλά η φάση είναι ζωντανή. Παραλίγο να βάλει ο Γιαμάλ γκολ.
0: Έπιασε. Ξεπαφή το πιασε.
1: Ναι.
0: Φοβερή απόκουση, δοκάρι στο φάουλ και αμέσως.
1: Μια φάση που ο Νίκος ο Κατζάτσος θα είχε πεταχτεί από την καρέκλα του αυτή τη στιγμή.
0: Αν δεν είχε βγει το 1-0.
1: Ναι. Καλά, και παραλίγο και στην ευκαιρία αυτή θα είχε ήδη πεταχτεί από την καρέκλα του, φαντάζομαι.
0: Ναι. Κοίτα, ωραίο σου ναι. Το πιασέ ή πήγε κατευθείαν στο δοκάρι.
1: Πήγε το δοκάρι και.
0: Α, δεν ακούμπησε καθόλου τον δοφυλακά.
1: Όχι. Και πήγε ο Γιαμάλ στο rebound να σκοράρει.
0: Και όμως, φίλε, σηκώθηκε ο δοφυλακά, το πιασέ. Εντάξει, θέμα χρόνου νομίζω είναι οι Ισπανοί να βάλουν δεύτερο γκολ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποιοι φίλοι το έχουν παίξει over 2,5, νομίζω ότι θα γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Το over 1,5 που έχει παίξει ο φίλος και άσος και κόρνερ, τα έχει πιάσει το κόρνερ, τα έχει πιάσει 5. Τον άσο νομίζω ότι θα πιάσει, θα μπει και ένα γκολ ακόμα. Θα πληρωθεί ο φίλος. 2-0-2 η απόδοση λέει.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά ήτανε.

0: Ο φίλος ο Κώστας εδώ από το Μπραχάμι έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα.
0: Νέος έρωτας καλοκαιριού. Το γλέβιξε, συνεχίζεται κανονικά.
1: Άμα ακούς Νίκο.
0: Τι να ακούει αυτός τώρα το, με το κινητό θα είναι μηνύματα να στέλνει. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από το Κερατσίνι και στο φίλο μας το Νεκτάριο εκεί από το όμορφο νησί της Έγινας. Γεια σου Νεκτάριε. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου φίλε Μάριε. Και στο φίλο μας τον Γιώργο να πω μια καλησπέρα εκεί στη γειτονιά μας, στη Νέα Ιωνία. Οι Ισπανοί να περάσουν, Μιχάλη, με ποιον για σταυρώνονται μετά.
1: Με Πορτογαλία, Κροατία.
0: Ωραία, ματσάρα, Ματσάρα. Τώρα εντάξει, τα μάτς είναι όλα έτσι, σπουδαία ματσά είναι. Τα ζευγάρια.
1: Ναι, τώρα φάστε 16 και μετά ξεκινάνε τα ζόρια.
0: Λοιπόν, ημίχρονο. Πού παίζουν, σε ποια πολιτεία, ξέρουμε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Έτσι θα πάμε στο ημίχρονο. Τελείωσε. Ισπανία-Αυστρία 1-0. Ο Ολυμπιακός ο Μπάρτς έλυσε το συμβόλαιο με τον Μόντε Μόρις.
1: Ναι, ναι. Στο Κάνσας παίζουν Ισπανία-Αυστρία.
0: Να πούμε για τον Βαν Φουρνί, ο οποίος βγήκε MVP την στο πρωτάθλημα εδώ το ελληνικό. Βγήκε MVP. Ο Ολυμπιακός φιλάει, φεύγει αύριο το πρωί για την προετοιμασία του.
1: Το πρωί.
0: Δεν ξέρω αν σήμερα το βράδυ θα ανακοινωθεί αργότερα οι 25 παίκτες που θα πάρουμε την Λίμπαρο ή αύριο το πρωί. Πάντως θα μείνουν αρκετοί έξω.
1: Θα μείνουν αρκετοί, έτσι μόλις λέγαμε και με τον Κώστα το Σαμοθράκη που είχαμε
0: πει. Ναι, σας άκουγα στον δρόμο που ήμουν.
1: Και για τον απόϊχο της παρουσίασης, του νέου Καραϊσκάκη.
0: Ναι, ναι, τον άκουσα τον Κώστα. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός ξεκινάει αύριο την προετοιμασία του στο Ρότερνταμ. Δεν είναι πάλι.
1: Ναι, στο Ρότερνταμ.
0: Όπως ήταν και τα τελευταία δύο χρόνια, ξεκινάει αύριο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και έχει κλείσει σπουδαία φιλικά από ό,τι άκουσα τον Κώστα και με Αϊτχόφεν και με Άγιαξ. Δυνατά φιλικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο φίλος ο Νίκος λέει καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Μιχάλη. Παιδιά, λέει ότι εγώ θεωρώ ότι το Βέλγιο όταν βγαίνει ο Ντεμπρούι δεν παίζει καλύτερα. Χθες βέβαια βγήκε αλλαγή και ανέβηκε, η αλήθεια είναι, το Βέλγιο. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, ο Ντεμπρούι είναι και ένας πεθάρας τώρα. Δεν μπορεί να πεις ότι το βγάζεις και παίζει καλύτερα το Βέλγιο. Κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, είναι τεράστιος παίκτης. Βέβαια δεν έχει τα τρεξίματα που είχε παλιά. Έτσι έγινε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ο φίλος ο Νίκος επιμένει, λέει Μπιλάρα, καλησπέρα. Ο κύριος Σοηλές το είπα και χτες, όταν κάνει εκπομπή το στόμα του πάει ροδάνι, όταν γίνει με σένα, ναι, ναι και όχι, όχι. Καλά σου λέει ο κόσμος. Τι ναι, ναι και όχι, όχι.
1: Σιγά, σιγά.
0: Τι σιγά, σιγά, στην εκπομπή πώς μιλάς.
1: Εντάξει, και εδώ προσπαθώ.
0: Τι μπαταρία βάζεις.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είσαι, κατσάτσο.
1: Όχι, καλή.
0: Στρατάκης έστειλε μήνυμα, Δημητράκης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος από Δευτέρα πάλι εδώ στις επάρξεις. 8-10. 8-12, 8-1. Μην λες 8-10. 8-12. Θα είναι. Τα 8-10 ξεχασέτα.
1: Όπου λέει ο.
0: Από Τρίτη όμως.
1: Από Τρίτη. Όπου λέει ο Δημήτρης πάλι, επιβεβαιώνω για κατσάτσο, θεώθηκε κολονάκι με λαχρινή ευσομούλα.
0: Ευσομούλα δεν τη λες.
1: Εντάξει. Υποκειμενικό είναι
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, δεν τη λες ψωμούλα, όχι. Γεια σας παλικάρια μου, στο Λος Άντζελες γίνεται το παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σοηλές είπε Κάνσας.
1: Κάνσας διάβασα, Inglewood.
0: Ναι.
1: Inglewood, Κάνσας.
0: Από Τρίτη θα τον έχετε παρέα τον κύριο Στρατάκη το βράδυ. 8 με 10. Δευτέρα ακόμα μία εκπομπή θα κάνει μεσημέρι, έτσι έγινε.
1: Ναι, ναι. Στη θέση του Θέμη.
0: Ναι. Σάββατο έχουμε δουλειά, κύριε Στρατάκη. Δεν ξέρω αν σε ενημέρωσε ο φίλος μου Άλεξ. Αν σε ενημέρωσε, έχουμε 7.30 ώρα έχουμε δουλειά να κάνουμε το Σάββατο. Πίσω να τα έχει μάθει, ψάχνω να σε βρούμε.
1: Keep it.
0: Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο, ο Κυριάκος. Ελάτε για τσίπουρα. Ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα. Μπιλάρα, μάλλον δεν μιλάει ο κύριος Σοηλές γιατί είναι ατάιστος.
1: Ατάιστος. Όχι, φίλε, έφαγα.
0: Έφαγε ένα
1: πατατάκια. Έφαγα.
0: Τέσσερα κουτιά έφαγε. Τι πατατάκια.
1: Τέσσερα κουτιά.
0: Ένα γουστάσιο έφαγε.
1: Τι λες, ρε Δημήτρη.
0: Το μεγάλο. Το μεγάλο. Το τεράστιο. Το...
1: Αυτό θα έπρεπε να βλέπω μια ταινία εκεί, να κάθομαι στην καθησιά και να τρώω. Ναι. Έτσι.

Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο ερωτευμενάκι Νίκο Κατσάτσο. Αυτό χαμογελάει και τα μουστάκια του που δεν έχει. Γυαλίζει. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά είπαμε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο. Συγγνώμη, Νίκο Κατσάτσο. Και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο στο Ισπανία-Αυστρία. Είπαμε 1-0 προηγούνται οι Ισπανοί. Τίποτα δεν τρώει ο Σοηλές, είναι και αυτός στο team Γεράσιμου, λέει ο κύριος Στρατάκης. Που καλύτερα να τους δίνεις παρά να τους ταΐζεις, Στρατάκη και Σία, η υπόλοιπη ομάδα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ολυμπιακού για το σχέδιο του νέου Γεωργίου Καραϊσκάκης. Το νέο μας γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες είναι τον επόμενο Μάιο. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζονται οι ερυθρόλευκοι για 2 χρόνια. Στην τελική ευθεία υπόθεση του ΧΑΦ για την ΑΕΚ. Παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από το Δικέφαλο. Σε συμφωνία με την ανόρθωση και την επέκταση δανεισμού του Αργεντίνου επιθετικού Έλιαν Σόσα ήρθαν κυτρινόμαυροι. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Την περίπτωση του χάφτη Σασουόλο Κρίστιαν Τόρστβεντ εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκουμπ Ντέστρουπ ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Νέα βελτιωμένη πρόταση στην Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων και το 33χρονο χάφτη Αθλέτικ Μπιλμπάου Μιγγέλ Βέσγκα. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Ελουστόντο. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων, Γκάμπριελ Μισεουή, επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται επαφές για 2 στόπερς Θεσσαλονικής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέο όνομα θα διεξαχθεί η ερχόμενη Super League 2. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ που δεν θα παίξει την τρίτη εθνική. Διάσταση απόψεων σχετικά με το νέο φορμάτ θα υπάρξει νέο ΔΣ στις 15 Ιουλίου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρτ Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2 συν 1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Τέλος ο Μοντεμόρ από τους Ερυθρόλευκους. Η Ελλάδα ιτήθηκε 73-66 από την Εθνική Ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Mundo Basket του 2027. Πρωταγωνιστής για τη Γαλανόλευκη ο Γιαννούλης Λαρετζάκης με 16 πόντους, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου πραγματοποίησε double-double με 10 πόντους και 10 rebound. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Κροάτης forward Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Για τη φάση 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Ισπανία-Αυστρία 1-0 στο ημίχρονο. Στις 2 Πορτογαλία-Κροατία. Και στις 6 το ξημέρωμα Ελβετία-Αλγερία. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 59-43-2-15-2-15-59-43 το Viper για μηνύματα. 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Εδώ πέρα τι γράφεις κύριε Σοηλέ στον κύριο Στατάκη, τι είναι αυτό το δυνητικά μπαίνω. Δυνητικά, τι είναι το δυνητικά, τι σημαίνει αυτή η λέξη δηλαδή, είναι...
1: Εν δυνάμει,
0: το δυνητικά ας πούμε, ναι. Το team τι εννοείς του Στατάκη, στο φαΐ εννοείς το team.
2: Όχι, στο δικό σου το team.
0: Α. Για πάμε μια γραμμούλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το Χριστάρα.
4: Τι κάνουμε.
0: Καλά φίλε εσύ.
4: Καλημέρα και στο, καλησπέρα και στο Μιχάλη εκεί που είναι το παιδί.
3: Καλησπέρα.
4: Τι ομάδα είναι ο Μιχάλης?
0: Ρώτησε τον.
4: Ή δεν το λέτε. Δεν πειράζει.
0: Το κρατάει κρυφό.
4: Θα πω λίγο για τη συνέντευξη του Μαρινάκη εδώ.
0: Ναι.
4: Μου άρεσαν δύο πράγματα. Το γήπεδο φανταστικό άμα γίνει όπως, δηλαδή, όπως το έδειξε.
0: Έτσι θα γίνει, ναι, πως θα γίνει αλλιώς.
4: Ναι, λέω εντάξει. Άλλο από τη μακέτα, άλλο το δούμε, ρε παιδί μου.
0: Έτσι θα γίνει, γιατί μακέτα δύο πάει, έτσι θα γίνει, ρε φίλε. Όταν υπάρχει μακέτα, το γήπεδο θα γίνει ακριβώς ίδιο, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.
4: Α, έτσι, γιατί δεν τα ξέρω κιόλας.
0: Η μακέτα παρουσιάζεται, αυτό θα γίνει. Τώρα απλό το μόνο θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας νόμος, μια ρύθμιση,
4: ναι,
0: να ανέβουν τα μέτρα. Ο Ολυμπιακός ζητάει 55 μέτρα νομίζω να πάει ψηλά. Το νόμος έχει μέχρι 35 νομίζω, 340 πόσο είναι. Αλλά θα υπάρχει μια ρύθμιση, νομίζω θα υπάρχει μια... μια αλλαγή του νόμου.
4: Ότι είναι σε 35.000 εκατομμύρια για μεταγραφές. Και αυτό μου άρεσε πολύ.
0: Ναι, και αυτό είπε, ότι έχουμε 30 εκατομμύρια. Βέβαια, μην περιμένετε να πάρει να παίχνει με 30 εκατομμύρια, εντάξει.
4: Εντάξει, παιδιά, το
0: ούτε 2 ούτε με 15, ούτε 3 με 10.
4: Αν κάνει 4 μεταγραφές,
0: αυτό. Αυτό.
4: Είναι μεταγραφές από 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό ρε. Μπορεί να πάει μία 7, να πάει άλλη 3. Αλλά δεν θα πάρει 2 παίχτες.
4: Το Πορτογαλία πώς το βλέπεις?
0: Βλέπω να περνάνε Πορτογάλοι, φίλε.
4: Δεν πρέπει να περνάει πολύ μεγάλη, ναι. Και εγώ το ίδιο βλέπω. Αυτό με το Βέλγιο 4-5-2-0 και να κάνει 2-0 και να γίνει τελικά 3-2.
0: Ναι, είναι καμιά φορά η μπάλα εκεί που τσακωνόντουσαν μεταξύ τους οι παίκτες. Βάλανε 3 γκολ, ας πούμε.
4: Και έκανα και ένα στοίχημα καλό. Είχα 6 παιχνίδια 2-3 γκολ. Και ήταν 2-0-85 το Βέλγιο, λέω το πιάσα και έγινε 2-2.
0: Είδες μια φορά η μπάλα που μπορεί να σου κάνει τα...
4: Ακριβώς. Μεταγραφές ακόμα
0: δεν έχουν κάτι. Ακούγονται διαφορά ονόματα, αλλά δεν έχουν κατασταλάξει κάπου η ομάδα. Η ΑΕΚ φεύγει την άλλη εβδομάδα, νομίζω. Ο Ολυμπιακός φεύγει αύριο.
4: Γιατί άκουσα από Δευτέρα, γι' αυτό λέω.
0: Αυτό λέω την άλλη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός φεύγει αύριο το πρωί για την Ολλανδία, για το Ρότερνταμ, εκεί που ήταν τα τελευταία δύο χρόνια που έκανε προετοιμασία εκεί.
4: Θα είναι κανονική βαθμίση η Ολλανδία, δεν πίσω πάνε 39 όπως είχε ο Παναθηναϊκός. Τώρα για τον Παναθηναϊκό λίγο και τέτοια, έχουν, πώς να το πω ρε παιδί μου, ο Μαζάρα φτιάχνουμε πεκταράδες, ο πρόεδρος πήρε το Τζάμπρα, πήρε το Νέα και...
0: Εντάξει, έχει βάλει πολλά έστα ο Λαφούς, μέχρι τώρα έχει βάλει τα πιο πολλά χρήματα από όλους, έχει βάλει 10 εκατομμύρια.
4: Ναι.
0: Να μου πεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Εντάξει, πρέπει να βάλει λεφτά γιατί η χρονιά η περσινή ήταν αποτυχημένη. Αλλά έχει δώσει χρήματα, έχει πάρει καλούς παίκτες.
4: Και η περσινή χρονιά πάλι είχε βάλει πολλά λεφτά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέω ότι όλα στο γήπεδο φαίνονται. Αλλά έχει δείξει ότι θα βάλει και φέτος χρήματα αρκετά.
4: Ναι. Σίγουρα έχει δείξει να βάλει και αλλά το πάλι να φτιάξει ομάδα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, εντάξει.
4: Αυτό το καταρχήν μην πάει κανένας να πάτε σε αποκλειματικά. Γιατί άμα δεν περάσει αποκλειματικά, μην πάει. Δεν θα πάει. Δηλαδή, άλλο η χρονιά με τα αποκλειματικά να περάσει, όπως περάσει η Άιστον στους γύρους, και άλλο να μην είσαι
0: εκεί. Ναι, χάνει χρήματα.
4: Ναι. Λοιπόν, Βασιλάρα μου τα λέμε και σήμερα και στο Ριχάνι εκεί. Λοιπόν,
0: να σε καλά, Ξητάρα μου. Άντε, καληνύχτα, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μιλάμε ακόμα ένα γκολ θέλουμε για την Ισπανία και κλείσαμε το πρώτο μάτς και μετά περιμένουμε τα άλλα δύο, το 2 ώρα το Πορτογαλία-Κροατία και αργότερα το πρωί το ξημέρωμα το Ελβετία με την Αλγερία, λέει ο φίλος. Να θυμίσουμε τους διαγωνισμούς στα δύο δωράκια μας, το ένα είναι ταξίδι στην Αμοργό

πολυτελές ξενοδοχείο, το Αιγιαλής Hotel and Spa. 3 ημέρες, 2 για ιντερεύσεις. Το καλύτερο, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό. Απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι τραπεζάκι για 4 άτομα στο Ψαρονέφριστο Μαρούς. Εκεί τα πάτε πολύ πολύ καλά. Και για τις 2 κληρώσεις η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Μηνυματάκι στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη Ψαρονέφρι, ό,τι θέλετε, ή και τα δύο αν θέλετε. Μέχρι 9 του μήνα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, 10 του μήνα, θα γίνει κλήρωση το πρωί με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».

Η Ισπανία μπήκε πάλι δυνατά στο δεύτερο μήχρονο. Πιέζει για να πετύχει το δεύτερο γκολ που θα κάνει την πρόκριση πιο εύκολη. Είμαστε στο 53, Ισπανία-Αυστρία 1-0. Καλησπέρα, μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Σπύρος, ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

0: Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία. Χάνεται. Έλα κύριε
1: Σόλια. Πιέζουν πολύ οι Ισπανοί.
0: Ναι, λογικό. Εντάξει, θέμα χρόνου αν πάει το μάτς έτσι να μπει το δεύτερο γκολ. Έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες και μπήκαν και δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο οι Ισπανοί. Να καθαρίσουν το μάτς νωρίς-νωρίς, μετά να κάνουν ξεκούραση. Να κάνουν τις αλλαγές τους, να ξεκουραστούν. Τα κόρδια γίνανται 6.

Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα Μιχάλη. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο και στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα.

Έχουμε κάποια μάτς για τον παγκόσμιο κύπελο, για τα προκριματικά, για τον μπάσκετ, κύριε Σόιλε. Ισλανδία-Ιταλία 36-45. Αυτό είναι το μόνο μάτς που είναι σε εξέλιξη.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας καλησπερίζει και μας λέει ότι από Δευτέρα θα τα λέμε, λέει, από την Πάρο που φεύγει για διακοπές με την οικογένεια.
1: Απέναντι από μένα.
0: Εσύ που είσαι?
1: Εγώ είμαι από Νάξο.
0: Αντίπαρο.
1: Από Νάξο.
0: Από Νάξο. Είσαι εκεί με το ρωτήρι, ε.
1: Ακριβώς.
0: Η γραβιέρα Νάξου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πας στην Νάξο φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μας φέρεις, ε.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Όχι πατάτες.
1: Όχι πατάτες. Γραβιέρα.
0: Που είναι ακριβή. Πατάτες διεθνιάρικες.
1: Ναι.
0: Μην έχει μαύρια χέρια.
1: Όχι, εντάξει,
0: βέβαια. Φέρεις γιατί ακεφάλια. Πολύ αέρα, ρε φίλε, στην Νάξο όμως. Πολύ αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω πάει δύο φορές. Και σε κάτι μπαρμπάδες που έχουν σπίτι. Πολύ αέρα, ρε φίλε, όμως. Ε?
1: Πολύ αέρα και ειδικά στο χωριό που είμαι, που είναι και ορεινό.
0: Εκεί να δεις.
1: Εκεί τη μέρα κάνει πάρα πολύ ζέστη και μετά το βράδυ το θέλει λίγο.
0: Δεν θέλει κοντίσιο, δηλαδή. Κοιμάσαι με στο δονάκι.
1: Ακριβώς.
0: Το βράδυ. Μια χαρά, μια χαρά. Α, την Άξο, στην Αξιώτης, ε.
1: Ναι.
0: Έχει βγει το. Έχει πάρει βραβείο το η γραβιέρα Νάξου, έτσι δεν είναι? Έχει πάρει πολλά βραβεία στα αυτά που κάνεις διαγωνισμούς.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα. Καλησπέρα. Λέμε τα, το ίδιο πράγμα είναι. Καλή να είναι. Καλησπέρα λοιπόν και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι Φύλακας. Μπιλάρα, ακόμα ένα γκολ περιμένουμε την Ισπανία. Να ξεκινήσουμε το δελτιάκι μας με νίκη και να περιμένουμε τα άλλα δύο. Φίλε, είναι καλά. Μου λένε φίλοι εδώ πέρα το Άσο. Καλά, Άσο μη χρονοαστρικό είναι περίπου περισσότερο. Το Άσο σχέτο τη Ισπανία, over 1,5 και 4,5 κόνη τη Ισπανία, έδινε φίλε 2 απόδοση.
1: Ναι.
0: Και τα 3 κόνη είχαν γίνει στο 5ο λεπτό έκτου. Είχαν βάλει 3 κόνη. Τον γκολ μπήκε, ένα γκολ θέλουν ακόμα και την Ισπανία. Στην ουσία, καλή απόδοση πάντως.
1: Όντως. Για να δούμε, θα πάω ταμείο με το Γκατσάτσο. Εγώ.
0: Το έχετε παίξει με τον Γκατσάτσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα που είναι και ερωτευμένο, σαν τυχερό. Ανοίξανε ουρανή τώρα.
1: Ανοίξανε ουρανή.
0: Για το φίλο που με ρωτάει για τον κύριο Στρατάκη, παιδιά, θα τον ακούσετε και την Δευτέρα το μεσημέρι 3 με 5 και από Τρίτη το βράδυ κανονικά 8 με 2.
1: 8 με 10.
0: Πια άστα 10, ρε. Μην τα λες αυτά και τα πιστεύει και ο ίδιος. 8 με 2, μου κάνει παρέα μετά. Άστα 8 με 10.
1: Άστα έτσι το έχετε συμφωνήσει.
0: 8 με 10, άστα αυτά. Μην του λες τέλεια και παίρνει θάρρος. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τη Γερμανία. Γεια σου Γιαννάκη μου. Παιδιά, Τζίτζης πιθανόν σήμερα να έρθει. Μου είπε ότι σήμερα θα έρθει οι παιχτές. Βέβαια αυτός Τζίτζης είναι.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο 60, αλλαγή για, για τους Αυστριακούς. Και όπως έλεγε ο Τζίτζης, βγαίνει το 18 και μπαίνει, ποιος μπαίνει, το 18 βγήκε. Και μπήκε ο άλλος με το νούμερο, δεν γράφει το νούμερό του, πάει το 18 στον πάγκο. Και μπήκε ο 7ς.
1: Ο Αρναούτοβιτς.
0: Ο Αρναούτοβιτς μπήκε τώρα.
1: Στη θέση του Σμιντ. Στη θέση του Σμιντ, έτσι λέγεται ο παίχτης που βγήκε.
0: Σμιντ.
1: Σμιντ, το νούμερο 18.
0: Ναι. Και μπήκε ο Αρναούτοβιτς. Για να δούμε. Τι μπορεί να αλλάξει.
1: Και βγήκε και ο Γκρέγκοριτς, διπλή αλλαγή έκανε και μπήκε ο Καλάιτζιτς.
0: Γερμανοί με πολλούς Σέρβους, Αυστριακοί. Σέρβους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουν πάρει την υπηκότητα, έχουν γεννηθεί τα παιδιά εκεί. Παιδιά, όπως βλέπετε, λέει Ελβετία.
1: Καλή ομάδα, θα πω εγώ.
0: Ναι, καλή ομάδα. Καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο μάθημα με την Αλγερία, γιατί η Αλγερία είναι καλή, είναι κι αυτή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Νομίζω όμως ότι. Μια καλή ευκαιρία για την Αυστρία. Μια κεφαλιά από πολύ καλή θέση. Η μπάλα πήγε πάνω από τα δοκάρια. Απειλήθηκε η ευστία των Ισπανών. Ο Γιαμάλ, φίλε, δεν είναι καλά όμως. Δεν είναι στα καλά του. Έκανε δύο βέβαια για μια-δυο ενέργειες φοβερές, αλλά δεν είναι ο Γιαμάλ
1: που έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, που έχουμε συνηθίσει.

0: Ήτανε και Kimberly Guilfoyle στο...
1: Ήτανε και Kimberly Guilfoyle στο event, το... η οποία άργησε να πάει, δεν πήγε στην ώρα της.
0: Πήγε, πιάσε κίνηση.
1: Μάλλον, ναι, ξέρω εγώ.
0: Πάντως πήγε.
1: Πήγε.
0: Στο νομικό θέατρο Πειραιάκη, δεν έγινε στην ερευνητική.
1: Ναι, ναι. Αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ θα πω.
0: Ναι, βρήκα, βρήκα, βλέπω πλάνα τώρα που έφτασε στον Πειραιά, άργησε να πάει, Μήπως δεν μπορούσε να προλάβει να φτιάξει τα νύχια.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνει μανικιούρ, πεντικιούρ. Καλησπέρα, Μπιλάρα, από τον Τάσο και στο φίλο. Λέει ο Τάσος και στο φίλο δίπλα σου. Αν ξαναπέσει, η Ισπανία έχει κερδίσει 8 κόρνερ και όχι 6. Α, 8 πήγαν τα κόρνερ. Πολλά κόρνερ για την Ισπανία. Νομίζω έχει κανένα η Αυστρία. Όχι, η Αυστρία δεν έχει κανένα κόρνερ. Η Ισπανία έχει 8 και η Αυστρία δεν έχει καμία στο τέρμα. Φίλε Μιχάλη Σοϊλέ, δεν έχει κανένα στο τέρμα. Η Ισπανία έχει 17 σουτ, στο τέρμα 7. Και έχει βάλει μόνο ένα γκολ.

0: Η κλήρωση για το πρωτάθλημα, φίλε, τα λέγαμε και χθες. Νομίζω είναι 17 Ιουλίου για το πρωτάθλημα. Η κλήρωση.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Νομίζω 17, νομίζω, διάβασα χθες. 17 Ιουλίου. Τώρα τι έδωσε.
1: Εδώ ένα χτύπημα.
0: Χτύπημα τι έδωσε, μέσα στην περιοχή. Όχι.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν μέσα στην περιοχή.
0: Πες το Πουγιόλ.
1: Πουγιόλ με Κιελίνη. Είναι αυτή που ήταν ανάμεσα, δεν ξέρω ποια ήταν.
0: Δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι. Προλαβαίνει την μπάλα ο τερματοφύλακας και μετά πέφτει πάνω στον Αρναούτοβιτς. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Ο Πουγιόλ το έβγαζε λίγο ένα 50 λεπτό, νομίζω το έβγαζε.
0: Ο Πουγιόλ.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει τώρα πουθενά.
1: Δεν παίζει, έχει σταματήσει.
0: Ναι, σταματήσει από πρόπερση νομίζω.
1: Ναι, ναι. Αλλά...
0: κάτω στην ομάδα του Μέση δεν ήταν ο Πουγιόλ, δεν είχε πάει κάτω.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν
0: α, σταμάτησε γενικώ.
1: Ναι, έχει σταματήσει γενικά. Δεν...
0: α, δεν πήγε καθόλου στην Αμερική.
1: Όχι, όχι. Στην Παρσελόνα σταμάτησε καριέρα.
0: Ναι, στην Παρσελόνα, ναι, ναι, μπράβο, σωστά.
1: Έβγαζε ένα τέταρτο, 20 λεπτό το μήνυμα, το βγάζει.
0: Ήξερε, μπαλίτσα, ήξερε λίγο.
1: Ήξερε, ήξερε.
0: Λιγάκι, ε. Μιλάω όσο το καθαρίζει το μάτς της Ισπανία, υπάρχει φόβος. Βέβαια υπάρχει φόβος. Όσο το μάτς δεν βγάνει, δεν γίνεται 2-0. Μπορεί να γίνει μια φάση και να το πατήσει η Ισπανία. Καλησπέρα, Μπιλάρα, σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κώστα, που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα, και αυτός φύλακας.

0: φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Το έχω παίξει άσο και over 2,5 εγώ. Εντάξει, ακόμα έχει δρόμο. Αν μπει ένα γκολ τώρα, πιθανόν να γίνει και το βεράκι. Για να δούμε όμως. Όχι, μπάλα για μάλλον.
1: Κράτα λίγο την μπάλα.
0: Τίποτα. Δεν έχασε την μπάλα. Πήγε να τριπλάρει, την έχασε. Αλλά η φάση συνεχίζεται. Για να δούμε. Όχι τώρα. Πέρασε η φάση αντεπίθεση τη Ισπανία. Πέρασε. Κέρδισε φάουλ. Α, το άφησε πλέον έκτημα. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, 2-0 για την Ισπανία μόλις τώρα. Το γκολ το έβαλε, κάτσε να δούμε το σκόρερ γιατί δεν τον βλέπω.
1: Ο Πέδρο Πόρο.
0: Ο Πόρο έβαλε τον γκολ, 2-0. Ωραίο γκολ, ωραίο συνδυασμό. Τσούκου τσούκου την μπάλα πηγαίνανε. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Κουκουρέγια κάνει μια πάσα στο πλάι. Σέντρα ωραία και κεφαλιά του Πόρο το 2-0 στο 65 κοντά. Οι φίλοι για το over 2,5 κοντά είναι. Ακόμα θέλει 30 λεπτά περίπου με τις καθυστερήσεις. Το over 1,5 πιάστηκε. Νομίζω και ο Άσος περνάει. Δεν νομίζω να μπορούν να αντιδράσουν οι Αυστριακοί. Να μου πεις βέβαια ποτέ μήνες ποτέ. Είδαμε τι έγινε με το Βέλγιο χτες. Άλλο Σενεγάλη και άλλο Ισπανία όμως. Εντάξει, Σενεγάλη την πάτησε γιατί από το 65 και 70 και μετά άρχισε να γυρίζει πολύ πίσω. Να μου πεις δεν είχε καθόλου πίεση από τους Βέλγους στα 70 πρώτα λεπτά. Αλλά και αυτοί βγάλανε μια αντίδραση, θα βγάλαν κάποια αντίδραση και φάγανε τα γκολ νωρίς νωρίς και τα δύο. Γι' αυτό την πατήσανε. Νομίζανε το παιχνίδι τελείωσε το 2-0. Όχι, νομίζαμε όλοι βέβαια. Έτσι έγινε, Μιχάλη. Ότι τελείωσε και τελικά στην παράταση. Ήταν πέναλτι.
1: Ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, κύριε Μιχάλη.
1: Πάμε
0: διαλυματάκι, επανερχόμαστε πολύ λίγο. Είπαμε Ισπανία-Αυστρία 2-0 το δεύτερο γκολ. Ο Πόρο στο 65. Πάμε.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 34 λεπτά μετά τις 11. 2-0 το παιχνιδάκι, μπήκαμε στο 72 το Ισπανία-Αυστρία. 2-0, η λογική λέει ότι οι Ισπανοί θα έχουν πρόβλημα να πάρουν την πρόκριση και να παίξουν μετά με το
1: Πορτογαλία-Κροατία
0: που ξεκινάει στις 2. Ωραίο ζευγάρι και αυτό.
1: Ωραίο ζευγάρι, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό ένα από τα τελευταία last dance των Ρονάλντο και Μόντριτς στις εθνικές ομάδες.
0: Ναι, λογικά νομίζω ότι θα έχουν. Όποιος περάσει, ακόμα θα έχει και άλλο παιχνίδι. Όποιος αποκλειστεί θα είναι τελευταίο, δεν νομίζω να παίξουν μετά στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Θα είναι 44 ο Ρονάλντο, θα είναι 44 ο Μόντριτς, πώς θα είναι. Δεν γίνεται. Θα παίξουν, ξέρω εγώ. Τώρα σου λέει, θα είναι εδώ, παιδιά, το επόμενο Μουντιάλ. But out of place, we hold a shape. Λοιπόν, κάποιοι φίλοι περιμένουν να γίνει over 2,5. Δηλαδή, ακόμα έχει δρόμο το παιχνιδάκι. Έχω ακόμα 18 λεπτά στις καθυστερήσεις. Καλά, 25, 23 λεπτά, 24 ακόμα. Ένα γκολ θέλουν οι φίλοι να γίνει over 2,5, να πληρωθούν και άλλα δελτία όπως με το over 1,5.

2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και είπαμε τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού, το οποίο είναι 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Για το φίλο που ναι, η ΑΕΚ αύριο ξεκινάει τη να συγκεντρώνονται οι παίχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Από Δευτέρα λογικά, από την άλλη εβδομάδα θα φύγει και η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά από αύριο θα έχουμε συγκέντρωση στα Σπάτα.
1: Τη στιγμή που ένας πρώην παίχτης της ΑΕΚ ανακοινώθηκε από την Άρχους και ο λόγος είναι για τον Γιάννη Γιόνσον.
0: Γιόνσον, ναι, ήταν εδώ και μέρες συζητήσεις με την Άρχους στην Δανία.
1: Επιστρέφει έπειτα από μια δεκαετία στη Δανία
0: στη χώρα του.
1: Ο Γιάννης Γιόνσον. Με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Γιόνσον πραγματοποίησε 107 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ένα κύπελλο. Ενώ ήταν βασικό στην ομάδα που πανηγύρισε τον τάμπλ τη σεζόν 2022-2023. Αλλά την περσινή σεζόν δεν αγωνίστηκε στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς δεν είχε τεθεί εκτός πλάνου του Σερού προπονητή. Αλλά πήρε άλλο ένα πρωτάθλημα.
0: Τι ωραία, τσακωθήκανε εκεί με τους Ισπανούς. Έχουμε κάτι έτσι από συμμαχίες. Για ένα σκληρό φάουλ που κέρδισαν οι Αυστριακοί, έγινε μια μανούρα. Εντάξει, όλα καλά, τα βρήκανε.

0: Να πούμε για το φίλο που ρωτάει για την Τουρκία. Φίλε, κέρδισε η Τουρκία τελικά με τον Όσμα να κάνει double-double, αλλά κέρδισε δύσκολα τους Βόσνιους και είναι αίτη στα προκριματικά του Μουντομπάστ 27. Είναι αίτη η ομάδα της Τουρκίας. Ο Αταμάν δεν είναι προπονητής
1: εκεί. Ο Αταμάν είναι εκεί πέρα, ναι. Με ρεκόρ 5-0.
0: Ναι, κέρδισε 82-75. Έχουν ένα αίτη είναι η Τουρκία, 5 νίκες σε 5 μάτς, από κάτω η Σερβία με 3-2, η Βοσνία με 2-3 και τελευταία Ελβετία με 0 νίκες σε 5 μάτς.
1: Και ο Τσέντι Όσμαν έκανε double-double με 15 πόντους, 2 στα 5 δίποντα, 1 στα 5 τρίποντα, 8 σε 9 βολές και 11 rebound.
0: Καλή εμφάνιση, γεμάτη εμφάνιση για τον παίκτη του Παναθηναϊκού.
1: Και να θυμίσουμε και το σύστημα διεξαγωγής. Οι τρεις πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση. Έτσι είναι το σύστημα διεξαγωγής.
0: Τώρα δυσκολεύει για την Ελλάδα η ΙΤΑ που έκανε. Μπαίνει σε περιπέτειες.
1: Θα σου πω γιατί δεν.
0: Έχει 3-2 η εθνική μας.

0: Ο φίλος μας ο Μαρίνος, καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Και ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο με καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μιλάρα, προχωράμε για το Πορτογαλία με την Κροατία. Το έχω παίξει άσο και over 1,5 και κλείνω με Ελβετία άσο ξερό. Λέει ο φίλος, θα σε πάει το πρωινό, το ξενύχτη. Μέχρι 8 η ώρα, θα σε ξύπνιος, άξι αγωνία.
1: Ναι.

Λοιπόν, 9 κόρνερ για την Ισπανία, κανένα για την Αυστρία, φίλε Μιχάλη. Και οι Αυστριακοί δεν έχουν κάνει ούτε ένα σουτ στην εστία. Μάλλον έχουν κάνει 3, δεν έχει πάει κανένα στο τέρμα. Ενώ οι Ισπανοί έχουν 8 στο τέρμα.

0: Μπιλάρα, καλησπέρα. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα. Λέτε του χρόνου, λέει, το επόμενο Μουντιάλ το 2030 να είναι περισσότερες οι ομάδες. Μα τι περισσότερες, θα βάλουν να παίξουν όλες τις χώρες.
1: Πώς θα βάλουν.
0: Τότε δεν χρειάζεται να παίξουν προκριματικά, να παίζουν όλοι. Ελάτε, όποια χώρα έχετε ποδόσφαιρο, εθνική ομάδα, θα τα να παίξετε. Ήδη είναι πολλές. Άμα βάλουν κι άλλες, όλες τις χώρες θα πέσουν. Δεν χρειάζεται προκριματικά. Δεν νομίζω να πάει παραπάνω.
1: Όχι.
0: Να ξυπώσει να βάλουν, ρε φίλε. Το επόμενο να πούμε είναι στην Παραγουάη, Ουρουγουάη και Αργεντινή, γιατί είναι τα 100 χρόνια. Έτσι δεν είναι. Κάποιοι αγώνες επαιτειακοί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και κανονικά Πορτογαλία, Μαρόκο και Ισπανία, δεν είναι. Ένα σουτ πάλι για την Αυστρία, βρήκε στόχο, βγήκε αρκετά έξω από το τέρμα. Δεν έχει κάνει η Αυστρία μία επίθεση να πάει μέσα στο τέρμα.
1: Όχι.
0: Είναι όλες εκτός. Μπήκαμε ήδη στο 80. Να δει, Ισπανία βάλει ένα κολλάκι, ακόμα ένα κολλάκι να πληρωθεί και ο υπόλοιπος κόσμος που το έχει παίξει over 2,5.
1: Να πληρωθεί και ο Κατσάτσος.
0: Αυτός έχει πληρωθεί ήδη από το πρωί. Κύριε Μιχάλη Σοηλέ.
1: Λέω για το στοίχημα, λέω.
0: Έχει παίξει άσο, άσο, το πληρώθηκε. Έχει παίξει και over 2,5. Έχει παίξει και άσο, άσο και over.
1: Έχει παίξει και άσο και over.
0: Α, και άσο και over.
1: Ναι, ναι, άσο, άσο και over.

0: Ο φίλος ο Βασίλης συνονόματος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Διάωξα το Γιώργο πρωί, δεν κάνουμε εκπομπές. Έχουμε σταματήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Καλοκαιράκι τώρα, από το χειμώνα πάλι. Τώρα εντάξει, κάνουν τώρα οι πανί τώρα. Ένα γκολ θέλουμε και κάνει πάσα μέσα στην περιοχή, αλλά μόνο του και κάνει πασούλα στο Αυστριακό.
1: Ναι,
0: εντάξει, το έχουν παίξει άντερ Ισπανί. Εδώ κοίτα. Μιλάω να βλέπω Πορτογαλία άσο με γκολ Ρονάλντο. Mm-hmm. Να βάλει γκολ Ρονάλντο anytime. Και βλέπει το Ελβετία-Αλγερία να έχει πέναλτι.
1: Ελβετία-Αλγερία πέναλτι,
0: θα είναι και πολύ καλή απόδοση. Φίλε, να το βλέπει, ρίξε το.
1: Ναι.
0: Να είναι άσο η Πορτογαλία και σκόρερ ο Ρονάλντο και παράταση και μάλλον πέναλτι στο Ελβετία, θα είναι ψηλά η απόδοση. Δηλαδή, φιλαράκο, να το βλέπει, παίξε το και καλή επιτυχία σου. Ευχόμαστε. Το 38 λένε θα γίνουν οι ομάδε 64, λέει ο Μπίλαρος, στην επέτειο των 100. Όχι το 38, το 34. Το 30.
1: Το 30.
0: Το 30 είναι επέτειο, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: 64 ομάδε, δηλαδή παίζουν όλε.
1: Ακριβώς.
0: Λέει ποια χώρα έχει εθνική, θα παίξει, α
1: πούμε. Θα δούμε ξανά το
0: κουρασάω. Χωρί προκληματικά. Κουρασάω θα παίξει γιατί θα περάσει.
1: Ναι.
0: Αυτά που ξέρει, άστα αυτά. Τι πόντε, άστε. Εντάξει, κύριε Σοηλέ, γιατί αυτή την περίφημη ομάδα του κουρασάω. Φτάστα που ξέρει. Θα περάσει γιατί θα περάσει τον όμιλό τη. Θα παίξει. Και τώρα πήραμε εμπειρία, αποκτήσαμε αυτά. Τεχνογνωσία, θα περάσουμε στο επόμενο μουντιάλ και εμεί συναντήσουμε τη Γερμανία. Ουέ και αλίμονό τη.
1: Ουέ και αλίμονό.

Λοιπόν, πιέζει η Ισπανία να βάλει ένα γκολάκι ακόμα. Δεν τα έχει καταφέρει. Κάνει ευκαιρίες. Αλλά στην τελική προσπάθεια, στην τελική πάσα, τα κάνει μαντάρα. Παραχάνει το κάτι παραπάνω.

Κύριε Γραφίστα, αυτά είναι, κύριε Γραφίστα. Αυτά είναι τα ωραία. Θέλω κι άλλα όμως. Ξέρεις εσύ. Κόψε λίγο, μας έκανες 200 κιλά, μας έκανες, κύριε

0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μηνυματάκι από το Αγρίνιο. Γεια σου φίλε Μανώλη, και πάμε στο φίλο που είναι στην Γραμμούλα 15 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, πριν τις 12. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βασίλη και Μιχάλη.
0: Καλώς στο φίλο μας.
2: Καλησπέρα φυσικά και σε όλους τους ακροατές του που σε ακούνε αρκετοί απόψε και πάλι, Βασίλη μου. Θα ήθελα να πω για το χθεσινό παιχνίδι της Σενεγάλης με του Βελγίου.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτοκτόνησε χθες η Σενεγάλη. Διότι άμα δεν μπορεί να κρατήσει ένα 2-0 μέχρι το 80 και που πήγε το παιχνίδι.
0: Στο 86 ήταν. Στο 86 ήταν.
2: Ναι, στο 86, ναι. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα αυτό που έγινε.
0: Ναι, την πάτησε. Αμήνθηκε μαζικά στο 81. Έπρεπε να παίξει κανονικά όπως έπαιζε. Επειδή μου πήγε πολύ πίσω.
2: Ναι, και του έδωσε χώρο έτσι.
0: Και ένα γκολ να μπει ένα γκολ, μετά αγχώνεσαι. Τέλος μετά.
2: Το πέναντι ήταν πέναντι,
0: παππού. Ναι, ήταν πέναντι.
2: Ναι, ναι. Τώρα η Ισπανία, Αυστρία, τι να σχολιάσουμε.
0: Μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία να κάνει το 3-0, ναι. Ο Γιαμάλ το χάσε πάνω στη γραμμή, απέκουσε ο Αυστριακός αμυντικός. Είναι στο 85 το μάτς. Τσακώνονται μεταξύ τους τώρα οι Αυστριακοί.
2: Θα μπορούσε να είχα φάει πολύ περισσότερα κορμπάτσια Αυστριακοί από αυτά που ακούω.
0: Ναι, πέρα το παιχνίδι πολύ, παραπάνω από 2-0, 3-4-0, έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες οι Ισπανοί. Ναι. Και τώρα μια κλασική ευκαιρία έχασε πριν από λίγο ο Γιαμάλ, μόνος του έστειλε την μπάλα πάνω στον αμυντικό. Ναι.
2: Βασίλη, τι βλέπετε Πορτογαλία-Κροατία?
0: Βλέπω, είπα νωρίτερα, πρόκριση της Πορτογαλίας.
1: Κι εγώ. Mm-hmm. Κι εγώ το ίδιο.
0: Δεν ξέρω αν θα έρθει κανονική διάρκεια, αλλά νομίζω ότι η Πορτογαλία θα περάσει, θα πάει παρακάτω.
2: Ναι. Και επίσης να πω και για τη συνέντευξη του Προέδρου σήμερα, του Μαρινάκη.
0: Ναι.
2: Που έγινε χτες στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι η μακέτα που είδα θα μιλάμε για φοβερό γήπεδο, Βασίλη.
0: Θα είναι υπερσύγχρονο γήπεδο, παιδιά. Μιλάμε, ναι, τώρα για πολλά χρήματα. Θα έχει όλες τις ανέσεις σαν ένα διαφορετικό Καρασκάκι. Καρασκάκι τώρα είναι, ναι, παλιό γήπεδο. Παλιό. Είναι παλιό γήπεδο. Πολλά χρόνια. Ναι.
2: Η σχέση με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, ναι, είναι λίγο παλιό. Και θα έχει πάνω από 52.000 θέσεις, είπε και
0: τόσο ολάς. Είπανε, 52.000 θέσεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάντως από αυτό που είδα πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι,
2: και θα και σκέπαστρο από ό,τι είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Φοβερό γήπεδο θα γίνει αυτό. Και μεταγραφές δεν έχουμε τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κάτι νεότερο όχι, κάτι νεότερο όχι.
2: Δεν ακούω πολύ κίνηση.
0: Όχι τίποτα, κάτι νεότερο δεν υπάρχει.
2: Και επίσης να μιλήσω για την Ελβετία με την Αλγερία. Εκεί θα έχουμε αφύρωπο παιχνίδι νομίζω.
0: Εντάξει, δύσκολο. Γιατί... νομίζω η Ελβετία είναι λίγο καλύτερη.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ένα μάτς το ποντάζει να πεις ότι το βλέπω πολύ πολύ άσχος.
2: Ναι.
0: Θα είναι σκληρό μάτς. Και η Αλγερινή δεν είναι κακή ομάδα.
2: Ναι, όντως έχουν καλή ομάδα κι αυτοί. Δεν θα γίνει καλό παιχνίδι εκεί, πιστεύω εγώ.
0: Για να δούμε.
2: Θα γίνει καλό παιχνίδι. Πάντως βλέπουμε καλά παιχνίδια γενικά, Βασίλη.
0: Να εξαιρέσει μερικά παιχνίδια που ήταν υψηλό μάπα. Ναι. Τώρα ειδικά, ναι, στα νοκάουτ είναι καλά παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, γιατί τώρα δείχνουμε και τις δυνατότητες της ομάδας πάνω κάτω.
0: Σωστό.
2: Λέω, δεν περίμενα το Βέλγιο χθες. Αυτό με ξέπλυσε. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς. Εγώ περιμένω το Κουρασάο, Βασίλη, όπως ξέρεις.
0: Κουρασάο του χρόνου, το 30.
2: Εγώ περιμένω το Κουρασάο προφανώς. Και να δω τι θα κάνει και η ομάδα με Βραζιλία που υποστηρίζω τώρα με τους Νορβηγούς.
0: Ναι, με την Νορβηγία παίζει μεθαύριο. Ναι, δύσκολο μάτς, ναι, Κυριακή παίζει. Δύσκολο μάτς, ναι, νομίζω Βραζιλία θα το πάρει όμως.
2: Ναι.
0: Για να δούμε.
2: Ελπίζω. Εντάξει, παιδιά, με σας κουράζω και πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να σε καλά,
2: καλή
0: φίλε μου.
2: Ναι,
0: να σε καλά, καλή νύχτα. Για χαρά. Για χαρά.
2: Νύχτα,
0: το μάτς μπήκαμε στο 87, παραμένει το 2-0. Πέρα έχουμε αγωνία για φίλους που έχουν παίξει over 2,5. Ένα γκολάκι περιμένουν. Για να δούμε. Για να δούμε. Να τώρα φέρουν στην αντεπίθεση οι παίκτες της Ισπανίας, αλλά είναι ένας με 4. Πέντε. Είναι να την παραπίσω. Τσουκουτσούκου τώρα. Να δούμε. Ο Δημήτρης, καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Τώρα μπήκα μέσα, τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ? Εδώ και περίπου 15 μέρες ξεκινάμε, από τις 10 έως τις 3. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες καλοκαιρινό πρόγραμμα 10 με 3, όχι το 15. Ξεκινάμε από τις 10 εδώ με τον φίλο μου τον Μιχάλη, τον Σοηλέ, τον Σαρατάκη, ο οποίος είναι εδώ, τον βάζω μέσα. Μέχρι τις 3 πηγαίνουμε. Για ρώτα τον κύριο Τίπλα, σου λέει ο Μπιλαράς, αν ξέρει ποια ήταν η μοναδική αθλητική εκπομπή που άκουγε ο Σοκράτης Κόκαλης, αναφέρθηκε πάλι σε άλλο σταθμό.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Εμένα άκουγε ο Κόκαλης. Δεν ξέρεις την ιστορία εσύ?
1: Όχι, όχι.
0: Ποιο σταθμό ήταν, κύριε Μπίλη, για πες μας ποιο σταθμό το ακούσαμε. Το 3-0.
1: Α, το 3-0. 3-0.
0: Ορίστε, παιδιά, πληρωθήκατε όλοι σας. 3-0 στο 88. Ποιο θα βάλει τον γκολ, φίλε.
1: Ο Γιαρθάμπαλ πάλι.
0: Πάλι δεύτερο γκολ. Λοιπόν, πληρώθηκε ο κόσμος. Άσο, ημίχρονο τελικό. Over 1,5, over 2,5, 9 κόρνερ. Ο Χουσελές πανηγυρίζει. Για το πληρώθηκε και ο Σοηλές. Λοιπόν,
1: είμαστε σε καλό δρόμο βασικά. Δεν είναι παιχνίδι ακόμα.
0: Ολυμπιακός Γαλατά Σαράι, Φένερμπαχτσε έπαιξε κάποτε πριν πολλά χρόνια επικόκαλη. Με τη Φενέρ, ούτε αυτό το θυμάζει. Δηλαδή, τι θυμάζει, τι έφαγε, πριν από μια ώρα.
1: Πριν από μια ώρα το θυμάμαι.
0: Ναι. Με τη Φενέρμπαχτσε νομίζω, με την Γαλατά Σαράι. Τέλος πάντων, σε παιχνίδι νομίζω ότι Champions League ήταν. Εποχή κόκαλη τώρα, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι στο, έχει πάει ο κύριο Χρήστο Τριακόπουλο στο ξενοδοχείο εκεί στο λόμπι. Έχει πάει να μεταδώσει τον αγώνα τότε και έχει, είναι στο λόμπι ένα βράδυ και είναι ο Σοκράτης Κόκαλης εκεί, κάθεται, πίνει το ποτάκι του και μιλάγανε με τον Χρήστο. Νομίζω με Γαλατά Σαράι ήταν, τέλος πάντων. Και μιλάγανε για αυτά και το άλλο και του λέει ο Ζεραγόπλος, πρόεδρε, του λέει ο Σοκράτης, ακούω, λέει, το σαμό τον τότε που δούλευα, πάτε καλά και αυτά, συνεχίστε δυνατά. Του λέει, ακούσε μια εκπομπή. Και του λέω, κόκαλισμό το γερασί μου το βράδυ, λέει. Το ουσκάκι μου, yeah, το πούρο μου, τα βράδια. Πρόεδρος Σοκράτης.
1: Βασικό ταπεραμέντο.
0: Έτσι.

0: Τι έγινε κύριε Σοϊλέ, κεραϊδάς τώρα που πυρώθηκες?
1: Σιγά σιγά. Είμαστε σε καλό δρόμο βασικά, εγώ θα πω ακόμα. Δεν έχω πληρωθεί ακόμα.
0: Ναι, πιο κοντά στο μικρόφωνο είσαι εδώ πέρα τρία χρόνια.
1: Δεν έχω πληρωθεί ακόμα, Βασίλη. Είμαστε σε καλό δρόμο πάντως.
0: Ναι, όλοι ξεκίνησαν καλά με την Ισπανία. Έχουν και άλλα παιχνίδια πιο μετά.
1: Ναι.
0: Αλλά η αρχή του είμαι του παντός, δεν λέει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν πεις καταρχή και δύσκολη, λέει ο άλλος.
1: Καταρχή και δύσκολη.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν τις, πριν τις 12. Καλά λέει ο φίλος ο Νίκος, λέει Μπιλάρα, καλά, μάλλον καλά λέει ο φίλος ο Νίκος, λέει ο Σπύρος. Ο Σοηλέ στην εκπομπή του δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει. Εσένα ναι και όχι, ναι και όχι. Ναι. Καλά σου λέει, ρε φίλε. Κόσμο, δεν μιλάς για να κουμπί, ντρέπεσαι.
1: Εντάξει.
0: Να το σου πάλι. Εντάξει. Τρεις λέξεις, ναι, όχι, εντάξει. Στη δικιά σου εγωμή δεν αφήνεις άνθρωπο. Κύριε Μιχάλη Σοηλέ, δεν κάνεις παρέα με κατσάψο να μάθεις. Λοιπόν, αύριο δεν έχεις βαρδιά, είπαμε.
1: Αύριο ρεπάρεις. Αύριο ρεπάρουμε.
0: Σαββατοκύριακο πάλι.
1: Απόγευμα.
0: Πάρα εκπομπή.
1: Μπορεί, την Κυριακή απόγευμα.
0: Μια χαρά.
1: 8 με 12.
0: Έχει μάτς Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ, δεν έχει μάτς?
1: Κάτι έχει.
0: Πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει μάτς Κυριακή. Θα έχει σίγουρα μακίνια, δεν ξέρω αν είναι στην ώρα σου.
1: Ίσως
0: αν είναι 9 ή είναι 10.
1: 11 είναι 10, η ώρα.
0: Α, θα έχεις φύγει. Θα είμαι εγώ εδώ την Κυριακή εκείνη την ώρα.
1: Μια χαρά.
0: Άρα θα κάτσει μέχρι 12. Άλλη μια βάρια σου, κάτσε καλή.
1: Αυτά είναι.
0: Ο Αντώνης λέει αυτό πρέπει να, να γίνεις Ολυμπιακός, λέει Βασιλάκη, αφού σε άκουγε ο Κόκαλης. Λες που δεν έκανα τον Κόκαλη εγώ εκ τζι. Λοιπόν, το μάτς έχει μπει στις καθυστερήσεις, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Το σκορ θα είναι, μάλλον το σκορ μπορεί να αλλάξει, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Είναι 3-0, έχει καθίσει 6 λεπτά καθυστερήσεις. Νομίζω ότι η Ισπανία περιμένει τώρα. Θα πάει σε ξενοδοχείο να ξεκουραστεί και άσουν να βάλουν τηλεόραση όσοι συνηθίσουν να δουν τον αγώνα της Κροατίας με την Πορτογαλία. Σπουδαίο μάτς.
1: Καλά, στην ώρα στην Αμερική θα είναι εξύπνοι όλοι. Είναι μέρα στην Αμερική.
0: Ναι, όμως κουρασμένοι παίζουν. Φίλοι, πάνε να κάνουν το ντουζάκι του, να πάνε να φάνε κάτι και να πέσουν για ύπνο τώρα. Να πάνε σε κανένα κλαμπάκι.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μιχάλη Σοηλέ. Αν δεν ξέρει, ξανά. Του προσέχουν. Τον αγώνα μπορούν να τον δουν, σωστά. Να αλλάξουν στο. Στου καναπέδε, στι πολυτρόνε και να δουν το παιχνίδι.
1: Στο λόμπι του
0: ξέρω. Ενδιαφέρει. Θα έχουν τηλεοράσει τα δωμάτια ή θα είναι φθινιάρικα τα ξενοδοχεία.
1: Νομίζω θα έχουν.
0: Θα είναι η μη διαμονή στα ξενοδοχεία.
1: Okay.
0: Φθινιάρικα, 30 ευρώ το μέρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Αν είναι ακριβά, σίγουρα, είσαι σίγουρο γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, μετά χωρί να έχουν τον Πολιάκο, θα περιμένουν τον αντίπαλό του. Ή Πορτογαλία ή Κροατία.
1: Όποιο τύχει.
0: Να παίξει με την Ισπανία. Και αυτό θα είναι σπουδαίο ζευγάρι, έτσι δεν είναι?
1: Ωραίο. Τελευταίο Πορτογαλία-Ισπανία, άμα τύχει να παίξει με την Πορτογαλία-Ισπανία, ήταν το 3-3 στη φάση των ομίλων.
0: Ναι, το 3-3. Ματσάρα, ε.
1: 3 γκολ ο Ρονάλντο, 2 γκολ ο Ντιέγκο Κώστα και ο.
0: Είμαστε πιο νέο ο Ρονάλντο.
1: Ο Γιαρθάμπαλ, νομίζω το είχε βάλει. Όχι, ο Νάτσο Φερνάντες.
0: Λοιπόν, άνετη την νίκη της Ισπανίας. Εντάξει, ήταν καλύτερο σε όλο το παιχνίδι. Δεν κινδύνεψε καθόλου. Δεν κέρδισε κάποιο κόρνε. Κανένα κόρνε δεν κέρδισε. Ή κέρδισε κάποιο. Για να δω, μην κάνουμε κανένα λάθος. Η Αυστρία 0 κόρνερ. Καμία φάση της Αυστρίας δεν μπήκε στο τέρμα. Πήγαν όλα εκτός τέρματος. Και δεν καμία στο στόχο. Ενώ η Ισπανία είχε 9 κόρνερ, 22 επιθέσεις και 10 στο στόχο. Συν 3 γκολ. Άρα μιλάμε για μονότερμα. Δεν κι άλλο τώρα.
1: Κάτσε για να δούμε. Φεράν τώρα στο σουτ.
0: Τώρα είναι ο Γιαμάλ, τώρα.
1: Out.
0: Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Θα ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα μετά τον.
1: Τελευταίο δελτίο ειδήσεων.
0: Μιχάλη, ο οποίος μιλάει στο δελτίο κανονικά, δεν λέει είναι εντάξει. Τα λέει τα δελτία κανονικά. Τον απολαύσετε στο τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και εμείς τα λέμε για ακόμα τρεις ωρίτσες. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Παρασκευή. Τα λέμε λοιπόν σε μία μέρα από τώρα. Καλά δεν λέω.
1: Καλά,
0: μία μέρα θα περάσει από τώρα μέχρι να πάει αύριο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Το νέο μας γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου Γεωργίου Καραϊσκάκης. Το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες είναι τον επόμενο Μάιο. Στο ΑΚΑ θα αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι για 2 χρόνια. Στην τελική ευθεία υπόθεση του ΧΑΦ για την ΑΕΚ, παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από το δικέφαλο. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση του δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα, ήρθαν οι κυτρινόμαυροι. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει το γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028, όπως ανέφερε αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επιθεώρησε τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στο Βοτανικό, την περίπτωση του χάφτη Σασουόλο Κρίστιαν Τόρστβετ εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκουμπ Νίστρουπ, η ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Νέα βελτιωμένη πρόταση στην Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 33χρονος χάφτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μιγγέλ Βέσκα. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Λουστόντο. Ο Άρης ανανέωσε συνεργασία του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων, Γκάμπριελ Μισεουί, επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζει την επαφές για 2 στόπερς της Θεσσαλονικής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέο όνομα θα διεξαχθεί η ερχόμενη Super League 2. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ που δεν θα παίξει την τρίτη εθνική. Διάσταση απόψεων σχετικά με το νέο φορμάτ θα υπάρξει νέο διοικητικό συμβούλιο στις 15 Ιουλίου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Guard Cody Miller McIntyre για τα επόμενα 2 συν 1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Τέλος ο Μοντε Μόρσα τους Ερυθρόλευκους. Η Ελλάδα τήθηκε 73-66 από την εθνική ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Mundo Basket 2027. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Κροάτης forward Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Για την φάση 32 του παγκοσμίου κυπέλου, Ισπανία-Αυστρία 3-0. Στις 2 το ξημέρωμα, Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 η Ελβετία-Αλγερία. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ο αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο άνθρωπος Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sports.
7: το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 5 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το παιχνίδι τελείωσε πριν από λίγο το πρώτο μάτς του προγράμματος Ισπανία. Αυστρία εύκολα, Ισπανία 3-0 με 1-0 το πρώτο ημίχρονο. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα έχουμε το δεύτερο μάτς Πορτογαλία-Κροατία και το πρωί στις 6 το Ελβετία με την Αλγερία.

Θα να πούμε για τις πια σημαντικά μάτσια είχαμε χτες για το στοίχημα που ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Το Σερβία-Ουκρανία για Euro Under 19 είναι 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι από την Νορβηγία, Λιν Ασάνε 6-2. Και Κροατία-Ιταλία, γι' αυτό για Under 19 0-0. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτς. Είπαμε στην παρέα μας και το μπιστρό. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3 σήμερα. Μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών, special και δύο παγωμένες μπύρες σε παγωμένο ποτήρι. Το καλοκαιράκι τραβιέται η μπυρίτσα. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Και εδώ χρειάζεται όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το τηλεφωνάκι μας, δύο γραμμούλες, 210-220-5943, 215-215-5943, το Viper 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Καλησπέρα από το φίλο μας τον Χριστόφορο που μας έστειλε μηνυματάκι και η φίλη μας Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά Ελένη μου, επίσης καλό Σαββατοκύριακο.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, μετά από καιρό έχουμε Σαββατοκύριακο ρεπό. Θα ορμήσουμε στις παραλίες. Από ό,τι βλέπω, οι θερμοκρασίες θα είναι ψηλές Σαββατοκύριακο, από 25 βαθμούς έως 34-35 θα είναι η θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή. Το ίδιο και σήμερα, μέχρι 35 βαθμούς. Το μεσημεράκι ειδικά θα έχει πολύ ζέστη. Άρα, παιδιά, όσοι δεν έχετε κάτι να κάνετε Σαββατοκύριακο, ορμάτε στις παραλίες για βουτιές και προσοχή τους λαγοκέφαλους. Που τσιμπάνε οι λαγοκέφαλοι. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Και από μένα μια καλημέρα, Μπιλάρα, και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο φίλος μας ο Αποστόλης. Σήμερα έχω βάρια μέχρι τις 2. Θα σε ακούσω, μετά πάμε για ξεκούραση. Αποστόλη μου, καλή βάρδια, έχεις ακόμα 2 ρίτσες, μετά θα πας για ξεκούραση, να αλλάξεις σπίτι, να δεις τον αγώνα, αν αντέχεις το Κροατία με την Πορτογαλία, θα είναι πολύ ωραίο μάτς, έτσι, δύο καλές ομάδες, για να δούμε. Η ομάδα που θα κερδίσει το παιχνίδι αυτό, που θα προκριθεί, θα παίξει με την Ισπανία, που νωρίτερα είπαμε κέρδισε 3-0 τους Αυστριακούς εύκολα. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο.

Για τον Χεζόνια βγήκε μια είδηση από την Ισπανία ότι θα κλείσει στην Dubai FC. Εκεί έχουν πολύ χρήμα, δίνουν πολύ χρήμα στα Εμιράτα, και από ό,τι λένε από την Ισπανία οι πληροφορίες ότι θα κλείσει εκεί ο Χεζόνια τη νέα χρονιά.

και ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο. Λογικά το πρώτο μάτς το έχει πιάσει όλη η Ελλάδα. Το Ισπανία, λες, ναι, όσοι έπαιξαν στοίχημα σήμερα νομίζω ότι δεν το έχουν χάσει το μάτς, εκτός αν κάποιοι φίλοι έπαιξαν ένα γκολ-γκολ. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι από ό,τι είδα και στα πρακτορία, το πρακτορείο το μεσημέρι που πήγα και στα παιδιά που έστειλα μηνύματάκια, δεν είδα κάποιος φίλος να έχει στείλει το μήνυμα για γκολ-γκολ. Όλοι είχαν τον Άσο ημίχρονο, Άσο τελικό, γκολ-γκολ.

Για την Ισπανία και over 2,5 για το παιχνίδι. Άρα τα σημεία ήρθαν όλα. Καλή αρχή δηλαδή κάναμε. Κάνανε οι φίλοι μας. Μακάρι να συνεχίσουμε το ίδιο και στα άλλα δύο μάτς. Το Πορτογαλία με την Κροατία και το Ελβετία με την, με την Αλγερία. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, μάλλον θα την κάνει τη ζημιά η Κροατία. Πιστεύει η Κροατία ο Γιώργος. Εγώ, παιδιά, είπα ότι στο τέλος της ημέρας βλέπω τους Πορτογάλους να περνάνε. Αυτό έτσι βλέπω. Θα δούμε. Δεν είναι εύκολο. Μάτσι, οι Κροάτες, μια καλή ομάδα. Θα τα μάθουμε όλα. Σε περίπου 2 ώρες ξεκινάει το μάτσι. 4 η ώρα περίπου θα ξέρουμε ποια ομάδα. Μάλλον δεν θα ξέρουμε, γιατί μάλλον θα ξέρουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να το πούμε. Εμείς θα είμαστε εδώ, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα και στο φίλο μας το Γιάννη λίγο πιο κάτω. Καλησπέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Γιάννης από το Μοσχάτο.

Ο φίλος ο Βασίλης, συνονόματος από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Ποιο μάτς θεωρείς, σε ωραίο μουντιάλ βλέπουμε, ποιο μάτς θεωρείς μέχρι τώρα το καλύτερο? Κοίταξε να δεις τώρα. Έχουν γίνει ωραία μάτς, έχουμε δύο ωραία παιχνίδια. Αλλά το χθεσινό, έτσι πως πήγε το μάτς, το Βέλγιο με τη Σενεγάλη, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα μάτς που έχουμε δει. Έτσι πως κρίθηκε το μάτς. Μπορεί να μην ήταν καλό μάτς, γιατί η Σενεγάλη είχε τα ενία του αγώνα μέχρι το 80, μέχρι το 75, που, εκεί που άρχισε λίγο να παραπάνω να πιέζει το Βέλγιο. Αλλά έτσι πως πήγε το μάτς με την ανατροπή που έγινε, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα καλύτερα μάτς. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο. Πάντως ένα από τα καλύτερα μάτς στο φετινό Μουντιάλ, το Βέλγιο Σενεγάλη, που κρίθηκε στην παράταση για τους Βέλγους 3-2. Θυμίζουμε, έχαναν 2-0 στο 86. Και με τον Λουκάκου στο 86 το 1-2, με τον Τίλεμανς στο 89 το 2-2 και στην παράταση με πέναλτι του Τίλεμανς το 3-2. Μεγάλη πρόκριση για τους Βέλγους, καταστροφική ήττα και αποκλεισμός για τους Σενεγαλέζους.

Εντάξει, το σημερινό μάτς δεν δεν μπορείς να πεις κάτι, γιατί ήταν ένα μάτς εύκολο για την Ισπανία, όπως και το μάτς της Γαλλίας πριν λίγες μέρες, που ήταν και αυτό εύκολο. Δεν είχαν οι αντίπαλοι, ήταν πολύ χαμηλή, πολύ χαμηλής δυναμικότητας για να κοντράρουν Ισπανούς και Γάλλους αντίστοιχα. Όπως ή άλλως Ισπανία-Γαλλία θα είχαν φαβορή και οι Μπουκ για να πάρουν το φετινό Μουντιάλ, μαζί με την Αγγλία και μαζί με την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Μιλάμε τι γίνεται με το TV Ελλάδα. Παιδιά, θα είμαστε, έχουμε κάποια θεματάκια έτσι τεχνικά. Θα το διορθώσουμε όλα. Είναι αρχές ακόμα. Θα τα διορθώσουμε λογικά από σήμερα Παρασκευή, από Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα τουλάχιστον. Θα είναι όλα έτοιμα να μας βλέπετε και στις οθόνες σας. Κάντε λίγο υπομονή. Σήμερα έχουμε ήχο, λέει, αλλά βλέπουμε εικόνα. Ναι, ήχο έχετε, αλλά δεν έχετε εικόνα. Παιδιά, θα τα φτιάξουμε όλα. Μην ανησυχείτε. Γιώργο Φραγκφούρτη.

Από το Αίγιο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Και βλέπω εδώ πέρα κάποια φιλαράκια τα οποία ετοιμάζονται για την αδειά τους. Ο Νίκος ετοιμάζεται για να φύγει σήμερα το μεσημεράκι μετά τη δουλειά, και κάποια άλλα παιδιά από Δευτέρα ξεκινούν καλοκαιρινή αδειούλα. Παιδιά, να περάσετε καλά, όμορφα, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τα μπάνια σας και να γυρίσετε με μπαταρίες γεμάτες.

Και ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια με πολλές καλημέρες. Ο Τζίρις, παιδιά, μας είπε χτες ότι μπορεί να έρθει. Μάλλον μου είπε θα έρθει σήμερα. Τώρα, όρκο δεν παίρνω για τον πρόεδρο. Έχει αρκετές απουσίες, το έχει δείξει ο Στρολολόπ. Μιλάνε, ποιον βλέπεις για το Μουντιάλ πρώτο σκόρερ? Έχω παίξει τον Εμπαπέ εγώ, πώς το βλέπεις? Εντάξει, είναι φαβορί και ο Εμπαπέ, έχει βάλει 6 γκολ, όσα έχει βάλει και ο Μέση. Βέβαια ο Μέση παίζει αύριο, ακόμα ένα παιχνίδι, με θεωρητικά όχι δυνατό αντίπαλο, το πράσινο ακροτήρι, ο οποίο έχει κάνει εκπλήξεις βέβαια. Πιθανόν ο Μέση να σκοράρει και πάλι και να περάσει πρώτος στον πίνακα το σκόρερ, αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι δύο, και ο Εμπαπέ και ο Μέση, έχουν τύχει για να πάρουν την πρωτιά στου σκόρερ μαζί με τον Χάλατ. Αν δεν ξέρουμε αν ο Χάλατ προχωρήσει η ομάδα του, παίζει με τη Βραζιλία. Έχει βάλει αυτός 5 γκολ. Και 5 γκολ έχει βάλει και ο Χάρι Κέιν, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Η τετράδα είναι Εμπαπέ, Μέση, Χάρι Κέιν και Χάλαντ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα από το Καματερό, εκεί στο φούρνο. Αεκάρα μόνο, ο οποίος τώρα τελευταία δεν έχει καθόλου καλό κάρβουνο. Μάλλον δεν ανάβει το κάρβουνο, κύριε Νικόλα μου. Να πας να ψαρέψεις τώρα καλοκαιράκι, να πιάσεις όλους τους λαγοκέφαλους, να ησυχάσει το κεφάλι μας, κύριε ψαρά φούρναρη. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Κυψέλη. Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Άλλη μια βάρδια εδώ ακούγοντας Intervetten Sports. Να σε καλά, φιλαράκο μου.

Μιλάω εγώ, παίξει ένα τρελό, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Ένα τρελό. Στο ένα παιχνίδι έχω παίξει σήμερα, λέει, το Πορτογαλία-Κροατία. 10 ευρουλάκια, τρελό δελτίο. Το έχω παίξει γκολ-γκολ και over 2,5. Το Μάς να κριθεί στην παράταση, να βάλει γκολ ο Ρονάλντο. Όλα μαζί αυτά τα γεγονότα. Και να έχουν από 4,5 κόρνερ κάθε ομάδα. Δηλαδή να γίνουν, να έχει 5 κόρνερ η Πορτογαλία, 5 κόρνερ η Κροατία, να γίνει γκολ γκολ και over, γκολ ο Ρονάλντο και παράταση. Το φιλαράκο μου με κανένα δεκάρικο μπορεί να παίρνει και ένα διχίλιαρο. Το κόβω. Αν το έχει παίξει δηλαδή bet builder σε ένα δελτίο συνολικά όλα, όλα αυτά που είπες, τα γεγονότα, με ένα δεκάρικο κανένα διχίλιαρο θα το παίρνει. Νομίζω. Τρελό δελτίο είναι. Μακάρι να σου περάσει, φιλαράκο. Κάθε φορά μέσα στην τρέλα μας μπορεί να έχουμε και τύχη και να περάσει το δελτίο. Γιατί είδαμε και τα φυσιολογικά τι κουβά έχουμε φάει κάποια παιχνίδια. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε το μηνυματάκι του από Ταύρο. Γεια σου Βαγγέλη μου. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έριξε και τη σπόντα του για αυτό που είχε γίνει στο ΆΚΑ, τη φασαρία με τον κύριο Δημητριάδη. Είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος και αυτό δεν το χαλάει κανένα τρολ και κανένας ανιψιός. Μπηχτή του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τον Δημητριάδη.

φίλος ο Τόλης μου στέλνει ένα ωραίο. Λέει: Μπιλάρα, βγάζουν το iPhone λίγο μεγαλύτερο και αρχίζουν όλοι μπράβο και μπράβο. Ο φίλος μου ο Μπάμπης λέει που είχε βγάλει ένα 50 ευρώ λίγο μεγαλύτερο, αμέσως πήγε φυλακή. Το Μπάμπη. Γιατί πανηγυρίζουν για το iPhone και ο Μπάμπης με ένα 50 ευρώ. Εντάξει, βγήκε λίγο μεγαλύτερο. Να πάει φυλακή ο άνθρωπος. Τι έτσι, Νικολάκη μου. Έτσι. Καλά τα λέω. Χάσαμε τα κάρβουνα. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 12, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ξημερώνει, είπαμε, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 12. Με καλημέρα το φίλο μας τον Νικό που μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο, και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Νάφλιο. Μπιλά το Νάφλιο βουλιάζει κάθε Σαββατοκύριακο. Πολύ κοντινός προορισμός, είναι πολύ όμορφο μέρος το Νάφλιο και πάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Έχει ωραίες παραλίες, είναι πολύ ωραία πόλη. Γι' αυτό γεμίζει, φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιο. Μπιλάρα φέτος με τα ακτοπλοϊκά να είναι πολύ ακριβά. Θα την πάμε στα πεθερικά μας. Στα πεθερικά μου να περάσουμε το καλοκαίρι 15 μέρες. Που είναι λίγο έξω από το Αίγιο. Μια χαρά είναι και εκεί, φιλαράκο μου. Θα γλιτώσει και τα πολλά πολλά έξοδα με τα ακτοπλοϊκά. Αν και η βενζίνα δεν είναι φθηνή, αλλά τέλος πάντων είναι πιο οικονομικά να πας στο Αίγιο παρά να πας σε κάποιο νησί με την οικογένεια, γιατί έχουν φτάσει τα ύψη τιμές με το καράβι. Λες και τα αγοράζεις είναι.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: ανεβάζω φώτο σε ηχέλες κλειδί. Ανεβάζει ο άλλος Παρίσι ρομαντικά, λέει. Και τρακάραμε μέσα στο μασούτι. Εγώ κρατούσα, λέει, σακούλα με μαρούλια και ο άλλος κάτι πατατάκια. Αυτά είναι.

Καλημέρα στο φίλο μα, συγγνώμη, τον Σταύρο που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό σου κου. Και ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό, ο οποίος βλέπει άσο την Πορτογαλία και άσο την Ελβετία. Είπαμε Πορτογαλία ξεκινάει σε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, 2 η ώρα με την Κροατία, πολύ ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς σαν και το πρωινό, αλλά κατά πόσο θα μπορούμε να το δούμε 6 ώρα. Οι ξενύχτητες. Ξεκινάει σε 6 ώρα και αυτό θα είναι ωραίο μάτς, Ελβετία με την Αλγερία.

0: για έναν παίχτη εδώ διαβάζω, ένας άνθρωπος είναι η προσωποποίηση του Μουντιάλ και του παγκοσμίου πνεύματος του, αυτός είναι σίγουρα ο Νταβίντ Αλάμπα. Ο πατέρας είναι Νιγηριανός, πρίγκιπας της φυλής των Γιουρούμπα. Ήγια καταγωγή με τον πατέρα του Αντετοκούμπο. Η μητέρα του είναι από τις Φιλιππίνες, ο παππούς είναι Κογκολέζος. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Αυστρία και παίζει με την εθνική της ομάδα, αλλά μεγάλωσε στη Γερμανία, η γυναίκα του είναι Γερμανίδα. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, μια έξτρα διάλεκτο από την Νιγηρία, ενώ επειδή οι περισσότεροι φίλοι του μεγαλώνοντας ήταν από τη Βοσνία, καταλαβαίνει και μπορεί να μιλήσει τα βασικά και από αυτή τη γλώσσα. Τέλος, ο ίδιος είναι χριστιανός, με μουσουλμάνο πατέρα και βουδίστρια μητέρα. Τρελό μιξάρισμα για τον Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος δεν κατάφερε η ομάδα, αποκλείστηκε πριν από λίγο, έχασε 3-0 από την Ισπανία. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε το μηνυματάκι του, γεια σου φιλαράκο μου και σε εσένα. Και στο φίλο μας τον Άκη που έστειλε μήνυμα με πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα 18 λεπτά πριν τη μία. Καλημέρα.
1: Βασίλη, καλή σου μέρα.
0: Καλώς το φίλο.
1: Θωμάς από Περισσότη, τι κάνεις?
0: Γεια σου Τόμ, καλά είμαι.
1: Σε παρακαλώ, είναι κάτι παιδί στο μπάσκετ, θα μας τα πεις.
0: Στο μπάσκετ. Για μισό λεπτό να τα βρω.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία, να είσαι καλά φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα τα βρούμε, να τα πούμε τα μπασκετικά, αφού είναι πολλά παιχνίδια. Να τα πούμε όλα, είναι προκληματικά. Για το παγκόσμιο κύπελο της. Λοιπόν, να τα πούμε όλα και τις ομάδες που κάποιες χώρες οι οποίες δεν ξέρουμε αν είχαν μπάσκετ, τελικά μαθαίνουμε ότι έχουν, ας πούμε η Γουινέα με τη Ρουάντα 89-63, θα τα πούμε τα μάτς όλα. Την Ισία Νιγηρία 81-84, Ινδία Κατάρ 56-65, Συρία, Ιράκ 91-81, Λιβύη, Νότιο Σουδάν 57-95, Αίγυπτος, Μάλι 70-78, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία 105-85, Ουκρανία, Γεωργία 95-76, Ρουμανία, Ελλάδα 73-66. Ιορδανία, Ιράν 49-67, Σαουδική Αραβία, Λίβανος 82-88, Πράσινο Ακροτήρι, Καμερούν 72-82, Ισπανία, Δανία 109-81, Ουγκάντα, Αγγόλα 62-95, Βοσνία, Τουρκία 75-82, Ελβετία, Σερβία 73-97, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο 68-72 και τελευταίο μάτς Ισλανδία, Ιταλία 83-102.

Μπιλ, αν έχει τις δεκάδες των ομάδων Κροατία και Πορτογαλία, ρίξτε μία. Φίλε μου, ακόμα δεν τις έχουν βγάλει από ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να δει. Όταν από ό,τι έχω κοιτάξει, δεν έχουν βγει οι δεκάδες. Για να παίξουμε, λέει, κανένα παίχτη να ξέρουμε αν είναι βασικός ή όχι. Θα τις βγάλει λογικά σε κανένα 20 λεπτό, μισάωρο. Θα τις βγάλει τις δεκάδες, θα τις πούμε, φίλε μου.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από Κεραμικό. Λέει: Μπιλάρα, αργός, αντιτουριστικός, αντιστάρ, πιστός, μια ζωή στην Σοσιεδάδ. 17 γκολ στα τελευταία 16 μάτς που ξεκίνησε με την Ισπανία. Γιαμάλ, γατάκι, ανέβασε πλάτες του μεγάλου Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. Να σε κουβαλήσει, είναι ο παίκτης ο οποίος έβαλε γκολ σήμερα με την Ισπανία.

Εντάξει, Μπιλάρα, λέει ο φίλος, αν βγουν δεκάδες, ρίξε μία, σε παρακαλώ. Αν βγουν παιδιά, θα τις πούμε τις δεκάδες της Πορτογαλίας και της Κροατίας, να τις βγάλουν πρώτα και μετά θα τις ανακοινώσουμε, να τις πούμε.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Πειραιάς τώρα που είναι τα καλύτερα του τώρα, λόγω διακοπών καλοκαιριού, κίνηση ήταν πολύ αυξημένη εκεί στο λιμάνι. Φεύγουν τα καράβια, τα παπόρια, πηγαίνουν τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του. Βέβαια ταλαιπωρείται λίγο ο κόσμος εκεί, οι Πειραιώτες με την κίνηση, αλλά τι να κάνουμε. Φεύγουν πολλά καράβια από το μεγάλο λιμάνι. Yeah. Και έρχονται κιόλας καράβια.

Διαβάζω και μια ειδησούλα για τον Ανδρέα Σάμαρη, τον ποδοσφαιριστή, τον γνωστό ποδοσφαιριστή που έπαιξε και στην Μπενφίκα. Και από ό,τι διαβάζω, ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στο σύλλογο που άφησε το αποτύπωμα του, στην Μπενφίκα δηλαδή. Θα τον έχει βέβαια, όχι, είναι 37 ετών, όχι να παίξει μπαλά, ποδοσφαιριστής, ο άλλο το διεθνής χαφ. Επιστρέψει στα γήπεδα αφού υπέγραψε με την K16 των Πορτογάλων, ξεκινώντας το μαγικό ταξίδι της προπονητικής. Άρα πιστεύει στα γήπεδα, αλλά όχι φορώντας ποδοσφαιρικά παπούτσια, αλλά τη φόρμα του προπονητή στην ΚΑΠΑ 16 της Μπενφίκα. Εδώ πέρα βλέπω μηνυματάκια από πολλούς φίλους. Άλλοι θεωρούν ότι η Κροατία θα περάσει, άλλοι Πορτογάλοι. Άλλοι μου λένε σε παράταση, όπως ο φίλος ο Γιώργος. Μπιλάρα παράταση και πέναλτι και πρόκριση για Πορτογαλία. Για να το βλέπεις φίλε μου, παίξ' το. Λοιπόν, είπαμε το ταξιδάκι μας στην Αμοργό. Σας περιμένει όλους τους φίλους και όλες τις φίλες. Είναι 3 ημέρες, 2 για ιντερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, σε ένα πολύ ωραίο νησί. Και πολλές ανέσεις από μασάζ, χαμάμ, γυμναστήριο, γιόγκα, πισίνα και σαουνά. Αυτό είναι το πρώτο δωράκι μας, 3 ημέρες, 2 για ιντερεύσεις στην Αμοργό. Το άλλο δωράκι είναι τραπεζάκι για 4 άτομα για το ψαρονέφρι που είναι στο Μαρούσι. Εδώ στέλνετε μηνυματάκια στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη ψαρονέφρι. Οι κληρώσεις θα γίνουν 10 του μήνα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Εσείς μηνυματάκια στέλνετε μέχρι 9 Ιουλίου. Και βέβαια και το μπιστρό εδώ στην παρέα μας. Μια παρούλα με 2 άτομα για μια ποικιλία κρεατικών και 2 μεγάλες παγωμένες μπύρες σας περιμένει. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Η κλήρωση εδώ θα γίνει λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3. Ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια μέρα της εβδομάδας θέλει για να απολαύσει τις μπύρες και την ποικιλία του.

Ο φίλος ο Στάφης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη γειτονιά εκεί, από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου, Λιάκο.

Μια ειδησούλα ακόμα μεταγραφική για τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε συγκεκριμένη πρόταση στη Βαλένθια για την απόκτηση του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία με μορφή δανεισμού, από ό,τι διαβάζω. Η ειδησούλα βγήκε λίγο πριν, από Ισπανία μεριά βέβαια. Αναφέρουν τα ισπανικά μέσα, με μορφή δανεισμού ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στην Βαλένθια, σύμφωνα βέβαια με τους Ισπανούς. Είναι 31 ετών, Γάλλος χαφ, δεν υπολογίζεται, από ό,τι διαβάζω, για τη νέα αγωνιστική περίοδο από τις Νυχτερίδες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης λύσης για αποχώρηση από το Μεστάγια. Ο έμπειρος μέσος μετακινήθηκε στη Βαλένθια το περασμένο καλοκαίρι σε μια μεταγραφή που κόστησε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η παρουσία του στην ομάδα δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι άνθρωποι του Ισπανικού Συλλόγου.

Μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση για δανεισμό. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, ο Βαλένθια προτιμά την πώληση του παίκτη, επιδιώκοντας να εισπράξει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ώστε να καλύψει το υπόλοιπο της απόσβεσης της μεταγραφής του. Από την άλλη, η πρόταση που φέρεται να υπάρχει από την ελληνική πλευρά αφορά δανεισμό χωρίς καταβολή μεταγραφικού ποσού, με τον ΠΑΟΚ να αναλαμβάνει την κάλυψη των αποδοχών του παίκτη. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, με τον ΠΑΟΚ και τον Σάντα Μαρία.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Ώρα να ακούσουμε ακόμα ένα μικρό, απαραίτητο. Μετά το τραγουδάκι και εδώ είμαστε, επανερχόμαστε σε λιγάκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, πάντα συντονισμένοι, 9-43 Ιντερβέτεν Sports. As I go, she

Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τη μία. Βλέπω έτσι λίγο πλάνα στην R2 ότι οι ομάδες έχουν μπει, μπαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες. Ετοιμάζονται μάλλον οι παίκτες της Πορτογαλίας και της Κροατίας. Μια έτσι πρώτη αγωνιστική βόλτα στο γήπεδο. Σε περίπου μία ώρα, σε 55 λεπτά, ξεκινάει σπουδαίο μάτς Πορτογαλία-Κροατία στις 2. Θα το παρακολουθήσουμε μαζί μέχρι το ημίχρονο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Καλαμάτα. Μπιλάρα διακοπάρουμε. Από χθες έχουμε έρθει, περνάμε υπέροχα με τα πιτσιρίκια μας και τη γυναίκα. Λέει ο φίλος ο οποίος μένει κοντά στο Πανελλήνιο. Α, ωραία εκεί, μέσα στην παραλία είσαι φιλαράκο. Πανελλήνιο είναι μαγαζί στην Καλαμάτα, παραλιακά, στην παραλία.

Μια παρέα από το Περιστέρι, ο Θοδωρής, ο Γιάννης, ο Κώστας και ο Δημήτρης. Έτοιμοι, έχουν έρθει και οι πίτσες, λέει η Μπιλάρα. Να δούμε τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία. Το έχουμε παίξει, λέει, όλοι άσο. Όλοι και οι τέσσερις, καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή όρεξη με τις πίτσες. Τέσσερα άτομα, προβλέπω να είναι 5-6 πίτσες για 4-5 άτομα, μια χαρά. Καλή όρεξη.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τον Βοτανικό. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα στη φίλη μας την Σοφία, η οποία μας λέει πρώτη φορά στέλνω μήνυμα, να πω μια καλημέρα στον άντρα μου που με έβαλε να σας ακούσω. Γεια σου Σοφία μου, καλημέρα και στο σύζυγο.

Λοιπόν, δεν βλέπω κάπου, φίλε μου, για τις ενδεκάδες που λες. Το ψάχνω, αλλά δεν βλέπω κάτι. Για το κάνω πάλι ένα ψάξιμο, να δούμε. Λογικά, όπου να είναι, θα βγουν ενδεκάδες του παιχνιδιού της Πορτογαλίας με την Κροατία. Περιμένουν ακόμα 45 λεπτά για να γίνει σέντρα. Όπου να είναι, πιθανόν να βγουν και ενδεκάδες, να τις ανεβάσουν εδώ πέρα τα site. Και να σας πω, φιλαράκο μου,

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντάκη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς ετοιμαζόμαστε, από Δευτέρα βγαίνουμε σε Αδιούλα, μια εβδομάδα στην Αθήνα και μετά 7 μέρες στις Πέτσες. Καλά να περάσει φιλαράκο μου, να ξεκουραστείς και εσύ, καλά μπάνια. Να δώσει ο Βασίλης ο Γρατσίας. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους φίλους, ο οποίος συνεχίζει το ταξίδι του καθημερινά, Τολό, Ναύπλιο, Άργος και Τρίπολη, γιατί δίνει εκεί τα ωραία ντόνατς, γλιτώνει, μάλλον όχι γλιτώνει, γλυκαίνει τον κόσμο.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα παλικάρι μου, καλημέρα. Και αυτό πάλι τα ξαναλέμε. Μόνο σα αφήσανε.
0: Έφυγε ο φίλο μου. Πάει για ξεκούραση.
1: Με κρίκαζε αυτό. Χθες να σου πω αυτό που είδα καταρχήν τώρα την Ισπανία. Εάν η Βοσνία ήταν άχρωμη και άνευρη, η Αυστρία ήταν ένα τεράστιο μηδενικό. Αυτοί τους παίζανε γιογιό, ρε αγόρι μου.
0: Εντάξει, φίλε μου, παίρνεις τηλέφωνο και μου λες τώρα πράγματα τα οποία είναι λίγο παλαβά. Δηλαδή, περίμενε η Αυστρία να παίξει να κερδίσει την Ισπανία.
1: Όχι, περίμενα να βάλει αυτή να βάλει ένα γκολ.
0: Α, είχες παίξει γκολ-γκολ, γι' αυτό τα λες.
1: Μπράβο, το καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι έτσι. Άμα ήταν ότι παίζαμε.
1: Θέλω να σου πω ότι...
0: Άμα ήταν ότι παίζαμε να βγαίνει, θα υπήρχε στοίχημα.
1: Όχι, τώρα μιλάω για το θέαμα που είδα.
0: Αυτό
1: η Ισπανία ήταν τέλεια, πολύ ωραία ομάδα. Και θύμιζε το σύστημά της την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα.
0: Μα αυτό περίμεναν όλοι, φίλε μου, ότι η Ισπανία θα κερδίσει εύκολα. Αυτό περίμενα και κέρδισε.
1: Ένα γκολ να βάλει, όπως έλεγε ο Μακαρίτσο Παναγούλη.
0: Πώς
1: να
0: βάλει. Μπορούσε, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε.
1: Χθες με αυτό, εγώ τουλάχιστον στο ταπεινό μου πληρώθηκα και έπιασα τα μπαρμπούνια over 3,5 και όταν λέω μπαρμπούνια εννοώ μπαρμπούνια Σενεγάλη και ακριβές κόλ το 2-0 της Βοσνίας.
0: Τότε τι παραπονίζει φίλε, εσύ πρέπει να έχεις βγάλει εκατομμύρια από το στοίχημα. Δεν έχεις χάσει.
1: Με 2,75 2 ευρώ και 75 λεφτά μου έδωσε 35,09.
0: Μια χαρά. 35 σήμερα. 35 χθες, 35 προχθές που κερδίζεις, μια χαρά είσαι. Τι παράπονο έχεις.
1: Και τέτοια, με τέτοιο πράγμα. Και μάλιστα τα μπαρμπούλια με στεναχώρησε, θα τα έφαγε ο κύριος Χάτζημαν. Γιατί εγώ πίστευα πολύ στη Σενεγάλη. Μάλιστα, άμα θες να ξέρεις, το πίστευα να κερδίσει 1-3-2-3 όταν έγινε. Αυτό, αλλά μέχρι τελευταία στιγμή το έλπιζα το τέτοιο.
0: Ναι, κάτσε μέχρι το 86 κρατήσανε μετά.
1: Ήτανε φανταστική ομάδα, πολύ πολύ, πολύ ωραία ήτανε.
0: Α, μετά το 86 όμως πάθανε θάλασσα, τρικυμία.
1: Ναι, μετά παλιτικός άνοιγμα, τα έχεις υπόψη σου τα μπαρμπούνια Σενεγάλης.
0: Όχι, δεν τρώω μπαρμπούνια εγώ.
1: Σε πληροφορώ ότι είναι τέτοιο, πες το. Τριπλάσιο σημαίνει από τα δικά μας και όχι τέτοια ψυγμένα, φρέσκα κάποτε τα φέρναν. Μιλάμε προ 20 ετίας και αυτό τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τώρα τέλος δεν πάντων. Έχουμε μπαρμπούνια.
1: Για να δούμε την Κροατία, περιμένουμε. Δεν μου λες το αυτό, τι τέτοιο.
0: 3-2, τελείως 3-2, διπλό άσο.
1: Ποιο το ακουέρι.
0: Ναι, αυτό, το τελευταίο μάτς, το Ισλανδικό.
1: Ναι, ήταν 1-0 στο 9.
0: 1-2 ήταν αυτό. Ημίχρονο 3-2 τελικό.
1: Μπράβο, το πιάσαμε και αυτό. Για να δούμε, θα πολλαπλασιάσουμε αυτό. Απλώ στη ζημιά μου δεν έκανε αυτέ, άλλο ξέρει. Εγώ παίζω σε τέτοια μικροσυστηματάκια 1-2 ή 1-3 σε 2 ή 3 αγώνε.
0: Τώρα το 1-2 τώρα, φίλε μου, τώρα που μου λε 1-2-3-2, πρέπει να πληρώνει 50 απόδοση αυτό.
1: Όχι, δεν έπιασε το σκορ, το διπλό άσο.
0: Διπλό άσο 50 απόδοση είναι αυτό.
1: Όχι, 31 νομίζω.
0: 31, τι άλλο θέλει να πιάσει, δηλαδή, 600 απόδοση.
1: Η Αυστρία με αυτό δεν είναι σίγουρο.
0: Α, τα έχεις παίξει μαζί, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, ήδη το έχει εξασφαλίσει και πάμε τώρα να δούμε αν πολλαπλασιάσει με κάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό, γιατί παίζει σήμερα και αύριο.
0: Α, τόσο.
1: Α, και κάτι που σας ακούω όλους εκεί που λέτε για τον Γκάρι Λίνεκερ που είπε ότι όλοι παίζουν. Αυτοί και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ξέρεις ποιος το πρώτο είπε αυτό?
0: Ποιος?
1: Ο Χένρι Κίσιγκερ, τότε σύμβουλος του Λευκού Οίκου και μετέπειτα υπουργός εξωτερικών της Αμερικής το 1974. Δεν είχε ιδέα από ποδόσφαιρο, επωνομαζόμενος και μάγος της διπλωματίας. Και ήταν στο Δυτική Γερμανία, Ολλανδία τότε, στο 2-1. Και έβλεπε, λέει, τι κατάλαβες από μπάλα. Λέει, είδα να κυνηγάνε όλοι να γυρίζουν γύρω-γύρω από μία μπάλα και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτός το πρώτο είπε. Οι άλλοι μήνα του Γκάρι Λίνεκερ, 74, σχεδόν 50 χρόνια πριν, 52, πόσο είναι.
0: Τόσο, 52.
1: Εκεί, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν το τέτοιο. Απλώς διευκρινίζω ότι τέτοια. Κρίμα σε Αυστρία και έχει παίχτες, Δήμου. Α, θύμισε πάντως καλά να πάθουνε. Γιατί θυμάμαι αυτό το έσχος το βγάλανε έξω την Αλγερία τότε το 82 με το 1-0. Το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι?
0: Το είπα χθες, το είπαμε χθες αυτό, αλλά εντάξει τώρα.
1: Ναι, όχι, ήταν έσχος. Ναι, η μπάλα γύριζε γύρω-γύρω στο κέντρο και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν. Α, και κάτι άλλο το πούμε κάπως εύσχημα. Η Γερμανία είναι και ευρύπροκτη ομάδα. Κοινός φάρδος.
0: Όχι, εντάξει, μωρέ, Γερμανία...
1: Πόσες φορές πήρε παιχνίδι στο 90, δυο φορές την πλήρωσε, τότε με το Μαντσέδα στο 84 που το έφαγε τον γκολ στο 89 από την Ισπανία, τότε η Ισπανία δεν ήταν μεγάλη βέβαια. Με ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Μάλιστα.
0: Η Γερμανία, η Μανία, η Φερνή δεν ήταν...
1: Μία με την Τσεχοσλοβακία, όλες τις άλλες φορές την αυτή.
0: Εντάξει, η Γερμανία είναι μια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, είναι υπερδύναμη.
0: Έχει,
1: εντάξει,
0: πάρει τέσσερα μουντιάλ τώρα. Έχει πάρει τέσσερα μουντιάλ τώρα.
1: Είναι και
0: δεν είναι τυχερή.
1: Το 1974 είχε ομάδα.
0: Δεν είχε ομάδα.
1: Το 1974 όμως, όταν τη συνέτριψε η Ουγγαρία στο 8-3 στο αυτό, στον όμιλο και το έχασε 3-2 που μπήκαν όλες τις δυνάμεις.
0: Τώρα είμαστε το 2026, φίλε μου, μάζεσαι στο 1974, τώρα τι έγινε. Τελευταίο μουντιάλ πήρε η Γερμανία, βάλε 7 γκολ στη Βραζιλία. Μην μου λες ότι είναι τυχερή.
1: Α, εντάξει, αυτό
0: έτσι είναι τυχερές ομάδες.
1: Η ξεφτύλα του αιώνα. Α, ξεφτύλα. Εκεί ήταν την Αργεντινή όμως 1-0 στην παράταση την κέρδισε.
0: Την κέρδισε όμως, πήρε το κύπελλο. Ναι,
1: μουντιά, όχι, όχι, τέσσερα... εκεί εντάξει είχε παίξει καλά με
0: να πάρεις τέσσερα μουντιάλ να έχεις πάρει, δεν πάει να πει ότι είσαι τυχερός. Δεν παίρνεις τα μουντιάλ, τέσσερα μουντιάλ με τύχη.
1: Δεν σου λέω, λέω γενικά σαν ομάδα πως όταν παίζει πως στο τέλος κερδίζει αυτή. Είναι και ικανότητα βεβαίως, έχουν περάσει και πολύ μεγάλοι παίχτες και από εκεί. Εντάξει, θα ξεχώσω Μπέκεμπάουερ, Φόξ, Νέτσερ, τον άλλο τον Μακαρίτη, τον Γκέρτ Μίλλερ μπροστά, Γκραμπόφσκι, Χολτζεμπάιν. Θυμάμαι το Μάγερ, τον τερματοφύλακα. Με την αυτή τι έγινε το 66, με την Αγγλία τι έγινε.
0: Δεν θυμάμαι, φίλε, ήμουν αγέννητος το 66.
1: Α, εσύ είσαι πιο μικρό.
0: Ήμουν αγέννητος. Με πήγε τώρα στο 66, με πήγε στο 44. Πού να θυμάμαι στο 44.
1: Το αυτό που. Πόσο ήσουν, Βασιλάκη μου, το.
0: Το 66 ήταν αγέννητος. Το 70 γεννήθηκα.
1: Όχι, η ΑΕΚ με την Πόρτο που έπαιξε το 78 το 61.
0: Ήμουν 8 χρονών τότε.
1: Εγώ ήμουν μέσα στη θύρα 21. Βέβαια δεν είμαι εκτζής, αλλά είπαμε ότι υποστηρίζω τις αυτές, ναι. Και σκιζόμουν και έκανε μια φανταστική ομάδα αυτή η εμφάνιση. Με 4 γκολ που έβαλε ο Ντούσκο.
0: Το 6-1 λες, με την Πόρτο.
1: Το 6-1, ναι, ήμουν μέσα στη θύρα 21, τότε δεν είχε χτιστεί.
0: Ναι, τότε ήταν το παλιό γήπεδο, δεν είχε ακόμα σκεπαστεί.
1: Ναι, ναι, αλλά ήταν η εμφάνιση με προπονητή τότε, το Μπούσκας, είχε φύγει ο Τσίκ. Ήταν φανταστική εμφάνιση η Κανιά και εκείνο.
0: Τώρα να βάλεις 6 γκολ στην Πόρτο, ήταν εμφάνιση φοβερή.
1: Και μετά στην Πορτογαλία, παρότι προηγήθηκε 1-0, έχασε 4-1, πέρασε βέβαια.
0: Πέρασε, ναι.
1: Με γκολ του Μπαμπ. Αλλά είχε ομάδα, ήταν φανταστική τότε. Απλώς σου λέω, το θυμάσαι καθόλου το μάτς αυτό?
0: Λίγα πράγματα, λίγα. Ό,τι έχω δει σε βίντεο.
1: Έχεις δει σε βίντεο?
0: Βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ.
1: Πιο μπροστά το άλλο, το ιστορικό, το 2 χρόνια πριν με την QPR, το 3-0.
0: Και αυτό το βίντεο έχω δει γι' αυτά.
1: Αφού βίντεο, ρε. Εκεί ήταν η μαγιά όλη υποβολή του Χριστίδη που
0: έπιασε απέναντι.
1: Στεργιούδα.
0: Έπιασε απέναντι.
1: Τότε. Ναι, αυτός ο Νίκος Χριστίδης έπιανε απέναντι.
0: Ναι.
1: Πάντα. Λοιπόν, ας αναμένουμε να δούμε Κροατία. Εκεί δεν μπορούμε να βλέψουμε, περιμένουμε αυτό. Να δούμε. Οπότε είπες 2-1-3-2, ωραίος.
0: Ωραία.
1: Να σε καλά, Βασιλάκη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γερμανικό, και εγώ από εδώ είμαι, από κάτω Πατήσια. Εδώ,
0: α,
1: κοντά.
0: Κοντά, εντάξει, παγίτω.
1: Να ξέρεις, Αχαίρον Ριζόπουλος, είπαμε.
0: Ωραία.
1: Τώρα τι είναι αυτός, εξηγήσω άλλη ώρα.
0: Ωραία.
1: Τα λέμε.
0: Να σε καλά.
1: Πάντως τα μπαρμπούνια, ο Χάζιμαν θα τα φάγε.
0: Μπορεί. Εγώ στεναχωρήθηκα
1: από κοπήλεις και πάντως η Σενεγάλη. Με πλήρωσε μεν, αλλά αυτό και το άλλο το ακριβές σκορ. Αλλά στεναχωρέθηκα με την αυτή. Γιατί έπαιζε μπαλάρα. Μέχρι τότε το Βέλγιο ήταν εξαφανισμένο.
0: Ναι, δεν ήταν καλό. Μέχρι το 85 ήταν μάπα το Βέλγιο. Ναι, τελικά...
1: Εμένα με ενδιαφέρε το over 3,5 αφού έγινε αυτό. Πάλι καλά. Λοιπόν, τα λέω κατά τα άλλα η οικογένεια καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Θα δούμε. Ακόμα νωρίς.
1: Μάλιστα, γιατί είναι και αυτό που λέμε στριμόκολα τα πράγματα. Τι θα κάνει ο κόσμος, παιδί μου.
0: Δυσκολεύεται.
1: Σκασμένος είναι. Λοιπόν, καλά να είστε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Τίποτα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για την ενημέρωση που αυτό.
0: Καλημέρα. Για χαρά.
1: Καλά, ναι, μου λες εσύ. Πάντα.
0: Πάντα καλά, λέω.
1: Μπράβο, έγινε το 2. Και δεν το περίμενα αυτό. Και πού είναι η στατουσία, αλλά το είχα και δίπλα σου. Για να δούμε. Λοιπόν, για χαρά.
0: Για χαρά, καλημέρα. Για χαρά. Yeah. Λοιπόν, ο φίλος που έστειλε μηνυματάκι, Πορτογαλία, Κροατία, over 10,5 corner. Κροατία over 3,5 corner. Κάρτες over 5,5 λέει ο Τζίνος. Ο προφέσορ, ο Αλβανός, Ζήνος ο Αλβανός, ο προφέσορ λέει, φίλος μας. Λοιπόν, το παιχνιδάκι είναι έτοιμο να... Όχι έτοιμο, σε... έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα. Λογικά, δεν προλαβαίνω βέβαια από την τηλεόραση να δω τις 11, θα τις βρω όμως σε κάποιο site και θα ενημερώσω τους φίλους που αν δεν βλέπετε τηλεόραση, παιδιά. Να δούμε τώρα αν τις βγάλει κάποιο site να σας πω τις εδεκάδες του παιχνιδιού. Θα το κάνουμε όμως μετά το διάλειμμα, γιατί τώρα πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2. Βρήκαμε τις 11 του παιχνιδιού Κροατία-Πορτογαλία. Πορτογαλία-Κροατία, όπως είναι σαν γηπεδούχοι, είναι η Πορτογαλία, τυπικά βέβαια. Λοιπόν, Πορτογαλία με τον Διόγκο Κώστα, Κανσέλο, Ρούμπεν Δίας, Ρενάτο Βέιγα, Νούνο Μέντες, Ζωάο Νέβες, Βιτίνια, Πέδρο Νέτο, Μπρούνο Φερνάντες, Ραφαέλ Λεάο και Κριστιάνο Ρονάλντο, η εντεκάδα για την Πορτογαλία. Για τους Κροάτες, Λιβάκοβιτς, Στάνινς, Σούταλο, Πόγκρατσιτς, Πέρισιτς, Μόντριτς, Κόβασιτς, Σούσιτς, Βλάσιτς, Μπατουρίνα και Μπουντιμίρ. Αυτή είναι η 11 παίκτες που επέλεξε ο προπονητής της Κροατίας. Σε λίγο, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα, ξεκινάει το μεγάλο μάτς, το Πορτογαλία με την Κροατία. Θα το παρακολουθήσουμε τουλάχιστον μέχρι τις 3 που τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, 3 παρατέταρτο. 2 νομίζω το έχει το παιχνίδι live. Και αργότερα το πρωί, πολύ αργότερα το ξημέρωμα, 6 ώρα, το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, η Ελβετία με την Αλγερία. Στο Πορτογαλία-Κροατία είπαμε ότι ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους 8. Φίλε Γιώργο, ευχαριστώ για τις συνθέσεις που μου έστειλες από Αγίους Αναργύρους. Καλημέρα κιόλας. Κι άλλος Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα. Από ό,τι άκουσα είμαστε συνομήλικοι, ναι. 202 σειρά, αλλά πάω στα 30 χρόνια στο Βερολίνο. Το 70 έχω γεννηθεί εγώ, ήμουνα 187 σειρά, πήγα κατευθείαν. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από το φούρνο εκεί στη Γλυφάδα.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε το μηνυματάκι του από την Πετρούπολη με πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Και ο φίλος ο Γιάννης που κλείνει τετράδα με το σημερινό μάτς που έγινε πριν από λίγο, τελείωσε η Ισπανία 3-0. Έχει πιάσει το Βέλγιο και περιμένει άσο την Πορτογαλία με την Κροατία για να πάρει 265,50 ευρουλάκια.

να ρίξουμε μια ματιά τώρα ποιες ομάδες είναι τα φαβορί για να πάρουν το Μουντιάλ. Εδώ βλέπω σε ένα site στοιχηματικό τη Γαλλία έχουν πρώτο φαβορί με 2-0-7 απόδοση. Έχει ανέβει η Αργεντινή, έχει πάει δεύτερο φαβορί στο 5,5, η Ισπανία στο 7, η Αγγλία στο 10, η Βραζιλία στο 13, η Πορτογαλία στο 15, Μεξικό στο 29, πολύ ψηλά το Μεξικό, μεγάλη απόδοση, Μαρόκο 29, λέμε τις ομάδες που έχουν περάσει, εντάξει. Κολομβία 29, η Αμερική το ίδιο, η Νορβηγία 34, Βέλγιο 41, Ελβετία 81, Κροατία 201, Καναδάς 251, Αυστραλία 301, Αίγυπτος 301, Παραγουάη 401 απόδοση, Γκάνα 401, Αλγερία 501 και Πράσινο Ακροτήριο 751. Απόδοση δηλαδή με ένα ευρώ παίρνετε 751 αν μπορούσε το ακροτήρι να πάρει το Μουντιάλ. Έχουν αλλάξει λίγο τη σειρά. Είχαν, όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, είχαν Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία τα τρία πρώτα φαβορί. Τώρα έχουν αλλάξει, η Γαλλία πρώτο, η Αργεντινή δεύτερο με 5,5 απόδοση, η Ισπανία 7 και η Αγγλία 10. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που δίνουν οι μπούκιδες φαβορί για το φετινό παγκόσμιο κύπελο, την κατάκτηση κυπέλου. You pass the song. Να δούμε και τις αποδόσεις αν έχουν αλλάξει στο Πορτογαλία με την Κροατία. Όχι, δεν έχουν αλλάξει. 1,70 βλέπω τους Πορτογάλους. Ισοπαλία στο 3,60. Το διπλό για τους Κροάτες στο 5,50.

και στο μας που θα γίνει ξημερώματα 6 ώρα, να δούμε και τις αποδόσεις και εδώ. Ελβετία Αλγερία 2-0-1, 3-20 το διπλό στο 4-15. Το βράδυ Αυστραλία Αίγυπτος 3-35, 2-90 το διπλό για την Αίγυπτος στο 2-45. Αργεντινή πράσινο ακροτήριο αύριο μετά τις 12, 1 η ώρα, 1-17, 6-90, 18,25 για το πράσινο ακροτήρι. Και Κολομβία Γκάνα 4,5 το ξημέρωμα, 1,45, 4,20, 7,90 το διπλό για την Γκάνα. Εδώ νομίζω ότι οι αποδόσεις είναι χαμηλές για την Κολομβία στο 1,40.

Έχουμε κάποια μάτς, μάλλον κάποια τελικά από το πρωτάθλημα του Εκουαδόρ. Αθλέτικο El Nacional 3-0. Κουμπάγια με την De Julio 4-0. Και ένα μάτς κυπέλου για τη Χιλή. Ο Ατσιπάτο με την Deportes 1-0 στο 42.

Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, πιστεύεις αξίζει να ρίξουμε ένα δεκαρικάκι στο Μεξικό? Είναι καλή ομάδα, τα έχω δει τα παιχνίδια της όλα. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι και καλή απόδοση. 29 απόδοση. Εντάξει, δεκαρικάκι, για ένα παλιράκι να δώσεις. Πάρεις 150 περίπου. Με δεκάρικο παίρνεις 300 περίπου. Εντάξει, φίλε μου, δεν είναι και απίθανο. Στο Μεξικό είναι μια καλή ομάδα. Εντάξει, βέβαια δεν είναι φαβορή, δεν την έχουν φαβορή, την έχουν με μεγάλη απόδοση. Πάντως 29 δεν το λες μικρό για απόδοση για το Μεξικό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους και να πάρει και το κύπελο. Αυτά που είπα πριν, οι αποδόσεις είναι, παιδιά, για να πάει να πάρει το κύπελο, όχι να πάει τελικό, για να πάρει και το παγκόσμιο. Εκεί που είπαμε, η Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορή, με διαφορά από την δεύτερη Αργεντινή. 2-0-7 δίνει τη Γαλλία να πάρει το κύπελο και η Αργεντινή είναι δεύτερη με 5,5 απόδοση. Και αυτό είναι καλό. Η Αργεντινή έχει τύχει να πάρει το παγκόσμιο και η Ισπανία που εκεί έχει 7 απόδοση. Νάτος. Ο κύριος Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Καλησπέρα, φίλε μου. Συντονισμένος, εσύ τελειώνεις. Εγώ τώρα συνεχίζω. Συνεχίζεις, εννοείς, το περπάτημα. Δεν μου πες να πας για ξεκούραση. Δεν πίναμε καφέ το απόγευμα στον Μπιστρό που ήρθα από εκεί. Δεν μου πες να πας να ξεκουραστείς. Ας τον αθλητισμό. Τι πας με το, αυτό το σλόγγα που λένε αθλητισμός για όλους, κύριε Παναγιώτη, από τον Μπιστρό. Να πω καλημέρα εκεί στα κορίτσια. Τη Χριστίνα, όχι τη Γεωργία μάλλον. Γεωργία νομίζω ότι λένε την κοπέλα. Τη μία, την άλλη Μερούλα, την άλλη Σταυρούλα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, καλό περπάτημα να έχεις, φίλε μου. Και είπαμε την ποικιλία. Δεν τη φάγαμε σήμερα, είπαμε καφεδάκι. Δεύτερη μέρα. Σερί, θα τα πληρώσεις τριπλά. Είναι τριπλό jackpot. Θα έρθει μεγάλη πιατέλα. Πάω τις κόρες μου και θα έρθω. Και θα έρθω και στο κάτω και στο ζαοπλαστείο, στα Ινόφυτα. Και θα γίνει το μεγάλο πάρτι. Θα φέρεις κουβάδες παγωτό. Στο λέω, αν το έχεις υπόψη. Ο οποίος ετοιμάζει ένα τρελό πάρτι αρχές Σεπτέμβρη και στο Περιστέρι, με βανάκι μπροστά, με κοκτέιλ, με μουσική. Θα γίνει χαμός αρχές Σεπτέμβρη. Αυτά όμως έχουμε καιρό, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Και σας περιμένει όλους και όλες. Να μην το πάρει το Μεξικό, γιατί θα ζητήσει περισσότερα ο Πινέδα και θα αρχίσει να έρθει κιόλας, λέει ο φίλος μας, ο Μπίλαρος. Ο Στατάκης σου έχει κάνει σαμποτάζ, τη μία μέρα εικόνα χωρίς ήχο και την άλλη ήχο χωρίς εικόνα. Ναι, κύριε Μπίλη, γραφίστα. Λοιπόν, 10 λεπτά έμειναν, 13 για την ακρίβεια, για τη σέντρα στο σπουδαίο μάτς Πορτογαλία-Κροατία. Σπουδαίο μάτς, μια πρόκριση παίζεται. Είπαμε όποια ομάδα περάσει θα πέσει πάνω στην Ισπανία, η οποία πέρασε εύκολα νωρίτερα με 3-0 την Αυστρία.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Κωστή μου. Μπιλά, τι βλέπεις για το μάτς στο Κροατία με την Πορτογαλία? Είπα και νωρίτερα, δεν παίρνω αποτέλεσμα. Πιστεύω όμως ότι στο τέλος της βραδιάς θα περάσουν οι Πορτογάλοι. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα μπορεί να γίνει στην παράταση, μπορεί να πάνε στα πέναλτι. Αλλά νομίζω ότι έτσι, αυτό πιστεύω εγώ, ότι οι Πορτογάλοι θα πάνε να παίξουν με την Ισπανία. Από την Κρήτη μας έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Γεια σου φίλε Δημήτρη, καλημέρα εκεί στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, οι ομάδες είναι στο γήπεδο. Εθνικός ύμνος τώρα για την Πορτογαλία. Νομίζω μετά είναι και ο εθνικός ύμνος για τους Κροάτες. Όλα έτοιμα λοιπόν για το σπουδαίο μάτς που ξεκινάει σε περίπου 5 λεπτάκια. Πορτογαλία με την Κροατία. Oh my God, what... Ο φίλος ο Σπύρος έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, βάλαμε για το μπιστρό. Σε έβαλα, φιλαράκο. Είπαμε, έχουμε για δύο άτομα μια ποικιλία κρεατικών. Όχι, ότι και ό,τι, special ποικιλία. Χορταστική και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3, σε μία ώρα περίπου από τώρα. Και ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια μέρα της εβδομάδας θέλει να απολαύσει την ποικιλία του και τις μπυρίτσες του. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια, λέει ο φίλος ο Λευτέρης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Τώρα βλέπουμε εθνικό ύμνο της Κροατίας. Είπαμε ζωντανά το παιχνίδι από Ερτ 2 Σπορ και θα τα λέμε και εμείς εδώ με τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν παίξει στοιχηματάκι με όποια ομάδα έχετε επιλέξει. Καλή επιτυχία σε όλους. Α, και βλέπω πολλά μηνυματάκια με γκολ-γκολ τα περισσότερα. Άρα μας ενδιαφέρει να μπουν γκολ και από τις δύο πλευρές. Περισσότεροι φίλοι έχουν παίξει. Αυτά θα τα ξέρουμε σε περίπου δύο ρίτσες. Μακάρι να μπουν δύο γκολ στο πέμπτο λεπτό, να είναι 1-1 και να έχουν πληρωθεί φίλοι από νωρίς. Να μην έχουν αγωνία.

Λοιπόν, όλα έτοιμα, πλάνα από τους βαρίστες. Οι ομάδες έχουν μπει κανονικά στο αγωνιστικό χώρο, έχουν πάρει θέση στο κέντρο του γηπέδου. Σε λίγο θα έχουμε το πρώτο σφύριγμα. Το γήπεδο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, είναι κατάμεστο. Μπήρε πως γίνεται να ρίξει 250 εκατομμύρια Ολυμπιακός στο γήπεδο, ενοικίαση για 50 χρόνια δεν είχε και πέρασαν τα 25 του Εθνικού και των υπολείπων σωματείων δεν ήταν. Και όσον αφορά τη χωρητικότητα, δεν είχαν πει ότι λόγω θάλασσας δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο, φίλε μου. Αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Φίλε Μπιλ, δεν το ξέρω αυτό που λες. Αυτό είχε βγει κάποτε, ότι λόγω της θάλασσας δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, τα ξέρουν καλύτερα αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα έργα. Οι επιστήμονες, η πολιτική μηχανική και οι υπόλοιποι. Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει βέβαια μια έγκριση. Να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση, τέλος πάντων κάτι θα γίνει για να πάει το ύψος εκεί που θέλει ο Ολυμπιακός, στα 55 μέτρα, ψηλά να είναι.

Τώρα για να βάζει τόσα χρήματα για να φτιάξει το γήπεδο, η λογική λέει ότι σε 25 χρόνια που πέρασαν, αν περάσουν άλλα 25 χρόνια το γήπεδο, δεν θα το πάρει το κράτος, η Ολυμπιακή Επιτροπή δηλαδή, θα γίνει πάλι κάτι και θα το πάρει για άλλα χρόνια. Που κλείεται να βάλει 950 εκατομμύρια και σε 20 χρόνια να του πούνε το γήπεδο, φέρ' το πίσω. Θα μεγαλώσει τη διάρκεια της συμφωνίας. Είναι 50 χρόνια, έχουν περάσει 25, θα το βάλει άλλα 50 π.χ.

0: back at me.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Λοιπόν, η ώρα 2 στη σέντρα ο Λούκα Μόντριτς δίπλα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι δύο με μάλλον σύμβολα της Πορτογαλίας και της Κροατίας. Ο Μόντριτς για την Κροατία, ο Ρονάλντο για την Πορτογαλία. Το μάτς ξεκίνησε.

2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Στην επίθεση είναι η ομάδα της Κροατίας με τον Πέρισιτς, ένα πλάγιο μάλλον, όχι στην επίθεση, ένα πλάγιο.

Πρώτη έτσι καλή φάση, υποψία μάλλον καλής ευκαιρίας για την Κροατία. Ένα σουτ το οποίο δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα της Πορτογαλίας. Ένα σουτ πάντως μέσα από την μικρή περιοχή. Νομίζω ο Μπούντιμιρ το έκανε το σουτ, ναι. Ήταν εύκολη η επέμβαση στη γωνιά του, αλλά δεν είχε μεγάλο κίνδυνο. Ήταν έτσι χλιαρό το σουτ. Πάντως είναι η πρώτη επίσκεψη της Κροατίας στα καρέ της Πορτογαλίας. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Μπήκαμε ήδη. 0-0, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παιχνίδι αναγνωριστικό, παιχνίδι κέντρου. Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο και στον Κώστα που μας ακούει τώρα άλλη μια βάρδια. Τεράστια ευκαιρία για την Πορτογαλία, τεράστια ευκαιρία όμως. Ο Λιβάκοβιτς έκανε φοβερή απόκρουση. Θα σας πω σε λίγο ποιος σούταρε. Πάντως ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πορτογαλία. Στο τέταρτο λεπτό μπήκαμε. Διπλή μάλλον διπλή ευκαιρία. Ο Λιβάκοβιτς ήταν εκεί. Θα δεν έχω δει ακόμα ποιος έκανε το πρώτο σουτ, ποιος έκανε το δεύτερο. Θα δούμε replay σε λίγο, θα σας πω. Πάντως ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Πορτογάλους.

Δεν έχουν δείξει ακόμα replay. Τώρα νομίζω, ναι, τώρα δείχνουν replay. Δεν υπάρχει κάποιο offside. Ωραία σέντρα από τα δεξιά. Νομίζω, όχι, ο ίδιος παίξε, έκανε τα δύο σουτ. Διαμαρτύρεται κιόλας για χέρι. Ο Λεάο έκανε τη σέντρα.

δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάποιο χέρι, ούτε καν ο διαιτητής διακόψει το μάτς. Τον ενημέρωσαν το ΒΑΡ ότι η φάση είναι καθαρή, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα την ευκαιρία δεν είδα ποιος την έχασε. Διπλή ευκαιρία, ο ίδιος παίκτης.

Λοιπόν, η Πορτογαλία έχει μπει πιο δυνατά. Τώρα έκανε άλλη μια επίθεση με το Λεάο, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυνατά. Κόρνερ πρώτο για την Πορτογαλία.

Λοιπόν, το κόρνερ πέρασε ένα εκμετάλλευτο, ένα σούτ έξω από την περιοχή, πήγε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Λιβάκοβιτς. Παραμένει το 0-0, μπήκαμε ήδη στο 7ο λεπτό, Πορτογαλία με την Κροατία. Είπαμε οι Πορτογάλοι έχουν μπει πιο δυνατά στο γήπεδο, έχασαν πριν από λίγο μια τεράστια διπλή ευκαιρία. Ήταν εκεί όμως ο Λιβάκοβιτς, το έπιασε.

κι άλλοι είχαμε ευκαιρία για τους Πορτογάλους. Μια πολύ ωραία σέντρα από τον Πέδρο Νέτο και δεν βρήκε την μπάλα ο Ρονάλντο, πήδηξε αλλά πέρασε η μπάλα λίγο πάνω από το κεφάλι. Ήταν σπουδαία ευκαιρία και αυτή. Μάλλον την έπιασε ο Λιβάκοβιτς. Ακούμπησε ο Λιβάκοβιτς νομίζω, και πρέπει να είναι κόρνερ, ο διαιτητής βέβαια νομίζω δεν το έδωσε.

το που λένε μου για το χρυσό παπούτσι, για το χρυσό τρόπαιο μάλλον, είναι Γαλλία, Αργεντινή, Μεξικό. Λέω φίλος σταμάτησε, έχει βάλει δύο ομάδες από την Λατινική Αμερική, Αργεντινή και Μεξικό, και μια ομάδα από την Ευρώπη, την Γαλλία, που μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι έτσι πιο δυνατή ομάδα από τις υπόλοιπες. Τώρα η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη στην, για το νοκάουτ, για τη φάση των 8. Να, και οι Κροάτες βγήκαν μπροστά, αλλά μια κεφαλιά ήταν τελείως άστοχη, πολύ ψηλά από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Πορτογαλίας. Έτσι ήταν μια επίθεση, μια πρώτη επίσκεψη των Κροατών στα καλά της Πορτογαλίας, αλλά όχι όμως, δεν έγινε κάτι να πεις ότι ήταν κάποια ευκαιρία καλή. Μια κεφαλιά πήγε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Παιδιά, Τζίτζι δεν είμαι Τζίτζι. Τι περιμένετε να τα λέω, πώς θα λέω Τζίτζι. Ο Τζίτζι είναι και ένας και μοναδικός στις περιγράφες. Πολεάο έχει μπει με πολύ κέφι στον αγώνα. Παίζει πολύ καλά. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο επιθετικός της Μίλαν. Η μπάλα συνήθως παίζει, από εκεί πηγαίνει η μπάλα συνεχώς. Τώρα έχει κερδίσει ένα καλό φάουλ, μάλλον ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση η Πορτογαλία.

Ο κύριος Στρατάκης αύριο, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω, θα είναι το βράδυ στην εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ με τον καλό φίλο, τον ακούτε και εδώ, τον Τάσο Ζαφυράκη. Αγνωρίζει και την Κωνσταντίνα, κύριε Στρατάκη. Εκείνη η Κωνσταντίνα στο πάνελ. Βγαίνει στα κανάλια τώρα. Φίρμα έγινες, βγαίνει στα κανάλια. Εκτελεί το φάουλ ο Ρονάλντο, η μπάλα δεν πέρασε στο τείχος, μπήκε στο τείχος και βγήκε και σε άσχημο σημείο από ό,τι φαίνεται τον παίχτη της Κροατίας, πονάει και χαμηλά. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7. Ω, την έφαγε στο Δόξα Πατρί που λέμε, αλλά χαμηλά χαμηλά. Ναι, φίλε Νίκο, ο Στρατάκης έγινε μεγάλη φίρμα. Τώρα βγαίνει και στα κανάλια σε εκπομπές αθλητικές.

Άντε και στα δικά μας, ρε Στρατάκη, σύντομα. Γιατί παντρεύεσαι, κύριε Στρατάκη? Άντε και στα δικά σου, κύριε Στρατάκη. Κωνσταντίνα την ξέρεις, ναι, την έχεις γνωρίσει την Κωνσταντίνα. Εκπομπή Στρατάκη στο Μέγκα θέλουμε, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Στο Μέγκα, στον Αντένα, σε ένα μεγάλο κανάλι, να πάει ο κύριος Στρατάκης, μας βάλει και μας κάπου. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. 15 λεπτά παραμένει το 0-0. Προσπαθεί να βγει έτσι δειλά-δειλά η Κροατία στην επίθεση, αλλά δεν κατάφερε.

Να φέρνει κάτι, είναι τουλάχιστον τα πρώτα έτσι 15 λεπτά σε παθητικό ρόλο οι Κροάτες. Οι Πορτογάλοι είναι καλοί, έχουν μπει πολύ δυνατά, έχουν κάνει και μια τεράστια ευκαιρία, διπλή ευκαιρία. Παίζουν καλύτερα, κατοχή μπάλας. Γενικά ελέγχουν το παιχνίδι στα πρώτα, είπαμε, 15 λεπτά.

Είχαμε και άλλη μια καλή ευκαιρία, όχι τόσο σαν την πρώτη, αλλά καλή ευκαιρία μετά από κόρνερ. Κόρνερ ήταν η φάουλ, τέλος πάντων. Κόρνερ ήταν της Πορτογαλίας. Πετάχθηκε μόνος του ο αμυντικός της των Πορτογάλων, αλλά η μπάλα πέρασε πιο ψηλά από τα δοκάρια του Λιβάκοβιτς. Άρα παραμένει το 0-0. Είπαμε, η Πορτογαλία έχει μπει πολύ πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Η Κροατία δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Έχουμε και την πρώτη κίνδυνη κάρτα σε παίκτη της Πορτογαλίας. Και τώρα έχει στην επίθεση των Κροατών, έχει κερδίσει ένα φάουλ, νομίζω ο Πέρισιτς. Ένα σκληρό φάουλ, δεν έχουμε όμως κάτι, δεν έχουμε κάποια κάρτα. Ευκαιρία για τους Κροάτες να κάνουν μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή των Πορτογάλων. Από ό,τι βλέπω, ο άσος έχει πέσει, παρόλο που ξεκίνησε το 1.70, έχουν περάσει 20 λεπτά περίπου, 17. Έχει πέσει το άσος, έχει πάει στο 1.61 λόγω της απόδοσης της Πορτογαλίας. Το χ 3.60, το διπλό στο 6 τώρα των Κροατών.

Ο φίλος ο Μανώλης, μπιλάρα βλέπω το ματσάκι. Όπως το λες, Πορτογαλία είναι πολύ ανώτερη τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά. Ναι, παίζει πολύ καλύτερα, έχει μπει πολύ δυνατά. Έχει κάνει και τις δύο φάσεις, καλές φάσεις. Από την άλλη, οι Κροάτες δεν έχουν κάνει κάτι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε κάτι. Cooling break, 26 λεπτά έχουν παίξει, έχουν διακοπή για να πάρουν ανάσες και να πιούν το νεράκι τους ποδοσφαιριστές. Ακούσουν και τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές. Παραμένει το 0-0, 27 λεπτά μετά τις 2. Καλημέρα, Μπιλάρα, με το χέρι στην καρδιά. Είναι ωραία τώρα που σταματάνε να πιούν νερό, γιατί με τους πετάνε τα παγουράκια από τον πάγκο να κάνουν μπαμ μπαμ. Ναι, δεν είναι τώρα ωραίο πράγμα και έχουν κάνει παράπονα πολλοί προπονητές για τα cooling break, ότι υπάρχουν κάποια γήπεδα τα οποία δεν έχει τόσο πολύ ζέστη για να κάνει διακοπή του αγώνα. Αλλά παιδιά, είπαμε ότι είναι πολλά τα έσοδα από τις διαφημίσεις που είναι περίπου το cooling break 1-2 λεπτά 3. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα πληρώνουν οι εταιρείες για να διαφημιστούν μέσα στο παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό το κάνανε. Φίλε μου, το κάνανε για να δροσιστούν οι παίκτες, το κάνανε για να οικονομήσουν η FIBA, ποια είναι αυτή, ο Ιφαντίνο και οι υπόλοιποι, η παρέα.

Λοιπόν, κύριε Κροατία, τώρα στην επίθεση. Όχι τίποτα, δεν πέρασε η μπάλα μετά από σέντρα των Κροατών. Η οποία έχει ανέβει λιγάκι, Τέλος πάντων, προσπαθεί να μπει και αυτή στο πνεύμα του παιχνιδιού, να πιέσει λίγο τους Πορτογάλους, να τους τρομάξει ότι και εμείς είμαστε εδώ, να μην παίζουν μόνοι τους στην επίθεση. Λοιπόν, 3 κόρνερ για την Πορτογαλία, κανένα κόρνερ για την Κροατία. Ένας φίλος έχει παίξει over 2,5 Πορτογάλους, το πιάσε, αλλά περιμένει και over 2,5 κόρνερ από τους Κροατές. Βέβαια, ακόμα έχει πολύ πολύ δρόμο. Είπαμε τα κόρνερ, παιδιά, είναι και ένα στίγμα το οποίο μπορεί να κερδιθεί μέσα σε ένα λεπτό. Να γίνουν 3 κόρνερ σε ένα λεπτό. Από κόρνερ πάλι κόρνερ, πάλι κόρνερ, και να πιάσει το σημείο, τα over 2,5, τα over 3,5 τι έχει παίξει ο καθένας. No proof, no visible burn. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 2:30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, για να πάμε στα τελευταία 15 λεπτά. Τώρα φεύγει στην κόντρα, μισό λεπτάκι. Οι Κροάτες είναι μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ένα σουτ, όχι, σήκωσε offside. Άφησε τη φάση να εξελιχθεί και σήκωσε τη σημαία ο επόπτης. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε, είπαμε, παρέα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και μετά θα είμαστε μέχρι τις 3. Ξημερώνει Παρασκευή, νέα μέρα, καλή εβδομάδα, μάλλον καινούργια μέρα, 3 Ιουλίου, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορτς, 35 πρώτα λεπτά που έχουν παίξει εκεί στην 36 για την ακρίβεια στο Πορτογαλία-Κροατία. Μια ομάδα υπάρχει στο γήπεδο, είναι οι Πορτογάλοι που παίζουν πάρα πάρα πολύ καλύτερα, σε παθητικό ρόλο οι Κροάτες. Πριν από λίγο χάθηκε άλλη μια ευκαιρία, καλή ευκαιρία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα λίγο πριν τον Λιβάκοβιτς. Έχει κερδίσει κόρνερ 4 η Πορτογαλία, κανένα. Οι Κροατές, οι οποίοι είπαμε είναι σε παθητικό ρόλο τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά που βλέπουμε το παιχνίδι. We'll be right back.

Μια Κροατία η οποία έχει σε πολύ καλή μέρα από ό,τι φαίνεται τον θεματοφύλακά της, τον Λιβάκοβιτς. Οπότε έχει χρειαστεί, έχει επέμβει σωστά και έχει η αποκρούστη μπά, την έχει πιάσει σταθερά. Τίποτα, οι Κροάτες δεν μπορούν να κάνουν κάτι, με το που παίρνουν την μπάλα πάνε να κάνουν κάτι, μια μακρινή μεταβίβαση, τη χάνουν και πάλι στην Πορτογαλία είναι στην επίθεση. Γενικώς είναι με την κατοχή να έχει πάει στο 69-31 παρακαλώ για τους Πορτογάλους.

Και άλλο κόρνερ για τους Πορτογάλους, το πέμπτο. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, βλέπω να το παίρνει το μάτι της Πορτογαλίας. Αν συνεχίσει έτσι, οι Κροάτες δεν παίζουν τίποτα. Ναι, οι Κροάτες είναι πολύ πίσω. Είναι πίσω από τη σέντρα οι περισσότεροι. Κάποιες φορές πάνε να βγουν στην κόντρα, αλλά δεν καταφέρνουν κάτι. Δεν πάνε να αλλάξουν δηλαδή πολλές πάσες. Ενώ οι Πορτογάλοι έχουν κατοχή, αλλάζουν πάσες, προσπαθούν να βρουν κάποιο κενό. Τώρα έχουμε κόρνερ. Περνάει ένα εκμετάλλευτο. Ή έχουμε και άλλο κόρνερ. Και άλλο κόρνερ τώρα από την άλλη πλευρά. Έκτο κόρνερ για τους Πορτογάλους. Πολλά κόρνερ. Το τραπεζάκι, να πούμε, Διαμαντής Πεπέτας, αν δεν κάνω λάθος, θα πάει στο Περιστέρι, στο Μπιστρό Γνωσού και Βεάκι. Όποια μέρα θέλει την εβδομάδα, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες τον περιμένουν. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη.

ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, εγώ περίμενα την Κροατία πολύ καλύτερη. Έχω παίξει το δελτίο μου για γκολ-γκολ, αλλά από ό,τι βλέπω οι Κροάτες δεν γίνεται σε καλή μέρα σήμερα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εντάξει τώρα φίλε μου, υπομονή, ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Α, τώρα βγήκαν στην κόντρα, όχι τίποτα. Συνεχίζουν να είναι στην επίθεση οι Κροάτες. Για να δούμε αν μπορούν να κάνουν κάτι τώρα.

τι γίνεται ρε Μπίλ, γιατί μας ανοιχθίζεις 3 η ώρα. Στις 5 όλα καλά, ναι καλά. Απλά έχουμε το τελευταίο 15ήμερο, φίλε, μάλλον να σε εξακούσει τελευταίες 15 μέρες. Ξεκινάμε στις 10 το βράδυ εκπομπές. Ξεκινάμε από τις 10 το βράδυ και κλείνουμε στις 3. Παλιά ξεκινάγαμε 12, κλείναμε 5. Τώρα ξεκινάμε 10, καλοκαιρινό πρόγραμμα και κλείνουμε 3 η ώρα. Γι' αυτό λέμε καληνύχτα στις 3. Μάλλον λέμε καλό ξημέρωμα στις 3. Μπήκαμε στο 42, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο σκορ τουλάχιστον. Δεν υπάρχει σκορ μάλλον. 0-0, με τους Πορτογάλους να είναι πολύ καλύτεροι, να έχουν χάσει κάποιες ευκαιρίες. Μία πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία στην αρχή του παιχνιδιού και από κάτω, και από εκεί πέρα κάποιες ευκαιρίες και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και με τον Βιτίνια. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλύτερη στα πρώτα 42 λεπτά που παίζουμε μέχρι τώρα.

Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε ο διαιτητής πόσα λεπτά θα κρατήσει η καθυστέρηση. Λογικά 3-4 λεπτάκια εκεί για το cooling break. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό που να καθυστερήσει το παιχνίδι. Για να δούμε σε λίγο, θα βγάλει και την κάρτα για τα λεπτά των καθυστερήσεων. 0-0.

Λοιπόν, για ένα θεματάκι για τον μπασκετάκι, για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τα λεπτά είναι 4 το καθυστερήσω, έχουμε μπει ήδη στο πρώτο. Λοιπόν, η Αίγυπτος παρουσίασε το μάτς με τη Μάλη για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου έναν παίκτη που αγγίζει τον ουρανό. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για την Πορτογαλία με το Λεάο που σούταρε από πολύ καλή θέση, αλλά η μπάλα πήγε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Λιβάκοβιτς. Λοιπόν, λέγαμε για τον παίκτη της Αιγύπτου.

Λοιπόν, η Αίγυπτος, παιδιά, παρουσίασε ένα παίχτη με ύψος 2,35 παρακαλώ. Μια πολυκατοικία ύψος. 2 μέτρα 35 εκατοστά. Ένας Αιγύπτιος παίχτης. Μεγαλύτερο από εκείνο που είχαν ψηλότεροι παίχτες στην ιστορία του NBA, ο Γκιόργιε Μουρασάν και ο Μπολ, που έλεπαν τον κόσμο από το 2,31. Αυτός ήταν 2,35 ο Αιγύπτιος. Λέγεται Χαϊμάντ Αμπού Ελρες. Θα γιορτάσει τα 35 χρόνια, θα γίνει 3 Σεπτεμβρίου. Παίζει στην Telecom Basket και έγινε ο πρώτος παίκτης του συλλόγου που αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα της χώρας. 2,35. Όπω, 2,35. Δύο γερασίμου, ας πάω στον άλλον. Λίγο παρακάτω.

0: Ζαλγκύρης.
1: Έπαιξε 7 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στην ήττα από το Μάλι. Έχασαν 70-78, κέρδισαν. Κέρδισε το Μάλι, ο οποίος παίκτης δεν πήρε κάποιο σουτ. Ένα αμυντικό rebound είχε, ένα φάουλ, δύο λάθη και μείον 4 στον πίνακα. Έπαιξε στα αποκριματικά πιο παλιά στο Afro Basket το 17, 4 αγώνες, 4 πόντους και 5,3 rebound αγώνα. Δεν έχει κάνει κάποια σημαντική πορεία στο άθλημα, παρό το ύψος του. Εντάξει, είναι λίγο άμπαλος φαίνεται. Έτσι πετυχαίνει καλά την μπάλα, 2-3-5, να μην βάζετε πόντο. Πάντως είναι ένα, έγινε viral.

Λοιπόν, σιγά σιγά τελειώνει το ημίχρονο. Δεν έχουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ίδιο μοτίβο. Η Πορτογαλία να παίζει καλύτερα. Η Κροατία να μείνεται. Να κάνει κάποιες προσπάθειες να βγει μπροστά. Αλλά κάπου στο τέλος θα χαλάει. Άλλη μια τώρα προσπάθεια. Όχι τίποτα. Λοιπόν, το ημίχρονο τελειώνει. Ναι, το ημίχρονο τελειώνει. 0-0. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε, η Πορτογαλία είναι πολύ πολύ καλύτερη. Να δούμε τι θα γίνει τα υπόλοιπα 45 λεπτά. Βέβαια δεν θα είμαστε εδώ. Και αργότερα θυμίζω έχουμε άλλο ένα μάτς 6 ώρα. Και αυτό πολύ ωραίο μάτς είναι. Προβλέπεται ωραίο μάτς και αυτό. Ελβετία με την Πορτογαλία.

0: σας.
1: Είμαστε 10 λεπτά πριν το φινάλε. Να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα έτσι παιχνιδάκια σε εξέλιξη. Κουιαμπά με την Αμέρικα Μινέιρο 0-0 για την πίτα κατηγορία της Βραζιλίας. Ουατσιπάτο με την Ντεπόρτες για το κύπελο 1-1. Είμαστε το 94-95. Τελειώνει σε λίγο το μάτς. Κάποια παιχνίδια από τη Β' κατηγορία της Αμερικής είναι όλα στο 0-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Και είπαμε Πορτογαλία-Κροατία 0-0, ανέβηκε ο Άσος στο 1-80, το Χ 2-75, το διπλό για τους Κροάτες παραμένει στο 7. Οι Κροάτες έχουν κερδίσει, μάλλον δεν έχουν κερδίσει κάποιο κόρνερ, 6 κόρνερ για τους Πορτογάλους. Το παιχνίδι γίνεται όχι στην Αμερική, το παιχνίδι γίνεται στον Καναδά. Φίλε μου Κώστα, δεν γίνεται στην Αμερική, το παιχνίδι γίνεται στον Καναδά.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς πάλι ραντεβού θα δώσουμε για Κυριακή βράδυ λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε Κυριακή βράδυ. Γεια σας.